0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 37. Κι όταν ο βασιλιάς Εζεκίας το άκουσε, ξέσχισε τα μάτια του και σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε στον οίκο του Κυρίου. Και έστειλε σκεπασμένους με σάκους τον Ελιακίμ τον οικονόμο και τον Σωμνά τον γραμματέα και τους πρεσβύτερους των ιερέων προς τον προφήτη Ισαΐα, το γιο του Αμός. Και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, αυτή η μέρα είναι η μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας. Επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ακμή της γέννας, όμως δεν υπάρχει δύναμη σε αυτή που γεννάει. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να άκουσε τα λόγια του Ραβσάκη, που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, τον έστειλε, για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να εξυβρίσει με τα λόγια που ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε. Γι' αυτό, ύψωσε δέηση υπέρ του σωζόμενου υπολείπου». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας είπε σε αυτούς, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας. Έτσι λέει ο Κύριος. Μη φοβάσαι από τα λόγια που

0: άκουσες, με τα οποία οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας με ονείδησαν. Δες, εγώ θα του βάλω ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε, αφού ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα μέσα στη γη του». Ο Ραβσάκης λοιπόν επέστρεψε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι είχε φύγει από τη Λαχής. Και ο βασιλιάς άκουσε να λένε για τον Θυρακά, το βασιλιά της Αιθιοπίας, «Βγήκε να σε πολεμήσει». Και όταν το άκουσε, έστειλε πρεσβευτές στον Εζεκία λέγοντας, «Έτσι θα πείτε στον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας, «Ο Θεός σου, επάνω στον οποίο έχεις το θάρρος σου, ας μη σε απατάει», λέγοντας, «Η Ιερουσαλήμ δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας». Δες, εσύ άκουσες τι έκαναν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας σε όλους τους τόπους, καταστρέφοντάς τους. Και θα λυτρωθείς εσύ? Μήπως οι θεοί των εθνών λύτρωσαν εκείνους που οι πατέρες μου κατέστρεψαν, τη Γοζάν και τη Χαράν και τη Ρεσέφ και τους γιους του Εδέν που είναι στην Τελασάρ? Πού είναι ο βασιλιάς της Εμάθ και ο βασιλιάς της Αρφάδ και ο βασιλιάς της πόλης Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά? Και παίρνοντας ο Εζεκίας την επιστολή από το χέρι των πρεσβευτών, τη διάβασε. Και ο Εζεκίας ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και τη ξετύλιξε μπροστά στον Κύριο. Και ο Εζεκίας προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας, «Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, εσύ που κάθεσαι πάνω στα χερουβίμ, εσύ ο ίδιος είσαι ο Θεός, ο μόνος όλων των βασιλείων της γης. Εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη. Στρέψε, Κύριε, του αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε τα μάτια σου, Κύριε, και δες. Και άκουσε όλα τα λόγια του Σενναχηρήμ που έστειλε αυτόν για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό. Αληθινά, Κύριε, οι βασιλιάδες της Ασσυρίας ερήμωσαν όλα τα έθνη και τους τόπους τους και έριξαν τους θεούς τους στη φωτιά, επειδή δεν ήσαν θεοί αλλά έργο χεριών ανθρώπου, ξύλα και πέτρες. Γι' αυτό τους κατέστρεψαν. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας από το χέρι του, ώστε όλα τα βασίλεια της γης να γνωρίσουν ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο μόνος». Τότε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός, έστειλε στον Εζεκία λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Άκουσα όσα προσευχήθηκε σε μένα ενάντια στον Σενναχηρήμ, το βασιλιά της Ασσυρίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος μίλησε γι' αυτόν. Σε καταφρόνησε, σε έπαιξε, η Παρθένα, η θυγατέρα της Σιών. Κούνησε πίσω σου κεφάλι, η θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Ποιον ονείδησες και βλασφήμισες? Ενάντια σε ποιον ύψωσες τη φωνή και σήκωσες ψηλά τα μάτια σου? Ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Τον Κύριο ονείδησες διαμέσου τον δούλο σου και είπες, «Με το πλήθος των αμαξών μου εγώ ανέβηκα στο ύψος των βουνών, στα πλευρά του Λιβάνου, και θα κόψω τους ψηλούς κέδρους του, τα εκλεκτά ελάτια του, και θα μπω στο ύψος των άκρων του, στο δάσος του Καρμήλου του. Εγώ ανέσκαψα και ήπια νερά, και με το ίχνος των ποδιών μου ξέρανα όλα τα ποτάμια των πολιορκούμενων. Μήπως δεν άκουσες ότι εγώ το έκανα αυτό από παλιά και το αποφάσισα από τις αρχαίες ημέρες? Τώρα όμως το εκτέλεσα, ώστε να είσαι για να καταστρέφεις οχυρωμένες πόλεις σε σωρούς ερυπείων. Γι' αυτό οι κάτοικοί τους ήσαν μικρής δύναμης, τρόμαξαν και κατατροπιάστηκαν. Ήταν σαν το χορτάρι του χωραφιού και σαν τη χλώη, σαν το χορτάρι των ταρατσών και σαν το σιτάρι που καίγεται πριν καλαμώσει. Όμως εγώ ξέρω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και τη λύσα σου που έχεις εναντίον μου. Επειδή η λύσα σου εναντίον μου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα αυτιά μου, γι' αυτό θα βάλω τον κρίκο μου στα ρουθούνια σου και το χαλινό μου στα χείλη σου και θα σε γυρίσω πίσω από το δρόμο διαμέσου του οποίου ήρθες. Και τούτο θα είναι σε σένα το σημάδι. αυτή τη χρονιά θα φάτε ό,τι είναι αυτοφιές. Και τη δεύτερη χρονιά, ό,τι εκφύεται από το ίδιο. Ενώ την τρίτη χρονιά να σπείρετε και να θερίσετε και να φυτέψετε αμπελώνες και να φάτε τον καρπό τους. Και το υπόλοιπο από τον οίκο του Ιούδα που διασώθηκε θα ριζώσει και πάλι από κάτω και θα δώσει επάνω καρπούς. Επειδή από την Ιερουσαλήμ θα βγει το υπόλοιπο και από το βουνό Σιών αυτό που διασώθηκε. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή την πόλη, ούτε θα τοξεύσει εκεί βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδες, ούτε θα υψώσει εναντίον της πρόχωμα. Από το δρόμο διαμέσου του οποίου ήρθε, από αυτόν θα γυρίσει και σε αυτή την πόλη μέσα δεν θα μπει, λέει ο Κύριος. Επειδή θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ. Τότε ο άγγελος του Κυρίου βγήκε και χτύπησε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, να, όλοι ήσαν νεκρά σώματα. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε ως Σεναχερήμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Νισρόκ, του θεού του, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον χτύπησαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εσαραδόν, ο γιος του. Ισαΐας κεφάλαιο 38. Κατά τις ημέρες εκείνες, ο Εζεκίας αρρώστησε μέχρι θανάτου. Και ήρθε ο Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, και του είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, βάλε σε τάξη ό,τι αφορά την οικογένειά σου, επειδή πεθαίνεις και δεν θα ζήσεις». Τότε ο Εζεκίας έστρεψε το πρόσωπό του προς τον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Παρακαλώ Κύριε, θυμήσου τώρα πώς περπάτησα μπροστά σου με αλήθεια και με τέλεια καρδιά και έπραξα μπροστά σου το αρεστό». Και ο Εζεκίας έκλαψε μεγάλον κλαθμό. Τότε έγινε λόγος Κυρίου στον Ισαΐα λέγοντας «Πήγαινε και πες στον Εζεκία. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατέρα σου. Άκουσα την προσευχή σου, είδα τα δάκρυά σου. Δες, θα προσθέσω στις μέρες σου 15 χρόνια και θα ελευθερώσω εσένα και αυτή την πόλη από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας και θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη. Και τούτο θα είναι σε εσένα το σημείο από τον Κύριο, ότι ο Κύριος θα κάνει αυτό το πράγμα που μίλησε. Δες, θα στρέψω 10 βαθμούς προς τα πίσω τη σκιά των βαθμών που κατέβηκε στο ηλιακό ημερολόγιο του Άχαζ». Και στράφηκε ο ήλιος 10 βαθμούς από τους οποίους είχε κατέβει. Αυτά είναι που γράφτηκαν από τον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, όταν αρρώστησε και ανέρωσε από την αρρώστια του. «Εγώ είπα, στο μεσημέρι των ημερών μου θα πάω στις πύλες του τάφου. Στερήθηκα το υπόλοιπο των χρόνων μου. Είπα, δεν θα δω ξανά τον Κύριο, τον Κύριο σε γη ζωντανών ανθρώπων. Δεν θα ξαναδώ άνθρωπο μαζί με τους κατοίκους του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετατοπίστηκε από μένα σαν σκηνή βοσκού. Κόπηκε η ζωή μου σαν από ένα υφαντή. Θα με κόψει από το στιμόνι. Από το πρωί μέχρι την εσπέρα θα με τελειώσεις. Στοχαζόμουν μέχρι το πρωί. Θα σπάσει όλα τα κόκαλά μου σαν λιοντάρι. Από το πρωί μέχρι την εσπέρα θα με τελειώσεις. Σαν γερανός, σαν χελιδόνι έτσι ψέλιζα. Οδυρόμουν σαν τριγώνι. Τα μάτια μου απέκαναν ατενίζοντας προς τα επάνω. Καταθλίβομαι Κύριε. Ανακούφισέ με. Τι να πω. Αυτός και είπε σε μένα και εκτέλεσε. Θα περνάω όλα τα χρόνια μου μέσα στην πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, οι άνθρωποι ζουν και σε όλα αυτά υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Εσύ βέβαια με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Δες, αντί για ειρήνη ήρθε πάνω μου μεγάλη πικρία. Αλλά εσύ, για αγάπη της ψυχής μου, τη λύτρωσες από το λάκκο της φθοράς. Επειδή έριξες πίσω από τα νότα σου όλες μου τις αμαρτίες. Επειδή ο τάφος δεν θα σε υμνήσει. Ο θάνατος δεν θα σε δοξολογήσει. Αυτοί που κατεβαίνουν στο λάκκο δεν θα ελπίζουν στην αλήθεια σου. Αυτός θα σε υμνεί. Όπως εγώ αυτή την ημέρα. Ο πατέρας θα γνωστοποιήσει στα παιδιά την αλήθεια σου. Ο Κύριος ήρθε για να με σώσει. Γι' αυτό θα ψάλουμε το τραγούδι μου επάνω σε έγχορδα όργανα όλες τις ημέρες της ζωής μας στον οίκο του Κυρίου. Επειδή ο Ισαΐας είχε πει «Ας πάρουν μια παλάθη από σίκα και ας τη βάλουν σαν έμπλαστρο επάνω στο έλκος και θα γιατρευτεί». Και ο Εζεκίας είχε πει «Τι είναι το σημείο ότι εγώ θα ανέβω στον οίκο του Κυρίου?» Μιχαίας πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στο Μιχαία, το Μοραστίτη, κατά τις ημέρες του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκία, των βασιλιάδων του Ιούδα, που είδε για τη Σαμάρια και την Ιερουσαλήμ. «Ακούστε όλοι οι λαοί, πρόσεχε η γη και το πλήρωμά της. Κι ας είναι ο Κύριος ο Θεός μάρτυρας σε σας, ο Κύριος από το ναό του τον Άγιο. Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον τόπο του και θα κατέβει και θα πατήσει επάνω στα ύψη της γης. Και τα βουνά θα διαλυθούν από κάτω του και οι κοιλάδες θα σχιστούν σαν κερί μπροστά από τη φωτιά και σαν νερά που κατέρχονται σε ένα κατήφορο. Εξαιτίας της ασέβειας του Ιακώβ συμβαίνει όλο αυτό και εξαιτίας της αμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Ποια είναι η ασέβεια του Ιακώβ? Όχι η Σαμάρια. Και ποιοι είναι οι υψηλοί τόποι του Ιούδα? Όχι η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό θα καταστήσω τη Σαμάρια σε σωρούς από πέτερες χωραφιού, όπου φυτεύεται αμπελώνας, και θα κυλήσω ολότελα τις πέτρες της στην κοιλάδα και θα ξεσκεπάσω τα θεμέλιά της. Και όλα τα γλυπτά της θα κατακοπούν και όλα τα μισθώματά της θα κατακαούν με φωτιά και θα εξαφανίσω όλα τα είδωλά της, επειδή τα συγκέντρωσε από μισθό πορνείας και σε μισθό πορνείας θα επιστραφούν. Γι' αυτό θα θρηνήσω και θα ολολήξω, θα πάω ξεντημένος και γυμνός, θα κάνω θρήνο σαν τα τσακάλια και πένθος σαν τις στουρθοκαμήλους. Επειδή η πληγή της είναι ανίατη, επειδή ήρθε μέχρι τον Ιούδα, έφτασε μέχρι την πύλη του λαού μου, μέχρι την Ιερουσαλήμ. Μην το αναγείλετε στη Γάθ, μη πενθήσετε πένθος, στην Βυθαφρά κυλήσου στη σκόνη. Διάβα, η κάτοικος της Σαφύρ, έχοντας την τροπή σου γυμνή. Η κάτοικος της Σαναάν, ας μη βγει έξω. Το πένθος της Βέθεζίλ, από σας θα πάρει την αρχή του. Επειδή η κάτοικος της Μαρόθ λυπήθηκε για τα αγαθά της, δεδομένου ότι κατέβηκε κακό από τον Κύριο στην πύλη της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής, ζεύξε την άμαξα στο γρήγορο άλογο. Εσύ, η αρχή της αμαρτίας στη θυγατέρα της Ιών, επειδή οι ασέβειες του Ισραήλ βρέθηκαν σε σένα. Γι' αυτό θα δώσεις έγγραφο απελευθέρωσης στην Μορέσεθ Γάδ. Τα σπίτια του Αχσίβ θα ματαιώσουν τις ελπίδες των βασιλιάδων του Ισραήλ. Επιπλέον θα φέρω κληρονόμων σε σένα, κάτοικε της Μαρισά. Θα'ρθει μέχρι την Οδολάμ, τη δόξα του Ισραήλ. Φαλακρώσου και κούρεψε το κεφάλι σου για τα τρυφερά παιδιά σου. Να πλατείνεις την φαλακρότητά σου σαν αετός, επειδή από σένα εχμαλωτίστηκαν. Μιχαίας δεύτερο κεφάλαιο. Αλίμονος αυτούς που συλλογίζονται ανομία, σε αυτούς που μηχανεύονται κακό στα κρεβάτια τους. Μόλις φέγγει η αυγή, το πράττουν αμέσως, επειδή είναι στη δύναμη του χεριού τους. Και επιθυμούν χωράφια και παίρνουν με τη βία. Και σπίτια και ταρπάζουν. Έτσι διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του. Ναι, τον άνθρωπο και την κληρονομιά του. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, ενάντια σε αυτό το γένος εγώ βουλεύω με κακό, από το οποίο δεν θα ελευθερώσετε τους λαιμούς σας, ούτε θα περπατάτε υπερήφανα, επειδή ο καιρός αυτός είναι κακός. Κατά την ημέρα εκείνη θα αναλάβουν παροιμία εναντίον σας, και εκείνος που θρηνεί με θρήνο θα αθρηνήσει και θα πει «Αφανιστήκαμε ολοκληρωτικά, έχει αλλοιώσει τη μερίδα του λαού μου. Πώς την απομάκρυνε από μένα? Αντί να αποδώσει, διαμοίρασε τα χωράφια μας. Γι' αυτό εσύ δεν θα έχεις κάποιον που να βάζει σχοινή για κλήρο στη σύναξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε εσείς που προφητεύετε. Δεν θα προφητεύσουν σε αυτούς. Η ντροπή τους δεν θα απομακρυνθεί. Ω, εσύ που αποκαλείσαι 20 Ιακώβ, μίκρινε το πνεύμα του Κυρίου. Είναι τέτοια τα επιτιδεύματά του. Τα λόγια μου δεν κάνουν καλό σε αυτούς που περπατούν ορθά. Και άλλοτε ο λαός μου είχε επαναστατήσει σαν εχθρός. Αρπάζεται το επανοφόρι μαζί με το χιτώνα από εκείνους που διαβαίνουν άφοβα, από αυτούς που επιστρέφουν από τον πόλεμο. Εξώσατε τις γυναίκες του λαού μου από τα ευχάριστα σπίτια τους. Από τα παιδιά τους αφαιρέσατε για πάντα τη δόξα μου. Σηκωθείτε και αναχωρήστε, επειδή αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας. Δεδομένου ότι μολύνθηκε, θα σας αφανίσει, μάλιστα μέσα σε σκληρόν αφανισμό. Αν κάποιος περπατάει σύμφωνα με το πνεύμα του και μιλάει ψέματα λέγοντας «Θα προφητεύσω σε σένα για κρασί και σίκερα», αυτός βέβαια θα είναι ο προφήτης αυτού του λαού. Βέβαια θα σε συγκεντρώσω ολόκληρον, Ιακώβ. Θα συγκεντρώσω βέβαια το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θα τους βάλω μαζί σαν πρόβατα της βοσόρας, σαν κοπάδι στο μέσο της μάντρας τους. Θα κάνουν μεγάλον θόρυβο από το πλήθος των ανθρώπων. Αυτός που διασπάει ανέβηκε μπροστά τους. Διέσπασαν και ανέβηκαν διαμέσου της πύλης και βγήκαν από αυτή. Και ο βασιλιάς τους θα διαβεί μπροστά τους και ο Κύριος επικεφαλής τους. Ρουθ, πρώτο κεφάλαιο. Και στις ημέρες κατά τις οποίες έκριναν οι κριτές, έγινε πείνα στη γη. Και ένας άνθρωπος από την Βηθλεέμ Ιούδα πήγε να παρικήσει στη γη του Μωάβ, αυτός, η γυναίκα του και οι δύο γη του. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ και το όνομα της γυναίκας του ήταν Ναομή και το όνομα των δύο γιών του Μααλών και Εχελεών, Εφρεθέοι από τη Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήρθαν στη γη του Μωάβ και ήσαν εκεί. Και ο Ελιμέλεχ, ο άνδρας της Ναομή, πέθανε. Και απέμεινε αυτή και οι δύο γη της. Και αυτοί πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες Μωαβίτισσες. Το όνομα της μιας ήταν Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατοίκησαν εκεί 10 χρόνια. Πέθαναν όμως και οι δύο, ο Μααλών και ο Χελεών. Και η γυναίκα στερήθηκε τους δύο γιους της και τον άνδρα της. Τότε σηκώθηκε αυτή και οι νύμφες της και επέστρεψαν από τη γη του Μωάβ, επειδή άκουσε στη γη του Μωάβ ότι ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του, δίνοντάς τους ψωμί. Και βγήκε από το τόπο όπου βρισκόταν και οι δύο νύφες της μαζί της. Και πορεύονταν τον δρόμο για να επιστρέψουν στη γη του Ιούδα. Και η Ναομή είπε στις δύο νύμφες της «Πηγαίνετε, γυρίστε κάθε μία στο σπίτι της μητέρας της. Ο Κύριος να κάνει έλεος σε εσάς
1: καθώς εσείς κάνατε έλεος στους αποθανόντες και σε μένα. Ο Κύριος να σας δώσει να βρείτε ανάπαυση, κάθε μία στο σπίτι του άνδρα της». Και τις φίλησε, και αυτές ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Και τις είπαν, «Όχι, αλλά μαζί σου θα επιστρέψουμε, στο λαό σου». Και η Ναομή είπε, «Επιστρέψτε, θυγατέρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου? Μήπως έχω ακόμα γιους στην κοιλιά μου για να γίνουν άνδρες σας? Επιστρέψτε, θυγατέρες μου, πηγαίνετε, επειδή εγώ γέρασα και δεν είμαι πια για άνδρα. Αν έλεγα, έχω ελπίδα, αν μάλιστα παντρευόμουν αυτή τη νύχτα και γεννούσα ακόμα γιους, θα τους περιμένατε μέχρι ότου μεγαλώσουν? Θα αναβάλατε για αυτούς το να παντρευτείτε? Μη, θυγατέρες μου, επειδή πικράθηκα πολύ περισσότερο παρότι εσείς που το χέρι του Κυρίου βγήκε εναντίον μου». Και εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν ξανά. Και η Ορφά καταφύλισε την πεθερά της. Η Ρουθ όμως προσκολήθηκε σε αυτή. Και η Ναομή είπε, «Δες, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Επίστρεψε και εσύ πίσω από τη συνυφάδα σου». Αλλά η Ρουθ είπε, «Μη με αναγκάζεις να σε αφήσω για να φύγω από πίσω σου. Επειδή όπου αν πας εσύ, θα πάω κι εγώ. Και όπου θα παραμείνεις εσύ, θα παραμείνω κι εγώ. Ο λαός σου, λαός μου, και ο Θεός σου, Θεός μου. Όπου κι αν πεθάνεις, θα πεθάνω κι εγώ. Και εκεί θα ταφώ. Έτσι να κάνει σε μένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα». Και βλέποντας η Ναομή ότι αυτή επέμενε να πάει μαζί της, σταμάτησε να της μιλάει. Και περπάτησαν και οι δυο τους μέχρι ότου έφτασαν στη Βηθλεέμ. Και όταν έφτασαν στη Βηθλεέμ, ολόκληρη η πόλη συγκινήθηκε για αυτές. Και οι γυναίκες έλεγαν, «Αυτή είναι η Ναομή». Και αυτή είπε σε αυτές, «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, επειδή ο παντοδύναμος με πίκρανε υπερβολικά. Εγώ αναχώρησα γεμάτη και ο Κύριος με επανέφερε αδιανή. Γιατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος έδωσε μαρτυρία εναντίον μου και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε?» Η Ναομή λοιπόν επέστρεψε και μαζί της η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, η νύφη της, που ήρθε από τη γη του Μωάβ. Και αυτές έφτασαν στη Βηθλεέμ στην αρχή του θερισμού των κριθαριών. Ρουθ, δεύτερο κεφάλαιο. Είχε μάλιστα η Ναομή κάποιον συγγενή του άνδρα της, ένα άνθρωπο δυνατό σε ισχύ από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ, και το όνομά του ήταν Βοόζ. Και η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, είπε στη Ναομή, «Ας πάω, παρακαλώ, στο χωράφι για να μαζέψω στάχια πίσω από όποιον βρω χάρη στα μάτια του». Και της είπε, «Πήγαινε, θυγατέρα μου». Και πήγε, και καθώς ήρθε, σταχιολογούσε στο χωράφι πίσω από τους εριστές. Και έτυχε σε ένα μέρος του χωραφιού του Βοόζ, που ήταν από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ. Και να, ο Βοόζ ήρθε από τη Βηθλεέμ και είπε στους εριστές, «Ο Κύριος μαζί σας». Και του αποκρίθηκαν, «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε ο Βοόζ είπε στον υπηρέτη του, τον επιστάτη των θεριστών, «Τι νόση είναι αυτή η νέα?» Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απάντησε και είπε, «Είναι η νέα η Μωαβίτισσα, αυτή που επέστρεψε μαζί με την Ναομή από τη γη του Μωάβ». Και είπε, «Ας σταχυολογήσω, παρακαλώ, και ας μαζέψω κάτι ανάμεσα στα δεμάτια πίσω από τους εριστές». Και ήρθε και στάθηκε από το πρωί μέχρι τούτη την ώρα. Μόνο λίγο αναπαύθηκε στο σπίτι. Και ο Βοόζ είπε στη Ρουθ, «Δεν ακούς, θυγατέρα μου. Μην πας να σταχυολογήσεις σε άλλο χωράφι, ούτε να φύγεις απ' εδώ, αλλά μένε εδώ με τα κορίτσια μου. Ας είναι τα μάτια σου επάνω στο χωράφι όπου θερίζουν και πήγαινε πίσω από αυτές. Δεν πρόσταξα εγώ στους νέους να μη σ' αγγίξουν? Και όταν διψάσεις, πήγαινε στα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσουν οι νέοι». Και εκείνη έπεσε κατά πρόσωπο και προσκύνησε μέχρι το έδαφος και του είπε, πώς εγώ βρήκα χάρη στα μάτια σου, ώστε να λάβεις πρόνοια για μένα, ενώ είμαι ξένη?» Και ο βοός απάντησε και της είπε: «Μου αναγγέλθηκαν όλα όσα έκανες στην πεθερά σου μετά το θάνατο του άντρα σου, και ότι άφησες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γέννησής σου και ήρθες σε λαό που πριν δεν γνώριζες. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης από τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, κάτω από τις φτερούγες του οποίου ήρθες να σκεπαστείς». Και εκείνη είπε: «Ας βρω χάρη στα μάτια σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησες και επειδή μίλησες με ευμένεια στη δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ούτε σαμιά από τις θεραπενίδες σου». Και ο βοός την ώρα του φαγητού της είπε: «Έλα και φάει από το ψωμί και βρέξε το ψωμί σου στο ξύδι». Και αυτή κάθισε στα πλάγια των θεριστών. Και εκείνος της έδωσε σιτάρι φρυγανισμένο και έφαγε και χόρτασε και περίσσευσε. Και σηκώθηκε να σταχυολογήσει. Και ο βοός πρόσταξε στους νέους του λέγοντας: «Ας σταχυολογεί και ανάμεσα στα δεμάτια και μην την επιπλήττετε. Και μάλιστα αφήνετε να πέφτει και κάτι από τα χειρόβολα για αυτή. Και αφήνετε να μαζεύει και μην την ελέγχετε». Και σταχυολόγησε στο χωράφι μέχρι την εσπέρα και κοπάνισε όσο σταχυολόγησε. Και ήταν μέχρι ένα εφά κριθάρι. Και το σήκωσε και μπήκε στην πόλη. Και η πεθερά της είδε όσο σταχυολόγησε. Και η Ρουθ, βγάζοντας, της έδωσε ό,τι είχε περισσεύσει, αφού χόρτασε. Και η πεθερά της είπε σε αυτήν: «Πού σταχυολόγησες σήμερα και πού δούλεψες? Ευλογημένος να είναι εκείνος που έλαβε πρόνοια για σένα». Και εκείνη φανέρωσε στην πεθερά της σε τίνος χωράφι δούλεψε και είπε: «Το όνομα του ανθρώπου στον οποίο δούλεψα σήμερα είναι Βοός». Και η Ναομή είπε στην ύφη της: «Ευλογημένος από τον Κύριο εκείνος που δεν άφησε το ελαιός του προς αυτούς που ζουν και προς αυτούς που πέθαναν». Και η Ναομή της είπε: «Συγγενής μας είναι αυτός ο άνθρωπος, από τους κοντινούς συγγενείς μας». Και η Ρουθ η Μωαβίτισσα είπε: «Αυτός μου είπε ακόμα: εσύ θα μένεις με τους ανθρώπους μου μέχρι ότου τελειώσουν ολόκληρο το θερισμό μου». Και η Ναομή είπε στη Ρουθ, την ύμφη της: «Είναι καλό, θυγατέρα μου, να βγαίνεις μαζί με τα κορίτσια του και να μη σε συναντήσουν σε άλλο χωράφι». Και προσκολήθηκε στα κορίτσια του Βοός για να σταχυολογεί μέχρι ότου τελειώσει ο θερισμός των κριθαριών και ο θερισμός του σιταριού. Και καθόταν μαζί με την πεθερά της.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς ήμασταν χθες στην προσευχή και προσευχόμασταν εδώ, ο Κύριος εργάστηκε, αδερφοί, εκτός από αυτήν την όραση που σας είπα προηγουμένως, που ίσως έχει να κάνει βέβαια και με αυτό. Και σαν να έβλεπα μια εικόνα μπροστά μου, τον Κύριο, με τους μαθητές του, και άρχισε ο Κύριος να μου μιλάει μέσα από αυτή την όμορφη σχέση που είχαν, που είχε ο Κύριος με τους μαθητές του. Και αυτό που εργαζόταν ήταν το πώς αυτοί οι άνθρωποι, που ήταν άνθρωποι καθημερινοί, απλοί άνθρωποι, μέσα στη μέρημνα, μέσα στον αγώνα της βιοπάλης, με οικογένειες, ήταν κάποιοι οικογενειάρχες όπως ο Πέτρος, είχε γυναίκα, παιδιά, πεθερές, υποχρεώσεις οικογενειακές, φτωχοί άνθρωποι, το ίδιο και οι υπόλοιποι, πιο πολλοί ψαράδες που ήταν άνθρωποι του μεροκάματου, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν άλλου είδους υποχρεώσεις, όπως ο Μαθαίος τελώνης, είχε μια θέση στην κοινωνία. Πώς αυτοί οι άνθρωποι άφησαν τα πάντα και ακολουθούσαν τον Κύριο για 3,5 χρόνια, και όχι μόνο 3,5 χρόνια, γιατί αυτό που τους έδωσε ο Κύριος αυτά τα χρόνια ήταν κάτι το οποίο ήταν ανεξίτηλο και αυτό έμεινε μέχρι στο τέλος της ζωής τους. Τι έβλεπαν καθώς ήταν σε επαφή με τον Κύριο? Πώς ήταν ο Κύριος άραγε? Τι ήταν αυτό που τους έλκυε να ήταν μέρα νύχτα μαζί με τον Κύριο, συνέχεια, να έχουν αφήσει τα πάντα? Όπως είπε και ο Πέτρος, λέει, Κύριε, αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Άφησαν τα πάντα. Και δεν πιστεύω ότι ήταν μόνο τα θαύματα που έβλεπαν, γιατί και πολλοί άλλοι έβλεπαν θαύματα. Στην περίπτωση του Κυρίου, πολλοί έλαβαν θεραπείες, γύρισαν πίσω, λεπροί, καθαρίστηκαν, δεν ήρθαν καν να τον ευχαριστήσουν. Άνθρωποι στο τέλος τον πρόδωσαν. Όμως οι μαθητές με πιστότητα, εκτός το τέλος που φοβήθηκαν γιατί έπιασαν τον Κύριο, σε όλη τους τη διαδρομή αυτή ήταν μαζί του. Και εκεί θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, αδελφοί, ένα μεγαλείο, θα λέγαμε, στην περίπτωση του Ιησού. Τι άνθρωπος ήταν εκείνος? Δεν ήταν τα θαύματα μόνο, ήταν η ίδια η προσωπικότητα του Κυρίου, που ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτό το συνηθισμένο, το ανθρώπινο που ξέρουμε όλοι εμείς. Ήταν κάτι ουράνιο. Οι λόγοι του ήταν έξοχοι. Η συμπεριφορά του ήταν τελείως διαφορετική. Το τρόπος που έβλεπε τα πράγματα ή που έκρινε καταστάσεις ήταν τελείως διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο χαρακτήρας του ήταν διαφορετικός, η ζωή του, οι προτεραιότητές του, η ζωή του, η καθημερινότητά του ήταν διαφορετική. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαν ξαναζήσει μέσα στη ζωή τους. Και είναι κάτι που ο Θεός θέλει, αδελφοί, και όλους εμάς να μας καλέσει μέσα σε αυτό. Γιατί λέει πολύ καλεσμένοι, και ξέρουμε, αδελφοί, ότι το να μιλήσεις σε κάποιον, εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να ακούσει και να έρθει στην εκκλησία, αλλά λίγο πολύ ξέρουμε πόσα άτομα έχουν ακούσει, πόσα άτομα έχουν έρθει, πόσα άτομα έχουν βαπτιστεί και πόσα άτομα έχουν σταματήσει να έρχονται και έχουν επιστρέψει πίσω. Και πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει κάτι σήμερα ιδιαίτερο ως προς αυτό. Γιατί ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης ως προς αυτό έχουμε και εμείς σαν άνθρωποι του Θεού, σαν παιδιά του Θεού, σαν αδέρφια που είμαστε, μέσα σαν σώμα Χριστού, θα λέγαμε καλύτερα. Πολλοί είχαν ελκυστεί από τον Κύριο καθώς έβλεπαν τα θαύματα, καθώς άκουγαν τον Κύριο. Πώς ήταν αυτοί όμως που τον ακολούθησαν? Πώς ήταν και γιατί τον ακολουθούσαν? Δεν έμειναν πίσω.
2: Το
1: τον ακολουθούσαν τον κύριο μέρα νύχτα. Κάτι το οποίο και εμείς θέλουμε, αδερφοί, για κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει, να είναι παρόν σε αυτά που ο Κύριος κάνει, να είναι παρόν σε τις ενέργειες που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στην Εκκλησία του και κάνει, τα μαζέματα που ο Κύριος κάνει, στις συναθρήσεις που κάνει ο Κύριος. Αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που έτσι αισθάνθηκα μέσα μου είναι το εξής, ότι για να προσεγγίσεις τους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο, είναι αναγκαίο να λίγο πολύ να μοιάζουμε με αυτούς. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτι εξωγήινο και να θες να καλέσεις ανθρώπους μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζω στη Φιλιππισίου στο 2 κεφάλαιο 8 εδάφιο για τον ίδιο τον Κύριο που λέει, όσοι σε μορφή Θεού υπάρχουν δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, πήρε μορφή δούλου και λέει, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του. Ήταν αναγκαίο να έρθει ο Κύριος σαν άνθρωπος. Ο Παύλος λέει, και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος. Εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος. Για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Στους υπονόμων ως υπονόμων, για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομους. Μη ον άνομος εις το Θεό, αλλά ένομος εις το Χριστό, για να κερδίσω τους ανόμους. Και έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς, για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντα σε έγινα τα πάντα, για να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Στο θέμα της προσέγγισης θα πρέπει να μοιάζουμε με αυτούς, δηλαδή να βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση τους, στους ανθρώπους, με την απλότητα που ζουν οι άνθρωποι, στο περιβάλλον που ζουν οι άνθρωποι, και εμείς είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι για να τους προσεγγίσουμε. Όμως, για να τους οδηγήσουμε στην αγιοσύνη, στην αφιέρωση, στην καθαρότητα, στη συνέπεια, θα πρέπει να είμαστε όχι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θα πρέπει να ανέβουμε κάπως σε ένα άλλο επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο που ο Κύριος, βλέπουμε ότι ήταν, όχι δεν μπορούμε να ανέβουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά βλέπουμε ότι τη διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στον Κύριο και στους μαθητές του. Ήταν εκείνο το στοιχείο το οποίο τελικά τους έλκυε. Λέει, θυμάστε τον Πέτρο, όταν είπε ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν έχει μέρος με τεμού, έφυγαν, σκανδαλίστηκαν πολύ. Λέει, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε. Λέει, πού να πάμε Κύριε. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Πού να πάμε. Πού να πας, πήγαινε στα δίκτυα σου. Στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στη δευτερά σου. Δεν έχεις πού να πας. Πέτρο, δεν έχεις που να πας. Δεν είχε που να πάει ο Πέτρος και απλά ακολουθούσε τον Κύριο. Δεν έχω που άλλο να πάω. Όχι. Είχαν ανοίξει τα μάτια τους, η καρδιά τους σε κάτι το οποίο ήταν έξοχο. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει και εμάς να μας ανεβάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο καθαρότητας. Δεν μπορούμε να είμαστε βρώμικοι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να βρίζουμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι και να θες να πεις δεν θέλει να έχουμε κακία όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, μισή κακία, συγχωρητικότητα όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θα πρέπει να ανέβουμε σε ένα άλλο επίπεδο, ώστε οι άνθρωποι όσοι δέχονται τον Κύριο να μένουν, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να κάνετε λίγο καρπό, αλλά και ο καρπός σας να μένει, να μην φεύγει. Ακούνε οι άνθρωποι, αλλά θέλουν να δουν αυτή τη ζωή, την πραγματική του χριστιανού. Δυστυχώς πολλές φορές ακούμε, έτσι είναι όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι χριστιανοί έτσι είστε. Αυτή είναι η ζωή χριστιανική που μου λέτε να ακολουθήσω. Οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί πολλοί άνθρωποι αυτό που την, και ιδιαίτερα έχουν βαρεθεί την υποκρισία των ανθρώπων. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Και τους καλούμε στην αγιοσύνη και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να μείνουμε σε αυτήν. Για να τους οδηγήσουμε λοιπόν στον Χριστό, στον αγιασμό, στην παρουσία του Κυρίου, θα πρέπει να μην είμαστε όπως αυτοί. Θα πρέπει να είμαστε κάτι διαφορετικό. Αμήν. Όπως ο Κύριος. Όπως είπα, οι άνθρωποι έμεναν έκθαμβοι με τους λόγους του. Ήταν κάτι το οποίο σαν να τους, με την έννοια την ανθρώπινη, σαν να τους μάγευε ο Κύριος. Και ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας μαραγκός που δεν είχε σπουδάσει καμιά σχολή. Πήγαν να στείλουν να τον πιάσουν και γύρισαν πίσω οι υπηρέτες των αρχιερέων και των φαρισαίων. Λέει, πού είναι, τον πιάσατε? Γύρισαν με άδεια χέρια, λέει, κανένας άνθρωπος, λέει, δεν έχει μιλήσει έτσι όπως, δεν μιλάει έτσι όπως αυτός ο άνθρωπος. Οι λόγοι μας, που λέει ο Κύριος μέσα ότι ο λαλών, να λαλεί ως ο λαλών λόγια Θεού. Οι λόγοι μας, ο χαρακτήρας μας πώς είναι, οι αντιδράσεις μας πώς είναι, η ζωή μας πώς είναι, οι σχέσεις μας με τα παιδιά μας, με την οικογένειά μας, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, πώς είναι. Αυτό θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Αυτό που παρατήρησα είναι το εξής, θα το δούμε παρακάτω. Λέει στην προς Ρωμαίους το 8:28, «Εξέβρομαι δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμό αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού». Διανένε αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών. Όσους δε προώρησε τούτους και κάλεσε, και όσους εκάλεσε τούτους και δικαίωσε, και όσους δικαίωσε τούτους και εδόξασε. Πώς μας δόξασε και ποια είναι η δόξα η δικιά μας τελικά? Η δόξα, αδερφοί, του Χριστού ποια ήταν? Σαν άνθρωπος εδώ. Ποια ήταν η δόξα του Χριστού σαν άνθρωπος? Δεν μιλάμε όταν ενδοξάστηκε στην παρουσία του Κυρίου, πήρε την παντοπαρουσία του, πήρε την εξουσία αυτή που ο Κύριος έχει. Η δόξα ποια ήταν? Η ίδια του η ζωή. Η ζωή του ίδια. Αυτό που έλκυε τους ανθρώπους, τα πλήθη, τους μαθητές του. Και λέει ότι μας προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Δηλαδή να μοιάξουμε με τον Κύριό μας. Να πάρουμε την ίδια μορφή, όχι εξωτερική μορφή, αλλά να ζήσουμε τη ζωή του. Και όποιος βλέπει εμάς, ποιο να βλέπει? Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι. Ποιο να βλέπει? Τον Κύριο. Μα είμαι γυναίκα, πώς μπορώ να είμαι σύμμορφος του Χριστού? Μπορείς. Είτε άντρας, είτε γυναίκα, είτε μεγάλος, είτε μικρός. Δεν μιλάει για την εξωτερική μορφή. Μιλάει για την ίδια του τη ζωή. Χαρακτήρα του. Αυτά που έκανε, τα λόγια του. Να αποκτήσουμε κι εμείς. Τώρα, θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, ώστε να καταλάβουμε πως με μια άλλη, οπτική γωνία, τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα, πως μπορούμε να μοιάξουμε με τον Ιησού. Τι ήταν ο Κύριος? Για να καταλάβουμε τον Κύριό μας, θα πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν ο Κύριος, για να μπορούμε να τον μοιάξουμε. Και ο ίδιος ο Κύριος μιλάει το τι είναι. Μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ανοίγει το στόμα του και διακηρύττει τα 7 ημί. Εγώ είμαι. Τι είναι? και θα δούμε σε τι αντιστοιχεί αυτό σε εμάς. Δηλαδή, μόνο εκείνος ήταν ή σε κάποιο μέτρο ο Θεός θέλει να μοιάξουμε με εκείνον σε αυτά τα 7 ημί που είπε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εάν κοιτάξεις, θα δεις ότι ο Κύριος διακηρύττει όσον αφορά τον εαυτό του 7 πράγματα. Θυμάστε το Μωυσή που όταν το συνάντησε ο Κύριος λέει τι είμαι εγώ, ποιος είμαι, τι είμαι εγώ για να με χρησιμοποιήσεις. Και πρέπει να στραφούμε και εμείς λίγο στον εαυτό μας να δούμε εμείς τι είμαστε όσον αφορά το έργο του Κύριου. Αδερφοί, δεν μας κάλεσε απλά ο Κύριος να ακούμε και να μιλάνε σε κάποιους ανθρώπους που και που, ώστε μήπως και πιστέψουν. Θα δούμε σήμερα ότι για να κρατηθεί ο καρπός του Κυρίου, όλοι μας θα πρέπει να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όχι μόνο με τα λόγια μας μόνο, αλλά με την ίδια μας τη ζωή, είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τα 7 εγώ ημί. Είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι αλήθειες, αυτές οι διακηρύξεις του Κυρίου. Και κάθε μια από αυτές αποκαλύπτουν το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Το μεγαλείο του που το είδαμε μπροστά μας σαν άνθρωποι, λέει, τον ψηλαφίσαμε, λέει ο Ιωάννης. Ώστε να μπορέσουμε και εμείς να τον μοιάξουμε, αν θέλουμε να γίνουμε συμμορφή της εικόνας του. Λοιπόν, θα δούμε ένα-ένα. Κατά Ιωάννη 6:35 και είπε προς αυτός ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει και όστις πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει πόποτε». Αυτό είναι το πρώτο, το λέω κατά σειρά όπως είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το δεύτερο «εγώ είμαι» είναι στο 8:12 του Ιωάννη που λέει: «Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάχισε προς αυτούς λέγον: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το τρίτο «εγώ είμαι» βρίσκεται στον Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο, στο 9ο εδάφιο. «Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου αν της εισέλθει θέλει σωθεί και θέλω εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή και θέλει εισέλθει και ναι. Διε μου εάν της εισέλθει θέλει σωθεί και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή». Το επόμενο είναι «εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός» στο κατά Ιωάννη στο 10:14 «και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών». Θα το αναλύσουμε το κάθε ένα μετά. Πώς μπορούμε να τα αντιστοιχίσουμε σε εμάς. «Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Στο κατά Ιωάννη στο 11:25 είπε προς αυτήν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Θυμάστε που είχε πεθάνει ο Λάζαρος. «Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει και πάσο ώστε ζει και πιστεύει σε με δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα». Στο κατά Ιωάννη στο 14:6 νομίζω ότι είναι το 6ο λέει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον πατέρα ημί διε μου». Και το τελευταίο είναι στο κατά Ιωάννη στο 15:5 που λέει: «Εγώ είμαι η άμπελος σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό ούτως φέρει καπού πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Θέλω να προσέξουμε το εξής όμως. Όταν λέει «εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτο. Όταν λέει «εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός», Δεν λέει ότι απλά εγώ είμαι ποιμένας καλός. Ή εγώ είμαι και εγώ είμαι το φως της ζωής. Λέει εγώ είμαι το φως της ζωής. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Κάτι το οποίο εμείς σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ή να διεκδικήσουμε για τον εαυτό μας. Κανένας από εμάς. Είναι το απόλυτο για εκείνον. Είναι όπως λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο κληρονόμος του Θεού. Και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι. Όταν λέει ο κληρονόμος σημαίνει ότι έχει κληρονομήσει όλη η θεότητα. Αυτό που λέει εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Είναι απόλυτα αυτά για το πρόσωπο του Ιησού. Όμως θέλουμε να δούμε από αυτά τα επτά ένα-ένα, να δούμε τι αντιστοιχία έχει σε εμάς ένα μέτρο, εάν θέλουμε να γίνουμε συμμορφή της εικόνας του και αν θέλουμε και εμείς να αποκτήσουμε καρπό και ο καρπός μας να μένει, είναι να αλλάξει φύση μας, αλλάξουν πολλά πράγματα μέσα μας. Και αυτό που μου έδωσε ο Κύριος για το κάθε ένα θα το μοιραστώ μαζί σας. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει. Και όσοι πιστεύει σε μένα δεν θέλει διψάσεις ποτέ. Αυτό μπορείς να το πεις εσύ για τον εαυτό σου. Υπό κάποια έννοια ότι έχω αγωνιστεί, προσευχηθεί και ο λόγος του Κυρίου μελετήσει, κοπιάσει και ο λόγος του Κυρίου κατοικεί πλούσια μέσα μου, ο άρτος της ζωής. Και όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει. Έχω να του δώσω τροφή και δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί οι λόγοι μου είναι πνεύμα και ζωή που μπορώ να ποτίσω το διψασμένο, που μπορώ να ταΐσω τον πεινασμένο. Είμαστε ο άρτος της ζωής. Και προσέξτε, θυμάστε όταν λέει για το φως, μπορούμε να το πούμε παρακάτω για το φως του κόσμου. Λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου και μετά λέει εσείς είστε το φως του κόσμου. Πραγματικά το φως του κόσμου, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, είναι η εκκλησία του. Αλλά και εμείς είμαστε ένα μέρος της εκκλησίας του. Που πρέπει να έχουμε και εμείς το ίδιο, τα ίδια χαρακτηριστικά. Το ίδιο και με τον άρτο. Ο άρτος της ζωής είναι και δίδεται μέσα από την εκκλησία του σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά στην επιτόπια μας εκκλησία και σε εμάς που μας κάλεσε να είμαστε μέλη του σώματος του Κυρίου, θα πρέπει και εμείς να έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο άρτος της ζωής. Ο λόγος του Θεού θα πρέπει να κατοικεί πλούσια μέσα μας. Όποιος με ακολουθεί, όποιος είναι δίπλα μου, ο συγγενής μου, ο φίλος μου, έχω να του δώσω. Γι' αυτό και μας λέει ότι ο Κύριος μας λέει ότι θέλει να είμαστε σωστοί, καλοί οικονόμοι του Κυρίου. Να έχουμε το θησαυρό αυτό να μπορούμε να δίνουμε στον άνθρωπο και τα νέα και τα παλαιά, και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Η δεύτερη διακήρυξη είναι, λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πριν να προχωρήσω σε αυτό, θέλω να κάνω και άλλη μια διευκρίνηση στο προηγούμενο. Δεν είναι απλά να κατοικεί ο λόγος του Κυρίου μέσα μας, αλλά να παίρνει σάρκα και οστά μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο λόγος του Κυρίου όχι απλά να κατοικεί, αλλά να έχει γίνει βίωμα στη ζωή μας. Να ζούμε με αυτό. Το δεύτερο είναι, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Θυμάστε με τους Φαρισαίους, τον δραματίστη, είπε ο Κύριος, Αν λέει κάποιος τυφλός οδηγεί τυφλό, πού θα πέσουν οι δυο? Όμως εδώ λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και έχει να κάνει όλο αυτό με τη ζωή μας, με τη μαρτυρία μας, με την ομολογία μας, που πρέπει να είναι φανερή. Το φως δεν το βάζουν κάτω από το μόδιο, αλλά στο λιχνοστάτη να φέγγει, λέει, σε όλη την οικία. Να είμαστε φανεροί σαν παιδιά του Θεού. Η μαρτυρία μας, η ζωή μας ολόκληρη, να είναι φως. Για φαντάσου να σε προσεγγίζει κάποιος, εσύ να του μιλάει για τον Χριστό και να είσαι σκοτάδι μέσα σου, να έχεις σκοτάδι, μην ξέρεις που πάνε τα τέσσερα, να τον αρχίσεις στα σόκινα ανέκδοτα, στις άσεμνες φωτογραφίες ή σε οτιδήποτε άλλο, σε κουτσομπολιά, σε χίλια δυο πράγματα. Ποιο είναι το φως της ζωής? Για πέστε μου, πού είναι το φως της ζωής? Εγώ είμαι το φως, το φως του κόσμου, λέει. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Όποιος είναι δίπλα σου, φίλος σου, γνωστός σου που του μιλάς για τον Κύριο, δεν θα τον οδηγήσεις στο σκοτάδι. Πού θα τον οδηγήσεις?

Ευαγγέλιο μέσα από το στόμα σου, μέσα από τα λόγια σου, εσύ είσαι η θύρα, δηλαδή εσύ είσαι η είσοδος και θα πρέπει να είσαι η είσοδος ο καθένας από εμάς, για να έρθει το πρόβατο, για να έρθει η ψυχή μέσα στην αλήθεια, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Μέσα από σένα, λέει, θα εισέλθει και μέσα από σένα θα εξέλθει για να βρει βοσκή. Τα λόγια μας, το στόμα μας είναι η μεγαλύτερη θύρα που έχουμε. Στο σώμα μας πάνω, το στόμα μας. Και ανοίγει και κηρύτεται το Ευαγγέλιο, κηρύτεται η αλήθεια, κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, και μέσα από αυτούς τους λόγους εισέρχεται ο άνθρωπος μέσα στη Βασιλεία του Κυρίου, η θύρα. Εάν κάποιος, λέει, μέσα από αυτήν εισέλθει, θα σωθεί. Θα σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει βρει βοσκή. Είναι το κάλεσμα για σωτηρία μέσα από το στόμα μας. Το επόμενο, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αυτό που λέει: εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών, καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Ίσως να έχουμε την αντίληψη ότι, και την άποψη ότι έχουμε ένα ποιμένα στην Εκκλησία μας. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας κάνει όλους μας κατά κάποιο τρόπο ποιμένες ανθρώπων. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά μόνο. Και έχει να κάνει ο ποιμένας με την καθοδήγηση. Έχει να κάνει με τη φροντίδα των ψυχών. Έχει να κάνει με την προστασία των ψυχών. Έχει να κάνει με την προμήθεια, αλλά και με την αυταπάρνηση υπέρ των ψυχών, που λέει «την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Όταν λέει «βάλω», εννοεί αυτό που έκανε ο Κύριος. Έβαλε την ψυχή του για μας. Αλλιώς δεν θα είχαμε σωθεί. Εμείς θα πρέπει να οδηγήσουμε τα πρόβατα σωστά, στο σωστό δρόμο, το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται, το πώς θα πρέπει να οδηγούνται, πού πρέπει να οδηγούνται. Και δεν είναι τίποτα άλλο, αδελφοί, από το δρόμο του Κυρίου. Ο ποιμένας συνήθως πάει μπροστά, άλλες φορές πάει πίσω, ανάλογα, αλλά η εικόνα είναι αυτή, ότι πηγαίνει μπροστά, ο ποιμένας και ακολουθούν τα πρόβατα. Δεν μπορείς εσύ να πηγαίνεις σε άλλους δρόμους και να θέλεις τα πρόβατα να οδηγούνται στο δρόμο το σωστό. Δεν γίνεται. Γιατί τα πρόβατα θα σε ακολουθήσουν εσένα. Έτσι δεν είναι? Άρα παίρνεις την ευθύνη αυτή, αφού θέλεις να γίνεις σύμμορφος της εικόνος του Χριστού, παίρνεις αυτό το ρόλο του ποιμένα, υπό μία έννοια λέμε πάντα, έτσι. Με την ίδια σου τη ζωή να ακολουθήσουν αυτή τη ζωή τα πρόβατα. Να φροντίσεις τις ψυχές, στις ανάγκες τους. Να ξοδέψεις χρόνο. Να είσαι καλός ακροατής, να μπορείς να ακούς όλα εκείνα τα οποία θέλουν να σου πούν, να σου μυστηρευτούν, τα μυστικά τους. Να τους φροντίσεις, να τους βοηθήσεις, να τους περιθάλψεις, να τους γιατρέψεις τις πληγές τους. Όλα αυτά είναι του ποιμένα δουλειά. Αλλά ο καθένας μας, αδερφοί, θα πρέπει να πάρει αυτό το ρόλο σε ένα βαθμό. Την προστασία. Να βλέπεις εκεί, να μην πάει ο εχθρός και να κλέψει την ψυχή, την προμήθεια, που να του προμηθεύσει στροφή. Μακάριος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα τον βρει ο Κύριος, λέει, πράγοντας ούτως, καθώς θα δίνει

0: τροφή, λέει, εν καιρό, τη σωστή τροφή. Αν οι δούλοι τσακώνονται μεταξύ τους και τρώγονται και δέρνουν, λέει, τους συνδούλους τους, αλίμονος αυτούς, αλλά ο πιστός και φρόνιμος δούλος είναι αυτός που προμηθεύει την τροφή, που δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά ζει με αυταπάνηση για να προστατεύσει και να φυλάξει και να ευλογήσει τα πρόβατα. Και αυτό έχει να κάνει σε πολλές μορφές. Αν έχεις μια οικογένεια, να φροντίσεις την οικογένειά σου. Προμηθεύσεις πνευματικά πράγματα. Έτσι, μην θέλεις εσύ να κάθεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση, να τριγυρνάς από εδώ και από εκεί, βόλτες από εδώ και από εκεί, για να θες τα παιδιά σου ή να αμαρτάνεις ή οτιδήποτε άλλο, να έχεις μια κακή συμπεριφορά και να θες τα παιδιά σου να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού. Όπως κάποιους που στέλνουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία και εμείς καθόμαστε σπίτι. Αφού έρχονται τα παιδιά μας, είμαστε ήσυχοι. Ναι, αλλά εσύ που είσαι. Είμαστε παραδείγματα και πρέπει να είμαστε παραδείγματα. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι μια διακήρυξη του Κυρίου για τον εαυτό του, αλλά και για μας που θέλουμε να του μοιάξουμε και να γίνουμε σύμμορφοί του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προχωρήσω παρακάτω. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Μια άλλη διακήρυξη του Κυρίου. Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσος τη ζει και πιστεύει σε μένα, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα, λέει ο Κύριος στη Μαρία, νομίζω ότι ήταν. Έτσι που λέει, «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο Λάζαρος. Εγώ, λέει, είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και έχει να κάνει με την εν Χριστώ Άγια ζωή μας, η οποία ξεκίνησε από το βάπτισμα και μετά. Θυμάστε που λέει, συνετάφουμε με τα αυτούδια του βαπτίσματος στο θάνατο. Και έτσι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς δια της δόξης του Πατρός, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Πεθάναμε, μπήκαμε στον τάφο, στο βάπτισμα και αναστηθήκαμε σε μια νέα ζωή. Και πλέον οι άνθρωποι τι βλέπουν, ένα νέο άνθρωπο, μια νέα ζωή, τελείως διαφορετική με την προηγούμενη ζωή, προ Χριστού. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι η αμαρτία έχει νεκρωθεί και ζει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει στο πέντε εδάφιο, ακούστε τι λέει, διότι εάν γίναμε σύμφοιτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου Του, θέλουμε να είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Δεν είναι απλά ότι πέθανε ο παλιός μας εαυτός, ο καινούριος εαυτός θα πρέπει να είναι ένας αναστημένος εαυτός σύμφωνα με την ομοιότητα της Αναστάσεως. Μια αναστημένη ζωή, μια άγια ζωή, μια ξεχωριστή ζωή, μια τελείως διαφορετική ζωή με το παρελθόν πριν να γνωρίσεις τον Κύριο. Ρωμαίος 6:4 λέει, ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Νεκροί ως προς την αμαρτία. Μια άγια ζωή. Εάν θέλουμε, αδερφοί, ο καρπός μας να μένει και να βλέπουμε κι εμείς μαθητές. Ο καθένας μας, ναι. Πορευθέντες, λοιπόν, τι λέει. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πώς να μαθητεύσεις. Απλά να κηρύξεις, να πεις για το Ευαγγέλιο του Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα. Δηλαδή να κάνεις μαθητές. Ωραία, πώς θα κάνει μαθητές. Όπως ο Χριστός έκανε μαθητές. Και πώς ο Κύριος έκανε μαθητές και οι μαθητές του τον ακολούθησαν μέχρι τέλος. Πώς. Ήταν το ίδιο με αυτούς. Πήγαινε και αυτός στα δίχτυα και τα επισκέβαζε και ερχόταν ο Θεός από πάνω του. Ιησού, πάει εκεί, σε βρίσκω. Όχι. Είχε πάρει τις αποφάσεις του, γνώριζε, ήτανε, ζούσε μέσα στο φως, μέσα στην αποκάλυψη του Κυρίου. Ζούσε σε μια άλλη σχέση με τον Κύριο. Προχωρήσω λίγο παρακάτω. Μια άλλη διακήρυξη λέει, λέει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Εδώ μιλάει για τρία πράγματα που λίγο έτσι προσευχήθηκα περισσότερο να μου δείξει ο Κύριος τι σημαίνει, τι απήχηση έχει αυτό σε εμάς, τι ανταπόκριση έχει αυτό σε εμάς. Εγώ είμαι οδός. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο δρόμος και στην οδό αυτή ο Κύριος μας καλεί και ράντισε την οδό για να πάμε στα Άγια των Αγίων. Κανένας δεν μπορεί να πάει με κάποιο άλλο δρόμο που λένε ορισμένοι. Εμείς λέει, περπατάμε κι εμείς ένα παράλληλο δρόμο και κάποια στιγμή θα συναντηθούμε στο Θεό μπροστά. Εσείς οι χριστιανοί, εμείς κάπως αλλιώς πάμε προς το Θεό, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Όχι, ένας είναι ο δρόμος που είναι ο Χριστός. Και αυτός ο δρόμος ραντίστηκε με αίμα. Και αυτό που κατάλαβα, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος μας καλεί και σε εμάς σε αυτή την υπερέχουσα οδό της αγάπης. Αμήν. Έχει να κάνει με την τήρηση της πρώτης εντολής που έχει να κάνει με την αγάπη. Αγαπάμε Κύριο το Θεό μας, αλλά και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Αυτή είναι η υπερέχουσα οδό που λέει στην Α Κορινθίου, στο ΙΒ κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, πριν το κεφάλαιο της αγάπης. Και τι λέει, υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω. Και αν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγαπητέ μη έχω, που λέει στο ΙΒ. Υπερέχουσα οδό. Εγώ είμαι οδός. Ακούστε τι λέει στην Α Ιωάννου στο 2-3. Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ώστις λέγει, εγνώρισα αυτόν και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Τι είπε ο Κύριος, εγώ είμαι οδός και η αλήθεια. Όποιος δεν τηρεί τις εντολές του, που οι εντολές του που κρέμονται, όλες οι εντολές. Στο θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτό θέλει να πει. Δεν υπάρχει αλήθεια σε σένα. Ώστις όμως φυλάτε το λόγον αυτού αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθα εν αυτό. Ώστις λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτό σου τον περιπατεί. Η οδός έχει να κάνει με το περπάτημα. Πώς περπάτησε ο Κύριος? Στην οδό της αγάπης περπάτησε. Και αυτά που έλεγε ήταν αλήθεια. Πραγματικά αγαπούσε. Και μας αγάπησε μέχρι τέλος. Διαβάζω στο 7 εδάφιο. Αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα. Θα δούμε λίγο τις εντολές που λέει ο Κύριος, για να μην είμαστε ψεύτες, αλλά εντολή παλαιά, την οποία να έχετε απ' αρχής. Η εντολή παλαιά και ο λόγος τον οποίο ακούσατε απ' αρχής. Πάλι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέχει το φως το αληθινό, ήδη φαίνει. Όσοις λέει ότι είναι εν το φωτί και μισεί τον αδερφόν αυτού, εν το σκότι είναι έως τώρα. Όσοις αγαπά τον αδερφό αυτό εν το φωτί, μένει και σκάνδαλο αυτό δεν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η οδό της αγάπης. Και καταλήγει στην Α Ιωάννου στο 4:20. Εάν της είπε ότι αγαπώ το Θεό και μισεί τον αδερφόν αυτού, ψεύτης είναι. Διότι όσοις δεν αγαπά τον αδερφόν αυτού τον οποίον είδε, τον Θεό τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά? Μιλάμε λοιπόν για οδό, για αλήθεια και για ζωή. Και λέει, εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Αν θέλει κάποιος να σωθεί αυτή τη στιγμή, πώς θα σωθεί? Ποιο τρόπο ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα για να σωθεί ο κόσμος? Πέστε μου. Ποιος είναι αυτοί που τους λέει ο Κύριος ότι είναι πρέσβεις, δηλαδή που ή αυτοί που θα συμφιλιώσουν τον άνθρωπο με το Θεό? Εμείς είμαστε. Από πού πρέπει να περάσουν οι άνθρωποι για να βρουν τον Κύριο? Και πέστε μου, από πού? Από μας. Από μας. Όταν βαδίζουμε σε αυτή την οδό της αγάπης, της πραγματικής αγάπης, όχι της υποκρισίας, κανένας δεν μπορεί να έρθει προς τον Πατέρα σε αυτόν τον τόπο που ζούμε, έτσι, ή σε οποιοδήποτε τόπο. Ποιος είναι ο δρόμος για να σωθεί ο άνθρωπος? Πέστε μου. Για να συναντήσει τον Πατέρα τον ουράνιο, ποιος είναι? Τα παιδιά του Θεού είμαστε. Γι' αυτό μας κάλεσε. Γι' αυτό μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο παντού. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε, κάντε μαθητές, κηρύξατε το Ευαγγέλιο παντού. Αλλά πρέπει να βαδίσουμε σε αυτή την οδό της αγάπης, αλλιώς δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτός ο δρόμος της σωτηρίας που ο Κύριος χάραξε για να πάει στον ουρανό, σας λέω ξανά, είναι ραντισμένος με αίμα, το αίμα της αγάπης του Κυρίου. Και ένα τελευταίο, η τελευταία διακήρυξη. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει κακό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Έχει την εικόνα της αμπέλου. Εμείς είμαστε τα κλίματα, εκείνος είναι η άμπελος, η ρίζα, έτσι. Και εμείς είμαστε τα κλίματα τα οποία φέρνουμε καρπό. Τι θέλει να γίνουμε εμείς ο Κύριος, αδελφοί? Με τι έχει να κάνει αυτό? Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή, πού μπορεί να ξεχωρίσεις το αμπέλι από το κλίμα? Είναι ένα. Όλοι οι χυμοί της αμπέλου διαχέονται πού? Στα κλίματα. Και τα κλίματα είναι τελικά αυτά που θα φέρουν τον καρπό. Και αυτό που μας θέλει να μας πει ο Κύριος είναι ότι θέλει ο Θεός να έχουμε μια τέλεια ενότητα μεταξύ μας. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι ελεύθερος σκοπευτής, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι λατρεύω το Θεό και κάνω το θέλημα του Θεού από το σπίτι μου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχει λοιπόν να κάνει αυτό με ενότητα και τέλεια κοινωνία. Γι' αυτό και ο Κύριος κάλεσε σώμα, δεν κάλεσε τον καθένα μας ξεχωριστά. Θέλει να έχουμε μια τέλεια ενότητα και κοινωνία με τα αδέρφια μας, αλλά και με τις ψυχές που ευαγγελίζουμε. Τέλεια ενότητα. Να μπορούμε να δώσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Αμήν. Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός μπορεί και εύλογα να λέει εγώ είμαι η άμπελος. Γιατί μέσα του κατοικούσε ποιος? Ο ίδιος ο Θεός. Και έδιδε και δίνει στα κλίματα που είμαστε εμείς από αυτούς τους χυμούς της ζωής. Αμήν. Τώρα και εμείς παίρνουμε σε ένα μέτρο αυτή τη θέση, αυτή την, πες το όπως θέλεις, να δώσουμε από αυτό που έχουμε και εμείς στις ψυχές που μιλάμε. Τι έχουμε όμως να δώσουμε? Τι έχουμε να δώσουμε? Είμαστε γεμάτοι από την παρουσία του Θεού. Έτσι βλέπετε ότι αυτές οι 7 διακηρύξεις του Κυρίου με το εγώ ημί, κατά κάποιο τρόπο εφαρμόζονται και σε εμάς. Το θέμα είναι αν ρωτήσει ο καθένας μας τον εαυτό μας, μπορούμε να απαντήσουμε και να πούμε ναι, εγώ είμαι το φως της ζωής, εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Είναι εικόνες από την καθημερινότητα. Έτσι μιλάει ο Κύριος. Για να μας δείξει μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τη φύση, μέσα από όλα αυτή την πλάση που έχει φτιάξει ο Θεός, όμορφες εικόνες να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πνευματικές αρχές και να τις ζήσουμε. Και να μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας και να πούμε αλήθεια, είμαι ο άρτος της ζωής. Όχι με τον απόλυτο τρόπο που το έλεγε ο Κύριος βέβαια, έτσι. Αυτός ήταν ο απόλυτος τρόπος. Γιατί ήταν ο Υιός του Θεού. Όμως και εμείς θα πρέπει να γίνουμε λέει, σύμμορφοι της εικόνος του. Σύμμορφοι της εικόνος του. Να γίνουμε και εμείς μικροί ποιμένες. Να είμαστε και εμείς φώτα. Όχι το φως, φώτα. Να γίνουμε και εμείς άρτος. Να γίνουμε και εμείς άμπελος. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό θέλει να μας δείξει σήμερα ο Κύριος, να καταλάβουμε. Ώστε και εμείς σε ένα επίπεδο να μοιάξουμε, να γίνουμε σύμμορφοι του Κυρίου και να βλέπουμε και τις ψυχές να έρχονται και να μένουν. Να βλέπουν αυτό το κάτι το διαφορετικό, αδερφοί, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον κόσμο. Βλέπετε ότι αυτά που μας ζητάει ο Θεός πολλές φορές να κάνουμε είναι αντίθετα με το φρόνημα του κόσμου. Λέει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Πού το βρίσκεις αυτό στον κόσμο? Το λέει κανένας πουθενά? Λέει να συγχωρούμε. Βασικές αρχές του χριστιανισμού. Να αγιαζόμαστε. Να κρατάμε το σκεύος μας καθαρό, άγιο. Πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με αυτό το φρόνημα του κόσμου και μας ζητάει εμάς, σε εμάς να τα κάνουμε αυτά και να μοιάξουμε με τον Κύριό μας. Όμως αυτά είναι τα όπλα τα δικά μας. Τα όπλα του φωτός μας. Η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να εναρμονιστεί με τη ζωή του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, ας προσευχηθούμε, αδερφοί, να μας αποκαλύψει και πιο πολλά ο Κύριος. Ίσως να μας δώσει πιο πολλά. Δεν ξέρω. Θα προσευχηθώ μήπως και το καθένα να έρθει ο Κύριος να μας το φανερώσει ακόμα περισσότερο. Να το καταλάβει όλο αυτό. Γιατί, αδερφοί, το 7 έχει να κάνει με την πληρότητα. Αμήν. Θυμάστε τα 7 πνεύματα του Θεού. 7 φωτιλιχνία. Συνέχεια το 7 το βλέπουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και το βλέπουμε και τώρα. Μέσα στις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού στο εγώ ημί. Εάν ρωτήσεις εσύ τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή και πεις τι είμαι εγώ. Τι διακήρυξη θα μπορούσες δηλαδή εσύ να κάνεις για τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή σαν χριστιανός, σαν παιδί του Θεού, τι θα έλεγες? Θα μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου και να διακηρύξεις κάπως έτσι ότι είσαι? Ίσως ένα μέτρο. Αν είμαστε αδερφοί, θα το αυξήσουμε περισσότερο αυτό το μέτρο. Αμήν. Να μοιάξουμε με τον Κύριο όσο περισσότερο και να δούμε μετά τον καρπό μας. Γιατί θα πάμε στην παρουσία του Θεού και πώς θα πάμε, με άδεια χέρια? Πώς θα πάμε? Πώς θα πάμε? Είναι σαν το δέντρο που το φύτεψε ο Γεωργός και περιμένει τον καρπό του. Το λέει μέσα ο λόγος του Θεού καθαρά. Τι θα δώσουμε στον Κύριο? Σαν αυτή τη σικιά που φυτεύτηκε, που καλλιεργήθηκε, που τις βάλανε κοπριά και καρπό δεν έχει. Και τι λέει μετά στο τέλος? Πρέπει να την ξεριζώσουμε γιατί καταργεί και τη γη. Δηλαδή είναι ένα άχρηστο πράγμα το οποίο τελικά ζημιά κάνει και δεν κάνει καλό. Και δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να είμαστε έτσι, αδερφοί. Αμήν. Λοιπόν, ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Κατ' εκείνον των καιρών, Μεροδάχ Βαλαδάν, ο υιός του Βαλαδάν, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλεν επιστολάς και δώρα προς τον Εζικίαν, οικούσας ότι ηρώστησε και ανέλαβε. Και χάρη δι' αυτά ο Εζικίας και έδειξεν εις αυτούς τον οίκον των πολυτίμων πραγμάτων αυτού, των άργυρων και των χρυσών, και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα, και πάσαν την οπλοθήκην αυτού, και πάν ό,τι ευρίσκετο εν της θησαυρής αυτού. Δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υπό πάσαν την εξουσίαν αυτού, το οποίον ο Εζεκίας δεν έδειξεν εις αυτούς. Τότε ήλθεν Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκίαν και είπε προς αυτόν, «Τι λέγω συν ούτι οι άνθρωποι, και πόθεν ήλθον προς ε?» Και ο Εζεκίας είπεν, «Από γης μακράς έρχονται προς εμέ, από Βαβυλώνος». Ο δε είπε, «Τι είδον εν το οίκο σου?» Και απεκρίθη ο Εζεκίας, «Είδον παν ό,τι είναι εν το οίκο μου. Δεν είναι ουδέν εν της θησαυρής μου, το οποίον δεν έδειξε εις αυτούς». Τότε είπεν ο Ισαΐας προς τον Εζεκίαν, «Άκουσον τον λόγον του Κυρίου των δυνάμεων. Ιδού έρχονται οι μέρε, καθάς παν ό,τι είναι εν το οίκο σου και ό,τι οι πατέρες σου εναπεταμίευσαν μέχρι της ημέρας ταύτης, θέλει μετακομιστεί εις τη Βαβυλώνα. Δεν θέλει μείνει ουδέν, λέγει Κύριος. Και εκ των ιών σου, ή την εστέλουσιν εξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλουσι λάβει και θέλουσι γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος». Τότε είπε ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν, «Καλός ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησας. Είπεν έτι, διότι θελείστε ειρήνη και ασφάλεια εν τες ημέρες μου». Ισαΐας, κεφάλαιο μη. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε των λαών μου», λέγει ο Θεός σας. «Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη, διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας τας αμαρτίας αυτής. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα και η τραχή στόπη ομαλή. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Φωνή λέγουσα φώνησον και είπε, τι να φωνήσω? Πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη. Ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει στον αιώνα. Σύ, ο φέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Σύ, ο φέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου. Ύψωσον, μη φοβού, υπέ προς τας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού ο Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί μετά δυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν.

0: Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίονος αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Τι σε μέτρησε τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός αυτού και εστάθμισε τους ουρανούς με την σπιθαμήν και συμπεριέλαβεν εν μέτρο το χώμα της γης και εζήγησε τα όρη διαστατήρος και τους λόφους διαπλάστιγκος. Τι σε στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε σύμβουλος αυτού και εδίδαξεν αυτόν. Μετά τίνο συνεβουλεύθη και τι σε συνέτησεν αυτόν και εδίδαξεν αυτόν την οδόν της κρίσεως και παρέδωκεν εις αυτόν επιστήμην και έδειξεν εις αυτόν την οδόν της συνέσεως. Ιδού τα έθνη είναι ως ρανείς από κάδου και λογίζονται ως η λεπτή σκόνη της πλάστιγκος. Ιδού μετατοπίζει τας νήσους ως σκόνην. Και ο Λίβανος δεν είναι ικανός εις καύσιν, ουδέ τα ζώα αυτού ικανά εις ολοκαύτωμα. Πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού είναι ως μηδέν. Λογίζονται παρά αυτό ο λιγότερον παρά το μηδέν και την ματαιότητα. Με τίνα λοιπόν θέλετε εξομοιώσει τον Θεόν, ή τι ομοίωμα θέλετε προσαρμόσει εις αυτόν. Ο τεχνίτης χωνεύει εικόνα γλυπτήν και ο χρυσοχώος εκτείνει χρυσόν επ' αυτήν και χύνει αργυράς αλύσεις. Ο πτωχός κάμνων προσφοράν εκλέγει ξύλων άσυπτων και ζητεί σε αυτόν επιδέξιον τεχνίτην δια να κατασκευάσει εικόνα γλυπτήν μη σαλευωμένην. Δεν εγνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως σκηνήν προς κατοίκησιν. Ο φέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Αλλού δε θέλουν συφυτευθεί, αλλού δε θέλουν συσπαρθεί, αλλού δε θέλει ριζωθεί εν τη γη το στέλεχος αυτών. Μόνον να πνεύσει επ' αυτούς, θέλουν συπάραυτα ξηρανθεί και ο ανεμοστρόβιλος θέλει αναρπάσει αυτούς ως άχυρον. Με τίνε λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος. Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ιδέτε, τι σε ποιήσε ταύτα, ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμών. Ο ονομαστή καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δε λείπει ουδέν. Γιατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου, δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνησης αυτού. Δίδει ισχύν εις τους ειτονισμένους και αυξάνει την δύναμη εις τους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουν συνατονίσει και αποκάμει και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν συναδυνατήσει παντάπασιν. Αλληπροσμένοντες των Κύριων θέλουν συνανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσιν αναβεί με πτέρυγας όσα αιτή. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να τονίσει.
1: Μιχαίας, κεφάλαιο Γ. Και είπα, ακούσατε τώρα αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίσιν. Οι μισούντες το καλόν και αγαπώντες το κακόν, οι αποσπώντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και την σάρκα αυτών από τον οστόν αυτών, οι κατατρώγοντες έτη τη σάρκα του λαού μου και εκδύροντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και συντρίβοντες τα οστά αυτών και κατακόπτοντες αυτά ως διαχύτραν και ως κρέας εν μέσω λέβητος. Τότε θέλεις η βοήση προς τον Κύριον, πλην δεν θέλει εισακούσει αυτούς. Θέλει μάλιστα κρύψει το πρόσωπον αυτού από αυτόν εν το καιρό εκείνο, διότι εφέρθησαν κακώς εις τας πράξεις αυτών. Ούτω λέγει Κύριος περί των προφητών, ή την εσπλανώσει των λαών μου, ή την εσδαγκάνοντες δια των οδόντων αυτών, φωνάζουσιν ειρήνη. Και αν της δε βάλει τι εις το στόμα αυτών, κηρύττουσιν εναντίον αυτού πόλεμων. Δια τούτο νίξ θέλει είστε εις εσάς αντί οράσεως, και σκότος εις εσάς αντί μαντίας. και ο ήλιος θέλει δύση επί τους προφήτας και η ημέρα θέλει συσκοτάσει επ' αυτούς. Τότε θέλουσι κατεσχυνθεί οι βλέποντες και θέλουσιν εντραπεί οι μάντης και θέλουσι σκεπάσει τα χείλη αυτών πάντες ούτη, διότι δεν είναι απόκρισης Θεού. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του Πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύος δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβασιν αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτίαν αυτού. Ακούσατε λοιπόν τούτο, αρχηγοί του οίκου Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ, ιβδελιτόμενοι την κρίσιν και διαστρέφοντες πάσαν ευθύτητα. Οι οικοδομούντες την Σιών ενέματι και την Ιερουσαλήμ εν ανομία. Οι άρχοντες αυτοίς κρίνουσι με δώρα και οι ιερείς αυτοίς διδάσκουσιν επί μισθό και οι προφήτες αυτοίς μαντεύουσιν επί αργυρίο και επαναπαύονται επί των Κύριων λέγοντες «Δεν είναι ο Κύριος εν μέσω ημών, κακόν δεν θέλει ελθεί εφ' ημάς». Δια τούτο η Σιών εξαιτίας σας θέλει αρωτριαστεί ως αγρός και η Ιερουσαλήμ θέλει γίνει σωρή λίθων και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη ιδρυμού. Μιχαίας, κεφάλαιο Δέλτα. Και εν τεσσεσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και λαοί θέλουσι σειραίοι σ' αυτό. Και έθνη πολλά θέλουσιν υπάγει και υπή. Έλθετε και ας αναβόμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ. Και θέλει διδάξει ημάς τα σωδούς αυτού και θέλουμεν περιπατήσει εν τεστρίβης αυτού. Διότι εξ Σιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει ανάμεσον λαών πολλών και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά έως εις μακράν. Και θέλουσι σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαηνία και τας λόγχας αυτών διαδρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσι μάθει πλέον των πόλεμων. Και θέλουσι κάθιστε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού. Και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών, διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε. Διότι πάντες οι λαοί θέλουσι περιπατεί έκαστος εν το ονόματι του Θεού αυτού. Εμείς δε θέλομεν περιπατεί εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω συνάξει την χωλένουσαν και θέλω εισδεχθεί την εξωσμένην και εκείνην την οποίαν έθλιψα. Και θέλω κάμει την χωλένουσαν υπόλοιπον και την αποβεβλημένην έθνος ισχυρών. Και ο Κύριος θέλει βασιλεύει επ' αυτούς εν το όρι Σιών από του νυν και έως του αιώνος. Και σύ πύργε του πυμνίου, ο χείρωμα της θυγατρός Σιών, εις έθελει ελθεί η πρώτη εξουσία. Ναι, θέλει ελθεί το βασίλειον εις την θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Διατί τώρα κραυγάζεις δυνατά, δεν είναι βασιλεύς εν σύ. Υφανίσθη ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβον ο δίνες ως τικτούσεις. Κυλοπώνει και αγωνίζου θυγάτηρ Σιών ως η τίκτουσα. Διότι τώρα θέλεις εξέλθει εκ της πόλεως και θέλεις κατοικήσει εν αγρό και θέλεις υπάγει έως της Βαβυλώνος. Εκεί θέλεις ελευθερωθεί. Εκεί θέλεις εξαγοράσει ο Κύριος εκ της χειρός των εχθρών σου. Τώρα δε συνήχθησαν εναντίον σου έθνη πολλά λέγοντα «Ας μιανθεί και ας επιβλέπει ο οφθαλμός ημών επί την Σιών». Αλλά αυτοί δεν γνωρίζουσι τους λογισμούς του Κυρίου, ουδέ εννοούσι την βουλήν αυτού, ότι συνήγαγεν αυτούς ως δράγματα αλωνίου. Σηκώθητη και αλώνιζε θυγάτηρ Σιών, διότι θέλω κάμει το κέρα σου σιδηρούν και τα σοπλά σου θέλω κάμει χαλκάς, και θέλεις κατασυντρίψει λαούς πολλούς, και θέλω αφιερώσει τα διαρπάγματα αυτών εις τον Κύριον και την περιουσίαν αυτών εις τον Κύριον πάσης της γης.
2: Ρουθ, κεφάλαιον γάμα. Και είπε προς αυτήν η Ναομή η πενθερά αυτής, «Θυγάτηρ μου, να μη ζητήσω ανάπαυσιν εις σε δια να ευημερήσεις. Και τώρα, μήπως δεν είναι ο Βοός εκ της συγγενείας ημών μετά των κορασίων του οποίου ίσω. Ιδού αυτός λυκμίζει ταύτην τη νύκτα το αλώνιον των κρυθών. Λούσθητη λοιπόν και αλήφθητη και ενδύθητη τη στολή σου, και κατάβαει στο αλώνιο. Μη γνωριστήσεις τον άνθρωπο έως σου τελειώσει από του να φάγει και να πει. Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησαν τον τόπον όπου πλαγιάζει και ερθούσα σήκωσαν το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και πλαγίασαν και εκείνος θέλει σιπή την ακάμεις. Είδε είπε προς αυτήν, πάντα όσα λέγεις σε με θέλω κάμει. Και κατέβη στο Αλώνιον και έκαμε πάντα όσα προσέταξεν εις αυτήν η πενθερά αυτής. Και αφού ο βοός έφαγε και έπιε και εφράνθη η καρδία αυτού, υπήγε να πλαγιάσει εις την άκρα του σωρού του σίτου. Εκείνη δε ήλθε κρυφίως και σήκωσε το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και επλαγίασε. Και προς το μεσονύκτιον εξέστη ο άνθρωπος και συνεταράχθη. Και ειδού γινή εκοιμάτω παρά τους πόδας αυτού. Και είπε, ποια είσαι εσύ? Εκείνη δε απεκρίθη, εγώ η Ρουθ η δούλη σου. Άπλωσον λοιπόν την πτέρυγά σου επί την δούλη σου, διότι είσαι ο πλησιέστερος συγγενής μου. Ο δε είπεν, ευλογημένη να είσαι παρά Κυρίου θύγατερ, διότι έδειξας περισσότεραν αγαθοσύνην εσχάτως παρά πρώτερον. Μη υπάγουσα κατόπι νέων, είτε πτωχών, είτε πλουσίων. Και τώρα θύγατερ μη φοβού. Θέλω κάμι είσαι πάνω τι είπεις. Διότι πάσα η πόλης του λαού μου εξεύρει ότι είσαι γινή ενάρετος. Και τώρα είναι αληθές ότι εγώ είμαι στενός συγγενής. Είναι όμως άλλος συγγενής, πλησιέστερος εμού. Μείνον ταύτην τη νύχτα και το πρωί, εάν αυτός θέλει να εκπληρώσει προσέ το χρέος των συγγενικών, καλόν, ας το εκπληρώσει. Αλλά αν δεν θέλει να εκπληρώσει προσέ το χρέος των συγγενικών, τότε εγώ θέλω εκπληρώσει τούτο προσέ. Ζει Κύριος, κοιμήθητη έως πρωί. Και κοιμήθη παρά τους πόδας αυτού έως πρωί και σηκώθη πριν διακρίνει άνθρωπος άνθρωπον. Και εκείνος είπεν, ας μη γνωριστεί ότι ήλθεν η γινή εις το Αλώνιον. Είπε προσέτη, φέρε το περικάλημα το επάνω σου και κράτη αυτό. Και εκείνη εκράτη αυτό και αυτός εμέτρησεν εξ μέτρα κριθής και έβαλεν επ' αυτήν και υπήγαινε στην πόλη. Και ότε ήλθεν εις την πεθεράν αυτής, εκείνη είπε, τι έγινεν εις σε θυγάτηρ μου? Και αυτή ανήγγειλε προς αυτήν πάντα όσα έκαμεν εις αυτήν ο άνθρωπος. Και είπε, έδωκεν εις εμέ ταύτα τα έξ μέτρα της κριθής. Διότι δεν θέλεις υπάγει, μη είπε, καινή προς την πεθερά σου. Ήδε είπε, κάθου θυγάτηρ μου, έως σου είδης πώς θέλει τελειώσει το πράγμα. Διότι ο άνθρωπος δεν θέλει ησυχάσει έως σου τελειώσει το πράγμα σήμερα. Ρουθ. Κεφάλαιον Δέλτα. Και ανέβη ο βοός εις την πύλην και κάθισεν εκεί. Και ειδού διέβαινεν ο συγγενής περί του οποίου ομίλησεν ο βοός. Και είπεν, όσοι στρέψον κάθισον εντάφθα. Και εστράφη και εκάθισε. Και έλαβεν ο βοός 10 άνδρας εκ των πρεσβυτέρων της πόλεως και είπε, καθίσατε εντάφθα. Και εκάθισα. Και είπε προς τον συγγενή, η Ναομή η επιστρέψασα εκ γης Μωάβ, πολύ το μερίδιο του αγρού, το οποίον ήτο του αδελφού ημών Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω λέγον, αγόρασον αυτό έμπροσθεν των κατοίκων και έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου. Εάν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό ως συγγενής, εξαγόρασον. Αλλά αν δεν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό, είπε προς εμέ δια να εξεύρω. Διότι δεν είναι άλλος να εξαγοράσει αυτό ως συγγενής παρασύ. Και εγώ είμαι μετασέ. Ο δε είπεν, εγώ θέλω εξαγοράσει αυτό. Και είπεν ο βοός, καθήν ημέραν αγοράσεις τον αγρόν εκ της χειρός της Ναόμη, πρέπει να λάβεις και την Ρουθ την Μωαβίτην, γυναίκα του αποθανόντος, δια να αναστήσεις το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού. Και είπεν ο συγγενής, δεν δύναμαι να εκπληρώσω το χρέος των συγγενικών, μήποτε φθείρω την κληρονομία. Εκπλήρωσον σύ το χρέος μου των συγγενικών, διότι δεν δύναμαι εγώ να εκπληρώσω αυτό. Ούτως δε ήτο ο τρόπος το πάλε εν το Ισραήλ περί του δικαιώματος της συγγενείας και περί της απαλωτριώσεως δια να βεβαιούται πας λόγος. Ο άνθρωπος λίον το υπόδημα αυτού έδιδεν εις τον πλησίον αυτού. Και τούτο ήτο μαρτυρία εν το Ισραήλ. Δια τούτο είπεν ο συγγενής προς τον Βοός, αγόρασον αυτό εις σε αυτόν και έλυσε το υπόδημα αυτού. Τότε είπεν ο Βοός προς τους πρεσβυτέρους και πάντα των λαών, μάρτυρες είστε σήμερον ότι ηγόρασα πάντα τα του Ελιμέλεφ και πάντα τα του Χελεών και Μααλών εκ της χειρός της Ναομή. Και προσέτει την Ρουθ την Μωαβίτην, την γυναίκα του Μααλών, έλαβον εις εμ' αυτόν δια γυναίκα, δια να αναστήσω το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού. Δια να μη εξαλειφθεί το όνομα του αποθανόντος εκ των αδελφών αυτού και εκ της πόλεως της κατοικίας αυτού. Μάρτυρες είστε σήμερα. Και πάσο ο λαός ο εντυπίδη και οι πρεσβύτεροι είπαν, μάρτυρες, ο Κύριος να κάμει την γυναίκα, η της εισέρχεται εις τον οίκο σου, ως την Ραχήλ και ως την Λίαν, έθινε σοκοδόμησαν αμφότερε τον οίκον Ισραήλ. Και ίσχυε εν Εφραθά και έσω περίφημος εν Βηθλεέμ. Και ας γίνει ο οίκος σου ως ο οίκος του Φαρές, τον οποίον εγέννησεν η Θάμαρ εις τον Ιούδαν, εκ του σπέρματος το οποίον ο Κύριος θέλει δώσει εισέ εκ της νέας τάχτης. Και έλαβεν ο Βοός την Ρουθ και έγινε γυνή αυτού. Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ο Κύριος έδωκεν εις αυτήν σύλληψη και γέννησε ιών. Και είπαν οι γυναίκες προς την Ναομή, ευλογητός ο Κύριος, ως της έδωκε το όνομα αυτού να καλείται εν το Ισραήλ. Και ούτως θέλει είστε εισέ αναψυχωτής της ζωής και θέλει θρέψει την πολιά σου. Διότι εγέννησεν αυτόν η νύμφη σου, ή της σε αγαπά, ή της είναι εισέ καλύτερα παρά επτά ιούς. Και έλαβε η Ναομή το παιδίον και έθεσεν αυτό εις τον κόλπον αυτής και έγινεν εις αυτό τροφός. Και οι γείτονες έδωκαν εις αυτό όνομα λέγουσε «Υιός εγεννήθη εις την Ναομή» και εκάλεσαν το όνομα αυτού Οβίλ. Ούτως είναι ο πατήρ του Ιεσέ, πατρός του Δαβίλ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Ο Φαρές εγέννησε τον Εζρόν, Εζρόν δε εγέννησε τον Αράμ, Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Νάσον, Νάσον δε εγέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοός, Βοός δε εγέννησε τον Οβίδ, Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω ένα εδάφιο που κάνει μεγάλη εντύπωση. Διαβάζω στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 34, εδάφιο 14. Το 14 είναι, το 34 θα δούμε. Αμήν. Μιλάει ο Κύριος καθώς δίνει τις εντολές και λέει, διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλο Θεό. Επειδή ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι Ζηλότυπος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Πώς είναι το όνομά του, αδερφοί? Το όνομά του είναι Ζηλότυπος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί τι σημαίνει Ζηλότυπος? Βλέπετε, όπου ο Θεός μας φανερώνει πτυχές της φύσης του, χρησιμοποιεί για το όνομα διαφορετικούς τίτλους. Είναι ο Γιάχβε Τσιτκενού, είναι ο Θεός της δικαιοσύνης, είναι ο Γιάχβε Ραφά, είναι ο Θεός της θεραπείας. Εδώ λέει, το όνομά μου είναι Θεός Ζηλότυπος, που σημαίνει ότι ο Θεός έχει ζήλο για μας. Δεν ξέρω τι αντίληψη μπορεί να έχουμε εμείς, αλλά ο Κύριος σου λέει ότι έχει, το όνομά του για σένα είναι Ζηλότυπος. Και σημαίνει ότι σε θέλει για τον εαυτό του και έχει τέτοιο ζήλο για σένα που θα σε φτάσει μέχρι τέλους. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε και να πάρουμε εμείς τη σωστή, να έχουμε τη σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Βλέπετε, αδερφοί, ο Θεός μας κάλεσε για να τον ακολουθήσουμε. Δεν είμαστε εδώ εμείς για να ακολουθήσει ο Θεός εμάς. Σημαίνει ότι πρέπει ο Θεός να προσαρμοστεί στους δικούς μας δρόμους, στις δικές μας αποφάσεις. Είμαστε εδώ για να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σε εκείνον και να ακολουθήσουμε τα ίχνη του, λέει, τα βήματά του. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε λίγο για τη λειτουργία της πίστης. Είναι σημαντική η πίστη?
2: Αμήν.
1: Λέει, χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να τον ευαρεστήσει.
2: Αμήν.
1: Και διαβάζω στην Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 1. Λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Στο κείμενο λέει, εστίν δε πίστης ελπιζομένων υπόσταση, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Και γι' αυτό το κομμάτι του ορισμού της πίστης θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Λέει, πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Και βλέπετε, μας λέει ότι η πίστη είναι η βέβαιη πεποίθηση για πράγματα, πράξεις, πεπραγμένα, τα οποία δεν βλέπονται.
2: Αμήν.
1: Η πίστη δηλαδή με τι ασχολείται? Ασχολείται με πράγματα που δεν βλέπονται. Δεν βασίζεται η πίστη, αδερφοί, στην απόδειξη των φυσικών μας αισθήσεων. Αλλά στις... Πού βασίζεται η πίστη? Η πίστη βασίζεται στις πραγματικότητες που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Εκεί βασίζεται. Και θέλω απόψε να δούμε αυτή την αλήθεια. Ο Παύλος την διαφορά αυτή της, των φυσικών αντιλήψεων με τη λειτουργία της πίστης, τη λέει ολοκάθαρα. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Β' Κορινθίους έψον 7. Λέει, διότι περιπατούμε δια πίστεως, ουχή δια της όψεως. Βλέπετε, αντιπαραβάλλει την πίστη με την όραση. Είναι δηλαδή, η πίστη με την όψη είναι κάτι το οποίο ενεργεί τελείως διαφορετικά. Και όταν λέει ουχή δια της όψεως, τι εννοεί? Εννοεί ότι η πίστη δεν συμβαδίζει με αυτό το οποίο μπορείς να δεις με την όρασή σου. Ή να το πούμε αλλιώς, δεν συμβαδίζει πίστη με τις φυσικές αισθήσεις.
2: Αμήν.
1: Με τις οποίες ο κόσμος έχει μάθει να ζει. Και οι φυσικές αισθήσεις έχουν να κάνουν με τα αντικείμενα του φυσικού κόσμου. Η πίστη, αδερφοί, σχετίζεται με ό,τι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ότι μας λέει. Οι αισθήσεις με τι ασχολούνται? Κοιτάξτε τη διαφορά. Οι αισθήσεις ασχολούνται με πράγματα που είναι υλικά, είναι προσωρινά και είναι μεταβλητά. Το ξαναπούμε. Οι αισθήσεις ασχολούνται με πράγματα προσωρινά, υλικά και μεταβλητά, μεταβάλλονται. Ενώ η πίστη ασχολείται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, η οποία είναι αόρατη, είναι αιώνια και δεν αλλάζει. Η πίστη ασχολείται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού που είναι αόρατη, αιώνια και δεν αλλάζει. Είναι αμετάβλητη. Εάν ο άνθρωπος ζει με σαρκικό νου, αδερφοί, μπορεί να δεχτεί μόνο αυτά τα οποία του δείχνουν οι αισθήσεις του. Αλλά αν έχει ο άνθρωπος πνευματικού νου, η πίστη κάνει τις αλήθειες του Λόγου πιο πραγματικές από οτιδήποτε άλλο μπορείς να ανακαλύψεις. Αυτό κάνει η πίστη. Γι' αυτό η πίστη δεν βασίζεται σε αυτό το οποίο βλέπεις ή βιώνεις. Βασίζεται στο Λόγο. Και θέλει ο Θεός να φύγουμε από τη φυσική αντίληψη. Ο Θεός θέλει αυτό το οποίο ζεις, αυτό το οποίο πιστεύεις, αυτό είναι το οποίο θα βιώνεις κιόλας. Δεν λειτουργεί αντίθετα. Να βιώνεις πράγματα και επειδή βιώνεις πράγματα, ανάλογα να προσαρμόζεις την πίστη σου. Στην πνευματική εμπειρία, στα πνευματικά, πρώτα έρχεται η πίστη και μετά έρχεται η όραση, η όψη. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω στους Ψαλμούς, κεφάλαιο 27, εδάφιο 13. Ψαλμός ΚΖ 13. Λέει, «Ουέ εάν δεν επίστευον να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων». Βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο Δαβίδ δεν είδε πρώτα και μετά να πιστέψει. Πίστεψε πρώτα και μετά είδε. Και η εμπειρία που ο Θεός του έδωσε, η πίστη, γιατί σήμερα η ελπίδα των χριστιανών είναι στην αιωνιότητα. Αμήν. Περιμένουμε να δούμε την ώρα που ο Κύριος θα έρθει να μας πάρει μέσα στη δόξα Του, να δούμε τα ουράνια, να δούμε τα εξαίσια. Αλλά ο Δαβίδ τι λέει, αδερφοί, το δεύτερο στοιχείο. Λέει, «Ουέ, εάν δεν επίστευω να δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη των ζώντων». Δηλαδή, οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι μόνο για τον επόμενο κόσμο, αλλά είναι για εδώ τώρα, για τη γη των ζωντανών, εδώ που ζούμε. Για εδώ που ζούμε. Θυμάστε, όταν ήρθαν οι μαθητές να ρωτήσουν τον Κύριο, να του ζητήσουν, «Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι θα είναι για μας?» Ο Κύριος τι τους είπε? Όσοι άφησαν πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς για να ακολουθήσουν εμένα, θα λάβουν εκατονταπλάσια πότε? Πότε? Τώρα, λέει. Θα λάβουν εκατονταπλάσια τώρα και στο μέλλοντα αιώνα ζωή αιώνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Δαβίδ, «Κύριε, πιστεύω ότι θα δω τα θαυμάσια σου στη γη των ζώντων». Και όλο αυτό που συζητάμε μας το είπε και ο Κύριος στην Μάρθα, έξω από τον τάφο του Λάζαρου. Ιωάννης, Ιώτα Α, εδάφιο 39. Ιωάννης 11:39, λέγει ο Ιησούς. Είναι μπροστά στον τάφο, είναι μέσα ο Λάζαρος και ο Κύριος λέει, «Σηκώσατε το λίθο». Η φυσική αίσθηση, τι λέει? Η φυσική αντίληψη. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, μαζί με τις αδερφές του Λάζαρου, είδαν τον Λάζαρο να πεθαίνει, να τον κλαίνε, να τον βάζουν στο μνημείο μέσα στον τάφο και είχαν περάσει ήδη 4 μέρες. Οπότε το φυσικό επακόλουθο ποιο είναι? Μύριζε. Ο άνθρωπος είχε αρχίσει να αποσυντίθεται. Και έρχεται, λέγει προς αυτόν η αδερφή του αποθανόντες η Μάρθα, «Κύριε, όζει ήδη διότι είναι 4 ημερών, μυρίζει. 4 μέρες. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Δεν σου είπαν». Τι λέει? «Δεν σου είπαν». Τι πάει πρώτα? Η πίστη. «Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού». Βλέπετε, ο Κύριος εδώ ξεκαθαρίζει ότι η πίστη συνίσταται πρώτα στο να πιστεύεις και μετά να βλέπεις. Όχι το αντίστροφο. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι ζουν με σαρκικό νου το αντιστρέφουν αυτό. Γιατί λένε, πρώτα να δω, πιστεύω μόνο σε ό,τι μπορώ να δω. Αλλά αυτό είναι λάθος, αδελφοί. Ο Κύριος τι είπε? Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα δεις τη δόξα. Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα δεις τη δόξα. Βλέπετε, πολλές φορές, αδελφοί, όταν βλέπουμε κάτι, όταν δεις κάτι, χρειάζεται να εξασκήσεις πίστη. Η πίστη είναι στα μη βλεπόμενα. Όταν βλέπεις κάτι, δεν χρειάζεται να το πιστέψεις. Εγώ βλέπω τον Νίκο. Χρειάζεται να εξασκήσω πίστη για να δω ότι είναι ο Νίκος. Είναι ο Νίκος, τον βλέπω. Αλλά όταν κάτι δεν το βλέπεις, δεν μπορείς να το δεις, εκεί είναι που χρειάζεται να εξασκήσεις την πίστη. Και όπως λέει ο Παύλος, η πίστη και η όραση είναι αντίθετες στη φύση τους. Αντίθετες. Συχνά στην καθημερινότητά μας βλέπουμε μια σύγκρουση ανάμεσα στις αισθήσεις μας και σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Ισχύει? Βλέπουμε διαφορά στις αισθήσεις μας με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει? Για παράδειγμα, το πιο κλασικό παράδειγμα. Μπορεί να βλέπουμε και να νιώθουμε μέσα στο σώμα μας όλα τα στοιχεία της ασθένειας. Σωματικής ασθένειας. Πονάω, υποφέρω, δεν μπορώ, μου ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχω πυρετό, αισθάνομαι αδυναμίες, αισθάνομαι κομμάρες, ξέρω εγώ. Βάλτε όλα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να αισθάνεται το σώμα. Ωραία. Αυτό λέει το σώμα. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Τι λέει ο Λόγος? Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθυμε. Αυτό λέει ο Λόγος. Λέει ο Πέτρος, με του οποίου την πληγή ιατρεύτηκε. Και το λέει σε παρελθόντα χρόνο. Έχει γίνει, λέει, με του οποίου την πληγή ιατρεύτηκε. Οπότε εδώ έχουμε μια σύγκρουση. Και θέλω να σας πω, αδερφοί, ότι η απλή αποδοχή, η νοητική αποδοχή σε αυτό που λέει ο Λόγος Θεός σχετικά με τη θεραπεία δεν είναι το οποίο κάνει τη θεραπεία. Απλά νοητικά. Γιατί πώς πιστεύει, λέει κάποιος? Πώς λέει ο Λόγος Θεός ότι πιστεύει κάποιος? Με την καρδία πιστεύει της. Και έρχεται αυτή η σύγκρουση που η αίσθηση, η ανθρώπινη, η σαρκική αίσθηση, τι σου λέει? Είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστος, αφού έχεις όλα τα συμπτώματα. Ναι, αλλά ο Λόγος Θεού μας λέει ότι είσαι υγιής. Ότι είμαστε υγιείς. Και αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στις αισθήσεις και στο λόγο μας φέρνει αντιμέτωπους σαν πιστούς και έχουμε δύο ξεχωριστές εναλλακτικές αντιδράσεις. Το τι θα κάνεις? Από τη μια μεριά μπορείς να δεχτείς τη μαρτυρία των αισθήσεών σου και έτσι να δεχτείς, όταν δεχτείς τις αισθήσεις σου, τι δέχεσαι?
2: Την
1: ασθένεια. Τι δέχεσαι? Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος γίνεται σκλάβος στο σαρκικό φρόνημα, αδερφή. Στο σαρκικό φρόνημα. Και από την άλλη πλευρά μπορείς να σταθείς πάνω στη μαρτυρία του Λόγου του Θεού που σου λέει ότι είσαι υγιής. Ναι, αλλά εγώ τι αισθάνομαι στο σώμα μου? Τι αισθάνομαι? Αισθάνομαι τα πάντα. Αισθάνομαι τον πόνο, αισθάνομαι τον πυρετό, αισθάνομαι την αδυναμία, αισθάνομαι όλα. Ωραία, αισθάνεσαι. Τι είπε ο Κύριος στη Μάρθα? Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Εάν πιστέψεις τον Λόγο, κοιτάξτε πώς λειτουργεί ο Λόγος. Ο Λόγος είναι πνευματικός, αδερφοί. Και όλο αυτό ξεκινάει μέσα από το πνεύμα μας. Και ο Κύριος θέλει με το πνεύμα σου να πιστέψεις και αυτό που πιστεύεις με το πνεύμα σου να βάλεις σε εφαρμογή ώστε η ψυχή και το σώμα να ευθυγραμμιστεί σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Όταν ο άνθρωπος βαδίζει με τις αισθήσεις, αισθήσεις, ξέρετε τι σημαίνει. Ο φυσικός κόσμος των αισθήσεων είναι που βάζει την ψυχή και το πνεύμα να υπακούσουν σε αυτό που εκείνος αισθάνεται. Αλλά τι είπαμε ότι είναι ο σαρκικός κόσμος? Πρόσκυρος. Τι άλλο? Μεταβλητός. Μεταβλητός. Ποιο είναι το αληθινό και το αιώνιο και το αμετάβλητο? Ο λόγος. Ο λόγος. Εκεί ο Θεός θέλει να μπούμε. Και είπαμε ότι η πίστη λειτουργεί με την καρδιά, όχι με το μυαλό απλά. Αυτό που ο Κύριος μας δίνει, αδερφοί, είναι δοσμένο από Αυτόν μέσα στο Λόγο Του. Και ο Κύριος θέλει να το δεχτείς, είναι η υπόσχεσή Του, είναι η επαγγελία Του και είναι για κάθε παιδί του Θεού που πιστεύει σε Αυτόν. Πιστεύει σε Αυτόν. Ο άνθρωπος ο οποίος κυβερνάται από τις αισθήσεις του, κυβερνάται από αυτές σε όλες τις περιστάσεις της ζωής του. Γι' αυτό όταν κάτι δεν πάει καλά, πώς είναι ο άνθρωπος? Κάτω. Δεν είμαι καλά, πονάω, υποφέρω, θα πεθάνω. Τι ομολογείς? Τι ομολογεί ο άνθρωπος? Όλα τα αρνητικά. Η ομολογία με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Είδατε, τι σημαίνει ομολογώ? Ομολογώ. Λέω κάτι, συμφωνώ με κάτι. Ομολόγος. Και ρωτάω, τι ομολογούμε? Με ποιον συμφωνούμε? Συμφωνείς με τις αισθήσεις, τις φυσικές αισθήσεις, οι οποίες με τι ευθυγραμμίζονται? Με τον Ιησού? Όχι. Ο Κύριος θέλει να ομολογήσεις αυτό που εκείνος λέει, ώστε να συμφωνήσεις αυτό που εκείνος λέει. Και τότε όλος ο λόγος του Θεού μπορεί να έχει αντίκτυπο μέσα στη ζωή σου. Ναι, αλλά καθυστερώ να το δω. Ωραία, τι θα κάνεις? Σήμερα, ξέρετε, ακούω καμιά φορά ομολογίες ότι οι αδερφούς οι οποίοι πάνε και υπηρετούν στην Αφρική, που ο Κύριος κάνει ξέσια πράγματα. Και έχουμε ακούσει κάποτε ένα αδερφό ο οποίος ήταν εκεί και υπηρετούσε και ρώτησε τον άνθρωπο εκεί, δεν ήταν από την Αφρική, στην Αφρική, και ρώτησε τον υπεύθυνο της Εκκλησίας, μα γιατί γίνονται εδώ τόσα πολλά θαύματα? Γιατί ο Κύριος κάνει τέτοια? Ξέρετε τι είπε? Γιατί δεν έχουμε σε κάθε γωνία φαρμακείο, ούτε σε κάθε πόλη νοσοκομείο. Οπότε έχεις δύο επιλογές. Ή θα εμπιστευτείς τον Κύριο, ή θα πας κοντά Του. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Εμείς εδώ δεν κάνουμε. Μόλις δεν λάβουμε αυτό που ο Λόγος Θεού μας λέει αμέσως, πρέπει να σκεφτούμε τις εναλλακτικές μας. Όπως έλεγε κάποιος αδερφός, το ντεπών είναι το φάρμακο εναντίον της απιστίας. Προσεύχεσαι, δεν γίνεσαι καλά αμέσως, παίρνεις το ντεπών και σου φεύγει ο πονοκέφαλος. Το φάρμακο εναντίον της απιστίας. Η εναλλακτική. Ωραία, και άμα δεν έχεις ντεπών, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Πες ότι είσαι, ξέρω εγώ, μέσα στη νύχτα και είσαι σε δυσκολία, τι θα κάνεις? Εάν θες να δεχτείς τις αισθήσεις σου, δέξου τις μόνο στο σημείο, στο βαθμό που συμφωνούν με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και έτσι ο πνευματικός νους συνοψίζεται σε αυτό που ο Δαβίδ λέει, διαβάζω Ψαλμό 119, εδάφιο 31, Ψαλμός Ρογιοταθήτα, εδάφιο 31, λέει, προσεκολήθην στα μαρτύρια σου, Κύριε, μην με κατεσχύνεις. Κύριε, ο Δαβίδ προσπαθεί να πιάσει τον Κύριο από το λόγο του, λέει, προσκολήθηκα στα μαρτύρια σου. Σε παρακαλώ, μην με κατεσχύνεις. Δηλαδή, αυτό το οποίο λες, Κύριε, θέλω να το δω να το κάνεις. Λέει επίσης το 152 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο. Προπολού εγνώρισα εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού από πότε είναι? Είναι ο Λόγος του, αδελφοί. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εξήλθε από το Θεό και έγινε σάρκα. Και τον είδαμε να περπατάει, λέει ο Ιωάννης, ανάμεσά μας. Και μέσα σε αυτό το Λόγο τι είναι? ζωή. Είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Και ο Κύριος εκεί θέλει να προσκολλήσουμε την καρδιά μας, το λόγο Του. Ναι, αλλά λένε έτσι και έτσι, ο γιατρός είπε αυτό. Ο γιατρός μπορεί να το είπε. Εσύ τι λες. Εσύ που στηρίζεις τη ζωή σου. Να δούμε λίγο ένα παράδειγμα πίστης. Τον πατέρα της πίστης. Την εμπειρία του Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ, η πίστη του ήταν στραμμένη στον Κύριο. Και διαβάζω από την προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Όταν κάλεσε ο Θεός τον Αβραάμ, αδερφή, ο Αβραάμ αρχικά έβλεπε κάτι. Έβλεπε. Τίποτα. Και λέει, καθώς είναι γεγραμμένο, ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστευσε, τους ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Όταν κάλεσε ο Κύριος τον Αβραάμ και βγήκε από την Ουρ των Χαδαίων και τελικά φτάνει στο σημείο και του λέει, σου αλλάζω το όνομα και από Αβραάμ σε ονομάζω Αβραάμ, που σημαίνει πατέρας πολλών εθνών. Ο Αβραάμ είχε παιδιά? Όχι. Δεν είχε κανένα παιδί από τη Σάρα, δεν είχε τίποτα. Κι όμως ο Θεός του λέει, σε ονομάζω πατέρα πολλών εθνών. Ωραία. Πρέπει τώρα να πιστέψεις. Πού θα πιστέψεις? Ο Αβραάμ λέει, εάν ήταν ο Αβραάμ στις μέρες μας, ξέρετε τι θα έκανε? Σκεφτείτε τώρα ο Αβραάμ να είναι 90 χρονών, 90 ξέρω εγώ, φεύγα, και να του λέει ο Θεός, αλλάζω το όνομά σου από Αβραάμ, υψηλός πατέρα, σε ονομάζω Αβραάμ πατέρα πολλών εθνών. Τι θα έκανε? Κάτσε να πάω να κάνω εξετάσεις, να δω μήπως άλλαξε κάτι. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές πρέπει να αποδειχτεί χειροπιαστά αυτό το οποίο ο Θεός μας λέει, ώστε να το πιστέψουμε. Και αν πήγαινε ο Αβραάμ να κάνει εξετάσεις για να δει αν μπορεί να κάνει παιδιά ο γιατρός, τι θα του λέγε? Εάν πήγαινε η Σάρα να κάνει εξετάσεις, τι θα της έλεγε ο γιατρός? Δί μου, είσαι χούφταλο. Τα γυναικεία σου έχουν περάσει, δεν έχεις τίποτα. Τι ήρθες να κάνεις? Αδερφοί, ο Θεός είναι αυτός, λέει, ο οποίος καλεί τα μη όντα ως όντα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ενώ δεν υπήρχε καρπός, δεν υπήρχε ζωή, δεν υπήρχε τίποτα, ο Θεός τα είχε ήδη καλέσει, όλα αυτά τα είχε δει και τα είχε ήδη καλέσει, και ο Αβραάμ για το Θεό ήταν πατέρας πολλών εθνών. Οπότε ήταν τώρα στο χέρι του Αβραάμ να πιστέψει ή να μην πιστέψει. Αλλά τι λέει ο Παύλος? Ο Αβραάμ τι έκανε? Πίστεψε ο Αβραάμ. Πίστεψε. Δεν είχε καμία βάση να στηριχτεί πάνω στις αισθήσεις του. Πού μπορούσε να στηριχτεί? Στο λόγο. Σε αυτό που ο Θεός του είπε, δεν είχε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και από εκείνη την ώρα ο Αβραάμ θεωρούσε τον εαυτό του πατέρα πολλών εθνών. Οι άλλοι που τον έβλεπαν, τι θα έλεγαν? Αν τους έλεγε ότι μην με ξαναπείτε Αβραάμ, θα με φωνάζετε Αβραάμ. Αυτός είναι και ηλικιωμένος και δεν έχει παιδί και του στρίψε. Έτσι θα έλεγαν. Αλλά Αβραάμ ζούσε με πεποίθηση σε αυτό που ο Θεός του είχε πει, πατέρα πολλών εθνών, σε κατέστησα. Και δεν περίμενε ο Αβραάμ, αδερφοί, να δει τις αποδείξεις για να το ομολογήσει. Να πει, κάτσε, Θεέ μου, κάτσε πρώτα να κάνω το παιδί και μετά θα τα ξαναπούμε. Περίμενε να το πει έτσι. Κάτσε πρώτα να θεραπευθώ και μετά θα δούμε ότι αν ο λόγος του είναι αληθινός. Κάτσε πρώτα να απαντηθεί, να γίνει αυτό που ο Θεός λέει μέσα στο λόγο του και μετά θα δούμε. Δέχτηκε τη δήλωση του Θεού σαν αλήθεια. Σαν αλήθεια. Και αργότερα η σωματική του εμπειρία ευθυγραμμίστηκε με αυτό που ο Θεός του είχε πει. Αμήν. Και λέει μετά στο 18, προσέξτε, πρώτα πίστεψε ο Αβραάμ. πρώτα πίστεψε. Και λέει στο 18, ως τη σκέτη μη έχουν ελπίδα, επίστευσεν, επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαλήθεν. Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Λέει, επίστευσε, επελπίδη. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Αβραάμ τι είχε? Πού μπορούσε να στηριχτεί? Στην πίστη και στην ελπίδα, δεν είχε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν είχε. Ούτε είχε να πάει τη Σάρα να κάνει εξωσωματικές, ούτε είχε να κάνει παιδί με παρένθετη μητέρα. Λέει, επίστευσε, επελπίδη. Στήριξε τη ζωή του, δηλαδή, σε αυτό που ο Θεός του είχε πει και μόνο, πουθενά άλλου. Και λέει στο 19, και μη ασθενή σας κατά την πίστη δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού ότι ή το ήδη είναι νεκρωμένον εκατονταετής περίπου όν και την έκρωση της μήτρας της Σάρας. Αρνήθηκε να δεχτεί τη μαρτυρία των αισθήσεών του. Το αρνήθηκε ο Αβραάμ. Μέσα του δεν υπήρχε καν η σκέψη ότι είμαι 100 χρονών και η Σάρα είναι 90 χρονών. Έχουν πάψει τα γενετικά της και είναι και στήρα. Αυτό δεν υπήρχε μέσα στον Αβραάμ πλέον. Έφυγε. Τι είχε ο Αβραάμ μέσα του? Λέει, προσέξτε αδερφοί, τι κάνει η όψη. Η όψη. Δηλαδή, το να περπατάει ο κόσμος μέσα στον κόσμο των αισθήσεων, ο άνθρωπος, μέσα στην σφαίρα των αισθήσεων και να ζει με τις αισθήσεις, να ζει με τις αντιλήψεις, να ζει με αυτό που αισθάνεται. Με αυτό που πιάνει, με αυτό που βλέπει, με αυτό που ακούει. Τι κάνει αυτό το πράγμα όταν ο άνθρωπος ζει έτσι? Τι λέει? Ασθενεί την πίστη. Ασθενεί την πίστη. Γι' αυτό ο Θεός μας θέλει να ζήσουμε έξω από τις ανθρώπινες, από τη σφαίρα της ανθρώπινης αντίληψης. Αυτής δηλαδή της αντίληψης η οποία έχει μάθει να τα κρίνει τα πάντα με αυτό που βλέπει, με αυτό που ακούει, με αυτό που μπορεί να πιάσει, με αυτό που μπορεί να γευτεί. Μα όλος ο κόσμος λέει έτσι. Και είμαι ο μόνος που λέω κάτι διαφορετικό. Και ρωτάω, εάν αυτό το διαφορετικό που λες είναι αυτό που ο Λόγος Θεού διακηρύττει, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Η μαρτυρία των αισθήσεων ασθενεί την πίστη. Και εάν στεκόταν στις αισθήσεις του, τι θα έλεγε? Αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να γίνει. Έκανα εξετάσεις και οι γιατροί μου είπαν αδύνατο. Δεν έχω καμία ελπίδα. Είμαι καταδικασμένος. Αδερφοί, δεν υπάρχει χριστιανός που να είναι καταδικασμένος. Το ξαναπούμε. Δεν υπάρχει χριστιανός που να είναι καταδικασμένος. Ο καρκίνος είναι επιθετικός. Και σου μένουν λίγοι μήνες ζωή. Και δεν μπορούμε να σου κάνουμε τίποτα. Και τα ακούς αυτό. Τι κάνεις με αυτό που ακούς? Αφήνεις αυτό να διοικήσει τη ζωή σου, μια ανθρώπινη διακήρυξη, που μπορεί να είναι έτσι. Δεν το λένε αν δεν είναι έτσι. Δεν λέω ότι είναι ψέματα. Είναι ένα γεγονός. Αλλά ρωτάω, πού θα στηριχτείς? Στο γεγονός το ανθρώπινο ή σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει που είναι έξω από τις αισθήσεις? Βλέπεις, ο Θεός σε βάζει πάντα να πιστέψεις σε πράγματα που την ανθρώπινη λογική συμβαδίζουν ή πάνε κόντρα. Για πες μου, ποια λογική είναι αυτή που λέει ότι θα πας να βάλεις το πόδι σου πάνω στο νερό και δεν θα πας στον πάτο, αλλά θα περπατήσεις πάνω στο νερό? Και δεν το έκανε μόνο ο Πέτρος. Το έχουν κάνει πολλοί Άγιοι του Θεού. Αυτό. Εμείς το έχουμε γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού με τον Πέτρο. Το διαβάζουμε, αλλά έχει γίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους καθώς υπηρετούσαν τον Κύριο. Ποια λογική σου λέει ότι θα έρθουν εναντίον σου στοιχεία της φύσης, κροκόδιλοι παράδειγμα, μέσα σε ποταμό, τα οποία αυτός ο αδερφός, σας έχω πει να διαβάσει την ομολογία του Μελτάρη, τα διέταξε και οι κροκόδιλοι σαν καλά παιδιά υπάκουσαν, γύρισαν και έφυγαν. Ποια λειτουργία της αίσθησης θα στο πει αυτό? Ή αυτό που είπε ο Μωυσής, ή αυτό που είπε ο Ιησούς του Ναβί, ή αυτό που έδωσε ο Θεός στον Εζεκία να πάει πίσω 10 βαθμούς ο ήλιος? Για να αποδειχτεί ότι αυτό που ο Θεός του είπε είναι ακριβώς έτσι. Ποια λογική αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος που ήταν 100 χρονών και η γυναίκα του 90 που ήταν στήρα, που είχαν πάψει τα γυναικεία της, θα μπορούσε μέσα από αυτούς να βγουν έθνη ολόκληρα. Ποια λογική το λέει αυτό, αδερφοί? Ποια λογική λέει ότι θα μπορούσε να ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα, να περάσει ένας λαός και ο πίσω λαός που ερχόταν θα καταποντιζόταν? Ποια λογική λέει ότι 40 χρόνια στην

0: σας σήκωσα, λέει, ως επιπτερίγων. Τους σήκωσε ο Θεός στα φτερά του. Και μάλιστα αυτοί είχαν την φυσική αντίληψη, η οποία τι έλεγε. Θυμάστε τι έλεγε ο Ισραήλ. Μπορεί ο Θεός να μας τρώσει τραπέζι στην έρημο. Αυτή ήταν η φυσική αντίληψη. Εδώ δεν φτάνουν όλα τα ζώα να σφαχτούν για να φάμε εμείς. Και ο Θεός τι τους είπε. Θα τρώτε κρέας μέχρι που θα βγει από τη μύτη σας. Μα πώς θα γίνει αυτό. Και ο Μωυσής. Και ο Μωυσής αναρωτήθηκε. Μα κύριε, πώς θα γίνει αυτό. Δεν φτάνουν όλα τα ζώα που έχουμε να σφάξουμε για να φάμε. Και τι είπε ο Κύριος. Μίκρινε το χέρι μου να μην μπορώ να δώσω. Μίκρινε. Και το ίδιο λέει ο Κύριος και σήμερα. Μίκρινε το χέρι μου να μην μπορεί να δώσω. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Είναι ελευθερία, είναι θεραπεία, είναι οικονομική ευημερία, είναι σωματική υγεία. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, το οποίο είναι έξω από τις αντιλήψεις τις ανθρώπινες που ο Κύριος δεν μπορεί να σου δώσει. Σήμερα οι άνθρωποι, ξέρετε τι ακολουθούν, αδερφοί. Το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Μόλις τους πει κάποιος κάτι, ψάχνουνε. Αυτό ξέρετε τι κάνει, αδερφοί. Τα αλλάζει όλα. Αυτές τις μέρες που λείπαμε ήμασταν με την Βαγγελιού και με άλλο ένα ζευγάρι, ήμασταν κάπου. Και εκεί που ήμασταν μας έβγαλε μια φωτογραφία. Η οποία φωτογραφία ήταν μια εφαρμογή η οποία μου ερχόταν στο κινητό, εκεί που ήμασταν, αλλά είχε γράμματα για να μην μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, έπρεπε να την πληρώσεις να την πάρεις. Και μου λέει ο άλλος αδερφός, μου λέει θα τη φτιάξουμε με AI, θα τη βάλω στο AI. Εγώ θα του πω βγάλε τα γράμματα, τα γράμματα ήταν στο πρόσωπό μου. Βγάλε τα γράμματα και θα καθάρισε μου τη φωτογραφία και δώσε μου τη καθαρή. Ξέρετε τι έκανε. Έβγαλε τα γράμματα και στη θέση μου είχε κάποιον άλλον. Δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος. Αυτό είναι. Και οι άνθρωποι εμπιστεύονται. Κάτσε να δω τώρα. Μου είπαν αυτό να τσεκάρω τι είναι. Και ρωτάω, τσεκάρεις να δεις τι ο λόγος του Θεού λέει. Ή στηρίζεσαι στο τι λένε οι άνθρωποι και αφήνεις αυτό που ακούς να διοικήσει τη ζωή σου, μια ανθρώπινη διακήρυξη. Ανθρώπινη διακήρυξη. Ο Αβραάμ δεν δέχτηκε σαρκική διακήρυξη, η οποία δεν θα συμφωνούσε με αυτό που ο Θεός του έλεγε. Έκλεισε τα αυτιά του στην μαρτυρία των αισθήσεων, αρνήθηκε να τη σκεφτεί, δεν την έβαλε καν στις σκέψεις του, την απέρριψε και απέρριψε οτιδήποτε θα ερχόταν κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και λέει στο 20.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε, Ρωμαίους 4:20 λέει: «Ουδέ εδίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη δοξάσα στο Θεό και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει». Όταν όλοι οι άλλοι του έλεγαν: «Αβραάμ, δεν πας καλά, παιδί μου, εσύ χάνεις 100 χρονών και θα κάνεις, από σένα θα βγούνε όπως τα άστρα του ουρανού και όπως την άμμο της θάλασσας». Ο Αβραάμ τι έκανε, τι λέει? Δυναμώθηκε στην πίστη και άρχισε να δοξάζει τον Κύριο. «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί είμαι πατέρας πολλών εθνών. Κύριε, σε ευχαριστώ για τα παιδιά που μου έχεις ήδη δώσει». Πού τα βλέπεις τα παιδιά? Μπορείς να δοξάσεις τον Κύριο για ό,τι είναι στη ζωή σου, μέσα στα οποία ο Θεός σου λέει ότι έχει δώσει ήδη τη λύση. Προσέξτε, δεν θα δοξάσουμε τον Θεό να πούμε: «Κύριε, σε ευχαριστώ για τον πονοκέφαλο που έχω». Γιατί πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Θα διατάξεις το όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, και θα ευχαριστήσεις τον Κύριο, γιατί παρόλο που μπορεί να μην το έχεις δει, αυτός το λέει και αυτή είναι η αλήθεια. Λέει: «Πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει». «Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι είμαι χάλια». «Ναι, εσύ μπορεί να αισθάνεσαι. Αλλά ο Κύριος τι είπε στη Μάρθα? Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις?» Δεν λειτουργεί ανάποδα. Ποτέ, αδερφοί. Ποτέ δεν λειτουργεί ανάποδα. Ποτέ δεν λειτουργεί ότι πρέπει να δεις για να πιστέψεις. Γιατί αυτή μετά δεν είναι πίστη. «Πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει». Και ρωτάω: πιστεύεις ότι ο Θεός ό,τι έχει πει είναι δυνατός να το εκτελέσει? Αμήν. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Ό,τι έχει πει ο Θεός. Και δεν θέλω να το πάρουμε γενικά, γιατί είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να πει: «Πιστεύω ότι ο Θεός είναι δυνατός, μπορεί να κάνει τα πάντα». Όχι. Θέλω να το πάρουμε για τη ζωή μας απόψε. Ο Κύριος θέλει να πιστέψει για τη ζωή σου, για τη δικιά σου κατάσταση, για τη δικιά σου δυσκολία, να πάρεις το Λόγο του Θεού μπροστά και να τον πιστέψεις και να σταθείς σε αυτό που ο Λόγος του Θεού σου λέει. Επικεντρώθηκε η πίστη του Αβραάμ σε αυτό που ο Λόγος του Θεού του είπε. Και έτσι ο Θεός θέλει να βασίζουμε και τη δικιά μας την καρδιά. Λίγο πιο πίσω στο 11 εδάφιο, Ρωμαίους 4:11, ο Παύλος αποκαλεί τον Αβραάμ, λέει: «Δια να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων». Ο πατέρας πάντων των πιστευόντων. Και λέει μετά στο 12, λέει: «Και πατήρ της περιτομής, όχι μόνο εις τους περιτετμημένους, αλλά και εις τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ». Ο Θεός είναι ο Θεός αυτών οι οποίοι περιπατούν στα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ. Δηλαδή ο Θεός σε ποια ίχνη θέλει να περιπατήσουμε? Στα ίχνη του Αβραάμ. Στα ίχνη της πίστης του Αβραάμ. Ο οποίος, κοιτάξτε τι έκανε. Έκανε τρία βήματα. Πρώτον, δέχτηκε ότι η υπόσχεση του Θεού ήταν αληθινή από τη στιγμή που ο Θεός την είπε. Από τη στιγμή που ο Θεός την είπε. Και ρωτάω, ο Θεός μας έχει δώσει υποσχέσεις? Αμήν. Ξέρετε που είναι το θέμα, αδερφοί? Να τις γνωρίσουμε και να τις πιστέψουμε. Δέχτηκε την υπόσχεση του Θεού από τη στιγμή που την είπε. Πρώτον. Δεύτερο, αρνήθηκε την μαρτυρία των αισθήσεών του εφόσον δεν συμφωνούσε με αυτό που ο Θεός είπε. Τι θα δεχτείς, τις αισθήσεις σου ή αυτό που ο Θεός λέει? Βλέπετε, αδερφοί, η πίστη είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα απόφασης. Το τι θα γίνει στη ζωή μας εξαρτάται από τη δική μας απόφαση. Δεν είναι θέμα αδυναμίας του Θεού. Ο Θεός δεν μπόρεσε. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να ισχύσει αυτό, να πει ο Θεός δεν μπορεί? Κάτι άλλο συμβαίνει. Συμβαίνει το ότι ο Θεός θέλει εμείς να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας με αυτό που εκείνος λέει. Ο Θεός δεν ευθυγραμμίζει τις οδούς του με τους δικούς μας δρόμους, γιατί έτσι μας αρέσει. Σας είπα στην αρχή, ο Θεός μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Ο Θεός δεν μας έφτιαξε για να μας ακολουθήσει εκείνος. Και τρίτον, επειδή πίστεψε ο Αβραάμ σε αυτό που ο Θεός του είπε, η σωματική του εμπειρία, η μαρτυρία δηλαδή των αισθήσεών του, ευθυγραμμίστηκε με αυτό που ο Θεός δήλωσε. Και τελικά είδε την υπόσχεση. Ξέρετε τι έκανε η πίστη, αδερφή? Να διαβάσουμε, πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο. Εδάφιο 11. Λέει, διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη ώστε να συλλάβει σπέρμα και παρακαιρών ηλικίας εγέννησε επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Τι σκέφτηκε, πώς ήρθε το σπέρμα αυτό μέσα στη Σάρα, πώς συνελήφθηκε το σπέρμα, πώς η Σάρα έλαβε δύναμη και έδωσε ώστε να γίνει το σπέρμα αυτό ο Ισάκ? Δεν έγινε με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο διαπίστεως. Λέει, έλαβε η πίστη, της έδωσε δύναμη και συνέλαβε σπέρμα. Για ποιο λόγο? Τι ήταν αυτό το οποίο την έκανε να γεννηθεί το Άριο, αυτό το οποίο έγινε η σύλληψη και γεννήθηκε ο Ισάκ? Τι ήταν αυτό που την έκανε να συλλάβει? Λέει, στοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Δηλαδή, αν μπορούμε να σκεφτούμε τη Σάρα, εκείνη την ώρα που άκουσε το λόγο του Θεού, ξέρετε τι θα έκανε? Θα άρχισε να χορεύει από τη χαρά της. Άρχισε να χορεύει από τη χαρά της. Ο Κύριος είπε ότι θα μου δώσει τέκνο. Γιατί θεώρησε, λέει, πιστό τον υποσχεθέντα. Και κοιτάξτε τι λέει μετά. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα, νεκρωμένου. Ο λόγος του μας το λέει σε όλη την εικόνα. Δηλαδή, το σπέρμα ήταν νεκρό. Νεκρό. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα, νεκρωμένου, εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και όσοι άμμο η παρά το χείλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Επειδή πίστεψε ότι αυτός που του υποσχέθηκε είναι πιστός. Και ρωτώ, εμείς πιστεύουμε ότι αυτός που μας υπόσχεται είναι πιστός στη ζωή μας? Άφησε τους άλλους. Δες τη ζωή σου απόψε. Και λέει στο 13, «Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και εκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης». Έζησαν άνθρωποι του Θεού, αδερφοί, οι οποίοι ποτέ δεν είδαν την εκπλήρωση. Τι έκαναν όμως? Πίστεψαν, και επειδή πίστεψαν είδαν τις επαγγελίες του Θεού, λέει, μακριά. Δεν είπαν, ο Θεός μας το είπε, αλλά εμείς δεν είδαμε τίποτα. Πίστεψαν και η πίστη τους τελείωσε, ήταν τέλος πάσης αντιλογίας. Ο Θεός το είπε, αυτό είναι. Μα κακουχηθήκαμε, μα αδαρθήκαμε, μα περάσαμε ό,τι περάσαμε, μα μας πριώνησαν, μας έριξαν στα λιοντάρια, μας έριξαν στο καμίνι. Η πίστη τι λέει? Ο Κύριος είναι αληθινός, ο Κύριος είναι πιστός, ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε. Εάν πεις σε κάποιον σήμερα ότι στέκει σε αυτή την υπόσχεση του Θεού, συνήθως ο κόσμος λέει τους ανθρώπους της πίστης ανόητους ή φανατικούς. Μην είσαι τόσο φανατικός. Δηλαδή, πείτε μου, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Λες ότι πιστεύεις αυτό που ο Θεός είπε και ο άλλος λέει, μην είσαι τόσο φανατικός. Ωραία, τι μπορείς να κάνεις δηλαδή? Μπορείς να μην δεχτείς αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει και να ονομάζεσαι φανατικός και να δεχτείς αυτό που οι άνθρωποι λένε για να ταιριάζεις με αυτούς? Μέσα στην ιστορία, πάρα πολλοί φιλόσοφοι και ψυχολόγοι από διαφορετικές εποχές, από διαφορετικά υπόβαθρα, έχουν συμφωνήσει δηλώνοντας ότι η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή υποκειμενική και αναξιόπιστη. Το λένε οι άνθρωποι. Η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Σας έχω πει τη μαρτυρία, την δική μου ομολογία με τη θεία μου, που πήρε τις λάθος εξετάσεις ή ήταν να πεθάνει. Γιατί άκουσε ότι έχεις λευχαιμία καλπάζουσας μορφής και πεθαίνεις και ήταν στο κρεβάτι να τη θάψουνε, έτοιμοι είχαν πάρει το γραφείο και οι δύο, και μετά από λίγο τηλεφώνησαν, λάθος εξετάσεις είναι καλές. Αλουνού ήταν αυτές οι εξετάσεις και αναστήθηκε. Λένε λοιπόν οι φιλόσοφοι και οι ψυχολόγοι, η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Εάν λοιπόν η μαρτυρία των αισθήσεών μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μόνη της ως αληθινή και αξιόπιστη, πού μπορούμε να βρούμε το σωστό κριτήριο αλήθειας και πραγματικότητας με το οποίο μπορεί να κριθεί η μαρτυρία των αισθήσεων? Ρωτάω. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε ότι μα αφού οι αισθήσεις λένε αυτό, αφού βλέπεις αυτό, αφού ακούς αυτό, εσύ τι θα κάνεις? Και απ' την άλλη σου λένε ότι οι αισθήσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστες και αληθινές. Γιατί απλά μεταβάλλονται. Ξέρω εγώ, λες δεν έχω λεφτά και χρωστάω. Και τι θα γίνω τώρα? Και την επόμενη στιγμή σε παίρνουν ένα τηλέφωνο, ξέρω αυτή την περίπτωση. Χρωστάω, δεν έχω τίποτα, καταστράφηκα. Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, αυτές είναι εκφράσεις. Μια άλλη έκφραση είναι της Μιχαλούς. Λοιπόν, και ξαφνικά τον παίρνει τηλέφωνο, θυμάσαι που είχες αγοράσει αυτές τις μετοχές? Πόσα λεφτά? Ναι. Αυτές οι μετοχές τώρα αξίζουν 80 εκατομμύρια δραχμές τότε. Και ξαφνικά, εκεί που η αίσθησή σου ήταν ότι είσαι μπατήρης και χρωστάς σε όποιον μιλάει ελληνικά, την επόμενη στιγμή έχεις 80 εκατομμύρια δραχμές. Και μετά από αυτό οι αισθήσεις σου τι πηγαίνουνε? Από το κλάμα και στον οδυρμό είσαι στο χορό. Και από εκεί που κλαις και δεν μπορείς να δεις ψηλά, ψάλλεις σε χορό μου έστρεψε τη θλίψη. Πού μπορείς να στηρίξεις τη ζωή σου? Σε αυτό το ερώτημα ούτε η φιλοσοφία ούτε η ψυχολογία μπόρεσαν να προσφέρουν κάποια ικανοποιητική απάντηση από τη στιγμή που λένε ότι τα συναισθήματα ποικίλουν, μεταβάλλονται και δεν είναι αξιόπιστα. Το καταλαβαίνουμε? Ποιο είναι αυτό το απόλυτο αμετάβλητο κριτήριο για τα πάντα? Ο λόγος. Ξέρετε τι είναι που ρωτάνε οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα? Μία ερώτηση είναι που ρωτάνε όλοι. Ιωάννης, κεφάλαιο 18, εδάφιο 38. Διαρώτηση που έκανε ο Πιλάτος όταν είχε μπροστά του τον Κύριο. Ιωάννης 18, 38. Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος. Τι είναι αλήθεια? Τι είναι η αλήθεια? Αυτό ρωτάνε όλοι. Η αλήθεια τι είναι? Ο Κύριος μας είπε τι είναι η αλήθεια. Ιωάννης, κεφάλαιο 17, εδάφιο 17. Αγίασον αυτούς είναι τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Με αυτό ζούσε ο Κύριος, αδερφοί. Ο Ιησούς μας ζούσε με αυτό. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Μα οι άνθρωποι λένε έτσι, μα οι άνθρωποι κάνουν αυτό. Ο λόγος Θεού τι λέει? Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που δεν αλλάζει, αυτό που δεν μεταβάλλεται, αυτό που είναι η πραγματικότητα, είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Και η πίστη συνίσταται στο να ακούς, να πιστεύεις και να ενεργείς σύμφωνα με την αλήθεια που είναι ο Λόγος. Ο Λόγος. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Τι θα κάνουμε, αδερφοί? Θα πιστέψουμε? Ας σηκωθούμε. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Πολλές φορές, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού είναι για το Σάββατο το βράδυ. Και όταν ξυπνάς την Κυριακή το πρωί μετά, τι κάνεις? Λέει, φύλαξα το λόγο σου στην καρδιά μου, για να μην αμαρτάνω, λέει ο Δαβίδ. Και ο Κύριος θέλει κάθε λόγο που ακούμε, βλέπετε, θυμάστε την παραβολή του Σπορέα. που και οι τέσσερις καρδιές, τι έκανα, άκουγα. Έχουμε τέσσερις περιπτώσεις καρδιών ανθρώπων, τέσσερα χώματα, εδάφους, καρδιάς, που και τα τέσσερις περιπτώσεις ακούν τον ίδιο λόγο. Και έχουμε την επίθεση του εχθρού, η οποία γίνεται, λέει μια λέξη εκεί. Θυμάστε τι λέει. Ευθύς. Και ευθύς, μόλις ο άνθρωπος ακούσει. Έρχεται ο διάβολος να κλέψει το σπόρο, ώστε αύριο να είσαι όπως ήσουν πριν ακούσεις το λόγο. Ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να κάνουμε αποφάσεις, να στεκόμαστε σε αυτές τις αποφάσεις και να μην κουνιόμαστε. Να στεκόμαστε εκεί και να μην κουνιόμαστε. Οι αισθήσεις σου μαρτυρούν τελείως ανάποδα. Μαρτυρούν τελείως αντίθετα, μαρτυρούν όλα είναι κόντρα. Ο Κύριος θέλει να σταθείς όμως σε αυτό που ο λόγος του λέει και να μην μετακινήσει, ας φαίνονται και όλος ο κόσμος ότι πάει ανάποδα. Ο Κύριος θέλει να σταθείς σε αυτό που ο λόγος του λέει. Αυτή είναι η χριστιανοσύνη, αδερφοί. Και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Σε ευλογούμε, Ιησού, μας ευχαριστούμε το βράδυ αυτό για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς εσύ μας λες μέσα στο λόγο σου, η πίστη είναι έλεγχος πραγμάτων, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, Κύριε. Και το βράδυ αυτό ζητάω εσύ να μας δώσεις να αποφασίσουμε, να πιστέψουμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση ενώπιόν σου το βράδυ αυτό, ώστε να μην μετακινούμαστε από αυτό που ο λόγος σου λέει, ανάλογα με το τι ακούμε, το τι βλέπουμε, το τι αισθανόμαστε. Γιατί σε σένα τα πάντα είναι έξω από την ανθρώπινη σφαίρα. Ξέρουμε ότι θα έρθει η ώρα που θα νικήσουμε τον νόμο της βαρύτητας και θα αρπαχτούμε μες στην παρουσία σου. Και το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά ότι θα μας αλλάξεις, θα μας μεταμορφώσεις, θα σε δούμε στο μεσουράνημα και θα είμαστε αιώνια μαζί σου. Ξέρουμε ότι αντίθετα με ό,τι λένε οι άνθρωποι, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια και εκεί θα σταθούμε, Ιησού μας. Και το βράδυ αυτό ζητάω να μας γεμίσεις με αυτή την απόφαση, Κύριε. Να πάμε κόντρα σε κάθε σαρκικό, σε κάθε σαρκική αντίληψη και να αποφασίσουμε, να βαδίσουμε με το Πνεύμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως εσύ είπες, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Αυτό διακηρύττουμε και εμείς απόψε. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε την αλήθεια αυτή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 39. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Μεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, βασιλιάς της Βαβυλώνας, έστειλε στον Εζεκία επιστολές και δώρα, όταν άκουσε ότι αρρώστησε και ανέρωσε. Και ο Εζεκίας χάρηκε γι' αυτά και τους έδειξε τον οίκο των πολύτιμων πραγμάτων του, το ασίμι και το χρυσάφι και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και ολόκληρη την οπλοθήκη του και κάθε τι που βρισκόταν μέσα στους θησαυρούς του. Δεν υπήρχε

Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία, «Άκουσε το λόγο του Κυρίου των δυνάμεων. Δες, έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες το κάθε τι που είναι μέσα στο παλάτι σου και ό,τι εναποταμίευσαν οι πατέρες σου μέχρι αυτή την ημέρα θα μετακομιστεί στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτε», λέει ο Κύριος. «Θα πάρουν και από τους γιους σου που θα βγουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας». Τότε ο Εζεκίας είπε στον Ισαΐα, «Καλός ο λόγος του Κυρίου που μίλησες». Είπε ακόμα, «Επειδή θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια στις μέρες μου». Ισαΐας, κεφάλαιο 40. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου», λέει ο Θεός σας. «Μιλήστε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπείνωσής της ολοκληρώθηκε, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, επειδή πήρε από το χέρι του Κυρίου διπλάσιο για όλες τις αμαρτίες της. Μια φωνή κάποιου που βοά μέσα στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου, κάντε ίσια τα μονοπάτια του Θεού μας στην έρημο. Κάθε φάραγγα θα υψωθεί και κάθε βουνό και λόφος θα ταπεινωθεί. Και τα στρεβλά θα γίνουν ίσια και οι τραχείς στόποι ομαλοί. Και η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και κάθε σάρκα ταυτόχρονα θα δει, επειδή το στόμα του Κυρίου μίλησε. Μια φωνή που λέει «Φώναξε» και είπε «Τι να φωνάξω?» Κάθε σάρκα είναι χορτάρι και κάθε δόξα της σαν άνθος του χωραφιού. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε, επειδή έπνευσε πάνω του το πνεύμα του Κυρίου. Χορτάρι στα αλήθεια είναι ο λαός. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε. Ο λόγος όμως του Θεού μας μένει στον αιώνα. Εσύ που φέρνεις στη Σιών αγαθές αγγελίες, ανέβα στο ψηλό βουνό. Εσύ που φέρνεις αγαθές αγγελίες στην Ιερουσαλήμ, ύψωσε δυνατά τη φωνή σου, ύψωσε, μη φοβηθείς. Πες στις πόλεις του Ιούδα, δέστε ο Θεός σας, δέστε ο Κύριος ο Θεός άρθει με δύναμη και ο βραχίωνας του θα εξουσιάζει γι' αυτόν. Δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του και η αμοιβή του μπροστά του. Θα βοσκήσει το κοπάδι του σαν βοσκός. Θα μαζέψει τα αρνιά με το βραχίωνά του και θα τα βαστάξει στον κόλπο του και θα οδηγεί αυτά που θυλάζουν. Ποιος μέτρησε τα νερά στο κύλωμα του χεριού του και στάθμισε τους ουρανούς με τη σπιθαμή και συμπεριέλαβε με μέτρο το χώμα της γης και ζύγισε με στατήρα τα βουνά και με πλάστιγα τους λόφους? Ποιος στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε σύμβουλός του και τον δίδαξε? Με ποιον έκανε συμβούλιο, ποιος τον έκανε συνετών και του δίδαξε τον δρόμο της κρίσης και του παρέδωσε επιστήμη και του έδειξε το δρόμο της σύνεσης? Δέστε, τα έθνη είναι σαν σταγόνα από κάδο και θεωρούνται σαν τη λεπτή σκόνη της πλάστιγκας. Δέστε, μετατοπίζει τα νησιά σαν σκόνη. Και ο Λίβανος δεν είναι ικανός για καύση, ούτε τα ζώα του ικανά για ολοκαύτωμα. Όλα τα έθνη μπροστά του είναι σαν το μηδέν. Θεωρούνται γι' αυτόν λιγότερο από το μηδέν και τη ματιότητα. Με ποιο λοιπόν θα εξομοιώσετε τον Θεό ή τι ομοίωμα θα προσαρμόσετε σε αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει μια γλυπτή εικόνα και ο χρυσοχώος απλώνει επάνω της χρυσάφι και χύνει ασημένιες αλυσίδες. Ο φτωχός, κάνοντας προσφορά, διαλέγει άσυπτο ξύλο και αναζητάει για τον εαυτό του ένα επιδέξιο τεχνίτη για να κατασκευάσει μια γλυπτή εικόνα που δεν σαλεύει. «Δεν γνωρίσατε, δεν ακούσατε, δεν σας αναγγέλθηκε από την αρχή, δεν εννοήσατε από την εποχή της δημιουργίας της γης. Αυτός είναι που κάθεται επάνω στο γύρο της γης και οι κάτοικοι της είναι

0: ανακρίδες. Αυτός απλώνει τους ουρανούς σαν παραπέτασμα και τους απλώνει σαν σκηνή για κατοίκηση. Αυτός φέρνει τους ηγεμόνες στο μηδέν και κάνει τους κριτές της γης σαν ματαιότητα. Αλλά ούτε θα φυτευτούν και ούτε θα σπαρούν, αλλά ούτε θα ριζωθεί μέσα στη γη το στέλεχός τους. Μόνον να πνεύσει επάνω τους και αμέσως θα ξεραθούν και ο ανεμοστρόβιλος θα τους αρπάξει σαν άχυρο. «Με ποιον λοιπόν θα με εξομοιώσετε και θα εξισωθώ», λέει ο Άγιος. «Σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δείτε, ποιος τα δημιούργησε αυτά. Αυτός που βγάζει το στράτευμά τους κατά αριθμό. Αυτός που καλεί όλα αυτά με το όνομά τους στη μεγαλειότητα της δύναμής του, επειδή είναι ισχυρός σε εξουσία. Δεν του λείπει τίποτε». «Γιατί λες, Ιακώβ, και γιατί μιλάς, Ισραήλ, ο δρόμος μου είναι κρυμμένος από τον Κύριο και η κρίση μου παραμελείται από το Θεό μου? Δεν γνώρισες? Δεν άκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Δημιουργός των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει? Η φρόνησή του δεν εξιχνιάζεται. Δίνει ισχύ στους εξασθενημένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδύνατους. Οι νέοι όμως θα ατονίσουν και θα αποκάμουν και οι εκλεκτοί νέοι θα εξασθενήσουν ολοκληρωτικά. Αλλά αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανέβουν με φτερούγες σαν αετοί. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Θα περπατήσουν και δεν θα ατονίσουν». Μιχαίας, τρίτο κεφάλαιο. «Και είπα, ακούστε τώρα, αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίση? Εσείς που μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό, που αποσπάτε το δέρμα τους από πάνω τους και τη σάρκα τους από τα κόκαλα τους, κατατρώτε ακόμα τη σάρκα του λαού μου και γδέρνετε το δέρμα τους από πάνω τους και συντρίβετε τα κόκαλά τους και τα κατακόβετε σαν για χύτρα και σαν κρέας μέσα σε καζάνι. Τότε θα βοήσουν προς τον Κύριο, όμως δεν θα τους εισακούσει. Μάλιστα θα κρύψει από αυτούς το πρόσωπό του κατά την εποχή εκείνη, επειδή φέρθηκαν άσχημα στις πράξεις τους. Έτσι λέει ο Κύριος για τους προφήτες που πλανούν το λαό μου, οι οποίοι καθώς δαγκώνουν με τα δόντια τους φωνάζουν «Ειρήνη!» και αν κάποιος δεν βάλει κάτι στο στόμα τους, κηρύττουν εναντίον του πόλεμο. Γι' αυτό θα είναι σε σας νύχτα αντί όρασης και σκοτάδι σε σας αντί μαντίας. Και ο ήλιος θα δύσει επάνω στους προφήτες και η ημέρα θα σκοτεινιάσει επάνω τους. Τότε αυτοί που βλέπουν θα ντροπιαστούν και οι μάντις θα ντραπούν και θα σκεπάσουν τα χείλη τους όλοι αυτοί, επειδή δεν υπάρχει απόκριση του Θεού. Αλλά εγώ βέβαια είμαι γεμάτος δύναμη διαμέσου του Πνεύματος του Κυρίου και κρίση και ισχύ για να αναγγείλω στον Ιακώβ την παράβασή του και στον Ισραήλ την αμαρτία του. Ακούστε λοιπόν τούτο, αρχηγοί του Ιακώβ, άρχοντες του οίκου Ισραήλ, εσείς που αηδιάζετε την κρίση και διαστρέφετε κάθε ευθύτητα, που χτίζετε τη Σιόν με αίμα και την Ιερουσαλήμ με ανομία. Οι άρχοντες της κρίνουν με δώρα και οι ιερείς της διδάσκουν με μισθό και οι προφήτες της μαντεύουν με ασήμι και επαναπαύονται στον Κύριο λέγοντας «Δεν είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, κακό δεν θα έρθει επάνω μας». Γι' αυτό η Σιόν θα αρωτριαστεί εξαιτίας σας σαν χωράφι και η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από πέτρες και το βουνό του οίκου σαν ψηλή τόπη ιδρυμού. Μιχαίας, τέταρτο κεφάλαιο. «Και κατά τις έσχατες ημέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί πιο πάνω από τους λόφους και λαοί θα σειραίουν σε αυτό. Και πολλά έθνη θα πάνε και θα πούν «Ελάτε, και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου και στον οίκο του Θεού του Ιακώβ και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και από την Ιερουσαλήμ λόγος του Κυρίου. Και θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς και θα ελέγξει ισχυρά έθνη μέχρι μακριά. Και θα σφυριλατήσουν τις μάχερές τους για ηνία και τις λόγχες τους για δρεπάνια. Έθνος δεν θα σηκώσει μάχερα ενάντια σε άλλο έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο. Και κάθε ένας θα κάθεται κάτω από την άμπελό του και κάτω από τη σικιά του. Και δεν θα υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει. Για τον λόγο ότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων μίλησε. Επειδή όλοι οι λαοί θα περπατούν κάθε ένας στο όνομα του Θεού του, εμείς όμως θα περπατούμε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας στον αιώνα και στον αιώνα. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα συνάξω αυτήν που χωλαίνει και θα δεχθώ μέσα αυτήν που αποβλήθηκε και εκείνην που έθλιψα. Και θα κάνω αυτήν που χωλαίνει υπόλοιπο και αυτήν που αποβλήθηκε ισχυρό έθνος. Και ο Κύριος θα βασιλεύει επάνω τους στο βουνό Σιών, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. Και εσύ, πύργε του Πυμνίου, οχύρωμα της θυγατέρας Σιών, σε εσένα θα έρθει η πρώτη εξουσία. Ναι, θα έρθει το βασίλειο στη θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Γιατί τώρα κραυγάζεις δυνατά? Δεν υπάρχει σε εσένα βασιλιάς? Αφανίστηκε ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβαν οδύνες σαν αυτή που γεννάει? Κυλοπόνα και αγωνίζου, θυγατέρα Σιών, όπως αυτή που γεννάει. Επειδή τώρα θα βγεις έξω από την πόλη και θα κατοικήσεις σε χωράφι και θα πας μέχρι τη Βαβυλώνα. Εκεί θα ελευθερωθείς. Εκεί θα σε εξαγοράσει ο Κύριος από το χέρι των εχθρών σου. Τώρα όμως πολλά έθνη συγκεντρώθηκαν εναντίον σου και λένε «Ας μολυνθεί και ας επιβλέπει το μάτι μας επάνω στη Σιών». Αυτοί όμως δεν γνωρίζουν τις σκέψεις του Κυρίου, ούτε καταλαβαίνουν τη βουλή του, ότι του συγκέντρωσε σαν χειρόβολα αλωνιού. «Σήκω και αλώνιζε, θυγατέρα Σιών, επειδή θα κάνω το κέρα σου σιδερένιο και θα κάνω τις οπλές σου χάλκινες και θα κατασυντρίψεις πολλούς λαούς και θα αφιερώσω στον Κύριο τα διαρπάγματα τους και την περιουσία τους στον Κύριο ολόκληρης της γης». Ρουθ, τρίτο κεφάλαιο. Και η Ναομή, η πεθερά της είπε «Θυγατέρα μου, να μη ζητήσω ανάπαυση σε σένα για να ευημερήσεις. Και τώρα, μήπως ο βοός δεν είναι από τη συγγένειά μας μαζί με τα κορίτσια του οποίου ήσουν? Δες, αυτός λυκμίζει αυτή τη νύχτα το αλώνι των κριθαριών. Λούσου λοιπόν και αλείψου και εντύσου τη στολή σου και κατέβα στο αλώνι. Μη γνωριστείς τον άνθρωπο μέχρι ότου τελειώσει από το να φάει και να πιει. Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησε τον τόπο όπου πλαγιάζει και αφού έρθεις, σήκωσε το σκέπασμα από τα πόδια του και πλάγιασε. Και εκείνος θα σου πει τι να κάνεις». Και εκείνη της είπε «Όλα όσα μου λες θα τα κάνω». Και κατέβηκε στο αλώνι και έκανε όλα όσα την πρόσταξε η πεθερά της. Και αφού ο βοός έφαγε και ήπιε και εφράνθηκε η καρδιά του, πήγε να πλαγιάσει στην άκρη του σωρού του σιταριού. Και εκείνη ήρθε κρυφά και σήκωσε το σκέπασμά του από τα πόδια του και πλάγιασε. Και κατά τα μεσάνυχτα ο άνθρωπος ξύπνησε ξαφνικά και συνταράχθηκε. Και να σου, μια γυναίκα κοιμόταν κοντά στα πόδια του. Και είπε «Ποια είσαι εσύ?» Και εκείνη απάντησε «Εγώ, η Ρουθ, η δούλη σου». «Άπλωσε λοιπόν τις φτερούγες σου επάνω στη δούλη σου, επειδή είσαι ο πιο κοντινός συγγενής μου». Και εκείνος είπε «Ευλογημένη να είσαι από τον Κύριο, θυγατέρα, επειδή έδειξες περισσότερη αγαθοσύνη τελευταία από ό,τι πριν, μη πηγαίνοντας πίσω από νέους, είτε φτωχούς είτε πλούσιους. Και τώρα
1: «Θυγατέρα, μη φοβάσαι. Θα κάνω σε σένα ό,τι πεις. Επειδή ολόκληρη η πόλη του λαού μου ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Και τώρα είναι αληθινό ότι εγώ είμαι στενός συγγενής. Όμως υπάρχει ένας άλλος συγγενής πιο στενός από μένα. Μείνε αυτή τη νύχτα. Και το πρωί, αν αυτός θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, καλό, ας το εκπληρώσει. Αλλά εάν δεν θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, τότε εγώ θα το εκπληρώσω σε σένα. Ζει ο Κύριος. Κοιμήσου μέχρι το πρωί». Και κοιμήθηκε κοντά στα πόδια του μέχρι το πρωί. Και σηκώθηκε πριν άνθρωπος διακρίνει άνθρωπο. Και εκείνος είπε, «Ας μη γίνει γνωστό ότι η γυναίκα ήρθε στο αλώνι». Και ακόμα είπε, «Φέρε το περικάλυμα που είναι επάνω σου και κράτα το». Και εκείνη το κρατούσε και αυτός της μέτρησε 6 μέτρα κριθάρι και το έβαλε πάνω της και πήγε στην πόλη. Και όταν ήρθε στην πεθερά της, εκείνη είπε, «Τι έγινε σε σένα, θυγατέρα μου?» Και αυτή της ανήγγειλε όλα όσα της έκανε ο άνθρωπος. Και είπε, «Μου έδωσε αυτά τα 6 μέτρα κριθάρι, επειδή δεν θα πας», μου είπε, «αδιανή στην πεθερά σου». Και εκείνη είπε, «Κάθισε, θυγατέρα μου, μέχρι ότου δεις πώς θα τελειώσει το πράγμα, επειδή ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει μέχρι ότου τελειώσει το πράγμα σήμερα». Ρουθ, 4 κεφάλαιο. Και ο Βοός ανέβηκε στην πύλη και κάθισε εκεί. Και να, περνούσε ο συγγενής για τον οποίο είχε μιλήσει ο Βοός και είπε, «Ω, εσύ, γύρισε, κάθισε εδώ». Και γύρνα και κάθισε. Και πήρε ο Βοός 10 άνδρες από τους πρεσβύτερους της πόλης και είπε, «Καθίστε εδώ». Και κάθισαν. Και είπε στο συγγενή του, «Η Ναομή που γύρισε από τη γη του Μωάβ πουλάει το μερίδιο του χωραφιού της που ήταν του αδελφού μας Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω λέγοντας, αγόρασέ το μπροστά στους κατοίκους και μπροστά στους πρεσβύτερους του λαού μου. Αν θέλεις να το εξαγοράσεις ως συγγενής, εξαγόρασέ το. Αλλά αν δεν θέλεις να το εξαγοράσεις, πες μου για να ξέρω. Επειδή δεν υπάρχει άλλος να το εξαγοράσει ως συγγενής, παρά εσύ και εγώ είμαι ύστερα από σένα». Και εκείνος είπε, «Εγώ θα το εξαγοράσω». Και ο Βοός είπε, «Κατά την ημέρα που θα αγοράσεις το χωράφι από το χέρι της Ναομή, πρέπει να πάρεις και τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του αποθανόντα, για να αναστήσεις το όνομά του αποθανόντα επάνω στην κληρονομιά του». Και ο συγγενής είπε, «Δεν μπορώ να εκπληρώσω το συγγενικό μου χρέος, μήπως και φθείρω την κληρονομιά μου». «Εκπλήρωσε εσύ το συγγενικό μου χρέος, επειδή εγώ δεν μπορώ να το εκπληρώσω». Αυτός, βέβαια, ήταν ο τρόπος τον παλιό καιρό στον Ισραήλ για το δικαίωμα της συγγένειας και για την απαλωτρίωση, για να βεβαιώνεται κάθε λόγος. Ο άνθρωπος, λύνοντας το υπόδημά του, το έδινε στον πλησίο του. Και αυτό ήταν μαρτυρία στον Ισραήλ. Γι' αυτό ο συγγενής είπε στο Βοός, «Αγόρασε το εσύ στον εαυτό σου». Και έλυσε το υπόδημά του. Τότε ο Βοός είπε στους πρεσβύτερους και σε ολόκληρο το λαό, «Είστε σήμερα μάρτυρες ότι αγόρασα όλα όσα είχε ο Ελιμέλεχ και όλα όσα είχαν ο Χελεών και ο Μαλαών από το χέρι της Ναομή. Και ακόμα τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του Μαλών, την πήρα στον εαυτό μου για γυναίκα για να αναστήσω το όνομα του αποθανόντα επάνω στην κληρονομιά του, για να μην εξαλειφθεί το όνομα του αποθανόντα από τα αδέλφια του και από την πόλη της κατοικίας του. Είστε σήμερα μάρτυρες». Και όλος ο λαός που ήταν στην πύλη και οι πρεσβύτεροι είπαν, «Μάρτυρες, ο Κύριος να κάνει τη γυναίκα που μπαίνει μέσα στο σπίτι σου σαν τη Ραχήλ και σαν τη Λία, που και οι δύο οικοδόμησαν τον οίκο Ισραήλ, και να γίνεις δυνατός στην Εφραθά και να είσαι περίφημος στη Βηθλέμ. Και ας γίνει η οικογένειά σου σαν την οικογένεια του Φαρές, που η Θάμαρ γέννησε στον Ιούδα, από το σπέρμα που ο Κύριος θα δώσει σε σένα από αυτή τη νέα». Και ο Βοός πήρε τη Ρουθ και έγινε γυναίκα του. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή, ο Κύριος της έδωσε σύλληψη και γέννησε γιο. Και οι γυναίκες είπαν στην Ναομή, «Ευλογητός ο Κύριος που σήμερα δεν σε αποστέρισε από συγγενή, ώστε να καλείται το όνομά του στον Ισραήλ. Και αυτός θα είναι σε σένα αναψυχωτής της ζωής και θα θρέψει την πολιά σου. Επειδή τον γέννησε η νύμφη σου που σε αγαπάει, η οποία είναι σε σένα καλύτερη από 7 γιους». Τότε η Ναομή πήρε το παιδί και το έβαλε στον κόρφο της και έγινε σε αυτό τροφός. Και οι γειτόνισσες του έδωσαν όνομα λέγοντας «Γιος γεννήθηκε στη Ναομή» και αποκάλεσαν το όνομά του Οβίδ. Αυτός είναι ο πατέρας του Ιεσέ, του πατέρα του Δαβίδ. Αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Ο Φαρές γέννησε τον Εσρών και ο Εσρών γέννησε τον Αράμ και ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ και ο Αμιναδάβ γέννησε τον Ναασόν και ο Ναασόν γέννησε τον Σαλμόν και ο Σαλμόν γέννησε τον Βοόζ και ο Βοόζ γέννησε τον Οβίδ και ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ζητάμε το χρήσμα σου, το Άγιο επάνω μας, Κύριε, καθώς εσύ θα μας μιλήσεις, Κύριε, να ακούσουμε τι λέει το Πνεύμα σου στην Εκκλησία σήμερα. Για τη δόξα σου τα ζητούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θυμάστε ότι μιλούσαμε για την αποκάλυψη του Ιησού στην Εκκλησία του. Ότι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο άπειρος, ο ένας Θεός και μόνος που υπάρχει, φανερώθηκε στους Αγίους του. Φανέρωσε τη φύση του, μίλησε στους πατέρες της πίστης. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει στην προς Εβραίους το 1 και 2, λέει ότι Εβραίους 1-2, ότι ο Θεός, αφού ελάλησε το πάνε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος. Με πολλούς τρόπους ο Κύριος φανέρωνε πτυχές από τον εαυτό του. Τον τρόπο που ενεργεί, τι θέλει, τι αγαπάει ο Θεός. Μόνο που ήταν τμηματική αυτή η αποκάλυψη. Τι λέει μετά, στις τελευταίες αυτές ημέρες, στο δεύτερο εδάφιο, ελάλησε προς εμάς, στο κείμενο λέει εν Υιό. Αυτό σημαίνει μέσα από τον Υιό και διά του Υιού. Μέσα από τον Υιό του φανερώθηκε. Γιατί φανερώθηκε μέσα από τον Υιό? Γιατί έτσι ο Θεός θα μπορούσε να φανερώσει πολύ περισσότερα από την άπειρη φύση του σε εμάς, παρά από ότι στην Παλαιά Διαθήκη μέσω των αγγέλων. Κάθε φορά που φανερώταν ο Θεός χρησιμοποιούσε κάποιον άγγελο. Τώρα χρησιμοποιεί τον άγγελο της Διαθήκης. Όχι ότι ο Χριστός είναι άγγελος, δεν είναι. Είναι ο αγγελιαφόρος, είναι ο μηνυτής. Όταν λέει στην Αποκάλυψη, είναι αυτός που κρατάει τους 7 αγγέλους στο χέρι του και δίνει τις 7 αυτές επιστολές να πάνε στις 7 εκκλησίες και προς τον άγγελο της εν Εφέσω εκκλησίας γράψων. Ο άγγελος είναι ο μηνυτής εκεί και υπό αυτή την έννοια ο Κύριος είναι, ο Ιησούς είναι ο Κύριος διακηρύσσων τον Θεό. Ο Θεός διάλεξε μέσα από τον Υιό να φανερωθεί, να φανερώσει τη δόξα Του. Διάλεξε μέσα από τον Υιό να μας δείξει τι θέλει να γίνουμε. Διάλεξε μέσα από τον Υιό να καταλάβουμε την κοινωνία που θέλει ο Θεός να έχεις μαζί Του. Το πρότυπό της είναι η σχέση του Χριστού με τον Θεό. Λέει στην Α Ιωάννου 1-3, λέει «Η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού». Και αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η εργασία του Αγίου Πνεύματος είναι ότι θέλει να μας φέρει να γίνουμε κοινωνίοι. Αυτό που ο Κύριος Ιησούς ως άνθρωπος Χριστός, κοινωνία από τον Πατέρα. Και ο Θεός δεν τσιγκουνεύεται το μεγαλείο του. Μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο αμήν. Αμήν. Ξέρεις γιατί? Γιατί θέλει να σου το δώσει όλο. Όταν ήρθε αυτή η γυναίκα, η Χείρα, στον Ελισέ και του λέει «Δεν έχουμε να πληρώσουμε και τα παιδιά μου θα τα πάρουν δούλους». Της λέει «Τι έχεις στο σπίτι? Τι σκεύος έχεις?» Λέει «Έχω για τρία». Πήγαινε γύρω, δανείσου όσα μπορείς. Πήγαινε. Φτιάξε χώρο για να έρθει η ευλογία. Μην αφήνεις τον Κύριο μια μικρή τρυπούλα και πεις «Κύριε, αυτό έχω για σένα». Γιατί ο Κύριος λέει ότι μέσα μας είναι η άβυσσος. Και η άβυσσος καλεί άβυσσο. Έχουμε την άβυσσο για χίλια δυο άλλα πράγματα που δεν είναι τίποτα και τελικά εξαφανίζονται, και από το θησαυρό της ζωής που είναι ο Θεός ο ίδιος, καθώς φανερώνεται σημάδια του Ιησού Χριστού. Δεν του δίνουμε παρά μόνο ψίχουλα. Και αυτό βέβαια δεν είναι προς δόξα Θεού καθόλου. Έρχεται ο Ιησούς τώρα και μας φανερώνει τον Πατέρα. Μας φανερώνει τη φύση Του. Αυτό που ο Θεός επιθυμεί να κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Και κοιτάξτε, εδώ στην Αποκάλυψη που είμαστε, στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, μιλάει για την ιστορία της Εκκλησίας. Ότι ο Κύριος δεν άφησε την Εκκλησία του Έρμεο. Είναι εκεί, τον βλέπει ο Ιωάννης, ότι είναι αυτός που περπατάει ανάμεσα στις επτά λιχνίες, που είναι επτά εκκλησίες, δηλαδή η πληρότητα της Εκκλησίας. Στις επτά περιόδους που πέρασε και περνάει μέχρι το τέλος της, που είναι τη Λαοδικία, που είναι δηλαδή στο τέλος της Μεγάλης Θλίψης. Εκεί τελειώνει όλο αυτό. Και ο Κύριος είναι εκεί συνέχεια. Είναι εκεί συνεχώς. Και τι κάνει? Σε κάθε περίοδο αποκαλύπτει τον εαυτό του ανάλογα με τις καταστάσεις, ανάλογα με τις δυσκολίες τους, ανάλογα με τους πειρασμούς που έχουν, και τους φέρνει έλεγχο, τους δίνει προτροπή και τους δίνει και παρηγορία. Αμήν. Να πω, κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο έλεγχος όσον αφορά τον προφητικό λόγο έρχεται από άτομα τα οποία είναι σε εξουσία να ελέγξουν. Οι προφητεύοντες μέσα στην Εκκλησία τι λέει? Προφητεύουν, τι κάνουνε? Οικοδομή, προτροπή και παρηγορία, όχι έλεγχο. Γιατί εάν πάει μια στραβή θα καταστρέψει έναν άνθρωπο. Μπορείς να του καταστρέψεις την ψυχή. Γιατί ο λόγος είναι δυνατός και αν δεν είναι σωστός σίγουρα είναι αρνητικός. Γι' αυτό και ο Κύριος έρχεται και ελέγχει μέσα από τους αγγέλους οι οποίοι κηρύττουν το μήνυμα που δίνει ο Κύριος στον Ιωάννη. Μέσα από τα σκεύη τα οποία είναι από τον Κύριο ορισμένα για να ποιμάνουν την Εκκλησία του Θεού. Σε κάθε μία περίοδο φανερώνει στοιχεία της φύσης του. Μάστε, προηγούμενη φορά τα μετρήσαμε. 24 στις 7 εκκλησίες. 24 στοιχεία από τον εαυτό του. Και ξέρετε ο λόγος του τι λέει? Όταν πάμε εκεί θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Το όνομά του είναι το όνομα, το υπερπάν όνομα. Ποιος του το έδωσε? Ο Πατέρας. Ο Πατέρας το κληρονόμησε ο Χριστός. Ο άγγελος πήγε και στον Ιωσήφ και του λέει θα ονομάσει το όνομά του Ιησού. Όταν πήγε στη Μαριάμ, όταν ήταν να συλλάβει ακόμη, λέει θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Ο Θεός το έδωσε. Γιατί είναι υπερπανόνομα? Γιατί μέσα σε αυτό περικλείονται όλες οι ενέργειες, οι αρετές και οι ευλογίες του Θεού, τα δώρα Του, οτιδήποτε ο Θεός είναι και κάνει και θέλει να πετύχει μέσα στην Εκκλησία Του. Και το κάνει. Όμως κοιτάξτε, όταν πάμε εκεί, στη δόξα Του μέσα, και τελειώσουν όλα, περάσει και η γλύτη της Βασιλεία, γίνει τελική κρίση και θα ξεχωριστούν οι δίκαιοι από τους άδικους, οι υπόλοιποι στη λίμνη του Πυρός. Μετά, αφού υποταχθούν τα πάντα στον Υιό, και αυτός ο Υιός λέει, θα υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα και θα είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Θα κλείσει η Βουλή του Θεού εκεί. Γιατί μέχρι εκεί φανερώνει. Παραπέρα δεν μας πάει. Υπάρχουν όμως φράσεις που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει άλλη συνέχεια μετά. Γιατί μιλάμε για ζωή αιώνια. Και ο Θεός είναι αιώνιος. Θα εξακολουθούμε να το γνωρίζουμε. Και λέει ότι θα έχουμε το όνομά Του νέο. Νέο. Γιατί θα είναι νέο? Γιατί το παλιό τι θα γίνει? Το όνομα που φανερώνει ο Θεός από τη φύση Του σε εμάς σήμερα, το όνομα Ιησούς, είναι για να μας φέρει μέχρι την ώρα εκείνη που τα πάντα θα υποταχθούν στον Υιό. Μετά αρχίζει μια άλλη σελίδα, θα γυρίσει ο Θεός. Και θα αρχίσει ο Θεός, πιστεύω πάντα εν Χριστώ, να μας δείξει τα άπειρα. Να μας δείξει αυτά τα οποία δεν μπορούμε να συλλάβουμε και όμως είναι μέσα στη βουλή Του, είναι μέσα στην επιθυμία Του. Λέει ότι θα είμαστε κάποια απαρχή των κτισμάτων Του. Απαρχή σημαίνει πρωτογένημα. Δηλαδή η Εκκλησία είναι πρωτογένημα. Θα πει κανείς, μπορεί να είναι και οι άλλοι που θα ακολουθήσουν και να εννοεί αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μας ονομάζει βασιλείς, μας ονομάζει ιερείς, μας ετοιμάζει για αυτό που ο Θεός έχει, το οποίο δεν το αποκάλυψε ακόμα. Όμως, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Μπορούμε να πάρουμε μέρος σε εκείνα, εάν σε αυτά που μας έδωσε τώρα δεν φανούμε πιστοί? Έρχεται ο Κύριος τώρα στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, δηλαδή σε αυτή την περίοδο που διανύουμε από το 1900 μέχρι την Αρπαγή. Και φανερώνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Διαβάζω Αποκάλυψη 3:7. Και προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος. Μιλήσαμε γι' αυτό την περασμένη φορά, αν θυμάστε. Κύριο στοιχείο της φύσης Του. Αδελφοί, πρέπει να το καταλάβουμε, ο Θεός είναι ξεχωρισμένος. Όταν έβαλες τον Μωυσή να φτιάξει την κυβωτό, συγγνώμη, τη σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα σκεύη, τα πάντα, έπρεπε να αγιαστούν αφού τα φτιάξανε. Και ο Μωυσής πώς τα αγίασε? Τι έκανε? Τα ράντισε με αίμα και έλαιον. Το χρηστήριον έλαιον. Όλα ήταν ραντισμένα με αίμα και με χρηστήριον έλαιον. Τα σκεύη αυτά είστε εσείς και εγώ. Και μας θέλει όλους σκεπασμένους με το αίμα. Γιατί δεν ελέγχει την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας? Επειδή είναι τέλεια? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Θεός είναι μόνο τέλειος. Εμείς βαδίζουμε προς την τελειότητα, αλλά στον δρόμο σκοντάφτουμε. Συμφωνούμε? Ναι. Ο Ιάκωβος το λέει, που ήταν ένας από τους πιο άγιους ανθρώπους. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου, που έγραψε την Ιακώβου, την επιστολή. Λέει, εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Και όμως ο Κύριος εδώ δεν λέει τίποτε αρνητικό στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και αυτό είναι τέτοια ευλογία για μένα. Με ευλογεί μέσα μου. Τι μου λέει? Μου λέει ότι ο Κύριος θα κάνει ένα τέλειο έργο στο σώμα αυτό, το οποίο είναι το σώμα της αρπαγής. Δηλαδή, μας κοιτάει, βλέπει τις ατέλειές μας, αλλά τι είναι αυτό που τον ικανοποιεί? Ότι η Εκκλησία αυτή τακτοποιεί την αμαρτία της, τα προβλήματά της, τη δυσκολία της, την τακτοποιεί μπροστά στο θρόνο. Αμήν. Δεν τα αφήνει ώστε να ζει με την αμαρτία. Και αυτό έχει να κάνει με τον κάθε ένα από εμάς, αλλά ιδιαίτερα και με τους εργάτες, οι οποίοι πρέπει άφοβα να στέκονται, να κηρύττουν το Λόγο του Θεού και να ελέγχουν όπου υπάρχει αμαρτία, να έρχεται ο έλεγχος. Με αγάπη. Πάντοτε με αγάπη. ώστε να ευαρεστείται ο Κύριος. Να μην δοξάσουμε ανθρώπους. Να μην δοξάσουμε συγγενείς, φίλους. Τώρα ο άνθρωπος είναι περίβλεπτος. Τι να του πούμε τώρα. Δεν έχει τέτοια πράγματα στην παρουσία του Κυρίου, αδελφοί μου. Ο Κύριος βλέπει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας και την επαινεί. Αυτό, αν δεν έχουμε φτάσει εκεί, θα φτάσουμε εκεί πέρα. Θα μας φέρει ο Κύριος. Και κοιτάξτε τώρα ότι φανερώνεται και λέει, εγώ είμαι ο Άγιος, ξεχωρισμένος. Μην ακούσω παράπονο, ιδιαίτερα από τα νέα παιδιά. Εμείς γιατί να μην είμαστε σαν τον κόσμο? Μα τι λες τώρα? Κάνουμε τόσο αγώνα να ξεχωριστούμε. Ο Θεός έκανε τόσο αγώνα να βγάλει τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Θαύματα, δυνάμεις, έσπασε την Αίγυπτο, διάλυσε για να μπορεί ο Φαραώ να πει, άντε πηγαίνετε. Τον διάλυσε. Άνοιξε τη θάλασσα, πνίγει τους Αιγυπτίους και τους φέρνει στο Σινά για να τους δώσει τον νόμο, να τους δώσει την αλήθεια του και τη δόξα του, ο Κύριος. Ω, φύγαμε από την Αίγυπτο, δόξα τω Θεώ. Ξεχωριστήκαμε. Το πρόβλημα όμως που ήταν, αδελφοί? Ο Κύριος παιδευόταν 40 χρόνια να βγάλει την Αίγυπτο μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. 40 χρόνια. Τελικά, επειδή έμαθαν την καρδιά τους να παρακούει, να είναι απειθής, σαν το όνο ο οποίος άμα βάλει τα πόδια εκεί δεν μπορεί να τον κουνήσει. Ή τον ημίωνο. Όχι. Τι λέει ο Θεός? Όχι, εγώ θα κάνω αυτό. Όχι, εγώ. Και η καρδιά μετά μαθαίνει και γίνεται ανόητη. Καρδιά. Αδόκιμη. Και ο Θεός, ξέρετε τι είπε? Ωραία. Θα μείνετε στην έρημο. Και αν σου πει ο Θεός έτσι, εσύ τι θα κάνεις? Μόλις σου είπε έτσι μετά, ξέρετε τι κάνανε οι Ισραηλίτες? Λέει, Μωυσή, θα πάμε. Θα πάμε να κάνουμε πόλεμο με τους Κανανέους. Λέει, Μωυσής, μην πάτε. Μην πάτε. Αυτοί τι είχαν μάθει τόσο καιρό? Να κάνουν το αντίθετο από ό,τι ο Θεός έλεγε. Και πήγανε. Ο Μωυσής λέει, μην πάτε. Τι πάνε? Και τι έγινε? Γυρίσαν πίσω κακήν κακός. Τους διαλύσανε οι Κανανέοι. Τους διαλύσανε. Σε θέλει ξεχωρισμένα. Κοίταξε, τα έχει γράψει για μας, λέει. Είναι γραμμένα παραδείγματα για μας. Και τελικά τους λέει, προσέξτε αυτό, προσέξτε εκείνο, προσέξτε το άλλο. Μην παντρευτείτε από τον κόσμο και πάρετε ειδωλολάτρησης, γιατί θα φέρουν τα είδωλα μέσα στο σπίτι σας. Ακούσανε? Η μια γενιά άκουσε. Οι άλλοι, οι παράλληλοι, μπήκαν μέσα τα είδωλα και αρχίζει ο κύκλος των κριτών. Δουλεία, βάρος, χαμός και τελικά, Κύριε σώσε μας. Στέλνει ο Κύριος Κριτή, τους σώζει, τους ελευθερώνει, ο δόξα, αλληλούια, και μετά από λίγο η επόμενη γενιά τι κάνει? Μπλουμ, ξανά πάλι τα ίδια και έχουμε ένα ατέρμονα κύκλο, ένα ατέρμονα κοχλία γεγονότων. Συνέχεια οι άνθρωποι είχαν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί δεν αποφάσισαν να χωριστούν από την αμαρτία. Μόλις μια γενιά, όταν το έκανε, αμέσως μεγαλουργούσε. Το καιρό του Δαβίδ. Η γενιά εκείνη ήταν πιο πιστή από τις προηγούμενες. Τι έγινε? Το πιο περίβλεπτο έθνος πάνω στη γη τον καιρό του Δαβίδ. Μετά από το Σολομώντα, ξανά πάλι άρχισε ο ίδιος κύκλος και τελικά τι έγινε? Ο Θεός τους ξερίζωσε από εκεί, κατάστησε την Ιερουσαλήμ και τον ναό, τα έκαψε όλα, χρησιμοποίησε τους Βαβυλωνίους και τους Ασσύριους πιο μπροστά, τους έδιωξε. Για 70 χρόνια. Γιατί δεν χώριζαν. δεν άφηναν τα είδωλα, δεν άφηναν την ακαταρσία, δεν άφηναν τη βρωμιά. Και αναγκάστηκε ο Θεός να τους βάλει στο κόσκινο, να τους κοσκινήσει και να κρατήσει μόνο ένα μικρό υπόλοιπο και αυτούς τους επέστρεψε πίσω για να συνεχίσουν, για να έρθει ο Χριστός. Ζωροβάβελ, ο Έσδρας, ο Νεεμίας και άλλοι Άγιοι άνθρωποι του Θεού γύρισαν πίσω, συνέχισαν. Θυμάστε τον καιρό του Νεεμία. Πάλι κάναν τα επιένα και πέρανε γυναίκες από τους Αμμονίτιδες, Μωαβίτισες και ξέχασαν και τη γλώσσα τους να μιλάνε. Μέσα σε μια γενιά. Και τους μάζεψε, νομίζω ο Έσδρας το έκανε αυτό, και τους μάζεψε και λέει τώρα θα αποβάλλετε τις γυναίκες αυτές μακριά από σας. Δεν βάλατε μια λογιά. Και τελικά το έκαναν, διώξαν και τις γυναίκες και τα παιδιά. Μιλάμε, είναι Παλαιά Διαθήκη, έτσι, δεν είναι Καινή Διαθήκη. Αλλά κοιτάξτε τι κοστίζει ο χωρισμός. Ο χωρισμός. Μπορεί κανείς να μου πει στην Καινή Διαθήκη κάτι παρόμοιο που ο Κύριος έχει διατάξει. Όσον αφορά το χωρισμό, το να είμαστε Άγιοι για εκείνον. Τι έχει πει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πάρει το σταυρό του στον ώμο, θα αρνηθεί τον εαυτό του, θα αρνηθεί τον κόσμο και σου διευκρινίζει. Πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς, όποιος σου αγαπάει πιο πολύ από μένα δεν είναι άξιος μου. Δεν μπορείς να βάλεις τον Θεό μαζί με όλα τα άλλα πράγματα. Γι' αυτό σου λέει ζήτα πρώτα τη βασιλεία και όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα είναι όλα τα άλλα. Δεν μπορούμε να το μπερδέψουμε αυτό. Γι' αυτό ξεκινάει και λέει εγώ είμαι ο Άγιος. Ο Άγιος. Είσαι Άγιος. Εάν δεν είσαι ο Κύριος θέλει να γίνεις. Άλλαξε τη ζωή σου, άλλαξε τον τρόπο που ζεις, άλλαξε τις συνήθειές σου, άλλαξε τις παρέες σου. Πρόσεξε τι παρέες κάνεις. Είσαι Άγιος, θα παραμείνεις Άγιος, αν δεν είσαι γίνε Άγιος, γιατί ο Κύριος Αγίους θα παραλάβει. Έτσι είναι αυτή η Εκκλησία. Εάν δεν πάρεις την απόφασή σου τώρα, ποιος σου λέει ότι αργότερα θα μπορείς να το κάνεις. Τι άλλο λέει ότι είναι. Λέει, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός. Ο αληθινός. Άφησε το να περάσει μέσα σου αυτό. Γιατί θέλω να καταλάβουμε τι μας λέει ο Κύριος. Συστήνει τον εαυτό του ως ο αληθινός. Άγιος και αληθινός. Αυτό το συνδυασμό τον βρίσκουμε στην Αποκάλυψη το 6 κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο. Ξέρετε ποιοι το λένε. Οι ψυχές των πεπελεγισμένων κάτω από το θυσιαστήριο. Δηλαδή οι Άγιοι της θλίψης που τους κατακόπτει ο Αντίχριστος. Και οι ψυχές τους είναι εκεί. Περνάνε δηλαδή από το θυσιαστήριο, θυσιάζονται, τους σκοτώνει και οι ψυχές τους είναι από εκεί κάτω και κράζουν. Με τα φωνής μεγάλης λέγοντες. Έως πότε ο δέσποτα Άγιε και αληθινέ. Δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Εάν δεν καταλάβεις έγκαιρα ότι ο Θεός είναι και Άγιος και αληθινός και αυτά που λέει τα εννοεί, πρόσεξε μην είσαι από αυτούς που θα το καταλάβουν μέσα στη θλίψη. Και λέω, μα γιατί. Γιατί αδελφοί να το κάνουμε αυτό. Η Φιλαδέλφια το ξέρει, το ζει, το πιστεύει, νιώθει μέσα της χαρά, άνεση, ξεκούραση και ευλογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί για την αλήθεια Του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την αλήθεια, το λόγο. Λέει ότι υπερύψωσε τον λόγο του υπερπάσαν την φήμη του. Άμα κοιτάξεις το εβραϊκό θα δεις ότι ύψωσε λέει τον λόγο πάνω από το όνομά του. Γιατί ο λόγος είναι αυτός που μέσα από το λόγο μας δίνει τη ζωή του ο Θεός. μας δίνει αυτό που είναι. Να τον γνωρίσουμε και να πάρουμε μέρος στη φύση του. Αυτός ο συνδυασμός των δύο χαρακτηριστικών επαναλαμβάνεται σε πολλά μέρη στη Γραφή. Για να ορίσει τον Θεό ως Άγιο και αληθινό με το οριστικό άρθρο μπροστά. Ο Θεός περιγράφεται συχνά στις υπέροχες ιδιότητες της απόλυτης αγιότητας και της απόλυτης αλήθειας. Τι ωραία όταν ο άνθρωπος πια πάψει να έχει μάχες μέσα του, αμφιβολίες. Είναι, δεν είναι, ακούς κάτι και αχ λες να είναι έτσι και να έχω λάθος εγώ. Πρέπει να βγεις από εκεί. Πρέπει να φύγεις από εκεί πέρα. Ο Κύριος θέλει να νιώθεις καταπεπισμένος για την αλήθεια Του. Ποτέ ο Θεός δεν θα σου πει ψέματα. Πας άνθρωπος ψεύστης, ο Θεός αληθής. Είναι μέρος της φύσης Του, της αναλύωτης που δεν αλλοιώνεται η φύση Του. Δεν μπορεί ο Θεός να πει και να ξεπεί. Μπορεί να είναι γίνει, αλλά μπορεί να είναι και γιάννη. Μπορεί να είναι άσπρο, αλλά θα έχει μια τελίτσα μαύρη μέσα. Ή το αντίθετο. Ο Θεός μας αδελφοί δεν είναι έτσι. Όχι, είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο αληθινός, ο πραγματικός. Κοιτάξτε τι λένε οι Άγιοι στην παρουσία του Κυρίου. Αυτή, Αποκάλυψη 15.3, είναι οι 144.000. Που είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Και ακούσε τι λένε. Και έψαλον την οδύν Μωυσέως του θούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου. Το ψάλμα αυτό θυμάστε. Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ εωδή σου, Βασιλεύ των Αγίων. Δίκαιες και αληθινές είναι εωδή σου. Δεν θα σου ζητήσει ο Θεός να κάνεις κάτι στραβό, κάτι επιζήμιο για την ψυχή σου ή για άλλους. Είναι αληθινός. Αποκάλυψη 16.7 λέει και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα «Ναι Κύριε, Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε κρίση σου». Εδώ νομίζω είναι στην τρίτη φιάλη της 7ης σάλπιγγας. Γιατί γίνονται τα γλυκά νερά, ποτάμια, λίμνες, γίνονται αίμα. Και λένε αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις σου. Γιατί αίμα έχησαν και τους δίνεις αίμα να πιούν. Μέσα στις κρίσεις του Θεού, αδελφοί, είναι το οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδούς αντί οδόντος για όποιον δεν έχει δεχτεί τη χάρη και το έλεος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Το πιστεύουμε. Ναι. Πώς θα κρίνει τους νεκρούς. Τους άπιστους νεκρούς πώς θα τους κρίνει. Αφού δεν έχουν πιστέψει. Θα τους κρίνει και αυτούς. Θα περάσουν από τη δικαιοσύνη του Θεού, από την κρίση του. Κατά τα έργα αυτών. Και όταν ο Θεός πιάσει να σε κρίνει κατά τα έργα, δεν βγαίνεις κερδισμένος με τίποτα. Πολλοί λένε, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν έχω πειράξει κανέναν, ναι, δεν έχω σκοτώσει κανέναν, ναι. Καλά είμαι. Ναι, με τίνους κριτήρια το λες αυτό. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού έχει τα δικά της κριτήρια που είναι τέλεια. Έχεις αμαρτίες που έχεις κάνει, έχεις πράγματα που θα έπρεπε να έκανες και δεν τα έκανες, αυτές είναι αμαρτίες παράληψης. Και άμα πάμε και εξετάσουμε το θέμα, δεν θα θέλει να σε πιάσει ο Κύριος για να σε κρίνει με τα έργα. Γι' αυτό και πέθανε ο Χριστός. Γιατί το άλλο δεν έχει ζωή, έχει θάνατο μόνο. Έχει θάνατο. Εκτός αυτού, ο νόμος, τι λέει, εάν πτέσεις σε ένα, φταίς σε όλα. Μια φορά. Αμάρτησες, είπες έστω και ένα ψέμα. Τελείωσες. Είσαι καταδικασμένος σε θάνατο. Η ψυχή που αμαρτάνει αυτή θα πεθάνει. Ο μισός της αμαρτίας είναι θάνατος. Μία αμαρτία. Δεν λέει ο μισός των αμαρτιών, πολλών αμαρτιών. Δεν λέει έτσι. Τόσο είναι ο νόμος. Γι' αυτό και μας έδωσε την δικαιοσύνη του Χριστού να ντυθούμε με αυτήν για να μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 19:2 λέει: «Διότι αληθινέ και δίκαιο είναι κρίσις αυτού, διότι έκρινε την πόρνη τη μεγάλη, Βαβυλώνα, ή της έφθυρε την γη με την πορνείαν αυτής και εξεδίκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού». Αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του. Τον εμπιστευόμαστε, αδερφοί? Φρόντισε κάθε λόγο σου και κάθε ενέργειά σου να είναι αληθινή. Δίκαιη οι λόγοι σου. Δίκαια τα έργα σου. Η καρδιά σου να είναι αληθινή. Να είσαι πιστός στον Κύριο, πιστός στο θέλημά Του, πιστός στα αδέλφια σου. Δεν πάμε έτσι και έτσι. Λέμε και ξελέμε. Όχι, ο Κύριος μας θέλει να πάρουμε τα χαρακτηριστικά Του. Οπότε όταν σε βλέπει, τι θα πει? Να, ένας Άγιος και ένας αληθινός. Γιατί το λέει ότι είναι ο αληθινός? Γιατί ξέρει ότι την περίοδο αυτή είναι που θα βγάλει κόλαση όλο το ψέμα και την πλάνη. Το βλέπουμε αυτό με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, ο Αντίχριστος τι θα πει? Εγώ είμαι ο Χριστός. Εγώ έχω την αλήθεια. Αυτοί είναι ψεύτες. Θα προσπαθήσει να τα γυρίσει από την ανάποδη όλα. Θα υπάρχει ο ψευδοπροφήτης. Θα έρθει. Είναι πρόσωπο. Δεν είναι απλά σύνολο. Είναι πρόσωπο το οποίο θα συνεργαστεί με τον Αντίχριστο. Αλλά αυτός θα αρχίσει να δουλεύει πιο πριν έρθει ο Αντίχριστος. Πριν φανερωθεί τουλάχιστον παγκόσμια. Θα δουλέψει. Τι θα κάνει ο ψευδοπροφήτης? Κοιτάξτε τι κάνει. Το βλέπουμε στην Αποκάλυψη 12, 3 και 4. «Και εφάνει άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος. Έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τα σκεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Αυτό είναι το όλο το σύστημα του Αντίχριστου στην πλειότητά του, το 7. Έτσι. Που δείχνει ότι είναι πια τελευταία βασιλεία. Και λέει στο 4, «Και η ουρά αυτού του δράκοντα έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτού στην γη». Και ρωτάμε, τι είναι η ουρά? Ισαΐες 9:15, «Ο πρεσβύτης και ο έντιμος, αυτός είναι η κεφαλή και ο προφήτης ως της διδάσκει ψεύδι». Αυτός είναι η ουρά. Θα διδάξουν συστηματικά ψεύδι. Όταν λέει θα διδάξουν, σημαίνει ότι με μεθοδολογία, με συστηματικό τρόπο θα διδάξουν τι? Το ψεύδος. Να σας πω ένα ψεύδος που διδάσκεται σε όλα τα επίπεδα με συστηματικό τρόπο. Ο άνθρωπος είναι προϊόν εξέλιξης. Βγήκαμε από το Big Bang και από αστρόσκονη και δημιουργήθηκε τέλος πάντων η πρώτη αλυσίδα πρωτεϊνών και μετά σιγά σιγά άρχισε να εξελίσσεται η ζωή από τις αμύβες να γίνεται η πολύπλοκη αυτή ζωή που βλέπουμε. Πιο μεγάλο ψέμα και παραμύθι από αυτό και διδάσκεται παρακαλώ από τα μικρά, τον νήπιο μέχρι τις πιο μεγάλες τάξεις στο πανεπιστήμιο. Σήμερα τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, ξέρετε ποιοι τα έχουν? Ξέρει κανείς? Μια άγρια υπόθεση κάνει. Ποιος να έχει και να εξουσιάζει τα

0: μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Γιατί στην Αμερική, γιατί γι' αυτό μιλάμε, πληρώνεις για να σπουδάσεις. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τα πανεπιστήμια. Ποιος τις έχει? Η Rockefeller. Η Rockefeller τα έχουν. Αυτοί βγάζουν τους δασκάλους, οι οποίοι θα, τους γιατρούς, τους επιστήμονες, οι οποίοι θα καθίσουν και θα σου πούνε, ξέρεις ότι η Γη έχει, ξέρω, 300 εκατομμύρια χρόνια ζωή, οτιδήποτε. Αυτοί τους βγάζουν. Και είναι αρχιψεύτεροι, είναι άνθρωποι που λατρεύουν τον ψεύτη και μιλάνε ψεύδι. Ασύστολα ψεύδι. Και έρχεται ο κύριος, σου λέει, εγώ είμαι αληθινός. Εγώ είμαι αυτός που είναι η αλήθεια. Και το λέει τόσο βροντερά και τόσο δυνατά για να σε σύσει, ώστε να δεις τι θα κάνεις, τι θα διαλέξεις. Μας λέει κατά Ιωάννη 8:44, είχε μια στιχομύθια εκεί με τους Φαρισαίους και τους λέει, «Σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου». Ο Κύριος δεν χαριζότανε, ούτε χάριζε. «Και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος είτε ο απαρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία». Προσέξτε, τι κάνει όταν δεν μένει στην αλήθεια, τι κάνεις? Σκοτώνεις. Ή τον εαυτό σου ή τους άλλους. Διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν δεν υπάρχει αλήθεια μέσα σε ένα άνθρωπο, σκοτώνει. Γιατί αν δεν υπάρχει αλήθεια, τι είναι εκεί? Ψέμα. Κάποιοι το παίζουν ιδιαίτερα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Νομίζω ότι ξέφυγες. Όταν λαλεί το ψεύδος, ο διάβολος εννοεί, εκ των ιδίων λαλεί, τα βγάζει αυτός. Διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Έχουμε λοιπόν ένα πνεύμα το οποίο έχει από κάτω του δαίμονες και ψεύδεται συνέχεια στους ανθρώπους. Απ' την αρχή, τι είπε την Εύα? Θα είστε σαν θεοί. Και ο Θεός βέβαια δεν θέλει να είστε σαν θεοί. Φάε. Το ίδιο ψέμα επαναλαμβάνει τώρα συνεχώς. Β' Θεσσαλονικής 2:7 λέει, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσω κολλίων τώρα. Ποιος είναι αυτός που εμποδίζει τώρα? Η Φιλαδέλφια. Αμήν. Καταλαβαίνεις τη θέση που ο Κύριος έχει δώσει, τη σπουδαιότητα στο σώμα στις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό και λέω, και το κηρύττω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ότι δεν μπορεί να εξουσιάσει ο Αντίχριστος εφόσον εδώ είναι το σώμα. Εφόσον εδώ είναι ο οίκος του Θεού. Το κατοικητήριο του Θεού μέσα στο οποίο κατοικεί αυτός που είναι το φως. Δεν μπορεί το σκοτάδι να νικήσει εφόσον είναι το φως μέσα στο λαό του Θεού. Όταν φύγει, τότε εσύ εκβληθεί εκ μέσω κολλίων τώρα, λέει. Εκβληθεί βία κατάσταση που είναι αρπαγή. Και λέει, και τότε στο 8, θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Αυτό θα γίνει στη δεύτερη έλευση. Ώστις, ο Αντίχριστος τώρα, θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά, εδώ τώρα θέλω να προσέξουμε, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους. Ψεύδους. Υπάρχουν τέρατα και σημεία και δυνάμεις ψεύδους? Ή, και αν είναι μέσα σου, αν δεν είσαι κατατοπισμένος, οπλισμένος, τα μάτια σου να είναι ανοιχτά, το πνεύμα σου να είναι σε εγρήγορση, τι θα πάθεις? Τι θα πάθουν πολλοί? Θα το χάψουν όχι μόνο το δόλωμα, και το αγκίστρι και το βαρύδι θα πάει μέσα. Και εν πάση απάτη της αδικίας. μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσει. Δια τούτο και δια τούτο θέλει πέμψη από αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης. Προσέξτε, έχουμε την πλάνη του Σατανά, έχουμε την πλάνη του Αντίχριστου, έχουμε τους ψευδοπροφήτες που θα σηκωθούν, έχουμε όλο το συστηματικό ψέμα με δυνάμεις σημεία και τεράστια, και τελικά ο Θεός, επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν αγάπησαν την αλήθεια για να σωθούν, δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, θα στείλει επάνω τους ενέργεια πλάνης. Έχεις και την ενέργεια του Θεού που επιτρέπει ο Θεός να χτυπήσει πλάνη αυτήν τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τον Κύριο, τον αληθινό μέσα, τι θα πάθει? Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η αλήθεια? Γι' αυτό ο διάβολος συνέχεια κοιτάει να χώνει τα νύχια του, να αλλάζει τον λόγο του Θεού. Θα στείλει ενέργεια πλάνης ο Θεός για να πιστέψουν στο ψεύδος. Και έρχεται ο Κύριος και λέει στην εκκλησία του, εγώ είμαι ο Άγιος, ο αληθινός. Θα έρθει ο ψεύτικος. Ο Κύριος της είπε, όταν έρθει άλλος στο δικό του όνομα, θα τον δεχθείτε. Μια άλλη έννοια του αληθινός είναι ότι αυτός είναι ο γνήσιος, ο αφεντικός, σε αντίθεση με το ψεύτικο ή το εξωπραγματικό. Α Ιωάννου 5:20 λέει ο Ιωάννης, εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν δια να γνωρίσουμε τον αληθινόν. Ο Υιός του Θεού ήλθε για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Ποιος είναι? Ο Πατέρας είναι ο αληθινός. Ο Χριστός ποιον αντιπροσωπεύει? Ποιον φανερώνει? Πατέρα. Αμήν. Και είμεθα εν το αληθινό. Αυτό είναι φοβερό, αδελφοί. Μόνο ο Κύριος μου το ανοίξει λίγο. Είμαστε μέσα στον αληθινό. Δηλαδή, ζούμε και τρεφόμαστε από την αλήθεια του. Αμήν. Είναι για μας η ζωή, το φως. Δεν μπορούμε το ψέμα, ούτε να το ακούμε. Και το διακρίνουμε αμέσως. Αμήν. Γι' αυτό λέει να έχουμε δια την έξι τα αισθητήρια για γυμνασμένα, για να γνωρίζουμε το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό. Και η Εκκλησία του Θεού που ζει μέσα στην αλήθεια, ζει μέσα στην αγιοσύνη του Κυρίου αμέσως. Αμέσως. Αυτό είναι λάθος. Μπορείς να διακρίνεις το ψέμα από την αλήθεια? Μπορείς. Εάν σου δώσω δύο προφητείες από καλούς αδελφούς, μπορείς να διακρίνεις ποια είναι αλήθεια και ποια είναι λάθος, εφόσον η μία είναι λάθος? Μπορείς. Λεπτές έννοιες, παράλληλες η μία με την άλλη. Αλλά τι λέει? Ο λόγος είναι αυτός που περνάει μέσα και διαιρεί σκέψεις, τις έννοιες της καρδιάς, λογισμούς. Ο λόγος του Θεού, η αλήθεια, τη γνωρίζεις και σε ελευθερώνει. Αμήν. Αδελφοί, πρέπει να μείνουμε στην αλήθεια του Θεού. Να μείνουμε στον αληθινό, αληθινή. Πρόσεξε, έρχεται ο εχθρός σε αρκετά άτομα και όταν είμαστε σε δυσκολία πετάμε το ψέμα. Δεν ξετούσα να ελεγχώ από τον αληθινό αυτό. Πρόσεξε. Φτιάξ' το. Βγάλ' το από το στόμα σου. Γιατί? Λες τώρα ένα ψέμα έπα την άκρη. Σιγά το πράγμα. Όχι, αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι ανοίγεις μια πόρτα και λες τον ψεύτη, έλα. Και όταν έρθει μετά, δεν προλαβαίνεις να καλύπτεις τα ψέματα. Και μετά δεν ανοίξεις τον αληθινό. Ο Κύριος σου πει, δεν σε αναγνωρίζω, εσύ είσαι ένας ψεύτης. Και το λέει, οι ψεύτες δεν έχουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Κάτι το οποίο ιδιαίτερα εδώ, και ο υπόλοιπος κόσμος, δεν λέω, αλλά ιδιαίτερα εδώ, πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε μια προϊστορία εδώ πέρα. Διάβασε αν θέλεις την επιστολή του Τίτου. Δεν μ' αρέσει, αλλά είναι αλήθεια. Και είμαι αν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστού, ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Εγώ είμαι ο αληθινός Θεός. Έτσι, μαζί. Σε αντίθεση με τι? Γιατί στην ιστορία μέσα από τον 3ο, 4ο αιώνα και μετά η Εκκλησία, οι φιλόσοφοι άλλαξαν την διδασκαλία για τον Θεό και έφεραν έναν άλλον Θεό, ξένο. Νεωστή εις αχθέντας. Μα η διδασκαλία του Θεού δεν είναι καινούρια. Ξεκινάει από την γένεση όταν λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός» και είπεν «Ο Θεός». Από εκεί αρχίζει. Όλοι οι Άγιοι του Θεού είχαν μία διδασκαλία. Η Καινή Διαθήκη δεν άλλαξε η διδασκαλία του Θεού. Ο Χριστός μιλούσε και έλεγε για την πρώτη εντολή «Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι στην». Κύριος ο Θεός μας. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Δηλαδή ο Θεός είναι Θεός και του Χριστού. Μιλούσε βέβαια ως άνθρωπος. Ο Θεός. Τώρα, προσέξτε λίγο. Βέβαια είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Μπορεί να είναι μυστήριο, αλλά θα σας πούμε εμείς τι είναι. Ο Θεός δεν είναι εις, αλλά είναι ενότητα. Έχει τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα μέσα στη θεότητα και το κάθε ένα είναι Θεός. Εξίσου. Μα μισό λεπτό. Η Γραφή δεν λέει για υποστάσεις. Λέει ότι ο Χριστός φανερώθηκε και είναι ενώπιον του προσώπου του Θεού, ένα πρόσωπο ο Θεός, και ότι είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Κοίταξε το Εβραίους 1:4. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως. Δηλαδή είναι το αποτύπωμα της υποστάσεως, όχι των υποστάσεων. Ήρθε ο Χριστός εδώ όχι για να δείξει μια τριάδα. Ποιον ήρθε να φανερώσει? Τον Πατέρα. Το διαβάσαμε. Και είμαι θα είναι το αληθινό. Εν το Υιό αυτού, του Πατρός. Ο Θεός είναι εις, η φύση του είναι μία. Εις Θεός, εις και μεσίτης. Φύγαμε σε άλλο Θεό. Μην τα ψάχνεις, είναι μυστήριο. Γιατί? Γιατί βγαίνουν σε αδιέξοδα. Ο λόγος του Θεού τους προδίδει. Δεν βγαίνουν αυτοί οι στοχασμοί που έχουν φέρει από ιδωλατρικά περιβάλλοντα, Θεός, θεόσοφος και λοιπά, σοφιστές ό,τι θέλεις, είναι ψεύτικα, ξένα. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, εγώ είμαι ο αληθινός. Τι μας λέει για τη Φιλαδέλφεια αυτό? Η Φιλαδέλφεια θα γνωρίσει τον αληθινό. Θα φύγει από τα ψεύτικα. Θα φύγει από τις πλάνες. Με γεμίζει μεγάλη χαρά, αδερφή, και προσδοκία ότι ο Κύριος βλέπει τη Φιλαδέλφεια, πιστεύω προς το τέλος, όταν πια είναι έτοιμη για να την πάρει ο Κύριος, και δεν βρίσκει ψεγάδι. Μου δίνει μεγάλη ανακούφιση αυτό. Λέω, Κύριε, εσύ θα το κάνεις. Εσύ θα το κάνεις. Δεν την ελέγχει για τίποτα. Να σας πω το μυστικό. Γιατί αυτή είναι η νύμφη. Έχει την καρδιά της νύμφης. Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη για εκείνον. Μπορεί να έχουμε λάθη και, αλλά σ' αγαπώ, Κύριε. Είσαι αγάπη μου. Συγχώρησέ με. Αλλά σ' αγαπώ. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος? Είσαι ωραία, αγαπητή μου. Είσαι εύχαρης. Έτσι μας λέει. Διάβασε το άσμασμάτων. Τι άλλο μας φανερώνει? Τι άλλο μας φανερώνει? Λέει Αποκάλυψη 3:7. Τα αυτά λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Μας δίνει, αδελφοί, στοιχεία τα οποία απαρτίζουν την πνευματική οντότητα της νύμφης. Είναι απαραίτητα για μας. Δεν το έχουμε δει ποτέ έτσι. Το περνάγαμε, αλλά κάτι ο Κύριος θέλει να μας δείξει. Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ως της ανοίγει και ο δις κλείει και κλείει και ο δις ανοίγει. Ποιος έχει το κλειδί του Δαβίδ? Ο Δαβίδ εδώ συμβολίζει το μεσιανικό αξίωμα. Μεσιανικό σημαίνει το αξίωμα του Χριστού, του κεχρισμένου. Στο 5ο κεφάλαιο, 5 εδάφιο, διαβάζουμε «Και είσαι εκ των πρεσβυτέρων», λέει ο Ιωάννης, «μη λέγει, μη κλαίε, ιδού υπερίσχεν ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής του Ιούδα η ρίζα του Δαβίδ». Η ρίζα του Δαβίδ. Ο Θεός δεν τρέπεται να παίρνει το όνομα του Δαβίδ για να πει ότι είναι από Αυτόν. «Μα Κύριε, ο Δαβίδ έκανε... Μπήκανε κάτω από το αίμα. Μπήκανε οι αμαρτίες κάτω από το αίμα. Τελείωσε». Κοιτάξτε. Ξέρετε πού είναι αυτό? Είναι όλη η εκκλησία της αρπαγής εκεί, οι άγγελοι του Θεού εκεί πέρα και ο Κύριος συστήνεται ως εκ της φυλής του Ιούδα και η ρίζα του Δαβίδ. Ούτε για τον Ιούδα ντρέπεται, ούτε για τον Δαβίδ ντρέπεται. Και δεν θα ντραπεί για σένα να σε ονομάσει γιο ή κόρη του. Γιατί δεν θα ντραπεί? Τι θα έχουμε κάνει εμείς? Δεν θα έχουμε ντραπεί να τον ομολογήσουμε. Γιατί λέει, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Και πρόσεξε τις φορές που ο Κύριος σου δίνει μοναδικές ευκαιρίες να τον ομολογήσεις. Και εσύ πρόσεχε το αυτό. Να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα 7 σφραγίδες αυτού. Επίσης, Αποκάλυψη 22:16 λέει, «Εγώ, Ιησούς, έπεψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ορθρινός». Ένα κλειδί είναι ένα πάρα πολύ απλό σύμβολο στη Γραφή. Κάθε φορά που βλέπουμε ένα κλειδί μπορούμε να το εξομοιώσουμε με την εξουσία. Ποιος έχει το κλειδί, έχει εξουσία. Αν σε ενοχλεί η λέξη εξουσία, βάλε εκεί τη λέξη έλεγχος. Έχω τον έλεγχο. Το δωμάτιό μου, έχω το κλειδί μου, έχω τον έλεγχο. Εγώ μπαίνω, εγώ βγαίνω και μπορώ να βάλω ή να βγάλω όποιον θέλω. Καταλαβαίνουμε. Εξουσία. Και τι λέει ο Ιησούς? Είμαι αυτός που έχω το κλειδί του Δαβίδ, δηλαδή είμαι αυτός που μπορώ να ανοίξω το θησαυροφυλάκιο και να σας γεμίσω με βασιλικούς θησαυρούς. Ο Δαβίδ είχε πάρα πολλούς θησαυρούς. Και βλέπουμε πόσο επενετικό είναι το πνεύμα εδώ για μας. Όταν λέει «έχω το κλειδί του Δαβίδ», δεν μας το λέει έτσι για να μας πει ότι έχει ένα κλειδί. Πάντα έχει σχέση με εμάς. Κολοσσαίς β3 λέει, «εν το οποίο ιό», μέσα στον Χριστό δηλαδή, «είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως». Ωραία, για να κάνουμε ένα πείραμα λίγο. Εδώ έχουμε ένα σεντούκι γεμάτο από πολύτιμα πράγματα. Έτσι, έχουμε χρυσαφλουριά, έχουμε σμαράδια, ζαφύρια, διαμάντια, ό,τι θες. Τίγκα. Εδώ. Και εδώ έχουμε ένα άλλο που είναι η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ποιο θα διαλέξεις? Όχι, δεν μπορείς και τα δυο. Γιατί το δεύτερο? Γιατί ο συνετός άνθρωπος θεωρεί ως το πολυτιμότερο αγαθό τη σοφία. Τη θεία γνώση. Δεν βλέπεις αυτά, αυτά είναι γυαλάκια. Πες μου στον ουρανό τι αξία θα έχουν. Καμία. Τίποτα. Ξαφανίζονται. Και αν σκεφτείς, ο χρυσός που τρέλονται να βγουν χρυσό οι άνθρωποι. Μια στιγμή και πες ότι αποφασίζουν να αλλάξουν το πολύτιμο. Τη μονάδα βάσει της οποίας κάτι θεωρείται σαν αξία. Τι θα γίνει ο χρυσός, τι θα τον κάνεις. Θα πιείς, θα φορέσεις, πόσο θα φορέσεις. Δεν μπορεί να φορέσεις πολύ, θα σου κρεμάς τα αυτιά μέχρι κάτω άμα είναι πολύ βαρύ. Ο κόσμος σκαλώνει σε μάτια πράγματα. Ο Κύριος ήρθε, αδελφοί, να μας πει την αλήθεια, είναι ο αληθινός. Ό,τι ανάγκη έχει, σου λέει, εγώ θα σου την προμηθεύσω. Τον εμπιστευόμαστε. Αμήν. Αμήν. Και ο Σολομώντας που ήταν πάπλουτος και ο πιο σοφός άνθρωπος, τι λέει, μη με κάνεις πολύ πλούσιο και σε λησμονήσω και μη με κάνεις πολύ φτωχό, μη τυχόν και σε βλασφημίσω. Άρα το σωστό ποιο είναι. Αυτό που μας έχει ο Θεός όλους σε αυτό. Ποιο. Πάντα να έχουμε κάποια ανάγκη. Να είμαστε στη μέση περίπου. Ώστε να χαιρόμαστε το φαΐ που τρώμε. Και αν μείνει καμιά μέρα το ψυγείο άδειο δεν πειράζει. Την άλλη μέρα πάλι θα γεμίσει. Αλλά ευχαριστιέσαι τα αγαθά, ευχαριστιέσαι αυτό που έχεις. Δεν έχεις να διαλέξεις μέσα σε 200 φορέματα. Η Liz Taylor έκανε στον Richard Burton 500 κοστούμια. Δεν τα κάνουμε 500 κοστούμια. Τρέλα. Αλήθεια είναι αυτό που σας λέω. Ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω. Είμαστε καλά. Οι τρέλες του κόσμου δεν έχουν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Δουλεύα μια φορά σε ένα σπίτι ενός πολύ πλουσίου ανθρώπου. Και ερχόταν η γυναίκα τώρα και κοιτούσε έλεγχη καημένη. Αλλά πιο ταραγμένη γυναίκα. Πιο αναποφάσιστη. Δεν έχω δει. Φέρανε μια ωραία ντουλάπα. Χριστέ μου, τι ωραία ντουλάπα ήταν αυτή. Πανέμορφη. Πάρτε την πίσω, δεν μ' αρέσει, πίσω. Αυτό έχει ο κόσμος, αδελφοί, αυτά βλέπουν οι άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος σου λέει, σε μένα είναι όλοι οι θησαυροί κρυμμένοι. Okay. Μην αφήσεις τον διάβολο σου στρέψει την προσοχή σε πράγματα που δεν είναι. Όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και πώς τους παίρνουμε? Καθώς πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Κάθε μέρα. Και βέβαια μελετώντας το Λόγο του Θεού, αμήν. Αλλά είναι δώρα του Πνεύματος. Πνευματικά. Πνευματικά. Ορισμένες φορές νομίζουμε ότι ο Κύριος ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος με την Εκκλησία του. Όλο κάτι θα βρει να πει. Και έχει δίκιο. Αμήν. Αλλά φαντάζομαι τους αδερφούς στη Φιλαδέλφεια, εκείνη την πόλη, έχω πάει εκεί, καθώς θα διάβαζε ο άγγελος της Εκκλησίας Φιλαδέλφειας, ο κήρυκάς τους, θα διάβαζε το γράμμα αυτό που τους έστειλε ο Κύριος. Και θα λέγανε, όταν λέγει τάδε, λέγει, οχ, τι έχει να μας πει άραγε, τι θα βρει να μας πει. Δεν είναι εδώ, θα ανεβαίνει λίγο παρακάτω, θα το λέει. Και μετά τελειώνει η επιστολή και μένουν όλοι άγαλμα. Δεν είπε τίποτα για μας. Μόνο καλά πράγματα. Αμήν. Αυτή είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, αδελφοί. Θα είναι χαρά και ευφροσύνη η Εκκλησία για τον Κύριο. Γιατί είναι οι νύμφοι. Είμαστε το τελευταίο κομμάτι από το έργο αυτό του Θεού. Μετά η Λαοδίκεια δεν λογίζεται νύμφη. Θα έρθουν στην παρουσία του Κυρίου όσοι περάσουν από το θυσιαστήριο μέσα. Φανταστείτε ότι ο Κύριος μπορεί να κοιτάξει μια εκκλησία και να αισθανθεί ότι αξίζει τον έπαινο. Είναι ενθαρρυντικό αυτό, αδελφοί? Μας ενθαρρύνει? Αμήν. Και δεν θέλω να είμαστε σαν δαρμένοι σκύλοι όλη την ώρα. Ο Κύριε, συγχώρησέ με. Να ευχαριστείς τον Κύριο για την αγάπη Του, τη συγχωρητικότητά Του και ότι είσαι παιδί Του και σε αγαπάει. Πότε τελευταία φορά ευχαρίστησε τον Κύριο που σε αγαπάει? Πότε? Είσαι έτσι συνέχεια. Όχι πάλι, κάτι έκανα. Λάθος σχέση είναι αυτή. Λάθος σχέση. Όχι. Μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου, να πεις Κύριε συγχώρησέ με, μετανοώ, εντάξει, αλλά δέξου την αγάπη μου. Κύριε σε αγαπώ. Πες ότι το μοναχοπέδι σου, αγόρι, κορί, δεν έχει σημασία. Κάνει έτσι και σπάει το κρυστάλλινο ποτήρι. Πάει το ποτήρι. Χαλάει η εξάδα. Χάλασε. Ή σου ρίξε, ξέρω εγώ, μαρμελάδα επάνω στο καλό σου φόρεμα. Ή σου έκανε το μωρό εμετό στο καλό κουστούμι που μου έγινε. Αυτό το πράγμα δυστυχώς. Έγινε. Χάλασε το κουστούμι. Δεν έβγαινε με τίποτα. Τι θα κάνεις? Πώς αντιδράσεις σαν γονιός? Εάν είσαι σε κάποια ηλικία, θα του πεις, παιδί μου, τι είναι αυτό που έκανες? Πρέπει να προσέχεις. Τι θα κάνεις μετά από εκεί πέρα? Θα του κρατάς μούτρα? Όταν σου πει, τα παιδιά μου έρχονται, τους έδερνα σπάνια, αλλά έπρεπε. Και ερχόταν και κλαίγαν στην αγκαλιά μου. Δεν φεύγανε. Και τι θα κάνεις εκεί όταν σου έρχεται και θέλει την αγκαλιά σου? Θα το αγκαλιάσεις? Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Εάν εσύ δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς, σκέψου τον ουράνιο πατέρα και τις δυνάμεις της αγάπης που έχει εκείνος. Ξοδεύω χρόνο στην προσευχή να ευχαριστώ τον Κύριο για την αγάπη Του. Να νιώθω special, να νιώθω ότι είμαι ξεχωριστός για εκείνον. Μην νοιάζει για τους υπόλοιπους. Είμαι ξεχωριστός. Δεν υπάρχει άλλος σαν και εμένα και άλλος σαν και εσένα. Άλλος Γιάννης δεν υπάρχει. Έχουμε πολλούς Γιάννης και πολλές Γιάννης. Δεν υπάρχει όμως άλλος. Και έτσι μοναδικοί είμαστε ο καθένας στην καρδιά του Κυρίου. Και μας αγαπάει. Επομένως, η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας είναι για σένα. Και είναι απόρρια της αγάπης Του. Θα σταματήσω εδώ. Θα πω μόνο Ισαΐας 22:22. Μιλάει για τον Ελιακήμ. Ελιακήμ θα πει ο Θεός υψώνει, σηκώνει, εδρεώνει. Και λέει ο Θεός, και θέλω βάλει επί των ώμων αυτού, στον Ελιακήμ, το κλειδίο του οίκου του Δαβίδ. Και ο Κύριος λέει, εγώ είμαι αυτός που έχω το κλειδίο του Δαβίδ. Αυτός είναι ο Ελιακήμ, ο υψωμένος, τον ύψωσε, τον ενδόξασε τον Κύριο. Και θέλει ανοίγει και ουδείς κλείει και θέλει κλείει και ουδείς ανοίγει. Θα δούμε αυτά την επόμενη φορά με τη χάρη του Κυρίου. Η Γραφή λέει αγόραζε την αλήθεια και μη πόλη. Εφόσον ο Κύριος αποκάλυψε την αλήθεια Του, μείνε πιστός. Μείνε πιστός. Για να γίνει αυτό που ο Θεός επιθυμεί μες στη ζωή σου και σε όλους μας, σαν εκκλησία. Πόσες φορές άνθρωποι μέσα στη ζωή μου με εξουσία και θέσεις μου μίλησαν πλανευτικά. Έλα το, δεν χρειάζεται να πιστεύεις αυτά. Έχουμε να σου δώσουμε αυτό, έχουμε να σου δώσουμε εκείνο. Ευχαριστώ τον Κύριο που με έχει φυλάξει, αδερφή. Τον ευχαριστώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί αγαπώ την αλήθεια. Να αγαπάμε την αλήθεια του Θεού. Δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό που μας έδωσε. Είναι ο θησαυρός του ουράνιος. Είναι η έκφρασή του σε εμάς. Γραμμένη. Και εφόσον άνοιξε τις γραφές μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, τώρα έτρωγα το μεσημέρι, να σας πω λίγο τι γίνεται μέσα μου. Έτρωγα στο μεσημέρι ένα εδάφιο. Άρα γι' αυτό, γιατί το λέει εκείνο, για το άλλο που λέει έτσι και το άλλο που λέει έτσι. Συνέχεια αυτό γίνεται μέσα. Για να ανοίξει ο λόγος. Να συνδεθεί όλο αυτό σαν ένα τέλειο, μια τέλεια αποκάλυψη. Ένα τέλειο φως για να δούμε τον Κύριο, να γνωρίσουμε τον Κύριο, να έχουμε όραση, να μπορούμε να περπατάμε σωστά και δίκαια. Και η κραυγή μου είναι, Κύριε, μη μας αφήσεις να πλανηθούμε, σε παρακαλώ. Φύλαξέ μας στην οδό που είσαι εσύ. Αμήν. Και ο Κύριος είναι πιστός, είναι αληθινός, είναι Άγιος και θα κάνει αυτά που λέει η Γραφή. Θα τα κάνει. Ελάτε να σηκώσουμε τα χέρια μας στον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου Ιησού μας. Για την ενθάρρυνσή σου. Γιατί μας καλείς να πληρώσουμε το θέλημά σου, να πληρώσουμε, Κύριε, το ρόλο αυτόν που εσύ όρισες σαν εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και εμείς μαζί με όλα τα παιδιά σου, Κύριε, στα οποία εργάζεσαι με τον ίδιο τρόπο, Κύριε Ιησού Άγιε, και ευχόμαστε και περισσότερα ακόμη, Χριστέ μου. Κύριε, άγνησέ μας, καθάρισέ μας και κάνε η αλήθεια σου να νικήσει μέσα μας, Κύριε, κάθε πλάνη, κάθε ψέμα. Εσύ που είσαι αληθινός, να μας δώσεις, Κύριε, τέτοια χάρη, ώστε κάθε τι ψεύτικο, πλανεμένο, ακάθαρτο, δελικτό, να φύγει από τη ζωή μας, Κύριε. Να φύγει από τη ζωή μας. Για να είμαστε καθαροί και άγιοι για σένα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

ημ των οικονόμων και σωμνάν των γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους με σάκους προς τον προφήτην Ισαΐαν των ιών του Αμός και είπων προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμήν της γένας, πλην δύναμης δεν είναι εις την τίκτουσαν. Ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραβ Σάκη, τον οποίον ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ο Κύριος αυτού απέστειλε, για να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσον δέησιν υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Και ήλθον προς τον Ισαΐαν η δούλη του βασιλέως Εζεκίου. Και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, ούτω θέλετε υπή προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει εις αυτόν τιούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει εις την γήν αυτού, και θέλω κάμει αυτόν να πέσει δια μαχαίρας εν τη γη αυτού. Ο Ραβ Σάκης λοιπόν επέστρεψε και έβρικε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά, διότι ήκουσεν ότι έφυγε να πολλαχείς. Και ο βασιλεύς ήκουσε να λέγωσι περί θυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας, εξήλθε να σε πολεμήσει. Και ότι ήκουσε τούτο, απέστειλε πρέσβης προς τον Εζεκίαν λέγον, ούτω θέλετε υπή προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα λέγοντες, ο Θεός σου, επί τον οποίον θαρείς, ας μη σε απατά λέγον, η Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδούσι, ήκουσας τι έκαμον οι βασιλείς της Ασσυρίας εις πάντα στους τόπους καταστρέφοντες αυτούς και εσύ θέλεις λυτρωθεί? Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν την Γοζάν και την Χαράν και Ρεσεφ και τους ιούς του Εδέν, τους Εντελασάρ? Πού ο βασιλεύς της Εμάθ και ο βασιλεύς της Αρφάδ και ο βασιλεύς της πόλεως Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά? Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν. Και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Και προσευχήθη εις τον Κύριον ο Εζεκίας λέγον, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβήμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γης. Σύ έκαμες των ουρανών και την γην. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και άκουσον. Άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ. Και άκουσον πάντα στους λόγους του Σεναχηρήμ, ώστις απέστειλε τούτον για να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν. Αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πυρ τους θεούς αυτών. Διότι δεν ήσαν θεοί, αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη. Δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού. Δια να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος. Τότε απέστειλεν Ισαΐας ο Υιός του Αμός προς Εζεκίαν, λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ήκουσα όσα προσευχήθησε σε μέ κατά του Σεναχηρήμ, βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος ελάλησε περί αυτού. Σε κατεφρόνησε, σε έπαιξεν η Παρθένος η θυγάτηρ της Ιών, ο πίσω σου έσυσεν κεφαλήν η θυγάτηρ της Ιερουσαλήμ. Τι να ονείδησας και ευλασφήμισας, και κατά τίνος ύψωσας φωνήν και εσήκωσας υψηλά τους οφθαλμούς σου, κατά του Αγίου του Ισραήλ. Τον Κύριον ονείδησας δια των δούλων σου και είπας, με το πλήθος των αμαξών μου ανέβην εγώ εις το ύψος των ωραίων, εις τα πλευρά του Λιβάνου, και θέλω κόψει τας υψηλάς κέντρους αυτού, τας εκλεκτάς ελάτους αυτού, και θέλω εισέλθει εις το ύψος των άκρων αυτού, εις το δάσος του Καρμήλου αυτού. Εγώ ανέσκαψα και έπειον ύδατα, και με το ίχνος των ποδών μου εξήρανα πάντα στους ποταμούς των πολιορκουμένων. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν και από ημερών αρχαίων εβουλεύτην αυτό? Τώρα δε εξετέλεσα τούτο, ώστε να είσαι δια να καταστρέφεις πόλεις οχυρωμένας εις ερυπείων σωρούς. Δια τούτο οι κάτοικοι αυτών ήσαν μικράς δυνάμεως, ετρώμαξαν και κατησχύνθησαν. Ήσαν ως ο χόρτος του αγρού και ως η χλώη, ως ο χόρτος των δωμάτων και ως ο σίτος οκεόμενος πριν καλαμώσει.
πλην εγώ εξέλθω.

0: Εύρω την κατοικίαν σου και την έξοδόν σου και την είσοδόν σου και την κατεμού λύσαν σου. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβησαν εις τα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκον μου εις τους μικτήρα σου και τον χαλινόν μου εις τα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διείς ήλθες. Και τούτο θέλει είστε εις σε το σημείον. Το έτος τούτο θέλετε φάγει ό,τι είναι αυτοφιές. Και το δεύτερον έτος ότι εκφύεται από του αυτού. Το δε τρίτον έτος σπήρατε και θερίσατε και φυτεύσατε αμπελώνας και φάγετε των καρπών αυτών. Και το υπόλοιπον εκ του οίκου Ιούδα το διασωθέν θέλει ριζώσει πάλιν υποκάτωθεν και θέλει δώσει επάνω καρπούς. Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπον και εκ του όρου Σιών το διασωθέν. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Όθεν ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως της Ασσυρίας. Δεν θέλει εισέλθει στην πόλην ταύτην, ουδέ θέλει το ξεύσει εκεί βέλος, ουδέ θέλει προβάλλει κατά αυτής ασπίδας, ουδέ θέλει υψώσει εναντίον αυτής πρόχωμα. Δια της οδού διείς ήλθε, δι' αυτής θέλει επιστρέψει, και εις την πόλην ταύτην δεν θέλει εισέλθει, λέγει ο Κύριος. Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν ένεκεν εμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ. Τότε εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000. Και ότε εξηγέρθησαν το πρωί, ιδούησαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθη και έφυγε και επέστρεψε σε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας και κατόκισεν εν Νινεβή. Και ενώ προς εκείνη εν το οίκον Ισρόκ του θεού αυτού, Αδραμέλεχ και Σαρασάρ οι ιοί αυτού επάταξαν αυτόν εν μακέρα, αυτοί δε έφυγον εις γην Αρμενίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εσαραδόν ο ιός αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα ήτα. Κατ' εκείνας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον. Και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης, ο ιός του Αμός, και είπε προς αυτόν, «Ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει». Τότε έστρεψεν ο Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τείχον και προσευχήθη εις τον Κύριον και είπε, «Δέομαι, Κύριε, ενθυμήθητη τώρα πως περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου και έκλαυσεν ο Εζεκίας κλαθμόν μέγα». Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ισαΐαν, λέγον, «Είπαγε και είπε προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσα την προσευχήν σου, είδον τα δάκρυά σου. Ιδού, θέλω προσθέσει στα σημέρα σου 15 έτη, και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλην ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας, και θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην. Και τούτο θέλει είστε εις σε το σημείον παρακυρίου, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο, το οποίον ελάλησεν. Ιδού, θέλω στρέψει ο πίσω 10 βαθμούς την σκιάν των βαθμών, τους οποίους κατέβει εις το ηλιακόν ορολόγιον του Άχαζ. Και εστράφει ο ήλιος 10 βαθμούς, δια τον οποίον είχε καταβεί. Ταύτα είναι τα γραφθέντα υπό Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα, ότε ηρώστησε και ανέλαβεν εκ της αρρωστίας αυτού. Εγώ είπα, εν τη μεσημβρία των ημερών μου, θέλω υπάγει εις τα σπήλας του τάφου. Εστερήθην το υπόλοιπον των ετών μου. Είπα, δεν θέλω ήδη πλέον τον Κύριον, τον Κύριον εν γη ζώντων, δεν θέλω ήδη πλέον άνθρωπον μετά των κατοίκων του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετετοπίσθη απ' εμού ως ποιμένος σκηνή. Εκόπη η ζωή μου ως υποϊφαντού. Από τους τιμονίου θέλει με κόψει. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Εστοχαζόμην έως πρωίας, ως λέον θέλει συντρίψει πάντα τα οστά μου. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Ως γερανός, ως χελιδόν, ούτω εψέλιζον. Οδυρώμην ως τριγών. Οι οφθαλμοί μου απέκαμον ατενίζοντες εις τα άνω. Καταθλίβομαι, Κύριε, ανακούφισόν με. Τι να είπω, αυτός και είπε προς εμέ και εξετέλεσε. Θέλω διάγει πάντα τα έτη μου εν την πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, ζώσιν οι άνθρωποι και εν πάση τούτης υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Συ βεβαίως με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Ιδού, αντί ειρήνης, επήλθεν επ' εμέ μεγάλη πικρία. Αλλά σύ, δι' αγάπην της ψυχής μου, ελύτρωσας αυτήν από του λάκου της φθοράς. Διότι έριψας ο πίσω των νότων σου πάσα στα αμαρτίας μου. Διότι ο τάφος δεν θέλησε υμνήσει, ο θάνατος δεν θέλησε δοξολογήσει, οι καταβαίνοντες εις των λάκων δεν θέλουν συνελπίζει επί την αλήθειάν σου. Ο ζών, αυτός θέλει σε υμνή, καθώς εγώ ταύτην την ημέραν. Ο πατήρ θέλει εις τα τέκ να γνωστοποιήσει την αλήθειάν σου. Ο Κύριος ήλθε να με σώσει. Δια τούτο θέλω μεν ψάλι το άσμα μου επί εντεταμένων οργάνων πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών εν το οίκο του Κυρίου. Διότι ο Ισαΐας είχεν υπεί, ας λάβωση παλάθην σήκον και ας βάλωσιν αυτήν ως έμπλαστρον επί το έλκος και θέλει ιατρευθεί. Και ο Εζεκίας είχεν υπεί, τι είναι το σημείον ότι εγώ θέλω αναβεί εις τον οίκον του Κυρίου.
1: Μιχαίας, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Μιχαίαν τον Μοραστήτην, εν τες ημέρες Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα, τον οποίον είδε περί Σαμαρίας και Ιερουσαλήμ. Ακούσατε πάντες οι λαοί, πρόσεχε γη και το πλήρωμα αυτής, και ας είναι Κύριος ο Θεός μάρτης εις εσάς, ο Κύριος εκ του ναού του Αγίου αυτού. Διότι ιδού, ο Κύριος εξέρχεται εκ του τόπου αυτού και θέλει καταβεί και πατήσει επί τα ύψη της γης. Και τα όρη θέλουσιν αναλύσει υπό κάτω αυτού και οι κοιλάδες θέλουσι διασχιστεί, ως κυρός από προσώπου πυρός και ως ύδατα καταφερόμενα εις κατήφορον. Δια την ασέβειαν του Ιακώβ είναι άπαν τούτο και δια τα σαμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Τι είναι η ασέβεια του Ιακώβ, ουχή η Σαμάρια. Και τι είναι η υψηλή τόπη του Ιούδα, ουχή η Ιερουσαλήμ. Δια τούτο θέλω καταστήσει την Σαμάριαν εις σωρούς λίθων αγρού, όπου φυτεύεται αμπελών. Και θέλω κατακυλήσει τους λίθους αυτής εις την κοιλάδα και ανακαλύψει τα θεμέλια αυτής. Και πάντα τα γλυπτά αυτής θέλουσι κατακοπή, και πάντα τα μισθώματα αυτής θέλουσι κατακαεί εν πυρή, και πάντα τα είδωλα αυτής θέλω εξαφανίσει, διότι από μισθού πορνείας συνήγαγεν αυτάν, και εις μισθών πορνείας θέλουσιν επιστρέψει. Δια τούτο θέλω θρηνήσει και ολολήξει, θέλω υπάγει εκδεδειμένος και γυμνός. Θέλω κάμι θρήνων ως θώων και πένθος ως στρουθοκαμήλων. Διότι η πληγή αυτής είναι ανίατος, διότι ήλθεν έως του Ιούδα, έφθασεν έως της πύλης του λαού μου, έως της Ιερουσαλήμ. Μη αναγγείλετε τούτο εις Γάθ, μη πενθήσετε πένθος. Εν βήθαφρά κυλίσθητη εις την κόνην. Διάβηθη, η κάτοικος της Σαφύρ, έχουσα γυμνήν την εσχήνην σου. Η κάτοικος της Σαναάν ας μη εξέλθει. Το πένθος της Βέθε Ζήλ θέλει λάβει από σας την αρχήν αυτού. Διότι η κάτοικος της Μαρόθ ελυπήθη για τα αγαθά αυτής, επειδή κατέβει κακόν από του Κυρίου εις την πύλην της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής ζεύξον την άμαξαν εις τον ταχύν ύπον, σύ η αρχή της αμαρτίας εις την θυγατέρα της Ιών, διότι εασέβιε του Ισραήλ εν σύ ευρέθησαν. Δια τούτο θέλεις δώσει έγγραφον ελευθερώσεως εις την Μορέσεθ Γάθ. Η οίκη του Αχσίβ θέλου συμματεώσει τας ελπίδας των βασιλέων του Ισραήλ. Θέλω έτη φέρει κληρονόμον εισέ κάτοικε της Μαρισά. Θέλει ελθεί έως Οδολάμ της δόξης του Ισραήλ. Φαλακρόθητη και κύρων την κεφαλήν σου δια τα τέκνα σου τα τρυφερά. Πλάτινον την φαλακρότητά σου ως αετός, διότι ηχμαλωτίστησαν από σου. Μιχαίας, κεφάλαιο Β. Ουέ εις τους διαλογιζομένους ανομίαν και εμηχανευωμένους κακών εν τες κλίνες αυτών. Μόλις φέγγει η αυγή και πράτους είναι αυτό, διότι είναι εν τη δυνάμει της χειρός αυτών. Και επιθυμούσιν αγρούς και λαμβάνουσιν δια της βίας. Και οίκους και αρπάζουσιν αυτούς. Ούτω διαρπάζουσιν άνθρωπον και τον οίκον αυτού. Ναι, άνθρωπον και την κληρονομίαν αυτού. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού, εναντίον του γένους τούτου, εγώ βουλεύομαι κακόν, εκ του οποίου δεν θέλετε ελευθερώσει τους τραχύλους σας, ουδέ θέλετε περιπατεί υπερηφάνος. διότι ο καιρός ούτος είναι κακός. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει ληφθεί παροιμία εναντίον σας και θέλει θρηνήσει ο θρηνών με θρήνων και υπή. Διόλου υφανίστημεν. Ηλίωσε την μερίδα του λαού μου. Πώς απεμάκρυνεν αυτήν απεμού. Αντί να αποδώσει, διεμέρισε τους αγρούς ημών. Δια τούτο σύ δεν θέλεις έχει την αβάλλοντα σχοινίων διακλήρων εν τη συνάξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε οι προφητεύοντες. Δεν θέλεις η προφητεύση εις αυτούς. Η εσχήνη αυτών δεν θέλει απομακρυνθεί. Ω σύ, ο καλούμενος οίκος Ιακώβ, εσμικρύνθη το πνεύμα του Κυρίου. Είναι τι αυτά τα επιτιδεύματα αυτού. Οι λόγοι μου δεν κάμνουσι καλών εις τον ορθός περιπατούντα. Και πρώτερον ο λαός μου επανέστη ως εχθρός. Το επένδυμα μετά του χιτώνος αρπάζεται από τον διαβενόντον αφόβος, τον επιστρεφόντον από του πολέμου. Τας γυναίκας του λαού μου εξώσατε από τον τρεπνών αυτών οίκων. Από τον τέκνον αυτών αφηρέσατε την δόξαν μου διαπαντός. Σηκώθητε και αναχωρήσατε, διότι αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας, επειδή εμιάνθη θέλει σας αφανίσει, μάλιστα εν σκληρό αφανισμό. Εάν της περιπατεί κατά το πνεύμα αυτού και λαλεί ψεύδι, λέγον «Θέλω προφητεύσει εισέ περί ίνου και σίκερα», ούτως βεβαίως θελείστε ο προφήτης του λαού τούτου. «Θέλω βεβαίως σε συνάξει όλων, Ιακώβ. Θέλω βεβαίως συλλέξει το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω θέσει αυτούς ομού ως πρόβατα της Βοσόρας, ως πίμνιον εν μέσω της μάνδρας αυτών. Μέγαν θόρυβον θέλουσι κάμι εκ του πλήθους των ανθρώπων. Ο διαρριγνίων ανέβει έμπροσθεν αυτών. Διέριξαν και διέβησαν δια της πύλης και εξήλθον δι' αυτής. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει διαβεί έμπροσθεν αυτών και ο Κύριος επικεφαλής αυτών».
2: Ρουθ, κεφάλαιον Α. Και εν τες ημέρες καθάς οι Κριτές έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη. Και υπήγεν άνθρωπος της από Βηθλεέμ Ιούδα, να παρικήσει εν γη Μωάβ αυτός και η γηνή αυτού και οι δύο ιοί αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή, και το όνομα των δύο ιών αυτού Μαλών και Χελεών, Εφραθέοι εκ Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήλθον εις γην Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρ της Ναομή, και έμεινεν αυτή και οι δύο ιοί αυτής. Και ούτι έλαβον εις αυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας. Το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Απέθανον δε αμφότεροι ο Μαλών και ο Χελεών. Και εστερήθη η γηνή των δύο ιών αυτής και του ανδρός αυτής. Τότε εσηκώθη αυτή και ενήφε αυτής και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ. Διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος των λαών αυτού δίδων εις αυτούς άρτων. Και εξήρθεν εκ του τόπου όπου ήτο και δύο νύμφε αυτής μεταυτής. Και πορεύοντο την οδόν δια να επιστρέψω συν εις γην Ιούδα. Είπε δε η Ναομή προς τας δύο νύμφας αυτής. Υπάγεται επιστρέψατε εκάστη εις τον οίκον της μητρός αυτής. Ο Κύριος να κάμει έλεος εις εσάς, καθώς εσείς εκάμετε εις τους αποθανώντας και εις εμέ. Ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυση εκάστη εν το οίκο του ανδρός αυτής. Και εφίλησεν αυτάς. Και αυτέ ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και είπων προς αυτήν, ουχή, αλλά μετά σου θέλομεν επιστρέψει εις τον λαό σου. Και είπεν η Ναομή, επιστρέψατε θυγατέρες μου. Διατί να έλθετε μετέ μου, μήπως έχω έτη ιούς εν την κοιλία μου, δια να γίνω συν άνδρες σας. Επιστρέψατε θυγατέρες μου, υπάγετε, διότι εγύρασα και δεν είμαι δι' άνδρα. Εάν έλεγον έχω ελπίδα, εάν μάλιστα υπαδρευόμην ταύτην τη νύχτα και εγένων ιούς, σεις ηθέλετε προσμένοι αυτούς έως σου μεγαλώσωση, ηθέλετε δι' αυτούς αναβάλλητο να υπαδρευθείτε. Μη θυγατέρες μου, επειδή επικράθην πολύ πλέον παρασύς, ότι η χείρ του Κυρίου εξήρθε κατ' εμού. Εκείνε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν πάλιν. Και κατεφύλησεν η ορφά την πενθεράν αυτής. Η δε Ρουθ επροσεκολήθη εις αυτήν. Και είπεν η Ναομή, ιδού η σύννυμφό σου επέστρεψε προς τον λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής. Επίστρεψον κι εσύ κατόπιν της συνύμφου σου. Αλλη Ρουθ είπε, μη με ανάγκαζε να σε αφήσω δια να αναχωρήσω από πιστέν σου. Διότι όπου αν σύ υπάγεις και εγώ θέλω υπάγει. Και όπου αν σύ παραμείνεις και εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου αν αποθάνεις θέλω αποθάνει και εκεί θέλω ταφή. Ούτω να κάνει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει εάν άλλο τι παρά τον θάνατον χωρίσει εμέ από σου. Ιδούσα δε η Ναομή ότι αυτή διεισχυρίζεται να υπάγει μετά αυτής, έπαυσε να λαλεί προς αυτήν. Περιεπάτησαν δε αμφότερε έωσου έφτασαν εις Βηθλέμ. Και ότε έφτασαν εις Βηθλέμ, πάσα η πόλη συνεκινήθη δι' αυτάς και οι γυναίκες έλεγον, «Αυτή είναι η Ναομή». Και αυτή είπε προς αυτάς, «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, διότι ο παντοδύναμος με επίκρανε σφόδρα. Εγώ πλήρης ανεχώρησα και κενήν επανηγαγέμαι ο Κύριος. Γιατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος εμαρτύρησε κατ' εμού και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε». Επέστρεψε λοιπόν η Ναομή και μετά αυτής Ρουθ η Μωαβίτης η νύμφη αυτής ερθούσα εκ γης Μωάβ. Και αυτέ έφτασαν εις Βηθλεέμ εν τη αρχή του θερισμού των Κριθών. Ρουθ, κεφάλαιον Β. Είχε δε η Ναομή συγγενή τεινά του ανδρός αυτής, άνθρωπον δυνατόν εν ισχύει εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και το όνομα αυτού Βοός. Και είπεν η Ρούθη Μωαβίτης προς την Ναομή, «Ας υπάγω παρακαλώ εις τον αγρόν δια να συνάξω αστάχεια κατόπιν ούτινος εύρω χάριν εις τους οφθαλμούς». Και είπε προς αυτήν, «Είπαγε θυγάτηρ μου». Και υπήγε και ερθούσα εσταχυολόγη εν το αγρό κατόπιν των θεριστών. Και έτυχεν εν μέρη του αγρού του Βοός ως τη σήτω εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και ιδού ο Βοός ήρθεν εκ Βηθλέμ και είπε προς τους θεριστάς, «Κύριος με θυμών». Και απεκρίθησαν προς αυτόν, «Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε είπεν ο Βοός προς τον υπηρέτην αυτού, τον επιστάτη των θεριστών, «Τίνος είναι η νέα αυτή». Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών απεκρίθη και είπεν, «Είναι η νέα η Μωαβίτης, η επιστρέψασα μετά της Ναομή εκ γης Μωάβ». Και είπεν, «Ας τα χειολογήσω παρακαλώ και ας συνάξω τι μεταξύ των δεματίων κατόπι των θεριστών». Και ήρθε και εστάθη από πρωίας έως ταύτης της ώρας. Ο λίγον μόνον ανεπάφθη εν τη οικία. Και είπεν ο Βοός προς την Ρουθ, «Δεν ακούεις τη γάτηρ μου, μη υπάγεις να σταχυολογήσεις εν άλλο αγρό, μη δεν αναχωρήσεις εν δεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων. Ας είναι η οφθαλμή σου επί των αγρών όπου θερίζουσι», και είπαγε κατόπιν αυτό, «Δεν προσέταξα εγώ εις τους νέους να μη σε εγγύσωση». Και όταν διψήσεις, είπαγε εις τα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσωσιν οι νέοι. Ιδε έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησεν έως εδάφους και είπε προς αυτόν, «Πώς εγώ έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, ώστε να λάβεις πρόνοιαν περί εμού, ενώ είμαι ξένη». Και ο Βοός απεκρίθη και είπε προς αυτήν, «Αν εγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς, πάντα όσα έκαμες εις την πεθερά σου, μετά τον θάνατον του ανδρός σου. Και ότι αφήκα στον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γη της γεννήσεώς σου και ήρθες προς τον λαόν, τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τας πτέρυγας του οποίου ήρθες να σκεπαστείς». Ιδε είπεν, «Ας έβρω χάριν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησας και επειδή ελάλησας ευμενός προς την δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ως μία των θεραπενίδων σου». Και είπε προς αυτήν ο Βοός την ώρα του φαγητού, έλθε και φάγε εκ του άρτου και βρέξον το ψωμίο σου εις το όξος. Και αυτή εκάθισε εις τα πλάγια των θεριστών. Εκείνος δε έδωκε εις αυτήν σύτων πεφρυγανισμένων και έφαγε και εχορτάστη και επερίσευσε. Και σηκώθη να σταχυολογήσει και προσέταξε ο βοός εις τους νέους αυτού λέγον. Και μεταξύ των δαιματίων ασταχυολογεί και μη επιπλήτεται αυτήν. Και μάλιστα αφήνεται να πει πτητή εκ των χειροβόλων δι' αυτήν και αφήνεται να συλλέγει και μη ελέγχεται αυτήν. Και εσταχυολόγησεν εν το αγρό έως εσπέρας και εκοπάνησεν όσο εσταχυολόγησε και ήτο έως εν εφάκριθείς. Και σήκωσεν αυτό και εισήλθεν εις την πόλη και είδεν η πενθερά αυτής όσον εσταχυολόγησε. Και εκβαλούσα η Ρουθ έδωκε εις αυτήν ό,τι είχε περισσεύσει αφού εχορτάστη. Και είπε προς αυτήν η πενθερά αυτής, «Πού εσταχυολόγησα σήμερον και πού εδούλευσας? Ευλογημένος να είναι εκείνος ως της έλαβε πρόνοιαν περισσού». Και εκείνη εφανέρωσε προς την πενθερά αυτής, εις τίνος αγρών εδούλευσε και είπε, «Το όνομα του ανθρώπου εις τον οποίον εδούλευσα σήμερον είναι Βοός». Και είπεν η Ναομή προς την ύμφην αυτής, «Ευλογημένος παρακυρίου εκείνος, ώστις δεν αφήκε το έλεος αυτού προς τους ζώντας και προς τους τεθνεώτας». Και είπε προς αυτήν η Ναομή, «Συγγενής ημών είναι ο άνθρωπος ούτος εκ των πλησίων συγγενών ημών». Και είπεν η Ρουθ η Μωαβίτης, «Αυτός με είπε προσέτη, σι θελισμένη μετά των ανθρώπων μου, έως ου τελειώσω συν όλων των θερισμών μου». Και είπε η Ναομή προς την Ρουθ την νύμφην αυτής, «Είναι καλό θυγάτηρ μου να εκβαίνεις μετά των κορασίων αυτού και να μη σε απαντήσω συν εν άλλο αγρό». Και προσεκολήθη εις τα κοράσια του Βοός, δια να σταχυολογεί έως ου τελειώσει ο θερισμός των κριθών και ο θερισμός του σίτου. Και εκάθητο μετά της πενθεράς αυτής.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα στον Κύριο μας, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γιατί είναι καλός, είναι αγαθός. Κατ' Ιωάννη 12:40. Στο ερώτημα γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, ο Κύριος απάντησε, έχει τυφλώσει τους οφθαλμούς τους και πόρωσε την καρδιά τους. Για να μην δούμε τους οφθαλμούς και νοήσουμε την καρδιά και στραφούν και τους γιατρέψω. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στη ζωή του χριστιανού είναι να σκληρύνει την καρδιά του όσο περνάει ο καιρός. Όσο γίνεται δηλαδή πιο παλιός που λέμε. Αναγεννόμαστε, έχουμε αυτήν την πρώτη αγάπη, όλα είναι ονειρικά γύρω μας, αγαπούμε τους πάντες και τα πάντα, δεν θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανένα, έχει φύγει κάθε πονηράδα, έχει ανανεωθεί όλο μας το είναι, τα πάντα είναι όμορφα γύρω μας, τα λουλούδια, οι θάλασσες, τα βουνά, ο κόσμος, όλα τα βλέπουμε με πολύ θετικό και όμορφο τρόπο και χαιρόμαστε μαζί με τον Κύριο. Περνώντας ο καιρός, έχουμε δει πολλά αρνητικά, έχουμε ακούσει πολλά. Όλα αυτά κάνουν τον πιστό να χάνει την φλόγα της πίστης και την πρώτη αγάπη και πολλοί το παραδέχονται, το παραδεχόμαστε, ότι η ώρα που ήταν τότε, οι πρώτες μέρες, οι πρώτοι μήνες, ήταν σαν να μας κρατούσε ο Κύριος στην αγκαλιά του και περπατούσαμε μαζί. Ισαΐας 63:17. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να μάθουμε να υπερνικούμε και να μην αφήνουμε να μας αγγίζουν η σκληροκαρδία ή αυτή η πόρωση στην καρδιά. Γιατί, Κύριε, μας άφησες να αποπλανιόμαστε από τους δρόμους σου και να σκληρύνουμε την καρδιά μας ώστε να μην σε φοβόμαστε. Επίστρεψε χάριν τον δούλο σου, χάριν των φιλών της κληρονομίας σου. Όταν το κέντρο, αδερφοί, της καρδιάς μας δεν είναι ο Θεός, τότε θα είναι το εγώ. Πολλοί νομίζουν ότι η έννοια της σκληροκαρδίας εφαρμόζεται μόνο στους άπιστους, διότι δεν γνωρίζουν τον Κύριο και είναι μακριά και είναι σκληρή η καρδιά τους. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές στις ζωές μας που έχουμε σκληρή καρδιά προς τον Κύριο, μπορεί όχι σε όλα τα θέματα, σε όλους τους τομείς. Ξέρετε, ο Θεός μας έκανε να μπορούμε να σκληρύνουμε τις καρδιές μας, εμείς, από το Δημιουργό μας είναι αυτό, για να κλείνουμε έξω ανεπιθύμητες επιρροές. Δηλαδή πράγματα που μας ελκύουν και θα άρεσαν στην καρδιά μας, λέμε, όχι. Ο Κύριος δεν το θέλει, δεν το θέλω ούτε εγώ. Και εκεί σκληρύνεις. Δηλαδή ξεκίνησε σαν κάτι καλό, αλλά επειδή το ανθρώπινο γένος δεν κατάλαβε ακριβώς τι ο Θεός ήθελε, τελικά αυτό δούλεψε εναντίον μας. Δηλαδή παρατηρήστε γύρω σας με πόση περισσή τέχνη εφυτεύονται μέσα μας ιδέες, βλέποντας είτε διαφημίσεις, είτε στα περιοδικά, στα ίντερνετ, στους δρόμους, με τον κόσμο, ιδέες, αντιλήψεις, νοοτροπίες, ας πούμε οι μόδες, ο τρόπος του ντυσίματος, ακόμα και λέξεις. Όταν ακούς ένα χριστιανό και λέει του άλλου, ρε, κάτι μου χτυπάει μέσα, μου λέω τώρα. Αλλά είναι μια λέξη πολύ συνηθισμένη και λέει, μα δεν τον προσβάλλω, αλλά φίλος μου είναι, αδερφός μου είναι. Γιατί το λες, ρε, που είναι άγαρμπη λέξη, δεν αρμόζει το παιδί του Θεού ένα στον άλλο να μιλάει έτσι, αλλά δεν το καταλαβαίνει καθόλου άλλος και λέει και τι πειράζει. Είναι τόσο έντονο και συχνό φαινόμενο στην εποχή μας που είναι δύσκολο πια να ξεχωρίσεις ποια κομμάτια είναι δικά σου αποκλειστικά και ποια σου τα έχει εμφυτεύσει το σύστημα του κόσμου γύρω σου. Γιατί λέμε, εγώ ξέρω, εγώ διαλέγω μόνος μου, ξέρω τι κάνω. Αγαπώ τον Κύριο και έχω το δρόμο μου. Αλλά αδερφοί, η τέχνη της διαφήμισης, του marketing, ουσιαστικά τι είναι? Είναι η εμφύτευση μιας ιδέας χωρίς να σου ζητήσει την άδεια. Δηλαδή, περπατάς και βλέπεις μια αφίσα κάπου, ψηλά, με το αυτοκίνητο σου. Ούτε την πρόσεξες, ούτε την μελέτησες, ούτε τίποτα. Είδες και προχώρησες. Ξέρω εγώ, Coca-Cola, ας πούμε. Εσύ προχωράς. Όταν θα πας, όταν θα φας να πάρεις κάτι, λες και μία Coca-Cola, παρακαλώ. Είναι δηλαδή υπόγεια διαφήμιση που σε επηρεάζει χωρίς να σου λέει απότομα αγόρασε με, βάλε αυτό ή κάνε εκείνο. Όταν όλοι γύρω σου ντύνονται, ας πούμε, με κάποιο στυλ, ο ένας μετά τον άλλον, η μία μετά την άλλη, νιώθεις ντεμοντέ να ντύνεσαι αλλιώς. Πας με το ρεύμα του κόσμου και λες δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, απλά θέλω να πω ότι πώς σιγά σιγά μπαίνουμε μέσα στο ένα και μετά στο άλλο και μετά στο άλλο και προχωράς. Δηλαδή μέσα από την ιδέα που έρχεται να μας κατακτήσει, μαθαίνουμε ποια προϊόντα πρέπει να μας αρέσουν, ποιον τρόπο ζωής πρέπει να ακολουθήσουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι, ποιες μάρκες κινητών πρέπει να έχουμε, τι παπούτσια για να μας προσέξουν οι άλλοι, πώς πρέπει να είναι το σπίτι των ονείρων μας, πότε θα πρέπει να πάμε στο ψυχολόγο, αν χρειαστεί. Αδερφή, πρέπει να πας, τώρα εκεί που έφτασες δεν γίνεται. Πρέπει να πάρεις κάτι, πρέπει να μιλήσεις με κάποιον. Και η εφύτευση μιας ιδέας λειτουργεί τόσο άψογα που ακόμη και άνθρωποι που κατανοούν με ποιον τρόπο παίζει το σύστημα με το μυαλό τους δεν καταφέρνουν να αναγνωρίσουν όλες τις ιδέες που ήρθαν και εφυτεύτηκαν μέσα. Δεν μπορείς δηλαδή να ξεχωρίσεις τα δικά μου από τα ξένα. Δηλαδή είστε σίγουροι για τα πράγματα που αγαπάτε, για τον τρόπο της διατροφής σας ή για τον τρόπο που περνάτε τη μέρα σας? Είναι σίγουρα δικά σας, δικές σας ιδέες? Να μου πείτε τι να κάνουμε. Ξεκινάμε με το αξίωμα ότι ο Λόγος του Θεού δεν αναφέρει τίποτα τυχαία. Ό,τι λέει εκεί τα βάζει και έχει σημασία. Και είναι για το συμφέρον μας. Για να τα ζήσουμε δηλαδή, να τα περπατήσουμε, να γίνουν δικά μας, να είναι η καθημερινή δόξα μέσα στη ζωή μας. Και το Πνεύμα του Θεού σε πολλές περιπτώσεις μας διδάσκει τι να ζήσουμε στην καινούργια Χριστό ζωή μας. Και ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις αναφέρεται και στο θέμα της σκέψης, της διάνοιας. Τη σκέψη ο Θεός μας τη χάρισε. Είναι η λειτουργία του εσωτερικού μας ανθρώπου. Και οπωσδήποτε παίζει σπουδαίο ρόλο, ακόμη και στην αναγεννημένη ζωή μας. Όλος ο κόσμος σκέφτεται. Αλλά ο άνθρωπος ειδικά έχει κάτι πολύ ανώτερο μέσα από αυτό, γιατί μπορείς να δημιουργήσεις με τις σκέψεις σου εικόνες, πληροφορίες, να τις επεξεργαστείς και να φτάσεις στο αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου και να λύσεις ένα πρόβλημα, χωρίς να κουνηθείς, με αυτά που έχεις δεχτεί ήδη. Δηλαδή ακόμα και τα ζώα που κινούνται από ένστικτο. Με μια η αλεπού η πονηρή θα πάει στο κοτέτσι, λέει, κινδυνεύω. Το ξέρει από αίσθηκτο, μπορεί να την έχει πάθει. Θα πάει κρυφά. Θα πάει εκεί που φυσάει ο αέρας ανάποδα. Για να μην έρθει η μυρωδιά της και να την μυριστούν οι σκύλοι και να αρχίσουν να γαυγίζουν από μακριά. Θα πάει με τέτοιον τρόπο να πάξει και να φύγει. Ένα ζώο. Σκεφτείτε τώρα τους ανθρώπους πώς μπορείς να χτίσεις και να κάνεις ολόκληρη διαδικασία μέσα σου για να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Να κάνεις κάτι πολύ κακό, έτσι, ένας που θα κάνει μηχανογραφίες και θα σκεφτεί να κάνει κακό στον πλησίον του ή στο σύνολο, ή για ο ίδιος για να μπορέσει να καταφέρει πράγματα σε βάρος των άλλων, ή ανάποδα να σκεφτείς με τη φαντασία σου όμορφα πράγματα τι μπορείς να κάνεις για τη δόξα του Κυρίου. Το τι αισθανόμαστε και το πώς αντιδρούμε φαίνεται πώς επηρεάζεται άμεσα από τις σκέψεις μας. Έτσι τα έχει θεσμοθετήσει ο ίδιος ο Κύριος. Δηλαδή πρώτα σκεφτόμαστε, μετά επεξεργαζόμαστε τη σκέψη μας, τις πληροφορίες αυτές και μετά στέλνουμε τα ανάλογα μηνύματα, τα ερεθίσματα. Και τότε πάμε στα συναισθήματα. Ανεβαίνουν μέσα μας συναισθήματα χαράς ή λύπης, φόβη, ανησυχίες, αγωνίες, ανάλογα τι σκέφτεσαι. Έτσι, κακία, εκδικητικότητα. Μου κάνει έτσι, του κάνει έτσι και την άλλη φορά μου είπε έτσι. Και μέσα σου χτίζεις και είσαι έτοιμος να τον καρφώσεις με ένα μαχαίρι, αν είχες, αν ήταν μπροστά σου. Έστω με τη φαντασία μας, γιατί είμαστε εμπιστοί, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε κανένα. Αλλά μπορείς να αγριέψεις, να στεραχωρηθείς, να λυπηθείς, να ανεχτείς. Μπορείς ταυτόχρονα όμως να ελευθερώσεις, να συγχωρέσεις, να υπηρετήσεις αν θέλεις. Όλα αυτά γίνονται μέσα μας. Έτσι μας έχει πλάσει ο Κύριος. Και τα συναισθήματά μας πάντοτε ακολουθούν τις σκέψεις μας. Και προσέξτε, τα συναισθήματά μας δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στο φανταστικό και στο πραγματικό. Εφόσον το ζεις με τη φαντασία σου, δηλαδή αν σκεφτώ κάτι πολύ λυπητερό που έγινε, που μπορεί να είναι φανταστικό, δηλαδή δεν έχει συμβεί, είναι ψέμα, αλλά δημιουργώ ένα σενάριο λυπητερό, πολύ λυπητερό, μια μεγάλη αδικία και μπορώ να αρχίσω να κλαίω. Μα δεν έχει γίνει, το ζω όμως, σαν να ήταν αληθινό. Το ανάποδο, κάτι χαρούμενο κλπ. Οτιδήποτε φτάνει στο νου του ανθρώπου και το επεξεργάζεται με τη σκέψη του, καταλήγει στο ανάλογο συναίσθημα. Σκέφτομαι για τη δουλειά μου τι θα γίνει, θα με απολύσουν, θα την κρατήσω, θα νέα άτομα τώρα φέρνονται πιο έξυπνοι, πιο δραστήριοι, εγώ εκεί καλό κατσαλά τώρα και θα μείνω άνεργος και πώς θα ζήσω και αμέσως αναστατώνεσαι. Ενώ δεν έχει συμβεί τίποτα, αλλά η σκέψη. Βλέπω κάτι στο σώμα μου, πιάνω κάτι, λέω, είχα μελετήσει για καρκίνο, άκουσα και για τη γείτονα και για τον άλλον και για τον άλλον και λέω, αχ, τώρα μήπως θα πεθάνω, πάω στο γιατρό να μην πάω, να μην ακούσω τα κακά νέα. Και η καρδιά πάει να σπάσει και αρρωσταίνεις μόνο με τη σκέψη μήπως και. Βλέπεις την πρόοδο των παιδιών σου, προχωράνε στο σχολείο, λες, ωραία, ζεις και εσύ μέσα από αυτό. Λες, θα καταξιωθώ και εγώ μαζί του στην κοινωνία. Τι κάνει το παιδί σου, τέλειωσε το πανεπιστήμιο. Τώρα ο άλλος είναι στη σειρά, μετά είναι ο άλλος και χαίρεσαι μαζί τους. Δηλαδή, είτε έτσι είτε αλλιώς. Σκέφτεσαι όμως. Όμως, τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη για το πιστό παιδί του Κυρίου? Ο Λόγος του Θεού μιλάει ειδικά για το νου μας, τις σκέψεις μας, τους συλλογισμούς μας. Το κάνει αυτό ο Κύριος γιατί γνωρίζει ότι είναι μια δύναμη που επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει τη μαρτυρία μας, τη σχέση μας και με τον Θεό και με τους ανθρώπους γύρω μας. Δεν μπορεί ένας ο οποίος είναι συνέχεια με αρνητικές σκέψεις μέσα του να ζει και να κινείται αλλιώς. Και το ανάποδο. Αλλά αδερφοί, πρώτα απ' όλα είναι το θέμα του ελέγχου. Τα συναισθήματά μας δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Τις σκέψεις μας όμως μπορούμε. Όλοι το ξέρουμε πως όταν οι συλλογισμοί μας είναι σε λάθος κατεύθυνση, εντολώς λάθος είναι και τα συναισθήματα που μας κυριεύουν, όπως και οι επόμενες αντιδράσεις μας, οι εκδηλώσεις μας. Δηλαδή, όταν με τη σκέψη μας χαρακτηρίσουμε κάποιον ως εχθρό, τον αντιμετωπίζουμε με φόβο, παγωμένα. Αυτός μακριά, πρόσεχέ τον. Μέσα σου χτίζεσαι έναν τείχος. Αντίθετα, όταν από μια σειρά επεξεργασία, συλλογισμό, μα τι σκέφτομαι, τι είναι αυτά που λέω, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, δεν μου έκανε τίποτα. Ησυχάσεις ότι είναι φίλος σου τελικά αυτό το πρόσωπο, ανοίγεις την καρδιά σου χωρίς επιφύλαξη και είναι όλα καλά. Δηλαδή το ίδιο πρόσωπο, ο ίδιος άνθρωπος εσύ, αλλά ανάλογα από το πώς σκέφτεσαι, αντιδράς διαφορετικά. Για τους λόγους αυτούς ο Λόγος του Θεού μιλάει για τη λειτουργία της σκέψης μας και όχι για τα συναισθήματά μας. Φιλιππισίους 4:8 μας υποδεικνύει δηλαδή ποιες σκέψεις πρέπει να φιλοξενούμε. Εμείς αποφασίζουμε. Λέει, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, άρα όχι τα ψεύτικα. Όσα σεμνά, άρα όχι τα άσεμνα. Όσα δίκαια, όχι άδικα. Όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη. Αν υπάρχει κάποια αρετή, αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Άρα οφείλω εγώ αυτήν τη λίστα να την καρφώσω μέσα μου, να την μάθω απ' έξω δηλαδή, και όταν έρχεται η σκέψη και θα σκεφτώ κάτι, που δεν είναι αγνό, οπ, αυτό πρέπει να το βγάλω έξω. Γιατί μου λέει, αυτά να συλλογίζεστε. Δεν λέει, αν θέλεις να συλλογιστείς, καλό θα κάνεις, κακό θα... Είναι διαταγή, είναι εντολή. Δεν θέλουμε να πακούμε εντολές, αλλά ξέρω ότι οι εντολές είναι άγιες και καλές. Σου λέει, σκέφτομαι αυτόν τον τρόπο και θα είσαι μια χαρά. Όχι γιατί ο Θεός θέλει να μας βασανίζει και μας επιβάλλει να σκεφτόμαστε σεμνά και δίκαια και αληθινά και αγνά και προσφυλή. Για σκέψου εσύ που είσαι άνθρωπος και είμαι άνθρωπος, έτσι, δεν είμαστε ο Θεός ο αναμάρτητος και είμαστε άνθρωποι. Δεν θα θέλαμε ο πλησίον μας, ο διπλανός μας και ο παραδίπλα μας να σκέφτονται έτσι? Δεν είναι το συμφέρον μου, εμένα, να σκέφτεται ο άλλος έτσι? Αγάπα τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Πώς θα ήθελα να μου συμπεριφέρει το πλησίο μου, πώς θα ήθελα να σκέφτεται για μένα, έτσι. Είναι κεφαλαιόδες θέμα το τι συλλογιζόμαστε. Από αυτό, αδερφοί, εξαρτάται αν θα βασιλεύσει στις καρδιές μας η ειρήνη του Θεού και στις σχέσεις μας με τον Κύριο και με τους ανθρώπους. Ή η ένταση, οι μάχες, οι πικρίες. Γιατί αν αλλάξουμε τις λέξεις και βάλουμε τις ανάποδες, που μπορεί να μην είναι όλες, αλλά έτσι την παθαίνουμε, τότε αρχίζουν να αναστατώνεται όλο μας το είναι. Πικρίες, πράγματα. Και μετά, επειδή είμαστε ψυχοσωματικοί, αρχίζουν οι αρρώστιες, οι πόνοι, οι πονοκέφαλοι, οι φιάλτες, γιατί από αυτό που ζεις, το σώμα θα αντιδράσει ανάλογα. Δηλαδή, ας φανταστούμε για λίγο τον άνθρωπο εκείνο, ίσως και τον ίδιο μας τον εαυτό, που μέσα στη σκέψη του υπάρχουν μόνο στοιχεία έφημα, αληθινά, σεμνά, προσφυλή, δίκαια, καθαρά, γεμάτα φως, αγνότητα, τα οποία συλλογίζεται όλη μέρα. Ποικιλία, διάφορα. Δεν σου λέει να σκέφτεσαι μόνο αυτό. Δεν είναι τυχαίο που το πρόσωπο αυτού του πιστού θα λάμπει διαρκώς, έτσι. Θα βλέπεις την ειρήνη του Κυρίου μέσα του. Μέσα στη ψυχή του θα μένει αδιατάραχτη η γαλήνη του Κυρίου. Και στις σχέσεις του θα είναι πηγή αγάπης, ομορφιάς, δροσιάς. Ένας που σκέφτεται έτσι, δεν είναι ένας υπέροχος τόπος για να αναπαυτεί η παρουσία του Κυρίου? Που λέει ο Κύριος ότι όποιος με αγαπά, τις εντολές μου φυλάτει. Να τις εντολές. Και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε, θα κάνουμε μονή μέσα του. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να πεις, μα γιατί δεν κατοικεί ο Χριστός στην καρδιά μου, και αν κατοικεί, γιατί είναι πολύ λίγο και δεν τον νιώθω και είμαι γεμάτος με άλλα πράγματα. Γιατί εδώ είναι η απάντηση. Όταν οι σκέψεις έχουν να κάνουν μόνο με σαρκικά πράγματα, είναι επηρεασμένες από δαιμονικές δυνάμεις, έχουν κοσμικότητα, πώς να μην έχει σκοτάδι η ψυχή και να είναι κάθε μέρα με πικρή γεύση? Ο καθένας, αδερφοί, είναι ελεύθερος να δουλεύει ό,τι θέλει με τη σκέψη του. Δεν μπορείς κανένα σε ελέξει, να μου πείτε είναι ο Κύριος, αλλά ένας να κλείσει το δωμάτιό του, να πάει στον μπάνιο, να πάει να οδηγήσει και σκέφτεται ό,τι θέλει. Τι όμως έρχεται στη ψυχή του και στη ζωή του ως αποτέλεσμα των συλλογισμών του, αυτό δεν μπορεί να το ελέξει. Από αυτό που τρως, αυτό που τροφοδοτείς τη διάνοιά σου, εκεί τα υπόλοιπα θα κατέβουν. Δεν μπορείς να λες, σκέφτομαι εκδικητικά, εκδικητικά, εκδικητικά, αλλά έχω αγάπη για όλους. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται. Άρα μην αφήνεις τα σκουπίδια της αμαρτίας να τρυπώνουν στις σκέψεις σου. Μην αφήνεις τη διάνοια σου να έχει αμαρτωλές, σαρκικές, διεφθαρμένες σκέψεις. Μην καλλιεργείς φόβους, αγωνίες. Μήπως το ένα, μήπως το άλλο, τι θα γίνει, το άλλο. Και νιώθεις τον εαυτό σου, νιώθεις την αδρεναλίνη να αρχίζει να χτυπάει για το τίποτα. Ας πούμε, είσαι στο κρεβάτι σου το βράδυ και ακούς ένα θόρυβο. Και λες τώρα, μήπως είσαι διαρρήχτης, κλείδωσα, δεν κλείδωσα. Και μπορείς να είσαι στο δωμάτιο σου, να σε λούζει κρύος υδρότας, η καρδιά σου πάει να σπάσει, γιατί είναι κάποιος και έρχεται τώρα να δεις. Και δεν ήταν τίποτα, ας πούμε. Κοιτάξτε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα, το σώμα σου δεν έχει αλλάξει σε τίποτα κανονικά, αλλά μόνο η σκέψη, η ιδέα, μήπως και, έχεις κάνει ολόκληρο σενάριο τρόμου, θρίλερ, έχεις δει και λίγα έργα και έχεις πάρει αυτές τις γεύσεις, γι' αυτό λέμε τι κοιτάς. και τη γεμίζεις σιγά σιγά χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι, ένα έργο είναι, το κλείσα, τέλειωσε. Δεν τέλειωσε. Έχει μπει εκεί ο φόβος. Τώρα είσαι καλά, δεν φοβάσαι, μια χαρά, το είδες με τους φίλους σου και άλλες μια χαρά είναι. Θα έρθει η ώρα μετά από χρόνια που θα είσαι εκεί μόνος σου, μόνη σου, και αυτό θα σε επισκεφτεί. Ο διάβολος έχει βάλει ένα σπόρο μέσα. Το ίδιο είναι και με άλλες εικόνες, με άλλα συναισθήματα. Που λες, θα δω, δεν πειράζει, τώρα είμαι δυνατός. Είμαι δυνατή, δεν με πειράζει. Να δω μια πολύ όμορφη, μη γυμνή κοπέλα. Είμαι δυνατή με τον Κύριο, είμαι καλά. Τώρα εντάξει, την είδα, ωραία είναι. Okay. Εκείνη η εικόνα μπορεί να σε επισκεφτεί μετά από 2 εβδομάδες. Που θα είσαι πιο χαλαρός, χαλαρή. Γι' αυτό μην αφήνεις να ανεβαίνουν επιθυμίες του παλιού αμαρτωλού ανθρώπου. Γιατί μετά θα κυκλοφορούν μέσα σου τέτοια σκοτεινά αμαρτωλά στοιχεία που δεν θα μπορείς να απαλλαγείς από αυτά. Και θα επηρεάζουν τις σκέψεις σου, θα μολύνουν τις σχέσεις σου, τη διάθεσή σου. Θα σε τυραννούν. Υπάρχουν πιστοί που είναι συνέχεια κάτω και τυραννιώνται. Και θέλουν ελευθερία, αλλά δεν τη βρίσκουν. Γιατί έχουν εγκλωβιστεί ξανά και ξανά και ξανά. Ρωμαίους 12 στην αρχή. Γιατί λέμε καλύτερα να είναι όλα σεμνά, δίκαια, έφημα, προσφυλή, όσα έχουν να κάνουν με τον Κύριο Ιησού. Λέει εδώ να παραστήσετε, να παρουσιάσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή. Να μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Ο αιώνας τούτος είναι ο αιώνας τούτο. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς τον κόσμο, το σύστημα του κόσμου. Είναι εκεί. Αλλά μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είσαι, να μην συμμορφώνεσαι και να πεις αφού είναι όλοι έτσι, όπως ρέει το ποτάμι, θα πάω και εγώ μαζί τους. Δεν πειράζει. Τι να κάνω, αφού ο Θεός με έφερε στον κόσμο σε αυτόν τον αιώνα. Όχι, σου λέει. Είναι ο αιώνας, η πορεία της ζωής των ανθρώπων τώρα. Εσύ θα πας αλλιώς. Να μεταμορφώνεστε πώς? Με την ανακαίνιση του νου σας. Ανακαίνιση του νου, τι λέξεις τώρα αυτές δύσκολες. Σκέψου την κουζίνα σου που είναι παλιά με τα ντουλάπια που κρέμονται οι πόρτες, σάπια από κάτω, μούχλες, υγρασίες και λες θα κάνω μια τέλεια ανακαίνιση. Φέρνεις τους μαστόρους, έχεις φυλάξει χρήματα, τα πετάς όλα έξω, τα καθαρίζεις, φεύγουν οι υγρασίες όλα, τα καίες με τη φωτιά, τα κάνεις ωραία, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά και κάνεις μια τέλεια κουζίνα. Την ανακαίνισες. Ναι, αλλά μετά από λίγο καιρό, με τον καιρό θα θέλει πάλι. Θα τη συντηρήσεις, θα την ανακαινίζεις ξανά. Χαλάρωσε η βίδα, θα τη σφίξει. Έλειωσε αυτό, θα το βγάλει, θα βάλει άλλο. Να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σα. Μεταμόρφωση. Άρα, αν δεν ανακαινίζω τον νου μου, πώ θα είμαι? Όπως είναι ο κόσμος. Συμμορφωμένος με τον αιώνα τούτο. Αλλά θέλοντας να πας κόντρα στο ρεύμα, όπως το ψαράκι που πάει κόντρα στον βρωμικό νερό και πάει ανάποδα, θα μεταμορφώνεσαι με την ανακαίνιση του νου σου ξανά. Είναι ωραίο. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για τον αιώνα τούτο. Απλά αφήνεσαι και σε παίρνει. Είναι πιο ξεκούραστο να αφαιθείς να σε πάρει το ρεύμα. Για σκέψου όμως να πηγαίνεις κόντρα. Θέλει κόστος, θέλει δύναμη. Αλλά αδερφοί, αυτή είναι η ζωή που διαλέξαμε. Αυτή είναι η ζωή που ο Κύριος μας είπε. Πλατιά η οδός, ευρύχωρη και πάνε όλοι. Ωραία φαίνεται. Ξεκούραστη. Δύσκολη, στενή η πύλη που οδηγεί στην αιωνία ζωή. Για σκέψου ένα ανηφορικό μονοπάτι, κακοτράχαλο, αλλά εκεί θα βρεις στην πόρτα τον Κύριο. Μα γιατί να μας δυσκολεύει? Γιατί δεν είμαστε της σάρκας να αφαιθούμε και ό,τι έρθει και ό,τι πάει. Να μεταμορφώνεστε λοιπόν με την ανακαίνιση του νου σας. Μια πλήρης, θαυμαστή, ολοκληρωτική μεταμόρφωση που ξεκινά με το φρεσκάρισμα του νου μας. Δηλαδή τα παλιά να βγουν έξω από τη σκέψη μας, να τα απορρίψουμε, να τα απαρνηθούμε, ενώ μπορεί να είναι δελεαστικά και όπως είπα, επειδή το ρεύμα σε παίρνει, θα ήθελες να άσε με και λίγο και εμένα, ας πούμε, με τη βαρκούλα μου να με πάρει το ρεύμα. Μα το ρεύμα σε παίρνει σιγά σιγά σιγά σιγά και μετά είναι ένας καταράχτης, δεν φαίνεται? Ο κόσμος όλος πάει στον καταράχτη. Όταν λέει είναι πλατιά και ευρύχωρος η οδός που οδηγεί, πού? Στην απώλεια. Γιατί ο κόσμος είναι βλάκες που θα πάνε πάνε στην απώλεια. Μα δεν βλέπουν απώλεια στο τέλος του δρόμου. Βλέπουν μια ωραία λεωφόρο και εκεί που λένε πάνε πολύ θα πάμε κι εμείς. Για σκέψου ότι σε μια φάση αρχίζει και κατηφορίζει απότομα και πέφτει κάτω, αλλά δεν το βλέπουν πίσω αυτό. Και περπατάμε όλοι και βλέπω τα κεφάλια μπροστά τον άλλο. Και κάποιοι πέφτουν, εγώ δεν το βλέπω. Τελευταία στιγμή είναι αργά. Εμείς προχωρούμε και πάμε όλοι. Μια χαρά είναι στη λεωφόρο, την πλατιά. Γιατί ο διάβολος, αδερφοί, είναι πονηρός. Δεν θα έρθει να σου πει, έλα, ακολούθησέ με με τους πολλούς στην πλατιά οδό για να υποφέρεις αιώνια στο τέλος. Του λένε, τι ανοησίες είναι αυτές. Άρα, βγάζω τα παλιά από τη σκέψη μου, τα απαρνιέμαι και στη θέση τους μπαίνουν τα νέα, τα αγνά, τα καθαρά, τα προσφυλή, τα έφημα που έχουν καλή φήμη δηλαδή. Τότε ο εαυτός μας μεταμορφώνεται, ανακαινίζεται, λυτρώνεται. Μα καλά, όπως άρχισα στην αρχή, όταν αναγεννηθήκαμε κάναμε τόσους αγώνες και τόσα πράγματα, δεν γίνανε όλα τόσο εύκολα και ήταν όλα πιο όμορφα και πιο ωραία έτσι, απλά γιατί να μην το κρατάει ο Κύριος. Σου λέει ο Κύριος, τότε σε πήρα στην αγκαλιά μου και σε κρατούσα, γιατί σου ήταν ένα βρέφος πνευματικά. Τώρα όμως που έχεις γνωρίσει και έχεις δει, σε θέλω να περπατήσεις με πίστη για να αποδειχτεί αν πραγματικά αγαπάς εμένα ή το σύστημα του κόσμου. Και σε αφήνω κάτω, είμαι δίπλα σου, αοράτος, και πρέπει να περπατήσεις τώρα. Μα δεν θέλει ένα παιδάκι να περπατάει, σου λέει πάρε με πάνω σου και παίρνουμε και είναι πιο ωραία. Πρέπει όμως, αδερφοί, να περπατήσουμε. Έτσι τιμούμε τον Κύριο. Ξέρετε, όταν θέλουμε τα δικά μας και δεν θέλουμε να μας ελέγχουν, μια εύκολη λύση είναι η απομόνωση. Αν παίρνει το καβούκι σου όπως το σαλιγκάρι. Δεν ενοχλώ κανένα, μη με ενοχλάτε εμάς. Δεν για πιένω τώρα στην εκκλησία να μου ακούω τον ένα και τον άλλον και να με κοιτάνε με μισό μάτι. Θα κάνω τη ζωή μου, θα πηγαίνω κάποτε. Και σιγά σιγά αποκόπτεσαι από τους γύρω. Δηλαδή ο σύγχρονος χριστιανός κλείνεται στο καβούκι του. Γιατί δεν ακολουθείς τους γύρω σου. Ούτε αν ζουν, αν πέθανα, άστους. Ούτε αν χαίρονται, ούτε αν λυπούνται, ούτε αν χορταίνουν, ούτε αν πεινάνε, ούτε αν στέκονται, ούτε αν πέφτουν. Γλιτώνεις και είναι τη φασαρία που έχεις να ενδιαφέρεσαι για τον πλησίον σου, τι έκανε ο ένας, τι ο άλλος, αν μπορώ να βοηθήσω, αν μην βοηθήσω. Ας κάνω ό,τι θέλουν. Άρα γλίτωσες ένα βάρος. Για ένα σαρκικό άνθρωπο είναι βάρος. Έτσι εξασφαλίζεις την εσωτερική σου γαλήνη, ότι δεν με ενδιαφέρουν τα προβλήματα των άλλων. Βέβαια το ανάλογο εφαρμόζεται και από τους περισσότερους πλησίων σου. Σου λέει, άστον αυτό, αφού δεν θέλει. Τον πήρα μια φορά τηλέφωνο, δεύτερο, του επικοινώνησα, δεν με ενδιαφέρεται, άστον. Να τον τρέχω από πίσω. Και έτσι αυτοαπομονώνονται. Όσο λιγότεροι κινούνται, τόσο καλύτερα για αυτούς. Όσο λιγότεροι βλέπουν, τόσο μικρότερη πιθανότητα να τους ενοχλήσουν. Γιατί αδερφοί, όταν κλειστείς το καβούκι σου, δεν δίνεις δικαιώματα στους άλλους να ασχολούνται μαζί σου. Είναι λογικό, έτσι. Είναι και της μόδας αυτό. Γι' αυτό λέμε να προσέχουμε τη σκληροκαρδία. Σκληροκαρδία, θυμάστε το Φαραώ. Στην Αίγυπτο αρνήθηκε να αφήσει το λαό Ισραήλ να φύγει και λέει στην Έξοδο σκλήρινε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, η καρδιά του Φαραώ. 15 φορές το λέει αυτό στην Έξοδο. Και η μόνη εξήγηση για την επιμονή του Φαραώ να αντιστέκεται στο Θεό ήταν αυτό. Σκληρύνω την καρδιά μου. Όχι, δεν θα το κάνω. Μα κάνει αυτό. Όχι, δεν θα το κάνω. Ή εντάξει, εντάξει, θα το κάνω. Μόλις γίνει το δικό σου και να, δεν θα το κάνω. Αλλάζω ιδέα πάλι. Αποφασίζεις να κρατάς απόσταση και να πηγαίνεις πίσω-πίσω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σημειώστε αδερφοί, μια σκληρή καρδιά μειώνει την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί.

διαλογίζεστε ότι δεν έχετε άρτους. Λέει, δεν πήραμε ψωμιά μαζί μας. Ακόμα δεν νοείτε, ούτε καταλαβαίνετε. Πορωμένη έχετε την καρδιά σας. Αυτό που λέμε σκληροκαρδία είναι η πόρωση της καρδιάς. Οφθαλμούς, αν και έχετε, δεν βλέπετε. Και αυτιά, αν και έχετε, δεν ακούτε και δεν θυμάστε. Γιατί τι έκανε ο Κύριος. Από το μηδέν, από το λίγο, έτσι, πέντε ψωμάκια, δύο ψαράκια, έκανε τόσα και έφαγε ο κόσμος. Και μετά από λίγο που δεν είχαν ψωμί να φάνε, λένε, δεν πήραμε ψωμί, τι θα κάνουμε τώρα, θα μείνουμε νηστικοί. Και λέει ο Κύριος, γιατί αδερφοί, γιατί λέει η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Ήταν μέσα στα θαύματα, όχι από να πεις το παρακολουθώ, μέσα τους βγαίνανε, βλαστάνανε τα ψωμιά και τα ψάρια και λένε ότι τώρα τι θα πάμε. Δεν πήραμε ψωμιά. Δεν πήγαμε στο φούρναρι να πληρώσουμε να πάρουμε ψωμί. Θα μείνουμε νηστικοί. Αυτός είναι ο σαρκικός ο άνθρωπος. Μα αφού έχεις δει το θαύμα πριν λίγο. Αλλά βλέπετε τα συμπτώματα της σκληρής καρδιάς. Δεν μπορεί να αντιληφθεί. Δεν μπορεί να κατανοήσει. Είναι κλειστό. Δεν μπορεί να δει. Είναι ανίκανη να ακούσει. Ανίκανη να θυμηθεί. Επομένως, μια σκληρή καρδιά χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα να αντιληφθεί τα πνευματικά. Ενώ για τον άλλο δίπλα λέει, μα τι κάνεις αδερφέ, αδερφή μου. Τόσο αφού βλέπεις, το έκανε ο Κύριος, θα το κάνει και τώρα. Μα θα το κάνει. Το έκανε πραγματικά. Μήπως ήταν οφθάλμα πάτη. Δηλαδή, ακόμα και όταν τα πνευματικά πράγματα γίνονται αντιληπτά, η σκληρή καρδιά κρατά το άτομο από την κατανόηση των λίγων πραγμάτων που μπορούν να κατανοηθούν. Δεν μπαίνουν μέσα του, δεν ανοίγει μέσα. Μπορεί να βλέπει τι προσπαθεί να του δείξει ο Κύριος, αλλά δεν είναι δυνατόν να τον πάρει αυτό με τρόπο που να το εφαρμόσει στη ζωή του. Ναι, καλά είναι, το βλέπω, το καταλαβαίνω, αλλά δεν δουλεύει μέσα μου. Γιατί η καρδιά σου είναι σκληρή. Και όταν οι άνθρωποι σκληραίνουν την καρδιά τους προς το Θεό, σαν να είναι πνευματικά ακουφοί, πνευματικά τυφλοί. Γιατί τους λέει, αν και έχετε μάτια, δεν βλέπετε. Έχετε μάτια, αλλά δεν βλέπετε. Και το ίδιο έλεγε βέβαια και για τους Φαρισαίους που λέει, οδηγεί τυφλών. Τυφλοί οδηγούν τυφλούς. Ενώ βλέπαν όλοι με τα μάτια τα φυσικά, αλλά πνευματικά δεν βλέπανε. Δεν μπορούν να δουν την πνευματική αλήθεια ή να ακούσουν τον Κύριο να τους μιλά. Προσέξτε, και δεν μπορούν να θυμούνται. Ενώ έγιναν πράγματα πρόσφατα που ο Κύριος εργάστηκε και ενήργησε, σαν να είναι μια ανάμνηση έναν αιώνα πίσω. Η δυσκολία απομνημόνευσης είναι μια σημαντική ένδειξη της κατάστασης της καρδιάς. Δηλαδή, οι άνθρωποι συχνά λένε ότι δεν έχουν την ικανότητα να θυμούνται πράγματα. Α, ήταν πολύ ωραίο το κήρυγμα απόψε. Ναι, γιατί, τι ήταν το θέμα? Τι ήταν το θέμα? Ρωτάς το διπλανό σου. Ποιο ήταν, πέρα ένα εδάφιο, κάτι. Δεν θυμάμαι. Και λες τώρα, ημερομηνίες γεννήσεως, θυμάσαι. Τον ηθοποιών, τον τάδε μόλις το δεις, θυμάσαι. Τον τραγουδιστή, το θυμάσαι. Αυτά τα θυμάσαι. Αυτό που άκουσες στο πνευματικό, γιατί, πού εξαφανίστηκε? Πού ήσουν εκεί? Αυτό δεν σημαίνει ότι το μυαλό δεν λειτουργεί, απλά είναι θέμα καρδιάς. Πού είναι η καρδιά σου δοσμένη? Θυμάμαι τις γραφές, γιατί εκεί είναι η καρδιά μου. Δεν θυμάμαι τα κόσμικα, τους ηθοποιούς και αυτά, γιατί δεν είναι εκεί η καρδιά μου. Η καρδιά μας, αδερφή, τίνει να μαλακώνει σε ό,τι σκεφτόμαστε σοβαρά από καρδιάς. Δηλαδή, μαλακώνει για να μπαίνει μέσα, έτσι. Αντίθετα, για ό,τι δεν σκεφτόμαστε, η καρδιά γίνεται σκληρότερη. Και το θέλουμε, το σκληρότερη καρδιά, όταν είναι τα άσεμνα, τα ανήθικα, δηλαδή τις λέξεις που είδαμε πριν, τι να συλλογιζόμαστε, να βάλουμε τα ανάποδα. Δεν θέλω να έχω εκδικητικότητα μέσα μου, θέλω να έχω σκληρή καρδιά όσον αφορά την εκδίκηση, για παράδειγμα, ή το μίσος ή την κακία. Αλλά θέλω η καρδιά μου να είναι μαλακιά και εύπλαστη ως προς την αγάπη, προς τη συμπάθεια, προς την ενθάρρυνση ο ένας προς τον άλλον. Μάρκος 6:52 λέει, γιατί δεν είχαν καταλάβει ότι έγινε με τους άρτους, αλλά ήταν η καρδιά τους πορωμένη. Δεν εστίασαν στο θαύμα του Ιησού, δηλαδή, που τάισε
5.000 άντρες, εκτός οι γυναίκες και τα παιδιά,

0: αυτό που προκάλεσε τη σκληροκαρδία των μαθητών, προσέξτε, δεν ήταν κάποια αμαρτία, ήταν ότι συγκεντρώθηκαν σε άλλα πράγματα εκτός από το θαύμα που μόλις έκανε ο Κύριος. Ήταν η περίπτωση της καταιγίδας. Ήταν απασχολημένοι με το να προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους την ώρα της καταιγίδας, αντί να εμπιστευτούν τον Κύριο. Εντάξει, δεν λέω να μην κάνουμε τίποτα και να εμπιστευόμαστε τον Κύριο τυφλά. Να μπω στο αυτοκίνητο, να κλείσω τα μάτια μου και να οδηγώ και ο Κύριος θα με φυλάξει. Όχι. Θα τα ανοίξει τα μάτια σου, θα σκέφτεσαι λογικά, θα προσπαθήσει να είσαι σωστός οδηγός, θα το κάνεις αυτό που μπορείς εσύ να κάνεις. Ο Κύριος θέλει ό,τι μπορώ να κάνω, να το κάνω. Αλλά όταν δεν μπορείς να κάνεις, όταν πνίγεσαι και η βάρκα βουλιάζει, δεν μπορείς να σωθείς. Εκεί τώρα πρέπει να μπει στο πνευματικό και να πεις, Κύριε, αφού δεν μπορώ να περιοριστώ στο φυσικό βασίλειο αυτή την ώρα, οι φυσικοί νόμοι δεν βοηθάνε. Ή θα πεθάνω, θα πνιγώ ή θα με σώσεις. Έχεις δει τον Ιησού να παίρνει 5 πίτες ψωμί και 2 ψάρια και ταΐζει ένα ολόκληρο πλήθος 1000 ατόμων. Αν το μυαλό τους είχε μείνει στο θαύμα, δεν θα είχαν σοκαριστεί όταν είδαν τον Ιησού να περπατάει στο νερό. Δεν θα λένε είναι δυνατό. Αποκλείεται να περπατάει ένας άνθρωπος στο νερό. Αποκλείεται. Γιατί να γίνουν τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια να φάνε τόσες χιλιάδες κόσμος. Ήταν σωστό. Είναι μεγαλύτερο θαύμα να περπατάω ή κάποιος στο νερό. Δεν λέω ότι δεν είναι θαύμα έτσι, αλλά δεν είναι λιγότερο απλά ένα σώμα να περπατάει στο νερό παρά να δημιουργήσεις τόσο φαγητό από τόσο λίγο. Να μου πείτε για το Θεό δεν είναι τίποτα δύνατο, αλλά έστω για τους σαρκικούς οφθαλμούς τουλάχιστον να πούν τέτοιο μεγάλο θαύμα που φάγε τόσος κόσμος, είναι τίποτα για τον Κύριο να περπατήσει στο νερό και να έρθει να μας βοηθήσει. Και παρατηρήστε, Μάρκος 6:45 λέει, ευθύς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε πριν από αυτόν αντίπερα στη Βηθσαϊδά, ωστόσο αυτός απολύσει το πλήθος. Αυτός τους έβαλε να μπούμε στη βάρκα να φύγουν. Γιατί μας λέει ο λόγος, γιατί λέμε δεν είναι τίποτα τυχαίο. Λέει τους ανάγκασε να μπουν στο σκάφος και να πάνε στην άλλη πλευρά. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να τους πιέσει. Πηγαίνετε, εγώ θα απολύσω τον κόσμο και θα έρθω. Δεν τους είπε πώς, δεν τους είπε ότι θα έρθει στο νερό. Αυτοί ίσως υπολόγισαν ότι μπορεί να πάει από γύρω ή με άλλη βάρκα. Αλλά δεν ήθελαν να πάνε και όσους τους ανάγκασε να το κάνουν. Ενώ ως εκ τούτου δεν μπήκαν σε αυτή την κατάσταση, στην τρικυμία, λόγω λάθους δικούς τους, που είπαν εμείς θα πάμε και ο Ιησούς ας κάνει ό,τι θέλει. Και να πούμε μήπως κάναμε λάθος, αφήσαμε τον Κύριο. Αυτός τους έβαλε με το ζόρι να πάνε. Ήταν διαταγή του Κυρίου. Άρα, αν είναι να πνιγούμε, ο Κύριος μας έστειλε να πνιγούμε. Ο Κύριος, εμείς δεν αφήσαμε καμία εντολή του Κυρίου πίσω. Κάνουμε ό,τι μας πρόσταξε. Αλλά δεν σκέφτονταν πνευματικά. Γιατί αν σκέφτονταν πνευματικά και όχι φυσικά, θα ήξεραν ότι ο Κύριος Ιησούς θα τους φρόντιζε. Ήταν οι μαθητές του. Ήταν στη μέση του έργου ακόμα. Θα χάνονταν. Δηλαδή αντί να εκπλαγούν που τον βλέπανε να περπατάει στο νερό, θα πρέπει να το αναμένανε. Γι' αυτό αδερφοί, αν δεν είμαστε τόσο κυριευμένοι από την εξέταση των φυσικών φαινομένων, δεν θα παραξενευόμαστε από το υπερφυσικό. Θα πρέπει δηλαδή να περιμένουμε να δούμε την ενέργεια του Κυρίου στη ζωή μας. Οι χριστιανοί έχουν καταντήσει σήμερα, ίσως ελείψει όσο θα ήθελαν να δουν, έτσι. Δεν τους κατηγορώ, ούτε βέβαια και τον Θεό. Είναι εποχές που το Πνεύμα του Κύριου δεν κινείται με τον τρόπο που θέλαμε, όπως τις πράξεις με τα σημεία και τα τεράστια, για παράδειγμα. Αρρώστησες, θα πας στο γιατρό. Έγινε αυτό, θα κάνεις γίνω. Όπως ένας κοσμικός, απλώς έχεις καλό χαρακτήρα. Και αυτό είναι η χριστιανοσύνη σήμερα. Αλλά αυτό δείχνει ότι η καρδιά έχει σκληρύνει προς τον Θεό και την υπερφυσική του δύναμη, λόγω της αποτυχίας μας να μείνουμε επικεντρωμένοι σε πνευματικά πράγματα που ο Κύριος λέει και υπόσχεται. Και τι κάνουμε, προτρέχουμε να βρούμε φυσικές λύσεις σε προβλήματα αντί να περιμένουμε να δούμε το χέρι του Θεού να εργάζεται, να κινείται. Γιατί αν δεις ένα ζήτημα και τρέχεις εσύ να το λύσεις αμέσως με τον τρόπο που ξέρεις με το μυαλό σου, δεν αφήνεις τον Κύριο να ενεργήσει, δεν του δίνεις χρόνο και τόπο. Τώρα, ένα από τα ωφέλη, όπως είπα, της κατανόησης του τι προκαλεί τη σκλήρυση της καρδιάς, είναι ότι μπορείς να αντιστρέψεις αυτή τη διαδικασία και να την χρησιμοποιήσεις ενάντια στο διάβολο. Έχεις τη δύναμη δηλαδή να προσδιορίσεις τι αποδέχεται ή τι απορρίπτει η καρδιά σου. Δεν μπορείς να μπεις στον πειρασμό με κάτι που δεν μπορείς να σκεφτείς. Αν δεν περάσει από εδώ, δεν θα περάσει ούτε από το υπόλοιπο σώμα. Δεν θα ενεργήσεις με τρόπο που δεν έχεις ήδη σκεφτεί στο μυαλό σου. Οπότε, έλεγξε τις σκέψεις σου και θα ελέγχεις τις πράξεις σου. Δεν θα απλώσεις ποτέ το χέρι σου να πάρεις τα 50 ευρώ που βρήκες εκεί, παρατημένα, εφόσον το μυαλό σου είναι καθαρό από το να αρπάξω, να βρω εύκολον κέρδος. Αχ, να είχα λίγα λεφτά τώρα. Αχ, να κλείσω αυτή την τρύπα. Αχ, να είχα να κάνω εκείνο. Και τα βλέπεις μπροστά σου και τι θα σου πει ο διάβολος? Ο Θεός τους τα έφερε. Ενώ είναι κλοπή, μη κλέψεις. Σκεπάζει την εντολή και σου φέρνει μια άλλη εισήγηση, θεάρεστη. Ο Θεός σου τα δίνει, να τα μπροστά, δεν είναι σε κανένα. Ενώ ξέρεις ότι δεν πρέπει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν ελέγχουν τις σκέψεις τους και λένε εντάξει, όταν θα είναι πράξη, εγώ δεν πρόκειται να το κάνω. Όχι, καλέ. Εντάξει. Το ότι ονειρεύομαι ότι κλέβω, ας πούμε, και έχω μια άνετη ζωή, δεν θα το κάνω ποτέ. Απλώς περνάω ωραία. Εγώ να κλέψω, αφού απαγορεύεται να κλέβουμε. Πέφτουν τα τείχη από μέσα σιγά-σιγά. Σκέφτεσαι ανήθικα, σκέφτεσαι εκδικητικά, μισείς τον άλλο, αλλά δεν πρόκειται να πω τίποτα. Θα έρθει η ώρα που θα πετάξεις ένα βέλος πικρό. Γιατί από μέσα σου βράζεις, χτίζει. Ο εχθρός χτίζει σιγά σιγά με υπομονή. 20 χρόνια μπορεί να χτίσει κάτι για να κάνεις ζημιά στον πλησίον σου σε μια φάση που δεν το περιμένεις. Που ήσουν αδύνατος, αδύνατη. Χαλαρός, χαλαρή. Γι' αυτό λέω, αν ελέγχεις τη σκέψη σου, αυτόματα ελέγχεις και τις πράξεις σου. Επομένως, αδερφοί, για να μπορεί να μαλακώσει η καρδιά προς το Θεό, πρέπει να πάρεις ολόκληρη τη διδασκαλία για να θερήσεις το πλήρες όφελος. Δηλαδή, είναι σημαντικό να κάτσεις κάτω και να απορροφήσεις την αλήθεια. Δεν αρκεί μόνο να ακούς την αλήθεια, πρέπει να την απορροφήσεις. Ένα τελευταίο εδάφιο, Εβραίους 3:12. Προσέχετε, αδελφοί, μήπως υπάρχει μέσα σε κάποιον από εσάς άπιστη καρδιά κακή. Προσέξτε, απευθύνεται σε αδελφούς. Προσέχετε, λέει ο Παύλος, αδελφοί, μήπως υπάρχει μέσα σε κάποιον από εσάς άπιστη καρδιά κακή, με το να αποστατήσει από ζωντανό Θεό, αλλά προτρέπεται ο ένας τον άλλον κάθε ημέρα, μέχρι ότου λέμε το σήμερα, για να μην σκληρινθεί κανείς από εσάς από την απάτη της αμαρτίας. Αμαρτία, η απάτη της αμαρτίας. Όχι από την αμαρτία, από την απάτη της αμαρτίας, να μην σκληρινθεί. Τι να σκληρινθεί, η πέτσα, το κρέας, μιλάει για την καρδιά μέσα. Απ' έξω είσαι μια χαρά. Δόξα στον Κύριο αδερφή, δόξα στον Κύριο αδερφέ μου. Τι κάνεις, αμήν, αλληλούια. Και μέσα αρχίζεις και σκληραίνεις. Γιατί έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αν, εκείνο το αν είναι, να το βάλεις κεφαλαίο, αν βέβαια κατέχουμε την αρχική πεποίθηση μέχρι τέλος σταθερή. Βλέπετε, έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αλλά υπάρχει και το αν, ο όρος. Σώθηκα, είμαι με τον Κύριο. Αμήν, να είναι έτσι. Αλλά εδώ λέει, αν βέβαια κατέχω την αρχική πεποίθηση μέχρι τέλος, που δεν έρχεται αυτό το τέλος, σταθερή. Δεν ήρθε ο Κύριος να μας πάρει ακόμη. Εάν δεν κατέχω την αρχική πεποίθηση μέχρι τέλος σταθερή, δεν θα είμαι μέτοχος του Χριστού, όπως το λέει εδώ. Γιατί στην αρχή της πνευματικής μας ζωής έχουμε ενθουσιασμό, όταν όμως αργότερα καλούμαστε να εμφανίσουμε αγάπη, να δώσουμε έλεος, να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, δυσκολευόμαστε πολλές φορές. Γιατί δεν τα πολύ ξέρουμε. Έχουμε ημιμάθεια και χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Αν όμως καταφέρουμε να μείνουμε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και αν είμαστε, χωρίς να χάσουμε την αγάπη μας για τον Κύριο και τον συνάνθρωπό μας, είναι σίγουρο ότι θα μετέχουμε τις δόξεις Του. Άρα, αδερφοί, να μείνουμε μέχρι τέλους κοντά στον Κύριο, γιατί είναι και η Επαγγελία Του που λέει ότι ώστις υπομείνει μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Αυτή η επιμονή τώρα, το να υπομείνεις μέχρι τέλους, δεν είναι ένα μαρτύριο, απλά είναι να μην δεχθείς το σύστημα αυτό του κόσμου που σε γαργαλάει ίσως. Αλλά αν κάνουμε αυτά που είπαμε απόψε και προσέχεις ιδιαίτερα τη σκέψη σου και δεν χτίζεις μέσα σου, είναι όμορφη η χριστιανική ζωή, είναι μια ωραία περίοδος σε όλη τα χρόνια της ζωής σου. Γιατί είσαι ελεύθερος από τα μίση και τα πάθη και τις καταστάσεις γύρω. Ναι, μπορεί να έρθει να σου χτυπήσει την πόρτα μια ασθένεια ή ανεργία ή κάτι, τέτοιες καταστάσεις, αλλά μέσα σου είσαι ελεύθερος, ελεύθερη. Δεν θα έχεις μέσα σου αυτόν το βράσιμο, με αδίκησε, μου είπε, θα με εκδικηθεί, θα τον εκδικηθώ, γιατί με κοίταξε έτσι, γιατί μου είπε αυτή την κουβέντα πριν 5 χρόνια. Και να σκέφτεσαι αυτές τα σαρκικά πράγματα και να υποφέρεις και να χαίρεται ο διάβολος από πίσω που τα βάζει και τα δέχεσαι. Αν τα δέχεσαι έτσι, δεν λέμε ότι συμβαίνει, αλλά μπορεί να συμβαίνει σε μικρό βαθμό ή σε κάποιους τομείς της ζωής του καθενός. Γι' αυτό, αδερφοί, να μείνουμε ως το τέλος όπως μας θέλει ο Κύριος. Εδώ είναι στρατός. Είναι μια θητεία που πρέπει να κάνουμε από τον καιρό που δεχθήκαμε τον Κύριο μέχρι τέλους. Έτσι μας ονομάζει. Είμαστε απεσταλμένοι Του, είμαστε τα παιδιά του βασιλιά, αμέν, δούλοι από την άλλη. Είναι δύο, φαίνονται λίγο παράξενα, από τη μια μας ανεβάζει εκεί πάνω, από την άλλη μας κατεβάζει κάτω. Αν εγώ λέει ο Κύριος, σας ένιψα τα πόδια και θα στα σκούπισα με την πετσέτα, τα βρωμισμένα τα πόδια σας, γιατί τα πόδια τους τότε δεν ήταν όπως εμάς, που κάνουμε τον μπάνιο μας και βάλουμε τις κατσούλες μας και τα παπουτσάκια μας και μυρίζουμε ωραία. Ήταν μέσα στις λάσπες και μέσα στα περιττώματα, περπατούσαν οι άνθρωποι. Γι' αυτό έπρεπε όταν πας στο σπίτι κάποιου να λούσει κεφαλή και τα πόδια. Γιατί είναι αυτά που βρωμίζανε πιο πολύ, τα πόδια ειδικά. Και ο Κύριος έκατσε και τους τα έπινε και λέει: Πέτρος, Κύριε, μα τα πόδια μου. Εάν δεν δεχτείς, λέει, δεν έχεις μερίδιο μαζί μου. Εντάξει, λέει, Κύριε. Αλλά τους έδωσε παράδειγμα πώς πρέπει να είναι. Και αυτό το παράδειγμα φτάνει σε εμάς. Αν οι Απόστολοι εγωνάτιζαν και έπαιρναν τα πόδια ο ένας του άλλου, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε προέκταση, να υπηρετείς τους δούλους, τους υπηρέτες του Κυρίου, τέτοια καρδιά πρέπει να έχουμε και εμείς, αδερφοί. Και αν την έχουμε αυτή τη σπασμένη καρδιά της υπηρεσίας, είναι απλό μετά. Γιατί θα είμαστε ταπεινοί και δεν θα περιμένουμε γιατί μου είπε, γιατί μου είπε έτσι, γιατί μου έκανε έτσι. Που είναι παιδαριώδη όταν τα σκεφτούμε. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί εσύ μας έδωσες το παράδειγμα. Και όχι μόνο της ταπείνωσης, αλλά ανέβηκες πάνω στο σταυρό για μας, Κύριε. Και έδωσες την ίδια σου τη ζωή, Κύριέ μας. Ό,τι είχες. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί είσαι ο αμνός. Και κατοικείς μέσα μας τώρα, Κύριε, ως μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και έχουμε, Κύριέ μας, μέσα μας τώρα, εσένα, Κύριέ μας, και όλη τη δημιουργία μαζί μας. Και αναπάβεσαι, Κύριέ μας, και θέλουμε να αναπάβεσαι ακόμη περισσότερο και να απλώσεις με την παρουσία σου, Κύριέ μας, ακόμη περισσότερο μέσα μας, στο είναι μας. Και να βγει αυτή η παρουσία έξω γύρω μας, Κύριέ μας, και να επηρεάσει και τους άλλους ανθρώπους και να ευλογηθούν οι άλλοι μέσα από εμάς, από τα αγκία, Κύριε. Θέλουμε να είμαστε εύχριστα, Χριστέ μας, Άγια αγκία. Το στόμα μας, τα μάτια μας, τα χέρια μας, τα πόδια μας, Κύριέ μας, να αναδίδουν εσένα, να υπηρετούν εσένα, Κύριε, και τους γύρω μας. Και να φαίνεσαι εσύ, Χριστέ μας. Ονομαζόμαστε χριστιανοί, Κύριε, γιατί είμαστε οι ακόλουθοι σου, είμαστε οι οπαδοί σου. Φαίνεσαι εσύ μέσα από εμάς, Κύριε. Και έτσι θέλουμε να φαινόμαστε κι εμείς, Κύριε, να βλέπουν τον κάθε ένα από εμάς, Κύριέ μας, και να βλέπουν Ιησού Χριστό και τίποτε άλλο. Αμήν Ιησού μου. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 37. Και όταν ο βασιλιάς Εζεκίας το άκουσε, ξέσχισε τα μάτια του και σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε στον οίκο του Κυρίου. Και έστειλε σκεπασμένους με σάκους τον Ελιακίμ τον οικονόμο και τον Σωμνά τον γραμματέα και τους πρεσβύτερους των ιερέων προς τον προφήτη Ισαΐα το γιο του Αμός. Και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, αυτή η μέρα είναι η μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας. Επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ακμή της γέννας, όμως δεν υπάρχει δύναμη σε αυτή που γεννάει. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να άκουσε τα λόγια του Ραβσάκη, που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, τον έστειλε, για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να εξυβρίσει με τα λόγια

Ο Ραβσάκης λοιπόν επέστρεψε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι είχε φύγει από τη Λαχής. Και ο βασιλιάς άκουσε να λένε για τον Θυρακά, το βασιλιά της Αιθιοπίας. Βγήκε να σε πολεμήσει. Και όταν το άκουσε, έστειλε πρεσβευτές στον Εζεκία λέγοντας: «Έτσι θα πείτε στον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας: Ο Θεός σου, επάνω στον οποίο έχεις το θάρρος σου, ας μη σε απατάει, λέγοντας: Η Ιερουσαλήμ δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας. Δες, εσύ άκουσες τι έκαναν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας σε όλους τους τόπους, καταστρέφοντάς τους. Και θα λυτρωθείς εσύ? Μήπως οι θεοί των εθνών λύτρωσαν εκείνους που οι πατέρες μου κατέστρεψαν, τη Γοζάν και τη Χαράν και τη Ρεσέφ και τους γιους του Εδέν που είναι στην Τελασάρ? Πού είναι ο βασιλιάς της Εμάθ και ο βασιλιάς της Αρφάδ και ο βασιλιάς της πόλης Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά?» Και παίρνοντας ο Εζεκίας την επιστολή από το χέρι των πρεσβευτών, τη διάβασε. Και ο Εζεκίας ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και τη ξετύλιξε μπροστά στον Κύριο. Και ο Εζεκίας προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας: «Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, εσύ που κάθεσαι πάνω στα χερουβίμ, εσύ ο ίδιος είσαι ο Θεός, ο μόνος όλων των βασιλείων της γης. Εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη. Στρέψε, Κύριε, του αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε τα μάτια σου, Κύριε, και δες. Και άκουσε όλα τα λόγια του Σεναχηρήμ που έστειλε αυτόν για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό. Αληθινά, Κύριε, οι βασιλιάδες της Ασσυρίας ερήμωσαν όλα τα έθνη και τους τόπους τους και έριξαν τους θεούς τους στη φωτιά, επειδή δεν ήσαν θεοί αλλά έργο χεριών ανθρώπου, ξύλα και πέτρες. Γι' αυτό τους κατέστρεψαν. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας από το χέρι του, ώστε όλα τα βασίλεια της γης να γνωρίσουν ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο μόνος». Τότε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός, έστειλε στον Εζεκία λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Άκουσα όσα προσευχήθηκε σε μένα ενάντια στον Σεναχηρήμ, το βασιλιά της Ασσυρίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος μίλησε γι' αυτόν. Σε καταφρόνησε, σε έπαιξε, η Παρθένα, η θυγατέρα της Σιών. Κούνησε πίσω σου κεφάλι, η θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Ποιον ονείδησες και βλασφήμισες? Ενάντια σε ποιον ύψωσες τη φωνή και σήκωσες ψηλά τα μάτια σου? Ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. Τον Κύριο ονείδησες διαμέσου τον δούλο σου και είπες: Με το πλήθος των αμαξών μου εγώ ανέβηκα στο ύψος των βουνών, στα πλευρά του Λιβάνου, και θα κόψω τους ψηλούς κέδρους του, τα εκλεκτά ελάτια του, και θα μπω στο ύψος των άκρων του, στο δάσος του Καρμήλου του. Εγώ ανέσκαψα και ήπια νερά, και με το ίχνος των ποδιών μου ξέρανα όλα τα ποτάμια των πολιορκούμενων. Μήπως δεν άκουσες ότι εγώ το έκανα αυτό από παλιά και το αποφάσισα από τις αρχαίες ημέρες? Τώρα όμως το εκτέλεσα, ώστε να είσαι για να καταστρέφεις οχυρωμένες πόλεις σε σωρούς ερυπείων. Γι' αυτό οι κάτοικοί τους ήσαν μικρής δύναμης, τρόμαξαν και κατατροπιάστηκαν. Ήταν σαν το χορτάρι του χωραφιού και σαν τη χλώη, σαν το χορτάρι των ταρατσών και σαν το σιτάρι που καίγεται πριν καλαμώσει. Όμως εγώ ξέρω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και τη λύσα σου που έχεις εναντίον μου. Επειδή η λύσα σου εναντίον μου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα αυτιά μου, γι' αυτό θα βάλω τον κρίκο μου στα ρουθούνια σου και το χαλινό μου στα χείλη σου και θα σε γυρίσω πίσω από το δρόμο διαμέσου του οποίου ήρθες. Και τούτο θα είναι σε σένα το σημάδι. Αυτή τη χρονιά θα φάτε ό,τι είναι αυτοφιές και τη δεύτερη χρονιά ό,τι εκφύεται από το ίδιο. Ενώ την τρίτη χρονιά να σπείρετε και να θερίσετε και να φυτέψετε αμπελώνες και να φάτε τον καρπό τους. Και το υπόλοιπο από τον οίκο του Ιούδα που διασώθηκε

0: θα ριζώσει και πάλι από κάτω και θα δώσει επάνω καρπούς. Επειδή από την Ιερουσαλήμ θα βγει το υπόλοιπο και από το βουνό Σιών αυτό που διασώθηκε. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή την πόλη, ούτε θα το ξεύσει εκεί βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδες, ούτε θα υψώσει εναντίον της πρόχωμα. Από το δρόμο διαμέσου του οποίου ήρθε, από αυτόν θα γυρίσει και σε αυτή την πόλη μέσα δεν θα μπει, λέει ο Κύριος. Επειδή θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ. Τότε ο άγγελος του Κυρίου βγήκε και χτύπησε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, να, όλοι ήσαν νεκρά σώματα. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε ως Σεναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Νισρόκ, του θεού του, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον χτύπησαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εσαραδόν, ο γιος του. Ισαΐας κεφάλαιο 38. Κατά τις ημέρες εκείνες, ο Εζεκίας αρρώστησε μέχρι θανάτου. Και ήρθε ο Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, και του είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, βάλε σε τάξη ό,τι αφορά την οικογένειά σου, επειδή πεθαίνεις και δεν θα ζήσεις». Τότε ο Εζεκίας έστρεψε το πρόσωπό του προς τον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Παρακαλώ Κύριε, θυμήσου τώρα πώς περπάτησα μπροστά σου με αλήθεια και με τέλεια καρδιά και έπραξα μπροστά σου το αρεστό». Και ο Εζεκίας έκλαψε μεγάλον κλαθμό. Τότε έγινε λόγος Κυρίου στον Ισαΐα λέγοντας «Πήγαινε και πες τον Εζεκία. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατέρα σου. Άκουσα την προσευχή σου, είδα τα δάκρυά σου. Δες, θα προσθέσω στις μέρες σου 15 χρόνια και θα ελευθερώσω εσένα και αυτή την πόλη από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας και θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη. Και τούτο θα είναι σε σένα το σημείο από τον Κύριο, ότι ο Κύριος θα κάνει αυτό το πράγμα που μίλησε. Δες, θα στρέψω 10 βαθμούς προς τα πίσω τη σκιά των βαθμών που κατέβηκε στο ηλιακό ημερολόγιο του Άχαζ». Και στράφηκε ο ήλιος 10 βαθμούς από τους οποίους είχε κατέβει. Αυτά είναι που γράφτηκαν από τον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, όταν αρρώστησε και ανέρωσε από την αρρώστια του. «Εγώ είπα, στο μεσημέρι των ημερών μου θα πάω στις πύλες του τάφου. Στερήθηκα το υπόλοιπο των χρόνων μου. Είπα, δεν θα δω ξανά τον Κύριο, τον Κύριο σε γη ζωντανών ανθρώπων. Δεν θα ξαναδώ άνθρωπο μαζί με τους κατοίκους του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετατοπίστηκε από μένα σαν σκηνή βοσκού. Κόπηκε η ζωή μου σαν από ένα εφαντή. Θα με κόψει από το στιμόνι. Από το πρωί μέχρι την εσπέρα θα με τελειώσεις. Στοχαζόμουν μέχρι το πρωί. Θα σπάσει όλα τα κόκαλά μου σαν λιοντάρι. Από το πρωί μέχρι την εσπέρα θα με τελειώσεις. Σαν γερανός, σαν χελιδόνι έτσι ψέλιζα. Οδυρόμουν σαν τριγώνι. Τα μάτια μου απέκαναν ατενίζοντας προς τα επάνω. Καταθλίβομαι Κύριε. Ανακούφισέ με». Τι να πω. Αυτός και είπε σε μένα και εκτέλεσε. Θα περνάω όλα τα χρόνια μου μέσα στην πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, οι άνθρωποι ζουν και σε όλα αυτά υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Εσύ βέβαια με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Δες, αντί για ειρήνη ήρθε πάνω μου μεγάλη πικρία. Αλλά εσύ, για αγάπη της ψυχής μου, τη λύτρωσες από το λάκκο της φθοράς. Επειδή έριξες πίσω από τα νότα σου όλες μου τις αμαρτίες. Επειδή ο τάφος δεν θα σε υμνήσει. Ο θάνατος δεν θα σε δοξολογήσει. Αυτοί που κατεβαίνουν στο λάκκο δεν θα ελπίζουν στην αλήθεια σου. Αυτός που ζει, αυτός που ζει, αυτός θα σε υμνεί. Όπως εγώ αυτή την ημέρα. Ο πατέρας θα γνωστοποιήσει στα παιδιά την αλήθεια σου. Ο Κύριος ήρθε για να με σώσει. Γι' αυτό θα ψάλουμε το τραγούδι μου επάνω σε έγχορδα όργανα όλες τις ημέρες της ζωής μας στον οίκο του Κυρίου. Επειδή ο Ισαΐας είχε πει «Ας πάρουν μια παλάθη από σίκα και ας τη βάλουν σαν έμπλαστρο επάνω στο έλκος και θα γιατρευτεί». Και ο Εζεκίας είχε πει «Τι είναι το σημείο ότι εγώ θα ανέβω στον οίκο του Κυρίου». Μιχαίας πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στο Μιχαία, το Μορασθίτη, κατά τις ημέρες του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκία, των βασιλιάδων του Ιούδα, που είδε για τη Σαμάρια και την Ιερουσαλήμ. «Ακούστε όλοι οι λαοί, πρόσεχε η γη και το πλήρωμά της. Κι ας είναι ο Κύριος ο Θεός μάρτυρας σε σας, ο Κύριος από το ναό του τον Άγιο. Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον τόπο του και θα κατέβει και θα πατήσει επάνω στα ύψη της γης. Και τα βουνά θα διαλυθούν από κάτω του και οι κοιλάδες θα σχιστούν σαν κερί μπροστά από τη φωτιά και σαν νερά που κατέρχονται σε ένα κατήφορο. Εξαιτίας της ασέβειας του Ιακώβ συμβαίνει όλο αυτό και εξαιτίας της αμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Ποια είναι η ασέβεια του Ιακώβ? Όχι η Σαμάρια. Και ποιοι είναι οι υψηλοί τόποι του Ιούδα? Όχι η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό θα καταστήσω τη Σαμάρια σε σωρούς από πέτερες χωραφιού, όπου φυτεύεται αμπελώνας, και θα κυλήσω ολότελα τις πέτρες της στην κοιλάδα και θα ξεσκεπάσω τα θεμέλια της. Και όλα τα γλυπτά της θα κατακοπούν και όλα τα μισθώματά της θα κατακαούν με φωτιά και θα εξαφανίσω όλα τα είδωλά της, επειδή τα συγκέντρωσε από μισθό πορνείας και σε μισθό πορνείας θα επιστραφούν. Γι' αυτό θα θρηνήσω και θα ολολήξω, θα πάω ξεντημένος και γυμνός, θα κάνω θρήνο σαν τα τσακάλια και πένθος σαν τις στρουθοκαμήλους. Επειδή η πληγή της είναι ανίατη, επειδή ήρθε μέχρι τον Ιούδα, έφτασε μέχρι την πύλη του λαού μου, μέχρι την Ιερουσαλήμ. Μην του αναγείλετε στη Γάθ, μη πενθήσετε πένθος, στην Βυθαφρά κυλήσου στη σκόνη. Διάβα, η κάτοικος της Σαφύρ, έχοντας την τροπή σου γυμνή. Η κάτοικος της Σαναάν, ας μη βγει έξω. Το πένθος της Βέθεζίλ, από σας θα πάρει την αρχή του. Επειδή η κάτοικος της Μαρόθ λυπήθηκε για τα αγαθά της, δεδομένου ότι κατέβηκε κακό από τον Κύριο στην πύλη της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής, ζεύξε την άμαξα στο γρήγορο άλογο. Εσύ, η αρχή της αμαρτίας στη θυγατέρα της Ιών, επειδή οι ασέβειες του Ισραήλ βρέθηκαν σε σένα. Γι' αυτό θα δώσεις έγγραφο απελευθέρωσης στην Μορέσεθ Γάδ. Τα σπίτια του Αχσίβ θα ματαιώσουν τις ελπίδες των βασιλιάδων του Ισραήλ. Επιπλέον, θα φέρω κληρονόμων σε σένα, κάτοικε της Μαρισά. Θα'ρθει μέχρι την Οδολάμ, τη δόξα του Ισραήλ. Φαλακρώσου και κούρεψε το κεφάλι σου για τα τρυφερά παιδιά σου. Να πλατείνεις την φαλακρότητά σου σαν αετός, επειδή από σένα εχμαλωτίστηκαν. Μιχαίας δεύτερο κεφάλαιο. Αλίμονο σε αυτούς που συλλογίζονται ανομία, σε αυτούς που μηχανεύονται κακό στα κρεβάτια τους. Μόλις φέγγει η αυγή, το πράττουν αμέσως, επειδή είναι στη δύναμη του χεριού τους. Και επιθυμούν χωράφια και παίρνουν με τη βία, και σπίτια και ταρπάζουν. Έτσι διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του, ναι, τον άνθρωπο και την κληρονομιά του. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, ενάντια σε αυτό το γένος εγώ βουλεύω με κακό, από το οποίο δεν θα ελευθερώσετε τους λαιμούς σας, ούτε θα περπατάτε υπερήφανα, επειδή ο καιρός αυτός είναι κακός. Κατά την ημέρα εκείνη θα αναλάβουν παροιμία εναντίον σας, και εκείνος που θρηνεί με θρήνο θα αθρηνήσει και θα πει «Αφανιστήκαμε ολοκληρωτικά, έχει αλλοιώσει τη μερίδα του λαού μου, πώς την απομάκρυνε από μένα». Αντί να αποδώσει, διαμοίρασε τα χωράφια μας. Γι' αυτό εσύ δεν θα έχεις κάποιον που να βάζει σχοινή για κλήρο στη σύναξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε εσείς που προφητεύετε. Δεν θα προφητεύσουν σε αυτούς. Η ντροπή τους δεν θα απομακρυνθεί. Ω, εσύ που αποκαλείσαι 20 Ιακώβ, μίκρινε το πνεύμα του Κυρίου. Είναι τέτοια τα επιτιδεύματά του. Τα λόγια μου δεν κάνουν καλό σε αυτούς που περπατούν ορθά. Και άλλοτε ο λαός μου είχε επαναστατήσει σαν εχθρός. Αρπάζεται το επανοφόρι μαζί με το χιτώνα από εκείνους που διαβαίνουν άφοβα, από αυτούς που επιστρέφουν από τον πόλεμο. Εξώσατε τις γυναίκες του λαού μου από τα ευχάριστα σπίτια τους. Από τα παιδιά τους αφαιρέσατε για πάντα τη δόξα μου. Σηκωθείτε και αναχωρήστε, επειδή αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας. Δεδομένου ότι μολύνθηκε, θα σας αφανίσει, μάλιστα μέσα σε σκληρόν αφανισμό. Αν κάποιος περπατάει σύμφωνα με το πνεύμα του και μιλάει ψέματα λέγοντας «Θα προφητεύσω σε σένα για κρασί και σίκερα», αυτός βέβαια θα είναι ο προφήτης αυτού του λαού. Βέβαια θα σε συγκεντρώσω ολόκληρον, Ιακώβ. Θα συγκεντρώσω βέβαια το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θα τους βάλω μαζί σαν πρόβατα της βοσόρας, σαν κοπάδι στο μέσο της μάντρας τους. Θα κάνουν μεγάλον θόρυβο από το πλήθος των ανθρώπων. Αυτός που διασπάει ανέβηκε μπροστά τους. Διέσπασαν και ανέβηκαν διαμέσου της πύλης και βγήκαν από αυτή. Και ο βασιλιάς τους θα διαβεί μπροστά τους και ο Κύριος επικεφαλής τους. Ρουθ, πρώτο κεφάλαιο. Και στις ημέρες κατά τις οποίες έκριναν οι κριτές, έγινε πείνα στη γη. Και ένας άνθρωπος από την Βηθλεέμ Ιούδα πήγε να παρικήσει στη γη του Μωάβ, αυτός, η γυναίκα του και οι δύο γη του. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ και το όνομα της γυναίκας του ήταν Ναομί και το όνομα των δύο γιών του Μααλών και Εχελεών, Εφρεθέοι από τη Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήρθαν στη γη του Μωάβ και ήσαν εκεί. Και ο Ελιμέλεχ, ο άνδρας της Ναομί, πέθανε. Και απέμεινε αυτή και οι δύο γη της. Και αυτοί πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες Μωαβίτισσες. Το όνομα της μιας ήταν Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατοίκησαν εκεί 10 χρόνια. Πέθαναν όμως και οι δύο, ο Μααλών και ο Χελεών. Και η γυναίκα στερήθηκε τους δύο γιους της και τον άνδρα της. Τότε σηκώθηκε αυτή και οι νύμφες της και επέστρεψαν από τη γη του Μωάβ, επειδή άκουσε στη γη του Μωάβ ότι ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του, δίνοντάς τους ψωμί. Και βγήκε από το τόπο όπου βρισκόταν και οι δύο νύφες της μαζί της. Και πορεύονταν τον δρόμο για να επιστρέψουν στη γη του Ιούδα. Και η Ναομή είπε στις δύο νύμφες της, «Πηγαίνετε, γυρίστε κάθε μία στο σπίτι της μητέρας της. Ο Κύριος να κάνει έλεος σε εσάς, καθώς εσείς κάνατε έλεος στους αποθανόντες και σε μένα. Ο Κύριος να σας δώσει να βρείτε ανάπαυση, κάθε μία στο σπίτι του άνδρα της». Και τις φίλησε και αυτές ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Και τις είπαν, «Όχι,
1: αλλά μαζί σου θα επιστρέψουμε στο λαό σου». Και η Ναομή είπε, «Επιστρέψτε, θυγατέρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου? Μήπως έχω ακόμα γιους στην κοιλιά μου για να γίνουν άνδρες σας? Επιστρέψτε, θυγατέρες μου, πηγαίνετε, επειδή εγώ γέρασα και δεν είμαι πια για άνδρα. Αν έλεγα, έχω ελπίδα, αν μάλιστα παντρευόμουν αυτή τη νύχτα και γεννούσα ακόμα γιους, θα τους περιμένατε μέχρι ότου μεγαλώσουν? Θα αναβάλατε για αυτούς το να παντρευτείτε? Μη, θυγατέρες μου, επειδή πικράθηκα πολύ περισσότερο παρότι εσείς που το χέρι του Κυρίου βγήκε εναντίον μου». Και εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν ξανά. Και η Ορφά καταφύλισε την πεθερά της. Η Ρουθ όμως προσκολήθηκε σε αυτή. Και η Ναομή είπε, «Δες, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Επίστρεψε και εσύ πίσω από τη συνυφάδα σου». Αλλά η Ρουθ είπε, «Μη με αναγκάζεις να σε αφήσω για να φύγω από πίσω σου. Επειδή όπου αν πας εσύ, θα πάω κι εγώ. Και όπου θα παραμείνεις εσύ, θα παραμείνω κι εγώ. Ο λαός σου, λαός μου, και ο Θεός σου, Θεός μου. Όπου κι αν πεθάνεις, θα πεθάνω κι εγώ. Και εκεί θα ταφώ. Έτσι να κάνει εμένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει, αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα». Και βλέποντας η Ναομή ότι αυτή επέμενε να πάει μαζί της, σταμάτησε να της μιλάει. Και περπάτησαν και οι δυο τους μέχρι ότου έφτασαν στη Βηθλεέμ. Και όταν έφτασαν στη Βηθλεέμ, ολόκληρη η πόλη συγκινήθηκε για αυτές. Και οι γυναίκες έλεγαν, «Αυτή είναι η Ναομή». Και αυτή είπε σε αυτές, «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, επειδή ο παντοδύναμος με πίκρανε υπερβολικά. Εγώ αναχώρησα γεμάτη και ο Κύριος με επανέφερε αδιανή. Γιατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος έδωσε μαρτυρία εναντίον μου και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε?» Η Ναομή λοιπόν επέστρεψε και μαζί της η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, η νύφη της, που ήρθε από τη γη του Μωάβ. Και αυτές έφτασαν στη Βηθλεέμ στην αρχή του θερισμού των κριθαριών. Ρουθ, δεύτερο κεφάλαιο. Είχε μάλιστα η Ναομή κάποιον συγγενή του άνδρα της, ένα άνθρωπο δυνατό σε ισχύ από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ, και το όνομά του ήταν Βοόζ. Και η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, είπε στη Ναομή, «Ας πάω, παρακαλώ, στο χωράφι για να μαζέψω στάχια πίσω από όποιον βρω χάρη στα μάτια του». Και της είπε, «Πήγαινε, θυγατέρα μου». Και πήγε, και καθώς ήρθε, σταχυολογούσε στο χωράφι πίσω από τους σεριστές. Και έτυχε σε ένα μέρος του χωραφιού του Βοόζ, που ήταν από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ. Και να, ο Βοόζ ήρθε από τη Βηθλεέμ και είπε στους σεριστές, «Ο Κύριος μαζί σας». Και του αποκρίθηκαν, «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε ο Βοόζ είπε στον υπηρέτη του, τον επιστάτη των θεριστών, «Τι νόος είναι αυτή η νέα?» Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απάντησε και είπε, «Είναι η νέα η Μωαβίτισσα, αυτή που επέστρεψε μαζί με την Ναομή από τη γη του Μωάβ». Και είπε, «Ας σταχυολογήσω, παρακαλώ, και ας μαζέψω κάτι ανάμεσα στα δεμάτια πίσω από τους σεριστές». Και ήρθε και στάθηκε από το πρωί μέχρι τούτη την ώρα. Μόνο λίγο αναπαύθηκε στο σπίτι. Και ο Βοόζ είπε στη Ρουθ, «Δεν ακούς, θυγατέρα μου. Μην πας να σταχυολογήσεις σε άλλο χωράφι, ούτε να φύγεις από εδώ, αλλά μένε εδώ με τα κορίτσια μου. Ας είναι τα μάτια σου επάνω στο χωράφι όπου θερίζουν και πήγαινε πίσω από αυτές. Δεν πρόσταξα εγώ στους νέους να μη σ' αγγίξουν? Και όταν διψάσεις, πήγαινε στα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσουν οι νέοι». Και εκείνη έπεσε κατά πρόσωπο και προσκύνησε μέχρι το έδαφος και του είπε, «Πώς εγώ βρήκα χάρη στα μάτια σου, ώστε να λάβεις πρόνοια για μένα, ενώ είμαι ξένη?» Και ο Βοόζ απάντησε και της είπε, «Μου αναγγέλθηκαν όλα όσα έκανες στην πεθερά σου μετά το θάνατο του άντρα σου, και ότι άφησες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γέννησής σου και ήρθες σε λαό που πριν δεν γνώριζες. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης από τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, κάτω από τις φτερούχες του οποίου ήρθες να σκεπαστείς». Και εκείνη είπε: «Ας βρω χάρη στα μάτια σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησες και επειδή μίλησες με ευμένεια στη δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ούτε σαμιά από τις θεραπενίδες σου». Και ο Βοός την ώρα του φαγητού της είπε: «Έλα και φάει από το ψωμί και βρέξε το ψωμί σου στο ξύδι». Και αυτή κάθισε στα πλάγια των θεριστών. Και εκείνος της έδωσε σιτάρι φρυγανισμένο και έφαγε και χόρτασε και περίστευσε. Και σηκώθηκε να σταχυολογήσει. Και ο Βοός πρόσταξε στους νέους του λέγοντας: «Ας σταχυολογεί και ανάμεσα στα δεμάτια και μην την επιπλήττετε. Και μάλιστα αφήνετε να πέφτει και κάτι από τα χειρόβολα για αυτή. Και αφήνετε να μαζεύει και μην την ελέγχετε». Και σταχυολόγησε στο χωράφι μέχρι την εσπέρα και κοπάνισε όσο σταχυολόγησε. Και ήταν μέχρι ένα εφά κριθάρι. Και το σήκωσε και μπήκε στην πόλη. Και η πεθερά της είδε όσο σταχυολόγησε. Και η Ρουθ, βγάζοντας, της έδωσε ό,τι είχε περισσεύσει, αφού χόρτασε. Και η πεθερά της είπε σε αυτήν: «Πού σταχυολόγησες σήμερα και πού δούλεψες? Ευλογημένος να είναι εκείνος που έλαβε πρόνοια για σένα». Και εκείνη φανέρωσε στην πεθερά της σε τίνος χωράφι δούλεψε και είπε: «Το όνομα του ανθρώπου στον οποίο δούλεψα σήμερα είναι Βοός». Και η Ναομή είπε στην ύφη της: «Ευλογημένος από τον Κύριο εκείνος που δεν άφησε το έλεος του προς αυτούς που ζουν και προς αυτούς που πέθαναν». Και η Ναομή της είπε: «Συγγενής μας είναι αυτός ο άνθρωπος, από τους κοντινούς συγγενείς μας». Και η Ρουθ η Μωαβίτισσα είπε: «Αυτός μου είπε ακόμα: εσύ θα μένεις με τους ανθρώπους μου μέχρι ότου τελειώσουν ολόκληρο το θερισμό μου». Και η Ναομή είπε στη Ρουθ, την νύμφη της: «Είναι καλό, θυγατέρα μου, να βγαίνεις μαζί με τα κορίτσια του και να μην σε συναντήσουν σε άλλο χωράφι». Και προσκολήθηκε στα κορίτσια του Βοός για να σταχυολογεί μέχρι ότου τελειώσει ο θερισμός των κριθαριών και ο θερισμός του σιταριού. Και καθόταν μαζί με την πεθερά της.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς ήμασταν χθες στην προσευχή και προσευχόμασταν εδώ, ο Κύριος εργάστηκε, αδερφοί, εκτός από αυτήν την όραση που σας είπα προηγουμένως, που ίσως έχει να κάνει βέβαια και με αυτό. Και σαν να έβλεπα μια εικόνα μπροστά μου, τον Κύριο, με τους μαθητές του, και άρχισε ο Κύριος να μου μιλάει μέσα από αυτή την όμορφη σχέση που είχαν, που είχε ο Κύριος με τους μαθητές του. Και αυτό που εργαζόταν ήταν το πώς αυτοί οι άνθρωποι, που ήταν άνθρωποι καθημερινοί, απλοί άνθρωποι, μέσα στη μέρημνα, μέσα στον αγώνα της βιοπάλης, με οικογένειες, ήταν κάποιοι οικογενειάρχες όπως ο Πέτρος, είχε γυναίκα, παιδιά, πεθερές, υποχρεώσεις οικογενειακές, φτωχοί άνθρωποι, το ίδιο και οι υπόλοιποι πιο πολλοί, ψαράδες, που ήταν άνθρωποι του μεροκάματου, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν άλλου είδους υποχρεώσεις, όπως ο Μαθαίος τελώνης, είχε μια θέση στην κοινωνία. Πώς αυτοί οι άνθρωποι άφησαν τα πάντα και ακολουθούσαν τον Κύριο για 3,5 χρόνια, και όχι μόνο 3,5 χρόνια, γιατί αυτό που τους έδωσε ο Κύριος αυτά τα χρόνια ήταν κάτι το οποίο ήταν ανεξίτηλο, και αυτό έμεινε μέχρι στο τέλος της ζωής τους. Τι έβλεπαν καθώς ήταν σε επαφή με τον Κύριο? Πώς ήταν ο Κύριος άραγε? Τι ήταν αυτό που τους έλκυε να ήταν μέρα νύχτα μαζί με τον Κύριο, συνέχεια, να έχουν αφήσει τα πάντα? Όπως είπε και ο Πέτρος, λέει, Κύριε, αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Άφησαν τα πάντα. Και δεν πιστεύω ότι ήταν μόνο τα θαύματα που έβλεπαν, γιατί και πολλοί άλλοι έβλεπαν θαύματα. Στην περίπτωση του Κυρίου, πολλοί έλαβαν θεραπείες, γύρισαν πίσω, λεπροί, καθαρίστηκαν, δεν ήρθαν καν να τον ευχαριστήσουν. Άνθρωποι στο τέλος τον πρόδωσαν. Όμως οι μαθητές με πιστότητα, εκτός στο τέλος που φοβήθηκαν γιατί έπιασαν τον Κύριο, σε όλη τους τη διαδρομή αυτή ήταν μαζί του. Και εκεί θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, αδελφοί, ένα μεγαλείο, θα λέγαμε, στην περίπτωση του Ιησού. Τι άνθρωπος ήταν εκείνος? Δεν ήταν τα θαύματα μόνο, ήταν η ίδια η προσωπικότητα του Κυρίου, που ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτό το συνηθισμένο, το ανθρώπινο που ξέρουμε όλοι εμείς. Ήταν κάτι ουράνιο. Οι λόγοι του ήταν έξοχοι, η συμπεριφορά του ήταν τελείως διαφορετική. Το τρόπος που έβλεπε τα πράγματα ή που έκρινε καταστάσεις ήταν τελείως διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο χαρακτήρας του ήταν διαφορετικός, η ζωή του, οι προτεραιότητές του, η ζωή του, η καθημερινότητά του ήταν διαφορετική. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαν ξαναζήσει μέσα στη ζωή τους. Και είναι κάτι που ο Θεός θέλει, αδελφοί, και όλους εμάς να μας καλέσει μέσα σε αυτό. Γιατί λέει πολύ καλεσμένοι, και ξέρουμε, αδελφοί, ότι το να μιλήσεις σε κάποιον, εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να ακούσει και να έρθει στην εκκλησία, αλλά λίγο πολύ ξέρουμε πόσα άτομα έχουν ακούσει, πόσα άτομα έχουν έρθει, πόσα άτομα έχουν βαπτιστεί και πόσα άτομα έχουν σταματήσει να έρχονται και έχουν επιστρέψει πίσω. Και πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει κάτι σήμερα ιδιαίτερο ως προς αυτό. Γιατί ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης ως προς αυτό έχουμε και εμείς σαν άνθρωποι του Θεού, σαν παιδιά του Θεού, σαν αδέρφια που είμαστε, μέσα σαν σώμα Χριστού, θα λέγαμε καλύτερα. Πολλοί είχαν ελκυστεί από τον Κύριο καθώς έβλεπαν τα θαύματα, καθώς άκουγαν τον Κύριο. Πώς ήταν αυτοί όμως που τον ακολούθησαν? Πώς ήταν και γιατί τον ακολουθούσαν? Δεν έμειναν πίσω. τον ακολουθούσα τον Κύριο μέρα νύχτα, μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Κάτι το οποίο και εμείς θέλουμε, αδερφοί, για κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει να είναι παρόν σε αυτά που ο Κύριος κάνει, να είναι παρόν σε τις ενέργειες που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στην Εκκλησία του και κάνει, τα μαζέματα που ο Κύριος κάνει, στις συναθρήσεις που κάνει ο Κύριος. Αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που έτσι αισθάνθηκα μέσα μου είναι το εξής, ότι για να προσεγγίσεις τους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο είναι αναγκαίο να λίγο πολύ να μοιάζουμε με αυτούς. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτι εξωγήινο και να θες να καλέσεις ανθρώπους μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζω στη Φιλιππισίου στο 2ο κεφάλαιο 8ο εδάφιο για τον ίδιο τον Κύριο που λέει «Όστις εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, πήρε μορφή δούλου και λέει «Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του». Ήταν αναγκαίο να έρθει ο Κύριος σαν άνθρωπος. Ο Παύλος λέει «Και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος». Εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίους. Για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Στους υπονόμων ως υπονόμων για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομους. Μη ον άνομος εις το Θεό, αλλά ένομος εις το Χριστό, για να κερδίσω τους ανόμους. Και έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς. Για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα για να σώσω παντή τρόπο τινάς. Στο θέμα της προσέγγισης θα πρέπει να μοιάζουμε με αυτούς, δηλαδή να βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση τους, στους ανθρώπους, με την απλότητα που ζουν οι άνθρωποι, στο περιβάλλον που ζουν οι άνθρωποι, και εμείς είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι για να τους προσεγγίσουμε. Όμως, για να τους οδηγήσουμε στην αγιοσύνη, στην αφιέρωση, στην καθαρότητα, στη συνέπεια, θα πρέπει να είμαστε όχι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θα πρέπει να ανέβουμε κάπως σε ένα άλλο επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο που ο Κύριος βλέπουμε ότι ήταν, όχι δεν μπορούμε να ανέβουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά βλέπουμε ότι τη διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στον Κύριο και στους μαθητές του. Ήταν εκείνο το στοιχείο το οποίο τελικά τους έλκυε. Λέει, θυμάστε τον Πέτρο, όταν είπε ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν έχει μέρος με τεμού, έφυγαν, σκανδαλίστηκαν πολύ. Λέει, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε. Λέει, πού να πάμε Κύριε, λόγους ζωής αιωνίου έχεις, πού να πάμε. Πού να πας, πήγαινε στα δίκτυα σου, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στη πεθερά σου. Δεν έχεις πού να πας, Πέτρο, δεν έχεις πού να πας. Δεν είχε πού να πάει ο Πέτρος και απλά ακολουθούσε τον Κύριο, δεν έχω πού άλλο να πάω. Όχι, είχαν ανοίξει τα μάτια τους, η καρδιά τους, σε κάτι το οποίο ήταν έξοχο. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει και εμάς να μας ανεβάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο καθαρότητας. Δεν μπορούμε να είμαστε βρώμικοι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, δεν μπορούμε να βρίζουμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι και να θες να πεις δεν θέλει να έχουμε κακία όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, μισή κακία, συγχωρητικότητα όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θα πρέπει να ανέβουμε σε ένα άλλο επίπεδο, ώστε οι άνθρωποι όσοι δέχονται τον Κύριο να μένουν, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να κάνετε λέει καρπό, αλλά και ο καρπός σας να μένει, να μην φεύγει. Ακούν οι άνθρωποι αλλά θέλουν να δουν αυτή τη ζωή την πραγματική του χριστιανού. Δυστυχώς πολλές φορές ακούμε έτσι είναι όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι χριστιανοί έτσι είστε. Αυτή είναι η ζωή χριστιανική που μου λέτε να ακολουθήσω. Οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί πολλοί άνθρωποι αυτό που την, ιδιαίτερα έχουν βαρεθεί την υποκρισία των ανθρώπων. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Και τους καλούμε στην αγιοσύνη και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να μείνουμε σε αυτήν. Για να τους οδηγήσουμε λοιπόν στον Χριστό, στον αγιασμό, στην παρουσία του Κυρίου, θα πρέπει να μην είμαστε όπως αυτοί. Θα πρέπει να είμαστε κάτι διαφορετικό. Αμήν. Όπως ο Κύριος. Όπως είπα, οι άνθρωποι έμειναν έκθαμβοι με τους λόγους του. Ήταν κάτι το οποίο σαν να τους, με την έννοια την ανθρώπινη, σαν να τους μάγευε ο Κύριος. Ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας μαραγκός που δεν είχε σπουδάσει σε καμιά σχολή. Πήγαν να στείλουν να τον πιάσουν και γύρισαν πίσω οι υπηρέτες των αρχιερέων και των φαρισαίων. Λέει, πού είναι, το πιάσατε? Γύρισαν με άδεια χέρια, λέει, κανένας άνθρωπος, λέει, δεν έχει μιλήσει έτσι όπως, δεν μιλάει έτσι όπως αυτός ο άνθρωπος. Οι λόγοι μας, που λέει ο Κύριος μέσα ότι ο λαλών, να λαλεί ως ο λαλών λόγια Θεού. Οι λόγοι μας, ο χαρακτήρας μας πώς είναι, οι αντιδράσεις μας πώς είναι, η ζωή μας πώς είναι, η σχέση μας με τα παιδιά μας, με την οικογένειά μας, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, πώς είναι. Αυτό θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Αυτό που παρατήρησα είναι το εξής, θα το δούμε παρακάτω. Λέει στην προς Ρωμαίους το 8:28, «Εξέδρομαι δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμό αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προόρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού». Διανένα είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών. Όσους δε προόρισε, τούτους και κάλεσε, και όσους σε κάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους σε δικαίωσε, τούτους και δόξασε. Πώς μας δόξασε και ποια είναι η δόξα η δικιά μας τελικά? Η δόξα, αδερφοί, του Χριστού ποια ήταν? Σαν άνθρωπος εδώ. Ποια ήταν η δόξα του Χριστού σαν άνθρωπος? Δεν μιλάμε όταν ενδοξάστηκε στην παρουσία του Κυρίου, πήρε την παντοπαρουσία του, πήρε την εξουσία αυτή που ο Κύριος έχει. Η δόξα ποια ήταν? Η ίδια του η ζωή. Η ζωή του ίδια. Αυτό που έλκυε τους ανθρώπους, τα πλήθη, τους μαθητές του. Και λέει ότι μας προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Δηλαδή να μοιάξουμε με τον Κύριό μας. Να πάρουμε την ίδια μορφή, όχι εξωτερική μορφή, αλλά να ζήσουμε τη ζωή του. Και όποιος βλέπει εμάς, ποιο να βλέπει? Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι. Ποιο να βλέπει? Τον Κύριο. Μα είμαι γυναίκα, πώς μπορώ να είμαι σύμμορφος του Χριστού? Μπορείς. Είτε άντρας, είτε γυναίκα, είτε μεγάλος, είτε μικρός. Δεν μιλάει για την εξωτερική μορφή. Μιλάει για την ίδια του τη ζωή. Χαρακτήρα του. Αυτά που έκανε, τα λόγια του. Να αποκτήσουμε κι εμείς. Τώρα, θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα ώστε να καταλάβουμε πως με μια άλλη, από μια άλλη οπτική γωνία, τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα, πως μπορούμε να μοιάξουμε με τον Ιησού. Τι ήταν ο Κύριος? Για να καταλάβουμε τον Κύριό μας, θα πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν ο Κύριος, για να μπορούμε να τον μοιάξουμε. Και ο ίδιος ο Κύριος μιλάει το τι είναι. Μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ανοίγει το στόμα του και διακηρύττει τα 7 ημί. Εγώ είμαι. Τι είναι? και θα δούμε σε τι αντιστοιχεί αυτό σε εμάς. Δηλαδή, μόνο εκείνος ήταν ή σε κάποιο μέτρο ο Θεός θέλει να μοιάξουμε με εκείνον σε αυτά τα 7 ημί που είπε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εάν κοιτάξεις, θα δεις ότι ο Κύριος διακηρύττει όσον αφορά τον εαυτό του 7 πράγματα. Θυμάστε το Μωυσή που όταν το συνάντησε ο Κύριος λέει τι είμαι εγώ, ποιος είμαι, τι είμαι εγώ για να με χρησιμοποιήσεις. Και πρέπει να στραφούμε και εμείς λίγο στον εαυτό μας να δούμε εμείς τι είμαστε όσον αφορά το έργο του Κύριου. Αδερφοί, δεν μας κάλεσε απλά ο Κύριος να ακούμε και να μιλάνε σε κάποιους ανθρώπους που και που, ώστε μήπως και πιστέψουν. Θα δούμε σήμερα ότι για να κρατηθεί ο καρπός του Κυρίου, όλοι μας θα πρέπει να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όχι μόνο με τα λόγια μας μόνο, αλλά με την ίδια μας τη ζωή, είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τα 7 εγώ ημί. Είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι αλήθειες, αυτές οι διακηρύξεις του Κυρίου. Και κάθε μια από αυτές αποκαλύπτουν το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Το μεγαλείο του που το είδαμε μπροστά μας σαν άνθρωποι, λέει, τον ψηλαφίσαμε, λέει ο Ιωάννης. Ώστε να μπορέσουμε και εμείς να το μοιάξουμε, αν θέλουμε να γίνουμε συμμορφή της εικόνας του. Λοιπόν, θα δούμε ένα-ένα. Κατά Ιωάννη 6:35. Και είπε προς αυτός ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει και όστις πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει πόποτε». Αυτό είναι το πρώτο, το λέω κατά σειρά όπως είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το δεύτερο «εγώ είμαι» είναι στο 8:12 του Ιωάννη που λέει, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάχισε προς αυτούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το τρίτο «εγώ είμαι» βρίσκεται στον Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο, στο 9ο εδάφιο. «Εγώ είμαι η θύρα. Διεμού άντις εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλω εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή». Και θέλει εισέλθει και, ναι. «Διεμού, εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή». Το επόμενο είναι «εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός» στο κατά Ιωάννη στο 10:14. «Και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών». Θα το αναλύσουμε το κάθε ένα μετά. Πώς μπορούμε να τα αντιστοιχίσουμε σε εμάς. «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Στο κατά Ιωάννη στο 11:25 είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Θυμάστε που είχε πεθάνει ο Λάζαρος. «Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσο ώστε ζει και πιστεύει σε με δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα». Στο κατά Ιωάννη στο 14:6, νομίζω ότι είναι το 6ο, λέει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού». Και το τελευταίο είναι στο κατά Ιωάννη στο 15:5 που λέει, «Εγώ είμαι η άμπελος σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό ούτως φέρει καπού πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Θέλω να προσέξουμε το εξής όμως. Όταν λέει «εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτο. Όταν λέει «εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός», δεν λέει ότι απλά εγώ είμαι ποιμένας καλός. Ή εγώ είμαι και εγώ είμαι το φως της ζωής. Λέει εγώ είμαι το φως της ζωής. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Κάτι το οποίο εμείς σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ή να διεκδικήσουμε για τον εαυτό μας. Κανένας από εμάς. Είναι το απόλυτο για εκείνον. Είναι όπως λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο κληρονόμος του Θεού. Και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι. Όταν λέει ο κληρονόμος σημαίνει ότι έχει κληρονομήσει όλη τη θεότητα. Αυτό που λέει εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Είναι απόλυτα αυτά για το πρόσωπο του Ιησού. Όμως θέλουμε να δούμε από αυτά τα επτά, ένα-ένα, να δούμε τι αντιστοιχία έχει σε εμάς σε ένα μέτρο, εάν θέλουμε να γίνουμε συμμορφή της εικόνας του και αν θέλουμε και εμείς να αποκτήσουμε καρπό και ο καρπός μας να μένει, είναι να αλλάξει φύση μας, αλλάξουν πολλά πράγματα μέσα μας. Και αυτό που μου έδωσε ο Κύριος για το κάθε ένα θα το μοιραστώ μαζί σας. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει. Και όσοι πιστεύει σε μένα δεν θέλει διψάσει ποτέ. Αυτό μπορεί να το πεις εσύ για τον εαυτό σου. Υπό κάποια έννοια ότι έχω αγωνιστεί, προσευχηθεί και ο λόγος του Κυρίου μελετήσει, κοπιάσει. Και ο λόγος του Κυρίου κατοικεί πλούσια μέσα μου, ο άρτος της ζωής. Και όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει. Έχω να του δώσω τροφή και δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί οι λόγοι μου είναι πνεύμα και ζωή που μπορώ να ποτίσω το διψασμένο, που μπορώ να ταΐσω τον πεινασμένο. Είμαστε ο άρτος της ζωής. Και προσέξτε, θυμάστε όταν λέει για το φως, μπορούμε να το πούμε παρακάτω για το φως του κόσμου. Λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου και μετά λέει εσείς είστε το φως του κόσμου. Πραγματικά το φως του κόσμου, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, είναι η εκκλησία του. Αλλά και εμείς είμαστε ένα μέρος της εκκλησίας του. Που πρέπει να έχουμε και εμείς τα ίδια χαρακτηριστικά. Το ίδιο και με τον άρτο. Ο άρτος της ζωής είναι και δίδεται μέσα από την εκκλησία του σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά στην επιτόπια μας εκκλησία και σε εμάς που μας κάλεσε να είμαστε μέλη του σώματος του Κυρίου, θα πρέπει και εμείς να έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο άρτος της ζωής, ο λόγος του Θεού θα πρέπει να κατοικεί πλούσια μέσα μας. Όποιος με ακολουθεί, όποιος είναι δίπλα μου, ο συγγενής μου, ο φίλος μου, έχω να του δώσω. Γι' αυτό και μας λέει ότι ο Κύριος μας λέει ότι θέλει να είμαστε σωστοί, καλοί οικονόμοι του Κυρίου. Να έχουμε το θησαυρό αυτό, να μπορούμε να δίνουμε στον άνθρωπο και τα νέα και τα παλαιά. Και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Η δεύτερη διακήρυξη είναι, λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πριν να προχωρήσω σε αυτό, θέλω να κάνω και άλλη μια διευκρίνηση στο προηγούμενο. Δεν είναι απλά να κατοικεί ο λόγος του Κυρίου μέσα μας, αλλά να παίρνει σάρκα και οστά μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο λόγος του Κυρίου όχι απλά να κατοικεί, αλλά να έχει γίνει βίωμα στη ζωή μας. Να ζούμε με αυτό. Το δεύτερο είναι, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Θυμάστε με τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, τι είπε ο Κύριος. αν λέει κάποιος τυφλός οδηγεί τυφλό, πού θα πέσουν και οι δυο? Όμως εδώ λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου, και έχει να κάνει όλο αυτό με τη ζωή μας, με τη μαρτυρία μας, με την ομολογία μας, που πρέπει να είναι φανερή. Το φως δεν το βάζουν κάτω από το μόδιο, αλλά στο λιχνοστάτη να φέγγει, λέει, σε όλη την οικία. Να είμαστε φανεροί σαν παιδιά του Θεού. Η μαρτυρία μας, η ζωή μας ολόκληρη, να είναι φως. Για φαντάσου να σε προσεγγίζει κάποιος, εσύ να του μιλάει για τον Χριστό και να είσαι σκοτάδι μέσα σου, να έχεις σκοτάδι. Μην ξέρεις που πάνε τα τέσσερα. Να τον αρχίσεις τα σόκινα ανέκδοτα, στις άσεμνες φωτογραφίες ή σε οτιδήποτε άλλο, σε κουτσομπολιά, σε χίλια δυο πράγματα. Ποιο είναι το φως της ζωής? Για πέστε μου, πού είναι το φως της ζωής? Εγώ είμαι το φως της, το φως του κόσμου, λέει. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Όποιος είναι δίπλα σου, φίλος σου, γνωστός σου, που του μιλάς για τον Κύριο, δεν θα τον οδηγήσεις στο σκοτάδι. Πού θα τον οδηγήσεις? Στο φως. Θα έχει, λέει, το φως της ζωής. Για το βλέπει μέσα από σένα. Το τρίτο είναι εγώ είμαι η θύρα. Διεμού λέει, αν της εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή. Η θύρα είναι το στόμα σου, που καθώς ανοίγει, βγαίνει το Ευαγγέλιο μέσα από το στόμα σου, μέσα από τα λόγια σου. Εσύ είσαι η θύρα, δηλαδή εσύ είσαι η είσοδος, και θα πρέπει να είσαι η είσοδος ο καθένας από εμάς, για να έρθει το πρόβατο, για να έρθει η ψυχή μέσα στην αλήθεια, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Μέσα από σένα, λέει, θα εισέλθει και μέσα από σένα θα εξέλθει για να βρει βοσκή. Τα λόγια μας, το στόμα μας είναι η μεγαλύτερη θύρα που έχουμε στο σώμα μας, πάνω, το στόμα μας. Και ανοίγει και κηρύτεται το Ευαγγέλιο, κηρύτεται η αλήθεια, κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, και μέσα από αυτούς τους λόγους εισέρχεται ο άνθρωπος μέσα στη Βασιλεία του Κυρίου, η θύρα. Εάν κάποιος, λέει, μέσα από αυτήν εισέλθει, θα σωθεί. Θα σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει βρει βοσκή. Είναι το κάλεσμα για σωτηρία μέσα από το στόμα μας. Το επόμενο, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αυτό που λέει εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Ίσως να έχουμε την αντίληψη ότι, και την άποψη ότι έχουμε ένα ποιμένα στην Εκκλησία μας. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας κάνει όλους μας κατά κάποιο τρόπο ποιμένες ανθρώπων. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά μόνο. Και έχει να κάνει ο ποιμένας με την καθοδήγηση. Έχει να κάνει με τη φροντίδα των ψυχών. Έχει να κάνει με την προστασία των ψυχών. Έχει να κάνει με την προμήθεια, αλλά και με την αυταπάρνηση υπέρ των ψυχών, που λέει την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Όταν λέει βάλω, εννοεί αυτό που έκανε ο Κύριος. Έβαλε την ψυχή του για μας. αλλιώς δεν θα είχαμε σωθεί. Εμείς θα πρέπει να οδηγήσουμε τα πρόβατα σωστά, στο σωστό δρόμο, το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται, το πώς θα πρέπει να οδηγούνται, πού πρέπει να οδηγούνται. Και δεν είναι τίποτα άλλο, αδελφοί, από το δρόμο του Κυρίου. Ο ποιμένας συνήθως πάει μπροστά, άλλες φορές πάει πίσω, ανάλογα. Αλλά η εικόνα είναι αυτή, ότι πηγαίνει μπροστά, ο ποιμένας και ακολουθούν τα πρόβατα. Δεν μπορείς εσύ να πηγαίνεις σε άλλους δρόμους και να θέλεις τα πρόβατα να οδηγούνται στο δρόμο το σωστό. Δεν γίνεται. Γιατί τα πρόβατα θα σε ακολουθήσουν εσένα. Έτσι δεν είναι? Άρα παίρνεις την ευθύνη αυτή, αφού θέλεις να γίνεις σύμμορφος της εικόνος του Χριστού, παίρνεις αυτό το ρόλο του ποιμένα, υπό μία έννοια λέμε πάντα, έτσι. Με την ίδια σου τη ζωή να ακολουθήσουν αυτή τη ζωή τα πρόβατα. Να φροντίσεις τις ψυχές, στις ανάγκες τους. Να ξοδέψεις χρόνο. Να είσαι καλός ακροατής, να μπορείς να ακούς όλα εκείνα τα οποία θέλουν να σου πούν, να σου μυστηρευτούν, τα μυστικά τους, να τους φροντίσεις, να τους βοηθήσεις, να τους περιθάλψεις, να τους γιατρέψεις τις πληγές τους. Όλα αυτά είναι του ποιμένα δουλειά. Αλλά ο κάθε

0: προμηθεύει την τροφή, που δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά ζει με αυταπάνηση για να προστατεύσει και να φυλάξει και να ευλογήσει τα πρόβατα. Και αυτό έχει να κάνει σε πολλές μορφές. Αν έχεις μια οικογένεια, να φροντίσεις την οικογένειά σου. Προμηθεύσεις πνευματικά πράγματα. Έτσι, μην θέλεις εσύ να κάθεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση, να τριγυρνάς από εδώ και από εκεί, βόλτες από εδώ και από εκεί για να θες τα παιδιά σου ή να αμαρτάνεις ή οτιδήποτε άλλο, να έχεις μια κακή συμπεριφορά και να θες τα παιδιά σου να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού. Όπως κάποιους που στέλνουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία και εμείς καθόμαστε σπίτι. Αφού έρχονται τα παιδιά μας, είμαστε ίσοι. Ναι, αλλά εσύ που είσαι. Είμαστε παραδείγματα ή πρέπει να είμαστε παραδείγματα. Εγώ είμαι ο επιμείνω καλός. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι μια διακήρυξη του Κυρίου για τον εαυτό του, αλλά και για μας που θέλουμε να του μοιάξουμε και να γίνουμε σύμμορφή του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προχωρήσω παρακάτω. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Μια άλλη διακήρυξη του Κυρίου. «Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσος τη ζει και πιστεύει σε μέ, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα», λέει ο Κύριος στη Μαρία, νομίζω ότι ήταν. Έτσι που λέει, «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο Λάζαρος. Εγώ», λέει, «είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και έχει να κάνει με την εν Χριστώ Άγια Ζωή μας, η οποία ξεκίνησε από το βάπτισμα και μετά. Θυμάστε που λέει, «Συνετάφημε με ταυτού για του βαπτίσματος στο θάνατο». Και έτσι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς δια της δόξης του Πατρός, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Πεθάναμε, μπήκαμε στον τάφο, στο βάπτισμα και αναστηθήκαμε σε μια νέα ζωή. Και πλέον οι άνθρωποι τι βλέπουνε, έναν νέο άνθρωπο, μια νέα ζωή, τελείως διαφορετική με την προηγούμενη ζωή, προ Χριστού. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι η αμαρτία έχει νεκρωθεί και ζει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει στο 5 εδάφιο, ακούστε τι λέει, «Διότι εάν γίναμε σύμφοιτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου Του, θέλουμε να είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως». Δεν είναι απλά ότι πέθανε ο παλιός μας εαυτός, ο καινούριος εαυτός θα πρέπει να είναι ένας αναστημένος εαυτός σύμφωνα με την ομοιότητα της Αναστάσεως. Μια αναστημένη ζωή, μια άγια ζωή, μια ξεχωριστή ζωή, μια τελείως διαφορετική ζωή με το παρελθόν πριν να γνωρίσεις τον Κύριο. Ρωμαίος 6:4 λέει, «Ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεό, για Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Νεκροί ως προς την αμαρτία.

0: Μια άγια ζωή. Εάν θέλουμε, αδερφοί, ο καρπός μας να μένει και να βλέπουμε κι εμείς μαθητές, ο καθένας μας, ναι. Πορευθέντες, λοιπόν, τι λέει, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πώς να μαθητεύσεις? Απλά να κηρύξεις, να πεις για το Ευαγγέλιο, το Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα. Δηλαδή να κάνεις μαθητές. Ωραία, πώς θα κάνει μαθητές? Όπως ο Χριστός έκανε μαθητές. Και πώς ο Κύριος έκανε μαθητές και οι μαθητές του τον ακολούθησαν μέχρι τέλος? Πώς? Ήταν το ίδιο με αυτούς? Πήγαινε και αυτό στα δίχτυα και τα επισκέβαζε και ερχόταν ο Θεός από πάνω του, Ιησού, πάει εκεί, σε βρίσκω. Όχι. Είχε πάρει τις αποφάσεις του, γνώριζε, ήτανε, ζούσε μέσα στο φως, μέσα στην αποκάλυψη του Κυρίου. Ζούσε σε μια άλλη σχέση με τον Κύριο. Προχωρήσω λίγο παρακάτω. Μια άλλη διακήρυξη λέει, λέει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου. Εδώ μιλάει για τρία πράγματα που λίγο έτσι προσευχήθηκα περισσότερο να μου δείξει ο Κύριος τι σημαίνει, τι απήχηση έχει αυτό σε εμάς, τι ανταπόκριση έχει αυτό σε εμάς. Εγώ είμαι οδός. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο δρόμος και στην οδό αυτή ο Κύριος μας καλεί και ράντισε την οδό για να πάμε στα Άγια των Αγίων. Κανένας δεν μπορεί να πάει με κάποιο άλλο δρόμο που λένε ορισμένοι. Εμείς λέει, περπατάμε κι εμείς ένα παράλληλο δρόμο και κάποια στιγμή θα συναντηθούμε στο Θεό μπροστά. Εσείς είστε χριστιανοί, εμείς κάπως αλλιώς πάμε προς το Θεό, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Όχι. Ένας είναι ο δρόμος που είναι ο Χριστός. Και αυτός ο δρόμος ραντίστηκε με αίμα. Και αυτό που κατάλαβα, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος μας καλεί και σε εμάς σε αυτή την υπερέχουσα οδό της αγάπης. Αμήν. Έχει να κάνει με την τήρηση της πρώτης εντολής που έχει να κάνει με την αγάπη. Αγαπάμε Κύριο το Θεό μας, αλλά και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Αυτή είναι η υπερέχουσα οδό που λέει στην Α Κορινθίου, στο ΙΒ κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, πριν το κεφάλαιο της αγάπης. Και τι λέει, υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω. Και αν αλλότητας γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπητε μη έχω, που λέει στο ΙΒ. Υπερέχουσα οδό. Εγώ είμαι η οδός. Ακούστε τι λέει στην Α Ιωάννου στο 2-3. Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Όστις λέγει εγνώρισα αυτόν και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Τι είπε ο Κύριος, εγώ είμαι οδός και η αλήθεια. Όποιος δεν τηρεί τις εντολές του, που οι εντολές του που κρέμονται, όλες οι εντολές. Στο θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτό θέλει να πει. Δεν υπάρχει αλήθεια σε σένα. Όστις όμως φυλάτε το λόγον αυτού αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμεθα εν αυτό. Όστις λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτό σου τον περιπατεί. Η οδός έχει να κάνει με το περπάτημα. Πώς περπάτησε ο Κύριος? Στην οδό της αγάπης περπάτησε. Και αυτά που έλεγε ήταν αλήθεια. Πραγματικά αγαπούσε. Και μας αγάπησε μέχρι τέλος. Διαβάζω στο 7 εδάφιο. Αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα. Θα δούμε λίγο τις εντολές που λέει ο Κύριος, για να μην είμαστε ψεύτες. Άρα εντολή παλαιά, την οποία να έχετε απαρχής. Η εντολή παλαιά και ο λόγος τον οποίο ακούσατε απαρχής. Πάλι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται το φως το αληθινό, ήδη φαίνει. Όσοι λέει ότι είναι εν το φωτί και μισή των αδερφών αυτού, εν το σκότι είναι έως τώρα. Όσοι αγαπά τον αδερφό αυτό εν το φωτί, μένει και σκάνδαλο αυτό δεν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η οδό της αγάπης. Και καταλήγει στην Α Ιωάννης 4:20. Εάν της είπε ότι αγαπώ το Θεό και μισή των αδερφών αυτού, ψεύτης είναι. Διότι όσοι δεν αγαπά τον αδερφόν αυτό τον οποίον είδε, τον Θεό τον οποίο δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά. Μιλάμε λοιπόν για οδό, για αλήθεια και για ζωή. Και λέει εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Αν θέλει κάποιος να σωθεί αυτή τη στιγμή, πώς θα σωθεί? Ποιο τρόπο ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα για να σωθεί ο κόσμος? Πέστε μου. Ποιοι είναι αυτοί που τους λέει ο Κύριος ότι είναι πρέσβεις? Δηλαδή, ή αυτοί που θα συμφιλιώσουν τον άνθρωπο με τον Θεό? Εμείς είμαστε. Από πού πρέπει να περάσουν οι άνθρωποι για να βρουν τον Κύριο? Και πέστε μου, από πού. Από εμάς. Από εμάς. Όταν βαδίζουμε σε αυτή την οδό της αγάπης, της πραγματικής αγάπης, όχι της υποκρισίας, κανένας δεν μπορεί να έρθει προς τον Πατέρα. Σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Έτσι. Ή σε οποιοδήποτε τόπο. Ποιος είναι ο δρόμος για να σωθεί ο άνθρωπος? Πέστε μου. Για να συναντήσει τον Πατέρα τον ουράνιο. Ποιος είναι? Τα παιδιά του Θεού είμαστε. Γι' αυτό μας κάλεσε. Γι' αυτό μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο παντού. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε, κάντε μαθητές, κηρύξατε το Ευαγγέλιο παντού. Αλλά πρέπει να βαδίσουμε σε αυτή την οδό της αγάπης, αλλιώς δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτός ο δρόμος της σωτηρίας που ο Κύριος χάραξε για να πάει στον ουρανό, σας λέω ξανά, είναι ραντισμένος με αίμα, το αίμα της αγάπης του Κυρίου. Και ένα τελευταίο, η τελευταία διακήρυξη. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ο μέλλον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει κακό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Έχει την εικόνα της αμπέλου. Εμείς είμαστε τα κλίματα, εκείνος είναι η άμπελος, η ρίζα, έτσι. Και εμείς είμαστε τα κλίματα τα οποία φέρνουμε καρπό. Τι θέλει να γίνουμε εμείς ο Κύριος, αδερφοί? Με τι έχει να κάνει αυτό? Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή, πού μπορεί να ξεχωρίσεις το αμπέλι από το κλίμα? Είναι ένα. Όλη η χυμή της αμπέλου διαχέονται πού? Στα κλίματα. Και τα κλίματα είναι τελικά αυτά που θα φέρουν τον καρπό. Και αυτό που θέλει να μας πει ο Κύριος είναι ότι θέλει ο Θεός να έχουμε μια τέλεια ενότητα μεταξύ μας. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι ελεύθερος σκοπευτής, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι λατρεύω το Θεό και κάνω το θέλημα του Θεού από το σπίτι μου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχει λοιπόν να κάνει αυτό με ενότητα και τέλεια κοινωνία. Γι' αυτό και ο Κύριος κάλεσε σώμα, δεν κάλεσε τον καθένα μας ξεχωριστά. Θέλει να έχουμε μια τέλεια ενότητα και κοινωνία με τα αδέρφια μας, αλλά και με τις ψυχές που ευαγγελίζουμε. Τέλεια ενότητα. να μπορούμε να δώσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Αμήν. Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός μπορεί και εύλογα να λέει εγώ είμαι η άμπερνος, γιατί μέσα του κατοικούσε ποιος? Ο ίδιος ο Θεός. Και έδιδε και δίνει στα κλίματα που είμαστε εμείς από αυτούς τους χυμούς της ζωής. Αμήν. Τώρα και εμείς παίρνουμε σε ένα μέτρο αυτή τη θέση, αυτή την, πες το όπως θέλεις, να δώσουμε από αυτό που έχουμε και εμείς στις ψυχές που μιλάμε. Τι έχουμε όμως να δώσουμε? Τι έχουμε να δώσουμε? Είμαστε γεμάτοι από την παρουσία του Θεού? Έτσι βλέπετε ότι αυτές οι 7 διακηρύξεις του Κυρίου με το εγώ ημί, κατά κάποιο τρόπο εφαρμόζονται και σε εμάς. Το θέμα είναι αν ρωτήσει ο καθένας μας τον εαυτό μας, μπορούμε να απαντήσουμε και να πούμε ναι, εγώ είμαι το φως της ζωής, εγώ είμαι ο οικουμένος ο καλός, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Είναι εικόνες από την καθημερινότητα. Έτσι μιλάει ο Κύριος. Για να μας δείξει μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τη φύση, μέσα από όλα αυτή την πλάση που έχει φτιάξει ο Θεός, όμορφες εικόνες να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πνευματικές αρχές και να τις ζήσουμε. Και να μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας και να πούμε αλήθεια, είμαι ο άρτος της ζωής. Όχι με τον απόλυτο τρόπο που το έλεγε ο Κύριος βέβαια, έτσι. Αυτός ήταν ο απόλυτος τρόπος. Γιατί ήταν ο Υιός του Θεού. Όμως και εμείς θα πρέπει να γίνουμε η σύμμορφη της εικόνας του. Σύμμορφη της εικόνας του. Να γίνουμε και εμείς μικροί ποιμένες. Να είμαστε και εμείς φώτα. Όχι το φως, φώτα. Να γίνουμε και εμείς άρτος. Να γίνουμε και εμείς άμπελος. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό θέλει να μας δείξει σήμερα ο Κύριος, να καταλάβουμε. Ώστε και εμείς σε ένα επίπεδο να μοιάξουμε, να γίνουμε σύμμορφοι του Κυρίου και να βλέπουμε και τις ψυχές να έρχονται και να μένουν. Να βλέπουν αυτό το κάτι το διαφορετικό, αδερφοί. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον κόσμο. Βλέπετε ότι αυτά που μας ζητάει ο Θεός πολλές φορές να κάνουμε είναι αντίθετα με το φρόνημα του κόσμου. Λέει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Πού το βρίσκεις αυτό στον κόσμο? Το λέει κανένας πουθενά? Λέει να συγχωρούμε. Βασικές αρχές του χριστιανισμού. Να αγιαζόμαστε. Να κρατάμε το σκεύος μας καθαρό, άγιο. Πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με αυτό το φρόνημα του κόσμου και μας ζητάει σε εμάς να τα κάνουμε αυτά και να μοιάξουμε με τον Κύριό μας. Όμως αυτά είναι τα όπλα τα δικά μας, τα όπλα του φωτός μας. Η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να εναρμονιστεί με τη ζωή του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, ας προσευχηθούμε αδερφοί να μας αποκαλύψει και πιο πολλά ο Κύριος, ίσως να μας δώσει πιο πολλά, δεν ξέρω. Θα προσευχηθώ μήπως και το καθένα να έρθει ο Κύριος να μας το φανερώσει ακόμα περισσότερο. Να το καταλάβει όλο αυτό. Γιατί αδερφοί το 7 έχει να κάνει με την πληρότητα. Αμήν. Θυμάστε τα 7 πνεύματα του Θεού. 7 φωτιλιχνία. Συνέχεια το 7 το βλέπουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και το βλέπουμε και τώρα, μέσα στις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού, στο εγώ ημί. Εάν ρωτήσεις εσύ τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή και πεις τι είμαι εγώ, τι διακήρυξη θα μπορούσες δηλαδή εσύ να κάνεις για τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή, σαν χριστιανός, σαν παιδί του Θεού, τι θα έλεγες? Θα μπορούσες να ανοίξεις το σώμα σου και να διακηρύξεις κάπως έτσι ότι είσαι? Ίσως ένα μέτρο. Αν είμαστε αδερφοί, θα το αυξήσουμε περισσότερο αυτό το μέτρο. Αμήν. Να μοιάξουμε με τον Κύριο όσο περισσότερο και να δούμε μετά τον καρπό μας. Γιατί θα πάμε στην παρουσία του Θεού και πώς θα πάμε, με άδεια χέρια. Πώς θα πάμε. Πώς θα πάμε. Είναι σαν το δέντρο που το φύτεψε ο Γεωργός και περιμένει τον καρπό του. Το λέει μέσα ο λόγος του Θεού καθαρά. Τι θα δώσουμε στον Κύριο. Σαν αυτή τη σικιά που φυτεύτηκε, που καλλιεργήθηκε, που της βάλανε κοπριά και καρπό δεν έχει. Και τι λέει μετά στο τέλος. Πρέπει να την ξεριζώσουμε γιατί καταργεί και τη γη. Δηλαδή είναι ένα άχρηστο πράγμα το οποίο τελικά ζημιά κάνει και δεν κάνει καλό. Και δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να είμαστε έτσι αρφοί. Αμήν. Λοιπόν, ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Κατ' εκείνον των καιρών, Μεροδάχ Βαλαδάν, ο υιός του Βαλαδάν, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλεν επιστολάς και δώρα προς τον Εζεκίαν, οικούσας ότι ηρώστησε και ανέλαβε. Και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας και έδειξεν εις αυτού στον οίκον των πολυτίμων πραγμάτων αυτού, των άργυρων και των χρυσών, και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα, και πάσαν την οπλοθήκην αυτού, και πάν ό,τι ευρίσκετο εν της θησαυρής αυτού. Δεν είτο ουδένεν το οίκο αυτού, ουδέ υποπάσαν την εξουσίαν αυτού, το οποίον ο Εζεκίας δεν έδειξεν εις αυτούς. Τότε ήλθεν Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκίαν και είπε προς αυτόν: «Τι λέγωσιν ούτι οι άνθρωποι, και πόθεν ήλθον προς ε?» Και ο Εζεκίας είπεν: «Από γης μακράς έρχονται προς εμέ, από Βαβυλώνος». Ο δε είπε: «Τι είδον εν το οίκο σου?» Και απεκρίθη ο Εζεκίας: «Είδον παν ό,τι είναι εν το οίκο μου. Δεν είναι ουδέν εν της θησαυρής μου, το οποίον δεν έδειξε εις αυτούς». Τότε είπεν ο Ισαΐας προς τον Εζεκίαν: «Άκουσον τον λόγον του Κυρίου των δυνάμεων. Ιδού έρχονται οι μέρε, καθάς παν ό,τι είναι εν το οίκο σου και ό,τι οι πατέρες σου εναπεταμίευσαν μέχρι της ημέρας ταύτης, θέλει μετακομιστεί εις τη Βαβυλώνα. Δεν θέλει μείνει ουδέν, λέγει Κύριος. Και εκ των ιών σου, ή την εστέλουσιν εξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλουσι λάβει και θέλουσι γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος». Τότε είπεν ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν: «Καλός ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησας. Είπεν έτη, διότι θέλει είστε ειρήνη και ασφάλεια εν τες ημέρες μου». Ισαΐας, κεφάλαιο μη. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε των λαών μου», λέγει ο Θεός σας. «Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη. Διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας τας αμαρτίας αυτής. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα και η τραχή στόπη ομαλή. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε». Φωνή λέγουσα φώνησον και είπε: «Τι να φωνήσω?» «Πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη. Ο λόγος όμως του Θεού ημών

0: κόλπου αυτού, και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Τι σε μέτρησε τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός αυτού, και εστάθμισε τους ουρανούς με την σπιθαμήν, και συμπεριέλαβεν εν μέτρο το χώμα της γης, και εζήγησε τα όρη διαστατήρος και τους λόφους διαπλάστιγκος? Τι σε στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου, ή έγινε σύμβουλος αυτού και εδίδαξεν αυτόν? Μετά τίνο συνεβουλεύθη, και τι σε συνέτησεν αυτόν, και εδίδαξεν αυτόν την οδόν της κρίσεως, και παρέδωκεν εις αυτόν επιστήμην, και έδειξεν εις αυτόν την οδόν της συνέσεως? Ιδού τα έθνη είναι ως ρανείς από κάδου, και λογίζονται ως η λεπτή σκόνη της πλάστιγκος. Ιδού μετατοπίζει τας νήσους ως σκόνην. Και ο Λίβανος δεν είναι ικανός εις καύσιν, ουδέ τα ζώα αυτού ικανά εις ολοκαύτωμα. Πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού είναι ως μηδέν. Λογίζονται παρά αυτό ο λιγότερον παρά το μηδέν και την ματαιότητα. Με τίνα λοιπόν θέλετε εξομοιώσει τον Θεόν, ή τι ομοίωμα θέλετε προσαρμόσει εις αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει εικόνα γλυπτήν, και ο χρυσοχώος εκτείνει χρυσόν επ' αυτήν, και χύνει αργυράς αλύσεις. Ο πτωχός κάμνων προσφοράν, εκλέγει ξύλων άσυπτων, και ζητεί σε αυτόν επιδέξιον τεχνίτην, δια να κατασκευάσει εικόνα γλυπτήν μη σαλευωμένην. Δεν εγνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης, και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα, και εξαπλώνων αυτούς ως σκηνήν προς κατοίκησιν. Ο φέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Αλλού δε θέλους η φυτευθεί, αλλού δε θέλους η σπαρθεί, αλλού δε θέλει ριζωθεί εν τη γη το στέλεχος αυτών. Μόνον να πνεύσει επ' αυτούς θέλους η πάραφτα ξηρανθεί, και ο ανεμοστρόβιλος θέλει αναρπάσει αυτούς ως άχυρον. Με τίνε λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος. Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ιδέτε, τι σε ποιήσε ταύτα, ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμών. Ο ονομαστή καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δε λείπει ουδέν. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίσης μου παραμελείται υπό του Θεού μου? Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας, ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει? Δεν εξιχνιάζεται η φρόνησης αυτού. Δίδει ισχύν εις τους ειτονισμένους και αυξάνει την δύναμη εις τους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουν συνατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν συναδυνατήσει παντάπασιν. Αλληπροσμένονται στον Κύριον θέλουν συνανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσιν αναβεί με πτέρυγας όσα αιτή. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να τονίσει.
1: Μιχαίας, κεφάλαιο Γ. Και είπα, ακούσατε τώρα αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίσιν. Οι μισούντες το καλόν και αγαπώντες το κακόν, οι αποσπώντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών, και την σάρκα αυτών από τον οστόν αυτών, οι κατατρώγοντες έτη τη σάρκα του λαού μου, και εκδύροντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών, και συντρίβοντες τα οστά αυτών, και κατακόπτοντες αυτά ως διαχύτραν και ως κρέας εν μέσω λέβητος. Τότε θέλουσι βοήσει προς τον Κύριον, πλην δεν θέλει εισακούσει αυτούς. Θέλει μάλιστα κρύψει το πρόσωπον αυτού από αυτόν εν το καιρό εκείνο, διότι εφέρθησαν κακώς εις τας πράξεις αυτών. Ούτω λέγει Κύριος περί των προφητών, ή την εσπλανώσει των λαών μου, ή την εσδαγκάνοντες δια των οδόντων αυτών, φωνάζουσιν ειρήνη. Και αν της δε βάλει τι εις το στόμα αυτών, κυρί τους είναι εναντίον αυτού πόλεμων. Δια τούτο νίξ θέλει είστε εις εσάς αντί οράσεως, και σκότος εις εσάς αντί μαντίας. Και ο ήλιος θέλει δύση επί τους προφήτας, και η ημέρα θέλει συσκοτάσει επ' αυτούς. Τότε θέλουσι κατεσχυνθεί οι βλέποντες, και θέλουσιν εντραπεί οι μάντης. και θέλουσι σκεπάσει τα χείλη αυτών

0: πάντε σούτι, διότι δεν είναι απόκρισης Θεού. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του Πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύος δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβασην αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτίαν αυτού. Ακούσατε λοιπόν τούτο, αρχηγοί του οίκου Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ, ιβδελιτόμενοι την κρίσιν και διαστρέφοντες πάσαν ευθύτητα. Οι οικοδομούντες την Σιών ενέματι και την Ιερουσαλήμ εν ανομία. Οι άρχοντες αυτής κρίνουσι με δώρα και οι ιερείς αυτής διδάσκουσιν επί μισθό και οι προφήτε αυτής μαντεύουσιν επί αργυρίο και επαναπαύονται επί των Κύριων λέγοντες «Δεν είναι ο Κύριος εν μέσω ημών, κακόν δεν θέλει ελθεί εφ' ημάς». Και η Ιερουσαλήμ θέλει γίνει σωρή λίθων και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη δρυμού. Μιχαίας, κεφάλαιο Δέλτα. Και εν τεσσεσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και λαοί θέλουν συσυρέοι σε αυτό. Και έθνη πολλά θέλουν συνυπάγει και υπή. Έλθετε και ας αναβόμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ. Και θέλει διδάξει ημάς τα σωδούς αυτού και θέλουμεν περιπατήσει εν τεστρίβης αυτού. Διότι εξ Ιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει ανάμεσον λαών πολλών και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά έως εις μακράν. Και θέλουσι σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαηνία και τας λόγχας αυτών διαδρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσι μάθει πλέον των πόλεμων. Και θέλουσι κάθιστε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού. Και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών, διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε. Διότι πάντες οι λαοί θέλουσι περιπατεί έκαστος εν το ονόματι του Θεού αυτού. Ημείς δε θέλομεν περιπατεί εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω συνάξει την χωλένουσαν και θέλω εισδεχθεί την εξωσμένην και εκείνην την οποίαν έθλιψα. Και θέλω κάμει την χωλένουσαν υπόλοιπον και την αποβεβλημένην έθνος ισχυρών. Και ο Κύριος θέλει βασιλεύει επ' αυτούς εν το όρις Ιών από του νυν και έως του αιώνος. Και σύ πύργε του πυμνίου, ο χείρωμα της θυγατρός Ιών, εις έθελει ελθεί η πρώτη εξουσία. Ναι, θέλει ελθεί το βασίλειον εις την θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Διατί τώρα κραυγάζεις δυνατά, δεν είναι βασιλεύς εν σύ, υφανίσθη ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβον ο δίνες ως τικτούσεις. Κυλοπώνει και αγωνίζου θυγάτηρ Σιών ως η τίκτουσα. Διότι τώρα θέλεις εξέλθει εκ της πόλεως και θέλεις κατοικήσει εν αγρό και θέλεις υπάγει έως της Βαβυλώνος. Εκεί θέλεις ελευθερωθεί. Εκεί θέλεις σε εξαγοράσει ο Κύριος εκ της χειρός των εχθρών σου. Τώρα δε συνήχθησαν εναντίον σου έθνη πολλά, λέγοντα «Ας μιανθεί και ας επιβλέπει ο οφθαλμός ημών επί την Σιών». Αλλά αυτοί δεν γνωρίζουσι τους λογισμούς του Κυρίου, ουδέ εννοούσι την βουλήν αυτού, ότι συνήγαγεν αυτούς ως δράγματα αλωνίου. Σηκώθητη και αλώνιζε θυγάτηρ Σιών, διότι θέλω κάμει το κέρα σου σιδηρούν και τα σοπλά σου θέλω κάμει χαλκάς και θέλεις κατασυντρίψει λαούς πολλούς και θέλω αφιερώσει τα διαρπάγματα αυτών εις τον Κύριον και την περιουσίαν αυτών εις τον Κύριον πάσης της γης.
1: Ρουθ, κεφάλαιον γάμα. Και είπε προς αυτήν η Ναομή η πενθερά αυτής, «Θυγάτηρ μου, να μη ζητήσω ανάπαυσιν εις σε δια να ευημερήσεις. Και τώρα, μήπως δεν είναι ο Βοός εκ της συγγενείας ημών μετά των κορασίων του οποίου ίσω. Ιδού αυτός λυκμίζει ταύτην τη νύχτα το αλώνιον των κρυθών. Λούσθητη λοιπόν και αλήφθητη και ενδύθητη τη στολή σου και κατάβα εις το αλώνιον. Μη γνωριστείς εις τον άνθρωπο έως σου τελειώσει από του να φάγει και να πει. Και ενώ πλαγιάζει παρατήρησον τον τόπον όπου πλαγιάζει και ελθούσα σήκωσαν το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και πλαγίασαν και εκείνος θέλει σιπή τι να κάνεις. Ήδε είπε προς αυτήν, «Πάντα όσα λέγεις σε με θέλω κάμει». Και κατέβει

0: στο Αλώνιον και έκαμε πάντα όσα προσέταξεν εις αυτήν υπενθερά αυτής. Και αφού ο βοός έφαγε και έπιε και εφράνθη η καρδία αυτού, ή πήγε να πλαγιάσει εις την άκρα του σωρού του σίτου. Εκείνη δε ήλθε κρυφίως και σήκωσε το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και επλαγίες. Και προς το μεσονύκτιον εξέστη ο άνθρωπος και συνεταράχθη. Και είδου γινή εκοιμάτω παρά τους πόδας αυτού. Και είπε, ποια είσαι εσύ? Εκείνη δε απεκρίθη, εγώ η Ρουθ η δούλη σου. Άπλωσον λοιπόν την πτέρυγά σου επί την δούλη σου, διότι είσαι ο πλησιέστερος συγγενής μου. Ο δε είπεν, ευλογημένη να είσαι παρά Κυρίου θύγατερ, διότι έδειξας περισσότεραν αγαθοσύνην εσχάτως παρά πρώτερον, μη υπάγουσα κατοπινέων είτε πτωχών είτε πλουσίων. Και τώρα θύγατερ μη φοβού, θέλω κάμι είσαι πάνω τι είπεις, διότι πάσα η πόλης του λαού μου εξεύρει ότι είσαι γινή ενάρετος. Και τώρα είναι αληθές ότι εγώ είμαι στενός συγγενής. Είναι όμως άλλος συγγενής πλησιέστερος εμού. Μείνον ταύτην τη νύχτα και το πρωί, εάν αυτός θέλει να εκπληρώσει προσέ το χρέος των συγγενικών, καλόν, ας το εκπληρώσει. Αλλά αν δεν θέλει να εκπληρώσει προσέ το χρέος των συγγενικών, τότε εγώ θέλω εκπληρώσει τούτο προσέ. Ζει Κύριος, κοιμήθητη έως πρωί. Και κοιμήθη παρά τους πόδας αυτού έως πρωί και σηκώθη πριν διακρίνει άνθρωπος άνθρωπον. Και εκείνος είπεν, ας μη γνωριστεί ότι ήλθεν η γινή εις το Αλώνιο. Είπε προσέτη, φέρε το περικάλημα το επάνω σου και κράτη αυτό. Και εκείνη εκράτη αυτό και αυτός εμέτρησεν εξ μέτρα κριθής και έβαλεν επ' αυτήν και υπήγαινε στην πόλη. Και ότε ήλθεν εις την πεθεράν αυτής, εκείνη είπε, «Τι έγινεν εις σε θυγάτηρ μου?» Και αυτή ανήγγειλε προς αυτήν πάντα όσα έκαμεν εις αυτήν ο άνθρωπος. Και είπε, «Έδωκεν εις εμέ ταύτα τα εξ μέτρα της κριθής, διότι δεν θέλει σιπάγει, μη είπε, καινή προς την πεθερά σου». Ήδε είπε, «Κάθου θυγάτηρ μου, έως σου είδης πώς θέλει τελειώσει το πράγμα, διότι ο άνθρωπος δεν θέλει ησυχάσει έως σου τελειώσει το πράγμα σήμερον». Ρουθ, κεφάλαιον δέλτα. Και ανέβη ο βοός εις την πύλην και κάθισεν εκεί. Και ιδού διέβαινεν ο συγγενής περί του οποίου ομίλησεν ο βοός. Και είπεν, όσοι στρέψον κάθισον εντάφθα. Και εστράφη και εκάθισε. Και έλαβεν ο βοός 10 άνδρας εκ των πρεσβυτέρων της πόλεως και είπε, καθίσατε εντάφθα. Και εκάθισα. Και είπε προς τον συγγενή, η Ναομή η επιστρέψασα εκ γης Μωάβ, πολύ το μερίδιο του αγρού, το οποίον ήτο του αδελφού ημών Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω λέγον, αγόρασον αυτό έμπροσθεν των κατοίκων και έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου. Εάν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό ως συγγενής, εξαγόρασον. Αλλά αν δεν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό, είπε προς εμέ δια να εξεύρω. Διότι δεν είναι άλλος να εξαγοράσει αυτό ως συγγενής παρά σύ. Και εγώ είμαι μετά σε. Ο δε είπεν, εγώ θέλω εξαγοράσει αυτό. Και είπεν ο βοός, καθήν ημέραν αγοράσεις τον αγρόν εκ της χειρός της Ναόμη, πρέπει να λάβεις και την Ρουθ την Μωαβίτην, γυναίκα του αποθανόντος, δια να αναστήσεις το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού. Και είπεν ο συγγενής, δεν δύναμαι να εκπληρώσω το χρέος των συγγενικών, μήποτε φθείρω την κληρονομία. Εκπλήρωσον σύ το χρέος μου των συγγενικών, διότι δεν δύναμαι εγώ να εκπληρώσω αυτό. Ούτως δε ήτο ο τρόπος το πάλε εν το Ισραήλ περί του δικαιώματος της συγγενείας και περί της απαλωτριώσεως, δια να βεβαιούται πας λόγος. Ο άνθρωπος λίον το υπόδημα αυτού έδιδεν εις των πλησίων αυτού. Και τούτο ήτο μαρτυρία εν το Ισραήλ. Δια τούτο είπεν ο συγγενής προς τον βοός, αγόρασον αυτό εις σε αυτόν. και έλυσε το υπόδημα αυτού. Τότε είπε ο Βοός προς τους πρεσβυτέρους και πάντα των λαών: «Μάρτυρες είστε σήμερον ότι ηγόρασα πάντα τα του Ελιμέλεχ και πάντα τα του Χελεών και Μααλών εκ της χειρός της Ναομή. Και προσέτη την Ρουθ την Μωαβίτην, την γυναίκα του Μααλών, έλαβον εις εμ' αυτόν δια γυναίκα, δια να αναστήσω το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού, δια να μη εξαλειφθεί το όνομα του αποθανόντος εκ των αδελφών αυτού και εκ της πόλεως της κατοικίας αυτού. Μάρτυρες είστε σήμερα». Και πάσο λαός ο ενδιπίδη και οι πρεσβύτεροι είπαν: «Μάρτυρες, ο Κύριος να κάμει την γυναίκα ή της εισέρχεται εις τον οίκον σου ως την Ραχήλ και ως την Λίαν, έθινε σοκοδόμησαν αμφότερε τον οίκον Ισραήλ. Και ίσχυε εν Εφραθά και έσω περίφημος εν Βηθλεέμ. Και ας γίνει ο οίκος σου ως ο οίκος του Φαρές, τον οποίον εγέννησεν η Θάμαρ εις τον Ιούδαν, εκ του σπέρματος το οποίον ο Κύριος θέλει δώσει εισέ εκ της νέας τάχτης». Και έλαβεν ο Βοός την Ρουθ και έγινε γυνή αυτού. Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ο Κύριος έδωκεν εις αυτήν σύλληψη και γέννησε ιών. Και είπαν οι γυναίκες προς την Ναομή: «Ευλογητός ο Κύριος, ως της έδωκε το όνομα αυτού να καλείται εν το Ισραήλ. Και ούτως θέλει είστε εισέ αναψυχωτής της ζωής και θέλει θρέψει την πολιά σου. Διότι εγέννησεν αυτόν η νύμφη σου, ή της σε αγαπά, ή της είναι εισέ καλύτερα παρά επτά ιούς». Και έλαβε η Ναομή το παιδίον και έθεσεν αυτό εις τον κόλπον αυτής και έγινεν εις αυτό τροφός. Και οι γείτονες έδωκαν εις αυτό όνομα λέγουσε: «Υιός εγεννήθη εις την Ναομή». Και εκάλεσαν το όνομα αυτού Οβίδ. Ούτως είναι ο πατήρ του Ιεσέ, πατρός του Δαβίδ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Ο Φαρές εγέννησε τον Εζρόν, Εζρόν δε εγέννησε τον Αράμ, Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Νάσον, Νάσον δε εγέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοός, Βοός δε εγέννησε τον Οβίδ, Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω ένα εδάφιο που κάνει μεγάλη εντύπωση. Διαβάζω στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 34, εδάφιο 14. Το 14 είναι, το 34 θα δούμε. Αμήν. Μιλάει ο Κύριος καθώς δίνει τις εντολές και λέει, διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλο Θεό. Επειδή ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι Ζηλότυπος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Πώς είναι το όνομά του, αδερφοί? Το όνομά του είναι Ζηλότυπος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί τι σημαίνει Ζηλότυπος? Βλέπετε, όπου ο Θεός μας φανερώνει πτυχές της φύσης του, χρησιμοποιεί για το όνομα διαφορετικούς τίτλους. Είναι ο Γιάχβε Τσιτκενού, είναι ο Θεός της δικαιοσύνης, είναι ο Γιάχβε Ραφά, είναι ο Θεός της θεραπείας. Εδώ λέει, το όνομά μου είναι Θεός Ζηλότυπος, που σημαίνει ότι ο Θεός έχει ζήλο για μας. Δεν ξέρω τι αντίληψη μπορεί να έχουμε εμείς, αλλά ο Κύριος σου λέει ότι έχει το όνομά του για σένα, είναι Ζηλότυπος. Και σημαίνει ότι σε θέλει για τον εαυτό του και έχει τέτοιο ζήλο για σένα που θα σε φτάσει μέχρι τέλους. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε και να πάρουμε εμείς τη σωστή, να έχουμε τη σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Βλέπετε, αδερφοί, ο Θεός μας κάλεσε για να τον ακολουθήσουμε. Δεν είμαστε εδώ εμείς για να ακολουθήσει ο Θεός εμάς. Σημαίνει ότι πρέπει ο Θεός να προσαρμοστεί στους δικούς μας δρόμους, στις δικές μας αποφάσεις. Είμαστε εδώ για να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σε εκείνον και να ακολουθήσουμε τα ίχνη του, λέει, τα βήματά του. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε λίγο για τη λειτουργία της πίστης. Είναι σημαντική η πίστη?
2: Αμήν.
1: Λέει, χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να τον ευαρεστήσει.
2: Αμήν.
1: Και διαβάζω στην Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 1. Λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Στο κείμενο λέει, εστίν δε πίστης ελπιζομένων υπόσταση, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Και για αυτό το κομμάτι του ορισμού της πίστης θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Λέει, πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Και βλέπετε, μας λέει ότι η πίστη είναι η βέβαιη πεποίθηση για πράγματα, πράξεις, πεπραγμένα, τα οποία δεν βλέπονται.
2: Αμήν.
1: Η πίστη δηλαδή με τι ασχολείται? Ασχολείται με πράγματα που δεν βλέπονται. Δεν βασίζεται η πίστη, αδερφοί, στην απόδειξη των φυσικών μας αισθήσεων. Αλλά στις... Πού βασίζεται η πίστη? Η πίστη βασίζεται στις πραγματικότητες που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Εκεί βασίζεται. Και θέλω απόψε να δούμε αυτή την αλήθεια. Ο Παύλος την διαφορά αυτή της, των φυσικών αντιλήψεων με τη λειτουργία της πίστης, τη λέει ολοκάθαρα. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω Β' Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Β' Κορινθίους, έψον 7. Λέει, διότι περιπατούμε δια πίστεως, ουχή δια της όψεως. Βλέπετε, αντιπαραβάλλει την πίστη με την όραση. Είναι δηλαδή, η πίστη με την όψη είναι κάτι το οποίο ενεργεί τελείως διαφορετικά. Και όταν λέει ουχή δια της όψεως, τι εννοεί? Εννοεί ότι η πίστη δεν συμβαδίζει με αυτό το οποίο μπορείς να δεις με την όρασή σου. Ή να το πούμε αλλιώς, δεν συμβαδίζει η πίστη με τις φυσικές αισθήσεις.
2: Αμήν.
1: Με τις οποίες ο κόσμος έχει μάθει να ζει. Και οι φυσικές αισθήσεις έχουν να κάνουν με τα αντικείμενα του φυσικού κόσμου. Η πίστη, αδερφοί, σχετίζεται με ό,τι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ό,τι μας λέει. Οι αισθήσεις με τι ασχολούνται? Κοιτάξτε τη διαφορά. Οι αισθήσεις ασχολούνται με πράγματα που είναι υλικά, είναι προσωρινά και είναι μεταβλητά. Το ξαναπούμε. Οι αισθήσεις ασχολούνται με πράγματα προσωρινά, υλικά και μεταβλητά, μεταβάλλονται. Ενώ η πίστη ασχολείται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, η οποία είναι αόρατη, είναι αιώνια και δεν αλλάζει. Η πίστη ασχολείται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού που είναι αόρατη, αιώνια και δεν αλλάζει. Είναι αμετάβλητη. Εάν ο άνθρωπος ζει με σαρκικό νου, αδερφοί, μπορεί να δεχτεί μόνο αυτά τα οποία του δείχνουν οι αισθήσεις του. Αλλά αν έχει ο άνθρωπος πνευματικού νου, η πίστη κάνει τις αλήθειες του Λόγου πιο πραγματικές από οτιδήποτε άλλο μπορείς να ανακαλύψεις. Αυτό κάνει η πίστη. Γι' αυτό η πίστη δεν βασίζεται σε αυτό το οποίο βλέπεις ή βιώνεις. Βασίζεται στο Λόγο. Και θέλει ο Θεός να φύγουμε από τη φυσική αντίληψη. Ο Θεός θέλει αυτό το οποίο ζεις, αυτό το οποίο πιστεύεις, αυτό είναι το οποίο θα βιώνεις κιόλας. Δεν λειτουργεί αντίθετα. Να βιώνεις πράγματα και επειδή βιώνεις πράγματα, ανάλογα να προσαρμόζεις την πίστη σου. Στην πνευματική εμπειρία, στα πνευματικά, πρώτα έρχεται η πίστη και μετά έρχεται η όραση, η όψη. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω στους Ψαλμούς, κεφάλαιο 27, εδάφιο 13. Ψαλμός ΚΖ 13. Λέει, «Ουέ εάν δεν επίστευον να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων». Βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο Δαβίδ δεν είδε πρώτα και μετά να πιστέψει. Πίστεψε πρώτα και μετά είδε. Και η εμπειρία που ο Θεός του έδωσε, η πίστη, γιατί σήμερα η ελπίδα των χριστιανών είναι στην αιωνιότητα. Περιμένουμε να δούμε την ώρα που ο Κύριος θα έρθει να μας πάρει μέσα στη δόξα του, να δούμε τα ουράνια, να δούμε τα εξαίσια. Αλλά ο Δαβίδ τι λέει, αδερφοί, το δεύτερο στοιχείο. Λέει, εάν δεν επίστευω να δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη των ζώντων. Δηλαδή, οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι μόνο για τον επόμενο κόσμο, αλλά είναι για εδώ τώρα, για τη γη των ζωντανών, εδώ που ζούμε. Για εδώ που ζούμε. Θυμάστε, όταν ήρθαν οι μαθητές να ρωτήσουν τον Κύριο, να του ζητήσουν, «Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι θα είναι για μας?» Ο Κύριος τι τους είπε? Όσοι άφησαν πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς για να ακολουθήσουν εμένα θα λάβουν εκατονταπλάσια πότε? Τώρα, λέει, θα λάβουν εκατονταπλάσια τώρα και στο μέλλοντα αιώνα ζωή αιώνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Δαβίδ, Κύριε, πιστεύω ότι θα δω τα θαυμάσια σου στη γη των ζώντων. Και όλο αυτό που συζητάμε μας το είπε και ο Κύριος στην Μάρθα, έξω από τον τάφο του Λάζαρου. Ιωάννης, Ιώτα Αλφα, εδάφιο 39, Ιωάννης 11:39, λέγει ο Ιησούς, είναι μπροστά στον τάφο, είναι μέσα ο Λάζαρος και ο Κύριος λέει, σηκώσατε το λίθο. Η φυσική αίσθηση, τι λέει, η φυσική αντίληψη. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, μαζί με τις αδερφές του Λάζαρου, είδαν τον Λάζαρο να πεθαίνει, να τον κλαίνε, να τον βάζουν στο μνημείο μέσα στον τάφο και είχαν περάσει ήδη 4 μέρες. Οπότε το φυσικό επακόλουθο ποιο είναι? Μύριζε. Ο άνθρωπος ή αρχίσει να αποσυντίθεται. Και έρχεται, λέγει προς αυτόν η αδερφή του, αποθανόντες η Μάρθα, Κύριε, όζει ήδη διότι είναι 4 ημερών, μυρίζει. 4 μέρες του. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δεν σου είπαν, τι λέει, δεν σου είπαν Τι πάει πρώτα? Η πίστη. Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Βλέπετε, ο Κύριος εδώ ξεκαθαρίζει ότι η πίστη συνίσταται πρώτα στο να πιστεύεις και μετά να βλέπεις. Όχι το αντίστροφο. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι ζουν με σαρκικό νου το αντιστρέφουν αυτό. Γιατί λένε, πρώτα να δω, πιστεύω μόνο σε ό,τι μπορώ να δω. Αλλά αυτό είναι λάθος, αδελφοί. Ο Κύριος τι είπε? Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα δεις τη δόξα. Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα δεις τη δόξα. Βλέπετε, πολλές φορές, αδελφοί, όταν βλέπουμε κάτι, όταν δεις κάτι, χρειάζεται να εξασκήσεις πίστη. Πίστη είναι στα μη βλεπόμενα. Όταν βλέπεις κάτι, δεν χρειάζεται να το πιστέψεις. Εγώ βλέπω τον Νίκο. Χρειάζεται να εξασκήσω πίστη για να δω ότι είναι ο Νίκος. Είναι ο Νίκος, τον βλέπω. Αλλά όταν κάτι δεν το βλέπεις, δεν μπορείς να το δεις, εκεί είναι που χρειάζεται να εξασκήσεις την πίστη. Και όπως λέει ο Παύλος, η πίστη και η όραση είναι αντίθετες στη φύση τους. Αντίθετες. Συχνά στην καθημερινότητά μας βλέπουμε μια σύγκρουση ανάμεσα στις αισθήσεις μας και σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Ισχύει? Βλέπουμε διαφορά στις αισθήσεις μας με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει? Για παράδειγμα, το πιο κλασικό παράδειγμα, μπορεί να βλέπουμε και να νιώθουμε μέσα στο σώμα μας όλα τα στοιχεία της ασθένειας, σωματικής ασθένειας. Πονάω, υποφέρω, δεν μπορώ, μου ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχω πυρετό, αισθάνομαι αδυναμία, αισθάνομαι κομμάρες, ξέρω εγώ. Βάλτε όλα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να αισθάνεται το σώμα. Ωραία. Αυτό λέει το σώμα. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Τι λέει ο Λόγος? Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Αυτό λέει ο Λόγος. Λέει ο Πέτρος, με του οποίου την πληγή ιατρεύτηκε. Και το λέει σε παρελθόντα χρόνο. Έχει γίνει, λέει, με του οποίου την πληγή ιατρεύτηκε. Οπότε εδώ έχουμε μια σύγκρουση. Και θέλω να σας πω, αδερφοί, ότι η απλή αποδοχή, η νοητική αποδοχή σε αυτό που λέει ο Λόγος Θεού σχετικά με τη θεραπεία δεν είναι το οποίο κάνει τη θεραπεία. Απλά νοητικά. Γιατί πώς πιστεύει, λέει κάποιος? Πώς λέει ο Λόγος Θεού ότι πιστεύει κάποιος? Με την καρδία πιστεύει της. Και έρχεται αυτή η σύγκρουση που η αίσθηση, η ανθρώπινη, η σαρκική αίσθηση, τι σου λέει? Είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστος, αφού έχεις όλα τα συμπτώματα. Ναι, αλλά ο Λόγος Θεού μας λέει ότι είσαι υγιής. Ότι είμαστε υγιείς. Και αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στις αισθήσεις και στο λόγο μας φέρνει αντιμέτωπους σαν πιστούς και έχουμε δύο ξεχωριστές εναλλακτικές αντιδράσεις. Το τι θα κάνεις? Από τη μια μεριά μπορείς να δεχτείς τη μαρτυρία των αισθήσεών σου και έτσι να δεχτείς, όταν δεχτείς τις αισθήσεις σου, τι δέχεσαι?
2: Την
1: ασθένεια. Τι δέχεσαι? Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος γίνεται σκλάβος στο σαρκικό φρόνημα, αδερφή. Στο σαρκικό φρόνημα. Και από την άλλη πλευρά μπορείς να σταθείς πάνω στη μαρτυρία του Λόγου του Θεού που σου λέει ότι είσαι υγιής. Ναι, αλλά εγώ τι αισθάνομαι? Στο σώμα μου. Τι αισθάνομαι? Αισθάνομαι τα πάντα. Αισθάνομαι τον πόνο, αισθάνομαι τον πυρετό, αισθάνομαι την αδυναμία, αισθάνομαι όλα. Ωραία, αισθάνεσαι. Τι είπε ο Κύριος στη Μάρθα? Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Εάν πιστέψεις τον Λόγο, κοιτάξτε πώς λειτουργεί ο Λόγος. Ο Λόγος είναι πνευματικός, αδερφοί. Και όλο αυτό ξεκινάει μέσα από το πνεύμα μας. Και ο Κύριος θέλει με το πνεύμα σου να πιστέψεις και αυτό που πιστεύεις με το πνεύμα σου να βάλεις σε εφαρμογή, ώστε η ψυχή και το σώμα να ευθυγραμμιστεί σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Όταν ο άνθρωπος βαδίζει με τις αισθήσεις, ξέρετε τι συμβαίνει? Ο φυσικός κόσμος των αισθήσεων είναι που βάζει την ψυχή και το πνεύμα να υπακούσουν σε αυτό που εκείνος αισθάνεται. Αλλά τι είπαμε ότι είναι ο σαρκικός κόσμος? Πρόσχερος. Τι άλλο? Μεταβλητός. Μεταβλητός. Ποιο είναι το αληθινό και το αιώνιο και το αμετάβλητο? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Εκεί ο Θεός θέλει να μπούμε. Και είπαμε ότι η πίστη λειτουργεί με την καρδιά, όχι με το μυαλό απλά. Αυτό που ο Κύριος μας δίνει, αδερφοί, είναι δοσμένο από Αυτόν μέσα στο Λόγο Του και ο Κύριος θέλει να το δεχτείς. Είναι η υπόσχεσή Του, είναι η επαγγελία Του και είναι για κάθε παιδί του Θεού που πιστεύει σε Αυτόν. Πιστεύει σε Αυτόν. Ο άνθρωπος ο οποίος κυβερνάται από τις αισθήσεις του, κυβερνάται από αυτές σε όλες τις περιστάσεις της ζωής του. Γι' αυτό όταν κάτι δεν πάει καλά, πώς είναι ο άνθρωπος? Κάτω. Δεν είμαι καλά, πονάω, υποφέρω, θα πεθάνω. Τι ομολογείς? Τι ομολογεί ο άνθρωπος? Όλα τα αρνητικά. Η ομολογία με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Είδατε, τι σημαίνει ομολογώ? Ομολογώ. Λέω κάτι, συμφωνώ με κάτι. Ομολόγος. Και ρωτάω, τι ομολογούμε? Με ποιον συμφωνούμε? Συμφωνείς με τις αισθήσεις, τις φυσικές αισθήσεις, οι οποίες με τι ευθυγραμμίζονται? Με τον Ιησού? Όχι. Ο Κύριος θέλει να ομολογήσεις αυτό που εκείνος λέει, ώστε να συμφωνήσεις αυτό που εκείνος λέει. Και τότε όλος ο Λόγος του Θεού μπορεί να έχει αντίκτυπο μέσα στη ζωή σου. Ναι, αλλά καθυστερώ να το δω. Ωραία, τι θα κάνεις? Σήμερα, ξέρετε, ακούω καμιά φορά ομολογίες ότι οι αδερφούς οι οποίοι πάνε και υπηρετούν στην Αφρική, που ο Κύριος κάνει ξέσια πράγματα. Και έχουμε ακούσει κάποτε ένα αδερφό ο οποίος ήταν εκεί και υπηρετούσε και ρώτησε τον άνθρωπο εκεί, δεν ήταν από την Αφρική, στην Αφρική, και ρώτησε τον υπεύθυνο της Εκκλησίας, μα γιατί γίνονται εδώ τόσα πολλά θαύματα? Γιατί ο Κύριος κάνει τέτοια? Ξέρετε τι είπε? Γιατί δεν έχουμε σε κάθε γωνία φαρμακείο, ούτε σε κάθε πόλη νοσοκομείο. Οπότε έχεις δύο επιλογές. Ή θα εμπιστευτείς τον Κύριο, ή θα πας κοντά Του. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Εμείς εδώ δεν κάνουμε. Μόλις δεν λάβουμε αυτό που ο Λόγος Θεού μας λέει αμέσως, πρέπει να σκεφτούμε τις εναλλακτικές μας. Όπως έλεγε κάποιος αδερφός, το ντεπών είναι το φάρμακο εναντίον της απιστίας. Προσεύχεσαι, δεν γίνεσαι καλά αμέσως, παίρνεις το ντεπών και σου φεύγει ο πονοκέφαλος. Το φάρμακο εναντίον της απιστίας. Η εναλλακτική. Ωραία, και άμα δεν έχεις ντεπών, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Πες ότι είσαι, ξέρω εγώ, μέσα στη νύχτα και είσαι σε δυσκολία, τι θα κάνεις? Εάν θες να δεχτείς τις αισθήσεις σου, δέξου τις μόνο στο σημείο, στο βαθμό που συμφωνούν με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και έτσι ο πνευματικός νους συνοψίζεται σε αυτό που ο Δαβίδ λέει, διαβάζω Ψαλμό 119, εδάφιο 31, Ψαλμός Ρογιοταθήτα, εδάφιο 31, λέει, προσεκολήθην στα μαρτύρια σου, Κύριε, μην με κατεσχύνεις. Κύριε, ο Δαβίδ προσπαθεί να πιάσει τον Κύριο από το λόγο του, λέει, προσκολήθηκα στα μαρτύρια σου. Σε παρακαλώ, μην με κατεσχύνεις. Δηλαδή, αυτό το οποίο λες, Κύριε, θέλω να το δω να το κάνεις. Λέει επίσης το 152 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο. Προπολού εγνώρισα εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού από πότε είναι? Είναι ο Λόγος του, αδερφοί. είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος εξήλθε από το Θεό και έγινε σάρκα. Και τον είδαμε να περπατάει, λέει ο Ιωάννης, ανάμεσά μας. Και μέσα σε αυτό το λόγο τι είναι? Ζωή. Είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Και ο Κύριος εκεί θέλει να προσκολλήσουμε την καρδιά μας, το λόγο του. Ναι, αλλά λένε έτσι και έτσι, ο γιατρός είπε αυτό. Ο γιατρός μπορεί να το είπε. Εσύ τι λες? Εσύ που στηρίζεις τη ζωή σου. Να δούμε λίγο ένα παράδειγμα πίστης. Τον πατέρα της πίστης. Την εμπειρία του Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ, η πίστη του ήταν στραμμένη στον Κύριο. Και διαβάζω από την Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Όταν κάλεσε ο Θεός τον Αβραάμ, αδερφοί, ο Αβραάμ σαρχικά έβλεπε κάτι. Έβλεπε τίποτα. Και λέει, καθώς είναι γεγραμμένο, ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστευσε, του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Όταν κάλεσε ο Κύριος τον Αβραάμ και βγήκε από την τούτη των Χαδαίων και τελικά φτάνει στο σημείο και του λέει, σου αλλάζω το όνομα και από Αβραάμ σε ονομάζω Αβραάμ, που σημαίνει πατέρας πολλών εθνών. Ο Αβραάμ είχε παιδιά? Όχι. Δεν είχε κανένα παιδί από τη Σάρα, δεν είχε τίποτα. Κι όμως ο Θεός του λέει, σε ονομάζω πατέρα πολλών εθνών. Ωραία. Πρέπει τώρα να πιστέψεις. Πού θα πιστέψεις? Ο Αβραάμ λέει, εάν ήταν ο Αβραάμ στις μέρες μας, ξέρετε τι θα έκανε? Σκεφτείτε τώρα ο Αβραάμ να είναι 90 χρονών, 90 ξέρω εγώ, φεύγα, και να του λέει ο Θεός, αλλάζω το όνομά σου από Αβραάμ, υψηλός πατέρα, σε ονομάζω Αβραάμ, πατέρα πολλών εθνών. Τι θα έκανε? Κάτσε να πάω να κάνω εξετάσεις, να δω μήπως άλλαξε κάτι. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές πρέπει να αποδειχτεί χειροπιαστά αυτό το οποίο ο Θεός μας λέει, ώστε να το πιστέψουμε. Και αν πήγαινε ο Αβραάμ να κάνει εξετάσεις για να δει αν μπορεί να κάνει παιδιά ο γιατρός, τι θα του λέγε? Εάν πήγαινε η Σάρα να κάνει εξετάσεις, τι θα της έλεγε ο γιατρός? Δί μου, είσαι χούφταλο. Τα γυναικεία σου έχουν περάσει, δεν έχεις τίποτα, τι ήρθες να κάνεις? Αδερφοί, ο Θεός είναι αυτός, λέει, ο οποίος καλεί τα μη όντα ως όντα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ενώ δεν υπήρχε καρπός, δεν υπήρχε ζωή, δεν υπήρχε τίποτα, ο Θεός τα είχε ήδη καλέσει, όλα αυτά τα είχε δει και τα είχε ήδη καλέσει, και ο Αβραάμ για το Θεό ήταν πατέρας πολλών εθνών. Οπότε ήταν τώρα στο χέρι του Αβραάμ να πιστέψει ή να μην πιστέψει. Αλλά τι λέει ο Παύλος? Ο Αβραάμ τι έκανε? Πίστεψε ο Αβραάμ. Πίστεψε. Δεν είχε καμία βάση να στηριχτεί πάνω στις αισθήσεις του. Πού μπορούσε να στηριχτεί? Στο λόγο. Σε αυτό που ο Θεός του είπε, δεν είχε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και από εκείνη την ώρα ο Αβραάμ θεωρούσε τον εαυτό του πατέρα πολλών εθνών. Οι άλλοι που τον έβλεπαν, τι θα έλεγαν? Αν τους έλεγε ότι μην με ξαναπείτε Αβραάμ, θα με φωνάζετε Αβραάμ. Αυτός είναι κυλικιωμένος και δεν έχει παιδί και του στρίψε. Έτσι θα έλεγαν. Αλλά Αβραάμ ζούσε με πεποίθηση σε αυτό που ο Θεός του είχε πει, πατέρα πολλών εθνών, σε κατέστησα. Και δεν περίμενε ο Αβραάμ, αδερφοί, να δει τις αποδείξεις για να το ομολογήσει. Να πει, κάτσε Θεέ μου, κάτσε πρώτα να κάνω το παιδί και μετά θα τα ξαναπούμε. Περίμενε να το πει έτσι. Κάτσε πρώτα να θεραπευθώ και μετά θα δούμε ότι αν ο λόγος του είναι αληθινός. Κάτσε πρώτα να απαντηθεί, να γίνει αυτό που ο Θεός λέει μέσα στο λόγο του και μετά θα δούμε. Δέχτηκε τη δήλωση του Θεού σαν αλήθεια. Σαν αλήθεια. Και αργότερα η σωματική του εμπειρία ευθυγραμμίστηκε με αυτό που ο Θεός του είχε πει. Και λέει μετά στο 18, προσέξτε, πρώτα πίστεψε ο Αβραάμ. Πρώτα πίστεψε. Και λέει στο 18, ώστις και τι μη έχουν ελπίδα, επίστευσεν, επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαλήθεν. Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Λέει, επίστευσε, επελπίδη. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Αβραάμ τι είχε? Πού μπορούσε να στηριχτεί? Στην πίστη και στην ελπίδα. Δεν είχε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν είχε. Ούτε είχε να πάει τη Σάρα να κάνει εξωσωματικές, ούτε είχε να κάνει παιδί με παρένθετη μητέρα. Λέει, επίστευσε, επελπίδη. Στήριξε τη ζωή του, δηλαδή, σε αυτό που ο Θεός του είχε πει και μόνο, πουθενά άλλου. Και λέει στο 19, «Και μη ασθενή σας κατά την πίστη δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού, ότι ή το ήδη είναι νεκρωμένον εκατονταετής περίπου όν, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας». Αρνήθηκε να δεχτεί τη μαρτυρία των αισθήσεών του. Το αρνήθηκε ο Αβραάμ. Μέσα του δεν υπήρχε καν η σκέψη ότι είμαι 100 χρονών και η Σάρα είναι 90 χρονών. Έχουν πάψει τα γενετικά της και είναι και στήρα. Αυτό δεν υπήρχε μέσα στον Αβραάμ πλέον. Έφυγε. Τι είχε ο Αβραάμ μέσα του? Λέει, προσέξτε αδερφοί, τι κάνει η όψη. Η όψη. Δηλαδή το να περπατάει ο κόσμος μέσα στον κόσμο των αισθήσεων, ο άνθρωπος, μέσα στην σφαίρα των αισθήσεων και να ζει με τις αισθήσεις, να ζει με τις αντιλήψεις, να ζει με αυτό που αισθάνεται. Με αυτό που πιάνει, με αυτό που βλέπει, με αυτό που ακούει. Τι κάνει αυτό το πράγμα όταν ο άνθρωπος ζει έτσι? Τι λέει? Ασθενεί την πίστη. Ασθενεί την πίστη. Γι' αυτό ο Θεός μας θέλει να ζήσουμε έξω από τις ανθρώπινες, από τη σφαίρα της ανθρώπινης αντίληψης. Αυτής δηλαδή της αντίληψης η οποία έχει μάθει να τα κρίνει τα πάντα με αυτό που βλέπει, με αυτό που ακούει, με αυτό που μπορεί να πιάσει, με αυτό που μπορεί να γευτεί. Μα όλος ο κόσμος λέει έτσι. Και είμαι ο μόνος που λέω κάτι διαφορετικό. Και ρωτάω, εάν αυτό το διαφορετικό που λες είναι αυτό που ο Λόγος Θεού διακηρύττει, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Η μαρτυρία των αισθήσεων ασθενεί την πίστη. Και εάν στεκόταν στις αισθήσεις του, τι θα έλεγε? Αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να γίνει. Έκανα εξετάσεις και οι γιατροί μου είπαν αδύνατο. Δεν έχω καμία ελπίδα. Είμαι καταδικασμένος. Αδερφοί, δεν υπάρχει χριστιανός που να είναι καταδικασμένος. Το ξαναπούμε. Δεν υπάρχει χριστιανός που να είναι καταδικασμένος. Ο καρκίνος είναι επιθετικός. Και σου μένουν λίγοι μήνες ζωή. Και δεν μπορούμε να σου κάνουμε τίποτα. Και τα ακούς αυτό. Τι κάνεις με αυτό που ακούς? Αφήνεις αυτό να διοικήσει τη ζωή σου, μια ανθρώπινη διακήρυξη, που μπορεί να είναι έτσι. Δεν το λένε αν δεν είναι έτσι. Δεν λέω ότι είναι ψέματα. Είναι ένα γεγονός. Αλλά ρωτάω, πού θα στηριχτείς? Στο γεγονός το ανθρώπινο ή σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει που είναι έξω από τις αισθήσεις? Βλέπεις, ο Θεός σε βάζει πάντα να πιστέψεις σε πράγματα που την ανθρώπινη λογική συμβαδίζουν ή πάνε κόντρα. Για πες μου, ποια λογική είναι αυτή που λέει ότι θα πας να βάλεις το πόδι σου πάνω στο νερό και δεν θα πας στον πάτο, αλλά θα περπατήσεις πάνω στο νερό? Και δεν το έκανε μόνο ο Πέτρος. Το έχουν κάνει πολλοί άγιοι του Θεού. Αυτό. Εμείς το έχουμε γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού με τον Πέτρο. Το διαβάζουμε, αλλά έχει γίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους καθώς υπηρετούσαν τον Κύριο. Ποια λογική σου λέει ότι θα έρθουν εναντίον σου στοιχεία της φύσης, κροκόδιλοι παράδειγμα, μέσα σε ποταμό, τα οποία αυτός ο αδερφός, σας έχω πει να διαβάσει την ομολογία του Μελτάρη, τα διέταξε και οι κροκόδιλοι σαν καλά παιδιά υπάκουσαν, γύρισαν και έφυγαν. Ποια λειτουργία της αίσθησης θα στο πει αυτό? Ή αυτό που είπε ο Μωυσής ή αυτό που είπε ο Ιησούς του Ναβί ή αυτό που έδωσε ο Θεός στον Εζεκία να πάει πίσω 10 βαθμούς ο ήλιος. Για να αποδειχτεί ότι αυτό που ο Θεός του είπε είναι ακριβώς έτσι. Ποια λογική αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος που ήταν 100 χρονών και η γυναίκα του 90 που ήταν στήρα που είχαν πάψει τα γυναικεία της θα μπορούσε μέσα από αυτούς να βγουν έθνη ολόκληρα. Ποια λογική το λέει αυτό, αδερφοί? Ποια λογική λέει ότι θα μπορούσε να ανοίξει η Ερυθρά θάλασσα να περάσει ένας λαός και ο πίσω λαός που ερχόταν θα καταποντιζόταν? Ποια λογική λέει ότι 40 χρόνια στην έρημο δεν θα πάλιωναν τα ρούχα τους, δεν θα είχαν φθορά τα παπούτσια τους και ο Θεός θα τους πότιζε από ένα βράχο που τους ακολουθούσε και έβγαζε συνέχεια νερό και θα έφερνε από τον ουρανό κάθε μέρα ψωμί να τρώνε? Ποια ανθρώπινη λογική το λέει αυτό? Και όμως ο Κύριος σε κάνει να τον εμπιστευτείς πέρα από τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Πας μια μέρα στην έρημο, σε αφήνουνε, χάνεσαι, δεν ξέρεις πού θα πας, πού θα στραφείς, θερμοκρασία στα ύψη την ημέρα, κρύο τη νύχτα και εσύ πρέπει να μείνεις εκεί χωρίς να έχεις καμία προμήθεια. Και ο Κύριος τι είπε? Λέει, σας σήκωσα, λέει, ως επιπτερίγων. Του σήκωσε ο Θεός στα φτερά του. Και μάλιστα αυτοί είχαν την φυσική αντίληψη, η οποία τι έλεγε? Θυμάστε τι έλεγε ο Ισραήλ? Μπορεί ο Θεός να μας τρώσει τραπέζι στην έρημο? Αυτή ήταν η φυσική αντίληψη. Εδώ δεν φτάνουν όλα τα ζώα να σφαχτούν για να φάμε εμείς. Και ο Θεός τι τους είπε? Θα τρώτε κρέας μέχρι που θα βγει από τη μύτη σας. Μα πώς θα γίνει αυτό? Και ο Μωυσής... Και ο Μωυσής αναρωτήθηκε, μα Κύριε πώς θα γίνει αυτό, δεν φτάνουν όλα τα ζώα που έχουμε να σφάξουμε για να φάμε. Και τι είπε ο Κύριος? Μίκρινε το χέρι μου να μην μπορώ να δώσω. Μίκρινε. Και το ίδιο λέει ο Κύριος και σήμερα. Μίκρινε το χέρι μου να μην μπορεί να δώσω. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Είναι ελευθερία, είναι θεραπεία, είναι οικονομική ευημερία, είναι σωματική υγεία. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, το οποίο είναι έξω από τις αντιλήψεις τις ανθρώπινες, που ο Κύριος δεν μπορεί να σου δώσει? Σήμερα οι άνθρωποι, ξέρετε τι ακολουθούν, αδερφοί? Το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Μόλις τους πει κάποιος κάτι, ψάχνουνε. Αυτό ξέρετε τι κάνει, αδερφοί? Τα αλλάζει όλα. Αυτές τις μέρες που λείπαμε ήμασταν με την Βαγγελιό και με άλλο ένα ζευγάρι, ήμασταν κάπου. Και εκεί που ήμασταν μας έβγαλε μια φωτογραφία. Η οποία φωτογραφία ήταν μια εφαρμογή η οποία μου ερχόταν στο κινητό, εκεί που ήμασταν, αλλά είχε γράμματα για να μην μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, έπρεπε να την πληρώσεις να την πάρεις. Και μου λέει ο άλλος αδερφός, μου λέει θα τη φτιάξουμε με AI, θα τη βάλω στο AI, εγώ θα του πω βγάλε τα γράμματα, τα γράμματα ήταν στο πρόσωπό μου. Βγάλε τα γράμματα και θα καθάρισε μου τη φωτογραφία και δώσε μου τη καθαρή. Ξέρετε τι έκανε? Έβγαλε τα γράμματα και στη θέση μου είχε κάποιον άλλον. Δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος. Αυτό είναι. Και οι άνθρωποι εμπιστεύονται. Κάτσε να δω τώρα. Μου είπαν αυτό να τσεκάρω τι είναι. Και ρωτάω, τσεκάρεις να δεις τι ο λόγος του Θεού λέει? Ή στηρίζεσαι στο τι λένε οι άνθρωποι και αφήνεις αυτό που ακούς να διοικήσει τη ζωή σου, μια ανθρώπινη διακήρυξη. Ανθρώπινη διακήρυξη. Ο Αβραάμ δεν δέχτηκε σαρκική διακήρυξη, η οποία δεν θα συμφωνούσε με αυτό που ο Θεός του έλεγε. Έκλεισε τα αυτιά του στην μαρτυρία των αισθήσεων, αρνήθηκε να τη σκεφτεί, δεν την έβαλε καν στις σκέψεις του, την απέρριψε και απέρριψε οτιδήποτε θα ερχόταν κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και λέει στο 20.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε, Ρωμαίους 4:20 λέει: ουδέ εδίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη, δοξάσα στο Θεό και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει. Αμήν. Όταν όλοι οι άλλοι του έλεγαν: Αβραάμ, δεν πας καλά, παιδί μου, εσύ χάνεις. 100 χρονών και θα κάνεις, από σένα θα βγουν όπως τα άστρα του ουρανού και όπως την άμμο της θάλασσας. Ο Αβραάμ τι έκανε, τι λέει? Δυναμώθηκε στην πίστη και άρχισε να δοξάζει τον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί είμαι πατέρας πολλών εθνών. Κύριε, σε ευχαριστώ για τα παιδιά που μου έχεις ήδη δώσει. Πού τα βλέπεις τα παιδιά? Μπορείς να δοξάσεις τον Κύριο για ό,τι είναι στη ζωή σου, μέσα στα οποία ο Θεός σου λέει ότι έχει δώσει ήδη τη λύση. Προσέξτε, δεν θα δοξάσουμε τον Θεό να πούμε: Κύριε, σε ευχαριστώ για τον πονοκέφαλο που έχω. Γιατί πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Θα διατάξεις το όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, και θα ευχαριστήσεις τον Κύριο, γιατί παρόλο που μπορεί να μην το έχεις δει, αυτός το λέει και αυτή είναι η αλήθεια. Λέει: πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει. Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι είμαι χάλια. Ναι, εσύ μπορεί να αισθάνεσαι. Αλλά ο Κύριος τι είπε στη Μάρθα? Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις? Δεν λειτουργεί ανάποδα. Ποτέ, αδερφοί. Ποτέ δεν λειτουργεί ανάποδα. Ποτέ δεν λειτουργεί ότι πρέπει να δεις για να πιστέψεις. Γιατί αυτή μετά δεν είναι πίστη. Πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει. Και ρωτάω, πιστεύεις ότι ο Θεός ό,τι έχει πει είναι δυνατός να το εκτελέσει? Αμήν. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Ό,τι έχει πει ο Θεός. Και δεν θέλω να το πάρουμε γενικά, γιατί είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να πει: πιστεύω ότι ο Θεός είναι δυνατός, μπορεί να κάνει τα πάντα. Όχι. Θέλω να το πάρουμε για τη ζωή μας απόψε. Ο Κύριος θέλει να πιστέψει για τη ζωή σου. Για τη δικιά σου κατάσταση, για τη δικιά σου δυσκολία, να πάρεις το Λόγο του Θεού μπροστά και να τον πιστέψεις και να σταθείς σε αυτό που ο Λόγος του Θεού σου λέει. Επικεντρώθηκε η πίστη του Αβραάμ σε αυτό που ο Λόγος του Θεού του είπε. Και έτσι ο Θεός θέλει να βασίζουμε και τη δικιά μας την καρδιά. Λίγο πιο πίσω στο 11 εδάφιο, Ρωμαίους 4:11, ο Παύλος αποκαλεί τον Αβραάμ. Λέει: «Δια να είναι αυτός πατήρ πάντων των πιστευόντων». Ο πατέρας πάντων των πιστευόντων. Και λέει μετά στο 12, λέει: «Και πατήρ της περιτομής, όχι μόνο εις τους περιτετμημένους, αλλά και εις τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ». Ο Θεός είναι ο Θεός αυτών οι οποίοι περιπατούν στα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ. Δηλαδή ο Θεός σε ποια ίχνη θέλει να περιπατήσουμε? Στα ίχνη του Αβραάμ. Στα ίχνη της πίστης του Αβραάμ. Ο οποίος, κοιτάξτε τι έκανε. Έκανε τρία βήματα. Πρώτον, δέχτηκε ότι η υπόσχεση του Θεού ήταν αληθινή από τη στιγμή που ο Θεός την είπε. Από τη στιγμή που ο Θεός την είπε.

0: και ρωτάω, ο Θεός μας έχει δώσει υποσχέσεις? Αμήν. Ξέρετε που είναι το θέμα, αδερφοί? Να τις γνωρίσουμε και να τις πιστέψουμε. Δέχτη την υπόσχεση του Θεού από τη στιγμή που την είπε, πρώτον. Δεύτερο, αρνήθηκε την μαρτυρία των αισθήσεών του εφόσον δεν συμφωνούσε με αυτό που ο Θεός είπε. Τι θα δεχτείς, τις αισθήσεις σου ή αυτό που ο Θεός λέει? Βλέπετε, αδερφοί, η πίστη είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα απόφασης. Το τι θα γίνει στη ζωή μας εξαρτάται από τη δική μας απόφαση. Δεν είναι θέμα αδυναμίας του Θεού. Ο Θεός δεν μπόρεσε. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να ισχύσει αυτό, να πει ο Θεός δεν μπορεί? Κάτι άλλο συμβαίνει. Συμβαίνει το ότι ο Θεός θέλει εμείς να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας με αυτό που εκείνος λέει. Ο Θεός δεν ευθυγραμμίζει τις οδούς του με τους δικούς μας δρόμους, γιατί έτσι μας αρέσει. Σας είπα στην αρχή, ο Θεός μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Ο Θεός δεν μας έφτιαξε για να μας ακολουθήσει εκείνο. Και τρίτον, επειδή πίστεψε ο Αβραάμ σε αυτό που ο Θεός του είπε, η σωματική του εμπειρία, η μαρτυρία δηλαδή των αισθήσεών του, ευθυγραμμίστηκε με αυτό που ο Θεός δήλωσε. Και τελικά είδε την υπόσχεση. Ξέρετε τι έκανε η πίστη, αδερφή? Να διαβάσω, μα πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο. Εδάφιο 11. Λέει, διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη ώστε να συλλάβει σπέρμα και παρακαιρών ηλικίας εγέννησε, επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Τι σκέφτηκε? Πώς ήρθε το σπέρμα αυτό μέσα στη Σάρα? Πώς συνελήφθηκε το σπέρμα? Πώς η Σάρα έλαβε δύναμη και έδωσε ώστε να γίνει το σπέρμα αυτό ο Ισάκ? Δεν έγινε με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο διαπίστεως. Λέει, έλαβε η πίστη, της έδωσε δύναμη και συνέλαβε σπέρμα. Για ποιο λόγο? Τι ήταν αυτό το οποίο την έκανε να γεννηθεί το Άριο αυτό, το οποίο έγινε η σύλληψη και γεννήθηκε ο Ισάκ? Τι ήταν αυτό που την έκανε να συλλάβει? Λέει, στοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Δηλαδή, αν μπορούμε να σκεφτούμε τη Σάρα, εκείνη την ώρα που άκουσε το λόγο του Θεού, ξέρετε τι θα έκανε? Θα άρχισε να χορεύει από τη χαρά της. Άρχισε να χορεύει από τη χαρά της. Ο Κύριος είπε ότι θα μου δώσει τέκνο. Ο Κύριος είπε ότι θα μου δώσει τέκνο. Γιατί θεώρησε, λέει, πιστό τον υποσχεθέντα. Και κοιτάξτε τι λέει μετά. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα, νεκρωμένου. Ο Λόγος Θεού μας το λέει σε όλη την εικόνα. Δηλαδή, το σπέρμα ήταν νεκρό. Νεκρό. Δια τούτο και εξενός μάλιστα νενεκρωμένου εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και όσοι άμμο η παρατοχήλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Επειδή πίστεψε ότι αυτός που του υποσχέθηκε είναι πιστός. Και ρωτάω, εμείς πιστεύουμε ότι αυτός που μας υπόσχεται είναι πιστός στη ζωή μας? Άφησε τους άλλους. Δες τη ζωή σου απόψε. Και λέει στο 13, «Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και εκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης». Έζησαν άνθρωποι του Θεού, αδερφοί, οι οποίοι ποτέ δεν είδαν την εκπλήρωση. Τι έκαναν όμως? Πίστεψαν, και επειδή πίστεψαν είδαν τις επαγγελίες του Θεού, λέει, μακριά. Δεν είπαν, ο Θεός μας το είπε, αλλά εμείς δεν είδαμε τίποτα. Πίστεψαν και η πίστη τους τελείωσε, ήταν τέλος πάσης αντιλογίας. Ο Θεός το είπε, αυτό είναι. μα κακουχηθήκαμε, μα αδαρθήκαμε, μα περάσαμε ό,τι περάσαμε, μα μας πριόνιζαν, μας έριξαν στα λιοντάρια, μας έριξαν στο καμίνι. Η πίστη τι λέει? Ο Κύριος είναι αληθινός, ο Κύριος είναι πιστός, ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε. Εάν πεις σε κάποιον σήμερα ότι στέκεσαι αυτή την υπόσχεση του Θεού, συνήθως ο κόσμος λέει τους ανθρώπους της πίστης ανόητους ή φανατικούς. Μην είσαι τόσο φανατικός. Δηλαδή πείτε μου, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Λες ότι πιστεύεις αυτό που ο Θεός είπε και ο άλλος λέει, μην είσαι τόσο φανατικός. Ωραία, τι μπορείς να κάνεις δηλαδή? Μπορείς να μην δεχτείς αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει και να ονομάζεσαι φανατικός και να δεχτείς αυτό που οι άνθρωποι λένε για να ταιριάζεις με αυτούς? Μέσα στην ιστορία, πάρα πολλοί φιλόσοφοι και ψυχολόγοι από διαφορετικές εποχές, από διαφορετικά υπόβαθρα, έχουν συμφωνήσει δηλώνοντας ότι η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Το λένε οι άνθρωποι. Η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Σας έχω πει τη μαρτυρία, την δική μου ομολογία με τη θεία μου, που πήρε τις λάθος εξετάσεις και ήταν να πεθάνει. Γιατί άκουσε ότι έχεις λευχαιμία καλπάζουσας μορφής και πεθαίνεις και ήταν στο κρεβάτι να τη θάψουνε, έτοιμοι είχαν πάρει το γραφείο και οι δύο, και μετά από λίγο τηλεφώνησαν, λάθος εξετάσεις σου είναι καλές. Αλλουνού ήταν αυτές οι εξετάσεις και αναστήθηκε. Λένε λοιπόν οι φιλόσοφοι και οι ψυχολόγοι, η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Εάν λοιπόν η μαρτυρία των αισθήσεών μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μόνη της ως αληθινή και αξιόπιστη, πού μπορούμε να βρούμε το σωστό κριτήριο αλήθειας και πραγματικότητας με το οποίο μπορεί να κριθεί η μαρτυρία των αισθήσεων? Ρωτάω. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε ότι μα αφού οι αισθήσεις λένε αυτό, αφού βλέπεις αυτό, αφού ακούς αυτό, εσύ τι θα κάνεις? Και απ' την άλλη σου λένε ότι οι αισθήσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστες και αληθινές. Γιατί απλά μεταβάλλονται. Ξέρω εγώ, λες δεν έχω λεφτά και χρωστάω. Και τι θα γίνω τώρα? Και την επόμενη στιγμή σε παίρνουν ένα τηλέφωνο, ξέρω αυτή την περίπτωση. Χρωστάω, δεν έχω τίποτα, καταστράφηκα. Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά. Αυτές είναι εκφράσεις. Μια άλλη έκφραση είναι της Μιχαλούς. Λοιπόν, και ξαφνικά τον παίρνει τηλέφωνο, θυμάσαι που είχες αγοράσει αυτές τις μετοχές? Τόσα λεφτά, ναι. Αυτές οι μετοχές τώρα αξίζουν 80 εκατομμύρια δραχμές τότε. Και ξαφνικά, εκεί που η αίσθησή σου ήταν ότι είσαι μπατήρης και χρωστάς σε όποιον μιλάει ελληνικά, την επόμενη στιγμή έχεις 80 εκατομμύρια δραχμές. Και μετά από αυτό οι αισθήσεις σου τι παθαίνουνε? Από το κλάμα και στον οδυρμό είσαι στο χορό. Και από εκεί που κλαίσαι δεν μπορείς να δεις ψηλά, ψάλλεις σε χορό μου έστρεψε τη θλίψη. Πού μπορείς να στηρίξεις τη ζωή σου? Σε αυτό το ερώτημα ούτε η φιλοσοφία ούτε η ψυχολογία μπόρεσε να προσφέρουν κάποια ικανοποιητική απάντηση από τη στιγμή που λένε ότι τα συναισθήματα ποικίλουν, μεταβάλλονται και δεν είναι αξιόπιστα. Το καταλαβαίνουμε? Ποιο είναι αυτό το απόλυτο αμετάβλητο κριτήριο για τα πάντα? Ο Λόγος. Ξέρετε τι είναι που ρωτάνε οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα? Μία ερώτηση είναι που ρωτάνε όλοι. Ιωάννης, κεφάλαιο 18, εδάφιο 38. Διαρώτηση που έκανε ο Πιλάτος όταν είχε μπροστά του τον Κύριο. Ιωάννης 18, 38, λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος. Τι είναι αλήθεια? Τι είναι η αλήθεια? Αυτό ρωτάνε όλοι. Η αλήθεια τι είναι? Ο Κύριος μας είπε τι είναι η αλήθεια. Ιωάννης, κεφάλαιο 17, εδάφιο 17. Αγίασον αυτούς είναι τη αληθεία σου. Ο Λόγος, ο ειδικός σου, είναι αλήθεια. Ο Λόγος, ο ειδικός σου, είναι αλήθεια. Με αυτό ζούσε ο Κύριος, αδερφοί. Ο Ιησούς μας ζούσε με αυτό. Ο Λόγος, ο ειδικός σου, είναι αλήθεια. Μα οι άνθρωποι λένε έτσι, μα οι άνθρωποι κάνουν αυτό. Ο Λόγος Θεού τι λέει? Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που δεν αλλάζει, αυτό που δεν μεταβάλλεται, αυτό που είναι η πραγματικότητα, είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Και η πίστη συνίσταται στο να ακούς, να πιστεύεις και να ενεργείς σύμφωνα με την αλήθεια που είναι ο Λόγος. Ο Λόγος. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? Θα πιστέψουμε? Ας σηκωθούμε. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Πολλές φορές, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι για το Σάββατο το βράδυ. Και όταν ξυπνάς την Κυριακή το πρωί μετά, τι κάνεις? Λέει, φύλαξα το λόγο σου στην καρδιά μου, για να μην αμαρτάνω, λέει ο Δαβί. Και ο Κύριος θέλει κάθε λόγο που ακούμε. Βλέπετε, θυμάστε την παραβολή του Σπορέα, που και οι τέσσερις καρδιές, τι έκαναν? Άκουγαν. Έχουμε τέσσερις περιπτώσεις καρδιών ανθρώπων, τέσσερα χώματα εδάφους, καρδιάς, που και τα τέσσερις περιπτώσεις ακούν τον ίδιο λόγο. Και έχουμε την επίθεση του εχθρού, η οποία γίνεται, λέει μια λέξη εκεί. Θυμάστε τι λέει? Ευθύς. Και ευθύς, μόλις ο άνθρωπος ακούσει. Έρχεται ο διάβολος να κλέψει το σπόρο, ώστε αύριο να είσαι όπως ήσουν πριν ακούσεις το λόγο. Ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να κάνουμε αποφάσεις, να στεκόμαστε σε αυτές τις αποφάσεις και να μην κουνιόμαστε. Να στεκόμαστε εκεί και να μην κουνιόμαστε. Οι αισθήσεις σου μαρτυρούν τελείως ανάποδα. Μαρτυρούν τελείως αντίθετα, μαρτυρούν όλα, είναι κόντρα. Ο Κύριος θέλει να σταθείς όμως σε αυτό που ο Λόγος του λέει και να μην μετακινήσει, ας φαίνονται και όλος ο κόσμος ότι πάει ανάποδα. Ο Κύριος θέλει να σταθείς σε αυτό που ο Λόγος του λέει. Αυτή είναι η χριστιανοσύνη, αδερφοί. Και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Ευχαριστούμε το βράδυ αυτό για το Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς εσύ μας λες μέσα στο Λόγο σου, η πίστη είναι έλεγχος πραγμάτων, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, Κύριε. Και το βράδυ αυτό ζητάω εσύ να μας δώσεις να αποφασίσουμε, να πιστέψουμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση ενώπιόν σου το βράδυ αυτό, ώστε να μην μετακινούμαστε από αυτό που ο Λόγος σου λέει, ανάλογα με το τι ακούμε, το τι βλέπουμε, το τι αισθανόμαστε. Γιατί σε σένα τα πάντα είναι έξω από την ανθρώπινη σφαίρα. Ξέρουμε ότι θα έρθει η ώρα που θα νικήσουμε τον νόμο της βαρύτητας και θα αρπαχτούμε μες στην παρουσία σου. Και το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, ότι θα μας αλλάξεις, θα μας μεταμορφώσεις, θα σε δούμε στο μεσουράνημα και θα είμαστε αιώνια μαζί σου. Ξέρουμε ότι αντίθετα με ό,τι λένε οι άνθρωποι, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια και εκεί θα σταθούμε, Ιησού μας. Και το βράδυ αυτό ζητάω να μας γεμίσεις με αυτή την απόφαση, Κύριε. Να πάμε κόντρα σε κάθε σαρκικό, σε κάθε σαρκή αντίληψη και να αποφασίσουμε, να βαδίσουμε με το Πνεύμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως εσύ είπες, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Αυτό διακηρύττουμε και εμείς απόψε. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε την αλήθεια αυτή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 39. Κατά τον καιρό εκείνο ο Μεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, βασιλιάς της Βαβυλώνας, έστειλε στον Εζεκία επιστολές και δώρα όταν άκουσε ότι αρρώστησε και ανέρωσε. Και ο Εζεκίας χάρηκε γι' αυτά και τους έδειξε τον οίκο των πολύτιμων πραγμάτων του, το ασίμι και το χρυσάφι και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και ολόκληρη την οπλοθήκη του και κάθε τι που βρισκόταν μέσα στους θησαυρούς του. Δεν υπήρχε τίποτε μέσα στο παλάτι του, ούτε κάτω από ολόκληρη την εξουσία του, που ο Εζεκίας δεν το έδειξε σε αυτούς. Και ο Ισαΐας ο προφήτης ήρθε στο βασιλιά Εζεκία και του είπε «Τι λένε οι άνθρωποι αυτοί και από πού ήρθαν σε σένα?» Και ο Εζεκίας είπε «Έρχονται από μένα από μία μακρινή γη, από τη Βαβυλώνα». Και εκείνος είπε «Τι είδαν στο παλάτι σου?» Και ο Εζεκίας απάντησε «Είδαν το κάθε τι που είναι μέσα στο παλάτι μου. Δεν υπάρχει τίποτε στους θησαυρούς μου που δεν τους το έδειξα». Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία «Άκουσε το λόγο του Κυρίου των δυνάμεων. Δες, έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες το κάθε τι που είναι μέσα στο παλάτι σου και ό,τι εναποταμίευσαν οι πατέρες σου μέχρι αυτή την ημέρα θα μετακομιστεί στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτε», λέει ο Κύριος. «Θα πάρουν και από τους γιους σου που θα βγουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας». Τότε ο Εζεκίας είπε στον Ισαΐα «Καλός ο λόγος του Κυρίου που μίλησες». Είπε ακόμα «Επειδή θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια στις μέρες μου». Ισαΐας, κεφάλαιο 40. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου», λέει ο Θεός σας. «Μιλήστε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπείνωσής της ολοκληρώθηκε, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, επειδή πήρε από το χέρι του Κυρίου διπλάσιο για όλες τις αμαρτίες της». Μια φωνή κάποιου που βοά μέσα στην έρημο. «Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου, κάντε ίσια τα μονοπάτια του Θεού μας στην έρημο. Κάθε φάραγγα θα υψωθεί και κάθε βουνό και λόφος θα ταπεινωθεί και τα στρεβλά θα γίνουν ίσια και οι τραχείς στόποι ομαλοί. Και η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και κάθε σάρκα ταυτόχρονα θα δει, επειδή το στόμα του Κυρίου μίλησε». Μια φωνή που λέει «Φώναξε» και είπε «Τι να φωνάξω?» «Κάθε σάρκα είναι χορτάρι και κάθε δόξα της σαν άνθος του χωραφιού. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε, επειδή έπνευσε πάνω του το πνεύμα του Κυρίου. Χορτάρι στα αλήθεια είναι ο λαός. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε. Ο λόγος όμως του Θεού μας μένει στον αιώνα. Εσύ που φέρνεις στη Σιών αγαθές αγγελίες, ανέβα στο ψηλό βουνό. Εσύ που φέρνεις αγαθές αγγελίες στην Ιερουσαλήμ, ύψωσε δυνατά τη φωνή σου, ύψωσε, μη φοβηθείς. Πες στις πόλεις του Ιούδα, δέστε ο Θεός σας. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός άρθει με δύναμη και ο βραχίωνας του θα εξουσιάζει γι' αυτόν. Δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του και η αμοιβή του μπροστά του. Θα βοσκήσει το κοπάδι του σαν βοσκός. Θα μαζέψει τα αρνιά με το βραχίωνά του και θα τα βαστάξει στον κόλπο του και θα οδηγεί αυτά που θυλάζουν. Ποιος μέτρησε τα νερά στο κύλωμα του χεριού του και στάθμισε τους ουρανούς με τη σπιθαμή και συμπεριέλαβε με μέτρο το χώμα της γης και ζύγισε με στατήρα τα βουνά και με πλάστιγα τους λόφους? Ποιος στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε σύμβουλός του και τον δίδαξε? Με ποιον έκανε συμβούλιο, ποιος τον έκανε συνετόν και του δίδαξε τον δρόμο της κρίσης και του παρέδωσε επιστήμη και του έδειξε το δρόμο της σύνεσης? Δέστε, τα έθνη είναι σαν σταγόνα από κάδο και θεωρούνται σαν τη λεπτή σκόνη της πλάστικας. Δέστε, μετατοπίζει τα νησιά σαν σκόνη. Και ο Λίβανος δεν είναι ικανός για καύση, ούτε τα ζώα του ικανά για ολοκαύτωμα. Όλα τα έθνη μπροστά του είναι σαν το μηδέν. Θεωρούνται γι' αυτόν λιγότερο από το μηδέν και τη ματαιότητα. Με ποιο λοιπόν θα εξομοιώσετε τον Θεό ή τι ομοίωμα θα προσαρμόσετε σε αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει μια γλυπτή εικόνα και ο χρυσοχώος απλώνει επάνω της χρυσάφη και χύνει ασημένιες αλυσίδες. Ο φτωχός, κάνοντας προσφορά, διαλέγει άσυπτο ξύλο και αναζητάει για τον εαυτό του ένα επιδέξιο τεχνίτη για να κατασκευάσει μια γλυπτή εικόνα που δεν σαλεύει. Δεν γνωρίσατε, δεν ακούσατε, δεν σας αναγγέλθηκε από την αρχή, δεν εννοήσατε από την εποχή της δημιουργίας της γης. Αυτός είναι που κάθεται επάνω στο γύρο της γης

σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δείτε, ποιος τα δημιούργησε αυτά. Αυτός που βγάζει το στράτευμά τους κατά αριθμό. Αυτός που καλεί όλα αυτά με το όνομά τους στη μεγαλειότητα της δύναμής του. Επειδή είναι ισχυρός σε εξουσία. Δεν του λείπει τίποτε. Γιατί λες, Ιακώβ, και γιατί μιλάς, Ισραήλ, ο δρόμος μου είναι κρυμμένος από τον Κύριο και η κρίση μου παραμελείται από το Θεό μου. Δεν γνώρισες, δεν άκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Δημιουργός των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει. Η φρόνησή του δεν εξιχνιάζεται. Δίνει ισχύ στους εξασθενημένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδύνατους. Οι νέοι όμως θα ατονίσουν και θα αποκάμουν και οι εκλεκτοί νέοι θα εξασθενήσουν ολοκληρωτικά. Αλλά αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανέβουν με φτερούγες σαν αετοί. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Θα περπατήσουν και δεν θα ατονίσουν. Μιχαίας, τρίτο κεφάλαιο. Και είπα, ακούστε τώρα αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίση. Εσείς που μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό, που αποσπάτε το δέρμα τους από πάνω τους και τη σάρκα τους από τα κόκαλα τους, κατατρώτε ακόμα τη σάρκα του λαού μου και γδέρνετε το δέρμα τους από πάνω τους και συντρίβετε τα κόκαλα τους και τα κατακόβετε σαν γιαχύτρα και σαν κρέας μέσα σε καζάνι. Τότε θα βοήσουν προς τον Κύριο, όμως δεν θα τους εισακούσει. Μάλιστα θα κρύψει από αυτούς το πρόσωπό του κατά την εποχή εκείνη, επειδή φέρθηκαν άσχημα στις πράξεις τους. Έτσι λέει ο Κύριος για τους προφήτες που πλανούν το λαό μου, οι οποίοι καθώς δαγκώνουν με τα δόντια τους, φωνάζουν «Ειρήνη!» και αν κάποιος δεν βάλει κάτι στο στόμα τους, κηρύττουν εναντίον του πόλεμο. Γι' αυτό θα είναι σε σας νύχτα αντί όρασης και σκοτάδι σε σας αντί μαντίας. Και ο ήλιος θα δύσει επάνω στους προφήτες και η ημέρα θα σκοτεινιάσει επάνω τους. Τότε αυτοί που βλέπουν θα ντροπιαστούν και οι μάντες θα ντραπούν και θα σκεπάσουν τα χείλη τους όλοι αυτοί επειδή δεν υπάρχει απόκριση του Θεού. Αλλά εγώ βέβαια είμαι γεμάτος δύναμη διαμέσου του Πνεύματος του Κυρίου και κρίση και ισχύ για να αναγγείλω στον Ιακώβ την παράβασή του και στον Ισραήλ την αμαρτία του. Ακούστε λοιπόν τούτο, αρχηγοί του Ιακώβ, άρχοντες του οίκου Ισραήλ, εσείς που αηδιάζετε την κρίση και διαστρέφετε κάθε ευθύτητα, που χτίζετε τη Σιών με αίμα και την Ιερουσαλήμ με ανομία. Οι άρχοντες της κρίνουν με δώρα και οι ιερείς της διδάσκουν με μισθό και οι προφήτες της μαντεύουν με ασήμι και επαναπαύονται στον Κύριο λέγοντας «Δεν είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, κακό δεν θα έρθει επάνω μας». Γι' αυτό η Σιών θα αρωτριαστεί εξαιτίας σας σαν χωράφι και η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από πέτρες και το βουνό του οίκου σαν ψηλή τόπη ιδρυμού. Μιχαίας, τέταρτο κεφάλαιο. Και κατά τις έσχατες ημέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψωθεί πιο πάνω από τους λόφους και λαοί θα σειραίουν σε αυτό. Και πολλά έθνη θα πάνε και θα πούν «Ελάτε και ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου και στον οίκο του Θεού του Ιακώβ και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του». Επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και από την Ιερουσαλήμ λόγος του Κυρίου. Και θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς και θα ελέγξει ισχυρά έθνη μέχρι μακριά. Και θα σφυριλατήσουν τις μάχερές τους για ηνία και τις λόγχες τους για δρεπάνια. Έθνος δεν θα σηκώσει μάχερα ενάντια σε άλλο έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο.

0: και κάθε ένας θα κάθεται κάτω από την άμπελό του και κάτω από τη σηκιά του. Και δεν θα υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει, για τον λόγο ότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων μίλησε. Επειδή όλοι οι λαοί θα περπατούν κάθε ένας στο όνομα του Θεού του, εμείς όμως θα περπατούμε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας στον αιώνα και στον αιώνα. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα συνάξω αυτήν που χωλαίνει και θα δεχθώ μέσα αυτήν που αποβλήθηκε και εκείνην που έθλιψα. Και θα κάνω αυτήν που χωλαίνει υπόλοιπο και αυτήν που αποβλήθηκε ισχυρό έθνος. Και ο Κύριος θα βασιλεύει επάνω τους στο βουνό Σιών, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. Και εσύ, πύργε του ποιμνίου, οχύρωμα της θυγατέρας Σιών, σε εσένα θα έρθει η πρώτη εξουσία. Ναι, θα έρθει το βασίλειο στη θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Γιατί τώρα κραυγάζεις δυνατά? Δεν υπάρχει σε εσένα βασιλιάς? Αφανίστηκε ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβαν οδύνες σαν αυτή που γεννάει? Κυλοπόνα και αγωνίζου, θυγατέρα Σιών, όπως αυτή που γεννάει. Επειδή τώρα θα βγεις έξω από την πόλη και θα κατοικήσεις σε χωράφι και θα πας μέχρι τη Βαβυλώνα. Εκεί θα ελευθερωθείς. Εκεί θα σε εξαγοράσει ο Κύριος από το χέρι των εχθρών σου. Τώρα όμως πολλά έθνη συγκεντρώθηκαν εναντίον σου και λένε: «Ας μολυνθεί και ας επιβλέπει το μάτι μας επάνω στη Σιών». Αυτοί όμως δεν γνωρίζουν τις σκέψεις του Κυρίου, ούτε καταλαβαίνουν τη βουλή του, ότι του συγκέντρωσε σαν χειρόβολα αλωνιού. «Σήκω και αλώνιζε, θυγατέρα Σιών, επειδή θα κάνω το κέρα σου σιδερένιο και θα κάνω τις οπλές σου χάλκινες και θα κατασυντρίψεις πολλούς λαούς και θα αφιερώσω στον Κύριο τα διαρπάγματα τους και την περιουσία τους στον Κύριο ολόκληρης της γης».
1: Ρουθ, τρίτο κεφάλαιο. Και η Ναομή, η πεθερά της, της είπε: «Θυγατέρα μου, να μη ζητήσω ανάπαυση σε σένα για να ευημερήσεις. Και τώρα, μήπως ο Βοός δεν είναι από τη συγγένειά μας, μαζί με τα κορίτσια του οποίου ήσουν? Δες, αυτός λυκμίζει αυτή τη νύχτα το αλώνι των κριθαριών. Λούσου λοιπόν και αλείψου και εντύσου τη στολή σου και κατέβα στο αλώνι. Μη γνωριστείς τον άνθρωπο μέχρι ότου τελειώσει από το να φάει και να πιει». Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησε τον τόπο όπου πλαγιάζει και αφού έρθεις, σήκωσε το σκέπασμα από τα πόδια του και πλάγιασε. Και εκείνος θα σου πει τι να κάνεις. Και εκείνη της είπε: «Όλα όσα μου λες θα τα κάνω». Και κατέβηκε στο αλώνι και έκανε όλα όσα την πρόσταξε η πεθερά της. Και αφού ο Βοός έφαγε και ήπιε και εφράνθηκε η καρδιά του, πήγε να πλαγιάσει στην άκρη του σωρού του σιταριού. Και εκείνη ήρθε κρυφά και σήκωσε το σκέπασμά του από τα πόδια του και πλάγιασε. Και κατά τα μεσάνυχτα ο άνθρωπος ξύπνησε ξαφνικά και συνταράχθηκε. Και να σου, μια γυναίκα κοιμόταν κοντά στα πόδια του. Και είπε: «Ποια είσαι εσύ?» Και εκείνη απάντησε: «Εγώ, η Ρουθ, η δούλη σου. Άπλωσε λοιπόν τις φτερούγες σου επάνω στη δούλη σου, επειδή είσαι ο πιο κοντινός συγγενής μου». Και εκείνος είπε: «Ευλογημένη να είσαι από τον Κύριο, θυγατέρα, επειδή έδειξες περισσότερη αγαθοσύνη τελευταία από ό,τι πριν, μη πηγαίνοντας πίσω από νέους, είτε φτωχούς είτε πλούσιους. Και τώρα, θυγατέρα, μη φοβάσαι. Θα κάνω σε σένα ό,τι πεις, επειδή ολόκληρη η πόλη του λαού μου ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Και τώρα είναι αληθινό ότι εγώ είμαι στενός συγγενής. Όμως υπάρχει ένας άλλος συγγενής πιο στενός από μένα. Μείνε αυτή τη νύχτα και το πρωί, αν αυτός θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, καλό, ας το εκπληρώσει. Αλλά εάν δεν θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, τότε εγώ θα το εκπληρώσω σε σένα. Ζει ο Κύριος. Κοιμήσου μέχρι το πρωί». Και κοιμήθηκε κοντά στα πόδια του μέχρι το πρωί. Και σηκώθηκε πριν άνθρωπος διακρίνει άνθρωπο. Και εκείνος είπε: «Ας μη γίνει γνωστό ότι η γυναίκα ήρθε στο αλώνι». Και ακόμα είπε: «Φέρε το περικάλυμα που είναι επάνω σου και κράτα το». Και εκείνη το κρατούσε και αυτός της μέτρησε 6 μέτρα κριθάρι και το έβαλε πάνω της και πήγε στην πόλη. Και όταν ήρθε στην πεθερά της, εκείνη είπε: «Τι έγινε σε σένα, θυγατέρα μου?» Και αυτή της ανήγγειλε όλα όσα της έκανε ο άνθρωπος. Και είπε: «Μου έδωσε αυτά τα 6 μέτρα κριθάρι, επειδή δεν θα πας», μου είπε, «αδιανή στην πεθερά σου». Και εκείνη είπε: «Κάθισε, θυγατέρα μου, μέχρι ότου δεις πώς θα τελειώσει το πράγμα, επειδή ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει μέχρι ότου τελειώσει το πράγμα σήμερα». Ρουθ, 4 κεφάλαιο. Και ο Βοός ανέβηκε στην πύλη και κάθισε εκεί. Και να, περνούσε ο συγγενής για τον οποίο είχε μιλήσει ο Βοός και είπε: «Ω, εσύ, γύρισε, κάθισε εδώ». Και γύρνα και κάθισε. Και πήρε ο Βοός 10 άνδρες από τους πρεσβύτερους της πόλης και είπε: «Καθίστε εδώ». Και κάθισαν. Και είπε στο συγγενή του: «Η Ναομή, που γύρισε από τη γη του Μωάβ, πουλάει το μερίδιο του χωραφιού της, που ήταν του αδελφού μας Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω, λέγοντας: αγόρασέ το μπροστά στους κατοίκους και μπροστά στους πρεσβύτερους του λαού μου. Αν θέλεις να το εξαγοράσεις ως συγγενής, εξαγόρασέ το. Αλλά αν δεν θέλεις να το εξαγοράσεις, πες μου για να ξέρω. Επειδή δεν υπάρχει άλλος να το εξαγοράσει ως συγγενής παρά εσύ, και εγώ είμαι ύστερα από σένα». Και εκείνος είπε: «Εγώ θα το εξαγοράσω». Και ο Βοός είπε: «Κατά την ημέρα που θα αγοράσεις το χωράφι από το χέρι της Ναομή, πρέπει να πάρεις και τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του αποθανόντα, για να αναστήσεις το όνομά του αποθανόντα επάνω στην κληρονομιά του». Και ο συγγενής είπε: «Δεν μπορώ να εκπληρώσω το συγγενικό μου χρέος, μήπως και φθείρω την κληρονομιά μου». «Εκπλήρωσε εσύ το συγγενικό μου χρέος, επειδή εγώ δεν μπορώ να το εκπληρώσω». Αυτός, βέβαια, ήταν ο τρόπος τον παλιό καιρό στον Ισραήλ για το δικαίωμα της συγγένειας και για την απαλωτρίωση, για να βεβαιώνεται κάθε λόγος. Ο άνθρωπος, λύνοντας το υπόδημά του, το έδινε στον πλησίον του. Και αυτό ήταν μαρτυρία στον Ισραήλ. Γι' αυτό ο συγγενής είπε στο Βοός: «Αγόρασε το εσύ στον εαυτό σου». Και έλυσε το υπόδημά του. Τότε ο Βοός είπε στους πρεσβύτερους και σε ολόκληρο το λαό: «Είστε σήμερα μάρτυρες ότι αγόρασα όλα όσα είχε ο Ελιμέλεχ και όλα όσα είχαν ο Χελεών και ο Μαλαών από το χέρι της Ναομή. Και ακόμα τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του Μαλών, την πήρα στον εαυτό μου για γυναίκα, για να αναστήσω το όνομα του αποθανόντα επάνω στην κληρονομιά του, για να μην εξαλειφθεί το όνομα του αποθανόντα από τα αδέλφια του και από την πόλη της κατοικίας του. Είστε σήμερα μάρτυρες». Και όλος ο λαός που ήταν στην πύλη και οι πρεσβύτεροι είπαν: «Μάρτυρες, ο Κύριος να κάνει τη γυναίκα που μπαίνει μέσα στο σπίτι σου σαν τη Ραχήλ και σαν τη Λία, που και οι δύο οικοδόμησαν τον οίκο Ισραήλ, και να γίνεις δυνατός στην Εφραθά και να είσαι περίφημος στη Βηθλέμ. Και ας γίνει η οικογένειά σου σαν την οικογένεια του Φαρές, που η Θάμαρ γέννησε στον Ιούδα, από το σπέρμα που ο Κύριος θα δώσει σε σένα από αυτή τη νέα». Και ο Βοός πήρε τη Ρουθ και έγινε γυναίκα του. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή, ο Κύριος της έδωσε σύλληψη και γέννησε γιο. Και οι γυναίκες είπαν στη Ναομή: «Ευλογητός ο Κύριος που σήμερα δεν σε αποστέρισε από συγγενή, ώστε να καλείται το όνομά του στον Ισραήλ. Και αυτός θα είναι σε σένα αναψυχωτής της ζωής και θα θρέψει την πολιά σου, επειδή τον γέννησε η νύμφη σου που σε αγαπάει, η οποία είναι σε σένα καλύτερη από 7 γιους». Τότε η Ναομή πήρε το παιδί και το έβαλε στον κόρφο της και έγινε σε αυτό τροφός. Και οι γειτόνισσες του έδωσαν όνομα λέγοντας «Γιος γεννήθηκε στη Ναομή» και αποκάλεσαν το όνομά του Οβίδ. Αυτός είναι ο πατέρας του Ιεσέ, του πατέρα του Δαβίδ. Αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Ο Φαρές γέννησε τον Εσρών και ο Εσρών γέννησε τον Αράμ και ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ και ο Αμιναδάβ γέννησε τον Ναασόν και ο Ναασόν γέννησε τον Σαλμόν και ο Σαλμόν γέννησε τον Βοόζ και ο Βοόζ γέννησε τον Οβίδ και ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ζητάμε το χρήσμα σου, το Άγιο επάνω μας, Κύριε, καθώς εσύ θα μας μιλήσεις, Κύριε, να ακούσουμε τι λέει το Πνεύμα σου στην Εκκλησία σήμερα. Για τη δόξα σου τα ζητούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θυμάστε ότι μιλούσαμε για την αποκάλυψη του Ιησού στην Εκκλησία του. Ότι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο άπειρος, ο ένας Θεός και μόνος που υπάρχει, φανερώθηκε στους Αγίους του. Φανέρωσε τη φύση του, μίλησε στους πατέρες της πίστης. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει στην προς Εβραίους το 1 και 2, λέει ότι Εβραίους 1-2, ότι ο Θεός, αφού ελάλησε το πάνε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος. Με πολλούς τρόπους ο Κύριος φανέρωνε πτυχές από τον εαυτό του. Τον τρόπο που ενεργεί, τι θέλει, τι αγαπάει ο Θεός. Μόνο που ήταν τμηματική αυτή η αποκάλυψη. Τι λέει μετά, στις τελευταίες αυτές ημέρες, στο δεύτερο εδάφιο, ελάλησε προς ημάς, στο κείμενο λέει εν ιό. Αυτό σημαίνει μέσα από τον ιό και διά του ιού. Μέσα από τον ιό του φανερώθηκε. Γιατί φανερώθηκε μέσα από τον ιό? Γιατί έτσι ο Θεός θα μπορούσε να φανερώσει πολύ περισσότερα από την άπειρη φύση του σε εμάς, παρά από ότι στην Παλαιά Διαθήκη μέσω των αγγέλων. Κάθε φορά που φανερώταν ο Θεός χρησιμοποιούσε κάποιον άγγελο. Τώρα χρησιμοποιεί τον άγγελο της Διαθήκης. Όχι ότι ο Χριστός είναι άγγελος, δεν είναι. Είναι ο αγγελιαφόρος, είναι ο μηνυτής. Όταν λέει στην Αποκάλυψη, είναι αυτός που κρατάει τους 7 αγγέλους στο χέρι του και δίνει τις 7 αυτές επιστολές να πάνε στις 7 εκκλησίες και προς τον άγγελο της εν Εφέσω εκκλησίας γράψουν. Ο άγγελος είναι ο μηνυτής εκεί και υπό αυτή την έννοια ο Κύριος είναι, ο Ιησούς είναι ο Κύριος διακηρύσσων τον Θεό. Ο Θεός διάλεξε μέσα από τον Υιό να φανερωθεί, να φανερώσει τη δόξα Του. Διάλεξε μέσα από τον Υιό να μας δείξει τι θέλει να γίνουμε. Διάλεξε μέσα από τον Υιό να καταλάβουμε την κοινωνία που θέλει ο Θεός να έχεις μαζί Του. Το πρότυπο της είναι η σχέση του Χριστού με τον Θεό. Λέει στην Α Ιωάννου 1-3, λέει «Η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού». Και αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η εργασία του Αγίου Πνεύματος είναι ότι θέλει να μας φέρει να γίνουμε κοινωνίοι. Αυτό που ο Κύριος Ιησούς ως άνθρωπος Χριστός, κοινωνία από τον Πατέρα. Και ο Θεός δεν τσιγκουνεύεται το μεγαλείο του. Μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο αμήν. Αμήν. Ξέρεις γιατί? Γιατί θέλει να σου το δώσει όλο. Όταν ήρθε αυτή η γυναίκα, η χείρα στον Ελισέ, και του λέει δεν έχουμε να πληρώσουμε και τα παιδιά μου θα τα πάρουν δούλους. Της λέει τι έχεις στο σπίτι? Τι σκεύος έχεις? Λέει έχω για 3. Πήγαινε γύρω, δανείσου όσα μπορείς. Πήγαινε. Φτιάξε χώρο για να έρθει η ευλογία. Μην αφήνεις τον Κύριο μια μικρή τρυπούλα. Του πεις Κύριε αυτό έχω για σένα. Γιατί ο Κύριος λέει ότι μέσα μας είναι η άβυσσος. Και η άβυσσος καλεί άβυσσο. Έχουμε την άβυσσο για χίλια δυο άλλα πράγματα που δεν είναι τίποτα και τελικά εξαφανίζονται, και από το θησαυρό της ζωής που είναι ο Θεός ο ίδιος, καθώς φανερώνεται σημάδια του Ιησού Χριστού, δεν του δίνουμε παρά μόνο ψίχουλα. Και αυτό βέβαια δεν είναι προς δόξα Θεού καθόλου. Έρχεται ο Ιησούς τώρα και μας φανερώνει τον Πατέρα. Μας φανερώνει τη φύση Του. Αυτό που ο Θεός επιθυμεί να κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Και κοιτάξτε, εδώ στην Αποκάλυψη που είμαστε, στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, μιλάει για την ιστορία της Εκκλησίας. Ότι ο Κύριος δεν άφησε την Εκκλησία του Έρμεο. Είναι εκεί, τον βλέπει ο Ιωάννης, ότι είναι αυτός που περπατάει ανάμεσα στις επτά λιχνίες, που είναι επτά εκκλησίες, δηλαδή η πληρότητα της εκκλησίας στις επτά περιόδους που πέρασε και περνάει μέχρι το τέλος της, που είναι τη Λαοδικία, που είναι δηλαδή στο τέλος της μεγάλης θλίψης. Εκεί τελειώνει όλο αυτό και ο Κύριος είναι εκεί συνέχεια, είναι εκεί συνεχώς. Και τι κάνει? Σε κάθε περίοδο αποκαλύπτει τον εαυτό του ανάλογα με τις καταστάσεις, ανάλογα με τις δυσκολίες τους, ανάλογα με τους πειρασμούς που έχουν, και τους φέρνει έλεγχο, τους δίνει προτροπή και τους δίνει και παρηγορία. Αμήν. Να πω, κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο έλεγχος όσον αφορά τον προφητικό λόγο έρχεται από άτομα τα οποία είναι σε εξουσία να ελέγξουν. Οι προφητεύοντες μέσα στην Εκκλησία τι λέει? Προφητεύουν. Τι κάνουνε? Οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Όχι έλεγχο. Γιατί εάν πάει μια στραβή θα καταστρέψει έναν άνθρωπο. Μπορείς να του καταστρέψει την ψυχή. Γιατί ο λόγος είναι δυνατός και αν δεν είναι σωστός σίγουρα είναι αρνητικός. Γι' αυτό και ο Κύριος έρχεται και ελέγχει μέσα από τους αγγέλους οι οποίοι κηρύττουν το μήνυμα που δίνει ο Κύριος τον Ιωάννη. Μέσα από τα σκεύη τα οποία είναι από τον Κύριο ορισμένα για να ποιμάνουν την Εκκλησία του Θεού. Σε κάθε μία περίοδο φανερώνει στοιχεία της φύσης του. Μάστε, προηγούμενη φορά τα μετρήσαμε. 24 στις 7 εκκλησίες, 24 στοιχεία από τον εαυτό του. Και ξέρετε ο λόγος του τι λέει? Όταν πάμε εκεί θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Το όνομά του είναι το όνομα, το υπερπάν όνομα. Ποιος του το έδωσε? Ο Πατέρας. Ο Πατέρας το κληρονόμησε, ο Χριστός. Ο άγγελος πήγε και στον Ιωσήφ και του λέει θα ονομάσει το όνομά του Ιησού. Όταν πήγε στη Μαριάμ, όταν ήταν να συλλάβει ακόμη, λέει θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Ο Θεός το έδωσε. Γιατί είναι υπερπάν όνομα? Γιατί μέσα σε αυτό περικλείονται όλες οι ενέργειες, οι αρετές και οι ευλογίες του Θεού, τα δώρα Του, οτιδήποτε ο Θεός είναι και κάνει και θέλει να πετύχει μέσα στην Εκκλησία Του. Και το κάνει. Όμως κοιτάξτε, όταν πάμε εκεί, στη δόξα Του μέσα, και τελειώσουν όλα, περάσει και η γλύτη βασιλεία, γίνει τελική κρίση και θα ξεχωριστούν οι δίκαιοι από τους άδικους, οι υπόλοιποι στη λίμνη του Πυρός, μετά αφού υποταχθούν τα πάντα στον Υιό, και αυτός ο Υιός λέει θα υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα και θα είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Θα κλείσει η βουλή του Θεού εκεί. Γιατί μέχρι εκεί φανερώνει. Παραπέρα δεν μας πάει. Υπάρχουν όμως φράσεις που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει άλλη συνέχεια μετά. Γιατί μιλάμε για ζωή αιώνια. και ο Θεός είναι αιώνιος. Θα εξακολουθούμε να το γνωρίζουμε. Και λέει ότι θα έχουμε το όνομά Του νέο. Νέο. Γιατί θα είναι νέο? Γιατί το παλιό τι θα γίνει? Το όνομα που φανερώνει ο Θεός από τη φύση Του σε εμάς σήμερα, το όνομα Ιησούς, είναι για να μας φέρει μέχρι την ώρα εκείνη που τα πάντα θα υποταχθούν στον Υιό. Μετά αρχίζει μια άλλη σελίδα, θα γυρίσει ο Θεός. Και θα αρχίσει ο Θεός, πιστεύω πάντα εν Χριστώ, να μας δείξει τα άπειρα. Να μας δείξει αυτά τα οποία δεν μπορούμε να συλλάβουμε και όμως είναι μέσα στη βουλή Του, είναι μέσα στην επιθυμία Του. Λέει ότι θα είμαστε κάποια απαρχή των κτισμάτων Του. Απαρχή σημαίνει πρωτογένημα. Δηλαδή η Εκκλησία είναι πρωτογένημα. Θα πει κανείς, μπορεί να είναι και οι άλλοι που θα ακολουθήσουν και να εννοεί αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μας ονομάζει βασιλείς, μας ονομάζει ιερείς, μας ετοιμάζει για αυτό που ο Θεός έχει, το οποίο δεν το αποκάλυψε ακόμα. Όμως, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Μπορούμε να πάρουμε μέρος σε εκείνα εάν σε αυτά που μας έδωσε τώρα δεν φανούμε πιστοί? Έρχεται ο Κύριος τώρα στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, δηλαδή σε αυτή την περίοδο που διανύουμε από το 1900 μέχρι την αρπαγή. Και φανερώνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Διαβάζω Αποκάλυψη 3:7. Και προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος. Μιλήσαμε γι' αυτό την περασμένη φορά, θυμάστε. Κύριο στοιχείο της φύσης Του. Αδελφοί, πρέπει να το καταλάβουμε, ο Θεός είναι ξεχωρισμένος. Όταν έβαλες τον Μωυσή να φτιάξει την κυβωτό, συγγνώμη, τη σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα σκεύη, τα πάντα, έπρεπε να αγιαστούν αφού τα φτιάξανε. Και ο Μωυσής πώς τα αγίασε? Τι έκανε? Τα ράντισε με αίμα και έλαιον. Το χρηστήριον έλαιον. Όλα ήταν ραντισμένα με αίμα και με χρηστήριον έλαιον. Τα σκεύη αυτά είστε εσείς και εγώ. Και μας θέλει όλους σκεπασμένους με το αίμα. Γιατί δεν ελέγχει την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας? Επειδή είναι τέλεια? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Θεός είναι μόνο τέλειος. Εμείς βαδίζουμε προς την τελειότητα, αλλά στον δρόμο σκοντάφτουμε. Συμφωνούμε? Ναι. Ο Ιάκωβος το λέει, που ήταν ένας από τους πιο άγιους ανθρώπους. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφός του Κυρίου, που έγραψε την Ιακώβου, η επιστολή, λέει «Εις πολλά πτέωμεν άπαντες». Και όμως ο Κύριος εδώ δεν λέει τίποτε αρνητικό στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και αυτό είναι τέτοια ευλογία για μένα. Με ευλογεί μέσα μου. Τι μου λέει? Μου λέει ότι ο Κύριος θα κάνει ένα τέλειο έργο στο σώμα αυτό, το οποίο είναι το σώμα της αρπαγής. Αμήν. Δηλαδή, μας κοιτάει, βλέπει τις ατέλειές μας, αλλά τι είναι αυτό που τον ικανοποιεί? Ότι η Εκκλησία αυτή τακτοποιεί την αμαρτία της, τα προβλήματά της, τη δυσκολία της, την τακτοποιεί μπροστά στο θρόνο. Αμήν. Δεν τα αφήνει ώστε να ζει με την αμαρτία. Και αυτό έχει να κάνει με τον κάθε ένα από εμάς, αλλά ιδιαίτερα και με τους εργάτες, οι οποίοι πρέπει άφοβα να στέκονται, να κηρύττουν το Λόγο του Θεού και να ελέγχουν όπου υπάρχει αμαρτία, να έρχεται ο έλεγχος. Με αγάπη. Πάντοτε με αγάπη. ώστε να ευαρεστείτε ο Κύριος. Να μην δοξάσουμε ανθρώπους. Να μην δοξάσουμε συγγενείς, φίλους. Τώρα ο άνθρωπος είναι περίβλεπτος. Τι να του πούμε τώρα. Δεν έχει τέτοια πράγματα στην παρουσία του Κυρίου, αδελφοί μου. Ο Κύριος βλέπει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας και την επαινεί. Αυτό, αν δεν έχουμε φτάσει εκεί, θα φτάσουμε εκεί πέρα. Θα μας φέρει ο Κύριος. Και κοιτάξτε τώρα ότι φανερώνεται και λέει, εγώ είμαι ο Άγιος, ξεχωρισμένος. Μην ακούσω παράπονο, ιδιαίτερα από τα νέα παιδιά. Εμείς γιατί να μην είμαστε σαν τον κόσμο? Μα τι λες τώρα? Κάνουμε τόσο αγώνα να ξεχωριστούμε. Ο Θεός έκανε τόσο αγώνα να βγάλει τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Θαύματα, δυνάμεις, έσπασε την Αίγυπτο, διάλυσε για να μπορεί ο Φαραώ να πει, άντε πηγαίνετε. Τον διάλυσε. Άνοιξε τη θάλασσα, πνίγει τους Αιγυπτίους και τους φέρνει στο Σινά για να τους δώσει τον νόμο, να τους δώσει την αλήθεια του και τη δόξα του, ο Κύριος. Ω, φύγαμε από την Αίγυπτο, δόξα τω Θεώ. Ξεχωριστήκαμε. Το πρόβλημα όμως που ήταν, αδελφοί? Ο Κύριος παιδευόταν 40 χρόνια να βγάλει την Αίγυπτο μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. 40 χρόνια. Τελικά, επειδή έμαθαν την καρδιά τους να παρακούει, να είναι απειθής, σαν το όνο ο οποίος άμα βάλει τα πόδια εκεί δεν μπορεί να τον κουνήσει. Ή τον ημίωνο. Όχι. Τι λέει ο Θεός? Όχι, εγώ θα κάνω αυτό. Όχι, εγώ. Και η καρδιά μετά μαθαίνει και γίνεται ανόητη. Η καρδιά. Αδόκιμη. Και ο Θεός, ξέρετε τι είπε? Ωραία. Θα μείνετε στην έρημο. Και αν σου πει ο Θεός έτσι, εσύ τι θα κάνεις? Μόλις σου είπε έτσι μετά, ξέρετε τι κάνανε οι Ισραηλίτες? Λέει, Μωυσή, θα πάμε. Θα πάμε να κάνουμε πόλεμο με τους Κανανέους. Λέει, Μωυσής, μην πάτε. Μην πάτε. Αυτοί τι είχαν μάθει τόσο καιρό? Να κάνουν το αντίθετο από ό,τι ο Θεός έλεγε. Και πήγανε. Ο Μωυσής λέει, μην πάτε, και πάνε. Και τι έγινε? Γυρίσαν πίσω κακήν κακός. Τους διαλύσανε οι Κανανέοι. Τους διαλύσανε. Σε θέλει ξεχωρισμένα. Κοίταξε, τα έχει γράψει για μας, λέει. Είναι γραμμένα παραδείγματα για μας. Και τελικά τους λέει, προσέξτε αυτό, προσέξτε εκείνο, προσέξτε το άλλο. Μην παντρευτείτε από τον κόσμο και πάρετε ειδωλολάτρησης, γιατί θα φέρουν τα είδωλα μέσα στο σπίτι σας. Ακούσανε? Η μια γενιά άκουσε. Οι άλλοι, οι παράλληλοι, μπήκαν μέσα τα είδωλα και αρχίζει ο κύκλος των κριτών. Δουλεία, βάρος, χαμός και τελικά, Κύριε σώσε μας. Στέλνει ο Κύριος Κριτή, τους σώζει, τους ελευθερώνει, ω, δόξα, αλληλούια, και μετά από λίγο η επόμενη γενιά τι κάνει? Μπλουμ, ξανά πάλι τα ίδια. Και έχουμε ένα ατέρμονα κύκλο. Ένα ατέρμονα κοχλία γεγονότων. Συνέχεια οι άνθρωποι είχαν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί δεν αποφάσισαν να χωριστούν από την αμαρτία. Μόλις μια γενιά, όταν το έκανε, αμέσως μεγαλούργωσε. Το καιρό του Δαβίδ. Η γενιά εκείνη ήταν πιο πιστή από τις προηγούμενες. Τι έγινε? Το πιο περίβλεπτο έθνος πάνω στη γη τον καιρό του Δαβίδ. Μετά από το Σολομώντα, ξανά πάλι άρχισε ο ίδιος κύκλος και τελικά τι έγινε? Ο Θεός τους ξερίζωσε από εκεί, κατάστησε την Ιερουσαλήμ και τον ναό, τα κάψε όλα, χρησιμοποίησε τους Βαβυλωνίους και τους Ασσύριους πιο μπροστά, τους έδιωξε. Για 70 χρόνια. Γιατί? Γιατί δεν χώριζαν. δεν άφηναν τα είδωλα, δεν άφηναν την ακαταρσία, δεν άφηναν τη βρωμιά. Και αναγκάστηκε ο Θεός να τους βάλει στο κόσκινο, να τους κοσκινήσει και να κρατήσει μόνο ένα μικρό υπόλοιπο και αυτούς τους επέστρεψε πίσω για να συνεχίσουν, για να έρθει ο Χριστός. Ζωροβάβελ, ο Έσδρας, ο Νεεμίας και άλλοι Άγιοι άνθρωποι του Θεού γύρισαν πίσω, συνέχισαν. Θυμάστε τον καιρό του Νεεμία. Πάλι κάναν τα επιένα και πέρανε γυναίκες από τους αμονίτιδες, μοαβίτισες και ξέχασαν και τη γλώσσα τους να μιλάνε. Μέσα σε μια γενιά. Και τους μάζεψε, νομίζω ο Έσδρας το έκανε αυτό, και τους μάζεψε και λέει τώρα θα αποβάλλετε τις γυναίκες αυτές μακριά από σας. Δεν βάλατε μια λοπιά. Και τελικά το έκαναν, διώξαν και τις γυναίκες και τα παιδιά. Μιλάμε, είναι Παλαιά Διαθήκη, έτσι, δεν είναι Καινή Διαθήκη. Αλλά κοιτάξτε τι κοστίζει ο χωρισμός. Ο χωρισμός. Μπορεί κανείς να μου πει στην Καινή Διαθήκη κάτι παρόμοιο που ο Κύριος έχει διατάξει. Όσον αφορά το χωρισμό, το να είμαστε Άγιοι για εκείνον. Τι έχει πει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πάρει το σταυρό του στον ώμο, θα αρνηθεί τον εαυτό του, θα αρνηθεί τον κόσμο και σου διευκρινίζει. Πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς, όποιος σου αγαπάει πιο πολύ από μένα δεν είναι άξιος μου. Δεν μπορείς να βάλεις τον Θεό μαζί με όλα τα άλλα πράγματα. Γι' αυτό σου λέει ζήτα πρώτα τη βασιλεία και όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα είναι όλα τα άλλα. Δεν μπορούμε να το μπερδέψουμε αυτό. Γι' αυτό ξεκινάει και λέει εγώ είμαι ο Άγιος. Ο Άγιος. Είσαι Άγιος. Εάν δεν είσαι, ο Κύριος θέλει να γίνεις. Άλλαξε τη ζωή σου, άλλαξε τον τρόπο που ζεις, άλλαξε τις συνήθειές σου, άλλαξε τις παρέες σου. Πρόσεξε τι παρέες κάνεις. Είσαι Άγιος, θα παραμείνεις Άγιος. Αν δεν είσαι, γίνε Άγιος, γιατί ο Κύριος Αγίους θα παραλάβει. Έτσι είναι αυτή η Εκκλησία. Εάν δεν πάρεις την απόφασή σου τώρα, ποιος σου λέει ότι αργότερα θα μπορείς να το κάνεις. Τι άλλο λέει ότι είναι. Λέει, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός. Ο αληθινός. Άφησε το να περάσει μέσα σου αυτό. Γιατί θέλω να καταλάβουμε τι μας λέει ο Κύριος. Συστήνει τον εαυτό του ως ο αληθινός, Άγιος και αληθινός. Αυτό το συνδυασμό τον βρίσκουμε στην Αποκάλυψη το 6 κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο. Ξέρετε ποιοι το λένε. Οι ψυχές των πεπελεγισμένων κάτω από το θυσιαστήριο, δηλαδή οι Άγιοι της θλίψης που τους κατακόπτει ο Αντίχριστος. Και οι ψυχές τους είναι εκεί. Περνάνε δηλαδή από το θυσιαστήριο, θυσιάζονται, τους σκοτώνει και οι ψυχές τους είναι από εκεί κάτω και κράζουν. Με τα φωνής μεγάλης λέγοντες. Έως πότε, ο Δέσποτα, Άγιε και αληθινέ. Δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Εάν δεν καταλάβεις έγκαιρα ότι ο Θεός είναι και Άγιος και αληθινός και αυτά που λέει τα εννοεί, πρόσεξε, μην είσαι από αυτούς που θα το καταλάβουν μέσα στη θλίψη. Και λέω, μα γιατί. Γιατί αδελφοί να το κάνουμε αυτό. Η Φιλαδέλφια το ξέρει, το ζει, το πιστεύει, νιώθει μέσα της χαρά, άνεση, ξεκούραση και ευλογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί για την αλήθεια του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την αλήθεια, το λόγο. Λέει ότι υπερύψωσε τον λόγο του υπερπάσαν την φήμη του. Άμα κοιτάξεις το εβραϊκό θα δεις ότι ύψωσε λέει τον λόγο πάνω από το όνομά του. Γιατί ο λόγος είναι αυτός που μέσα από το λόγο μας δίνει τη ζωή του ο Θεός. μας δίνει αυτό που είναι. Να τον γνωρίσουμε και να πάρουμε μέρος στη φύση του. Αυτός ο συνδυασμός των δύο χαρακτηριστικών επαναλαμβάνεται σε πολλά μέρη στη Γραφή. Για να ορίσει τον Θεό ως Άγιο και αληθινό με το οριστικό άρθρο μπροστά. Ο Θεός περιγράφεται συχνά στις υπέροχες ιδιότητες της απόλυτης αγιότητας και της απόλυτης αλήθειας. Τι ωραία όταν ο άνθρωπος πια πάψει να έχει μάχες μέσα του, αμφιβολίες. Είναι, δεν είναι, ακούς κάτι και αχ λες να είναι έτσι και να έχω λάθος εγώ. Πρέπει να βγεις από εκεί. Πρέπει να φύγεις από εκεί πέρα. Ο Κύριος θέλει να νιώθεις καταπεπισμένος για την αλήθεια Του. Ποτέ ο Θεός δεν θα σου πει ψέματα. Πας άνθρωπος ψεύστης, ο Θεός αληθής. Είναι μέρος της φύσης Του, της αναλύωτης που δεν αλλοιώνεται η φύση Του. Δεν μπορεί ο Θεός να πει και να ξεπεί. Μπορεί να είναι γίνει, αλλά μπορεί να είναι και γιάν. Μπορεί να είναι άσπρο, αλλά θα έχει μια τελίτσα μαύρη μέσα. Ή το αντίθετο. Ο Θεός μας αδελφοί δεν είναι έτσι. Όχι, είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο αληθινός, ο πραγματικός. Κοιτάξτε τι λένε οι Άγιοι στην παρουσία του Κυρίου. Αυτή, Αποκάλυψη 15.3, είναι οι 144.000 που είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Και ακούστε τι λένε. Και έψαλον την οδύν Μωυσέως του θούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου». Το ψάλμο αυτό, θυμάστε. «Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ εωδή σου, Βασιλεύ των Αγίων». Δίκαιες και αληθινές είναι εωδή σου. Δεν θα σου ζητήσει ο Θεός να κάνεις κάτι στραβό, κάτι επιζήμιο για την ψυχή σου ή για άλλους. Είναι αληθινός. Αποκάλυψη 16.7 λέει «Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα «Ναι Κύριε, Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε κρίση σου». Εδώ νομίζω είναι στην τρίτη φιάλη της 7ης σάλπιγγας. Γιατί γίνονται τα γλυκά νερά, ποτάμια, λίμνες, γίνονται αίμα. Και λένε αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις σου. Γιατί αίμα έχησαν και τους δίνεις αίμα να πιούν. Μέσα στις κρίσεις του Θεού, αδελφοί, είναι το οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδούς αντί οδόντος για όποιον δεν έχει δεχτεί τη χάρη και το έλεος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Το πιστεύουμε? Ναι. Πώς θα κρίνει τους νεκρούς? Τους άπιστους νεκρούς πώς θα τους κρίνει? Αφού δεν έχουν πιστέψει. Θα τους κρίνει και αυτούς. Θα περάσουν από τη δικαιοσύνη του Θεού, από την κρίση του. Κατά τα έργα αυτών. Και όταν ο Θεός πιάσει να σε κρίνει κατά τα έργα, δεν βγαίνεις κερδισμένος με τίποτα. Πολλοί λένε, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν έχω πειράξει κανένα, ναι, δεν έχω σκοτώσει κανένα, ναι. Καλά είμαι. Ναι, με τίνους κριτήρια το λες αυτό. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού έχει τα δικά της κριτήρια που είναι τέλεια. Έχεις αμαρτίες που έχεις κάνει, έχεις πράγματα που θα έπρεπε να έκανες και δεν τα έκανες, αυτές είναι αμαρτίες παράληψης. Και άμα πάμε και εξετάσουμε το θέμα, δεν θα θέλεις να σε πιάσει ο Κύριος για να σε κρίνει με τα έργα. Γι' αυτό και πέθανε ο Χριστός. Γιατί το άλλο δεν έχει ζωή, έχει θάνατο μόνο. Έχει θάνατο. Εκτός αυτού, ο νόμος τι λέει? Εάν πτέσεις σε ένα, φταίς σε όλα. Μια φορά. Αμάρτησες, είπες έστω και ένα ψέμα. Τελείωσες. Είσαι καταδικασμένος σε θάνατο. Η ψυχή που αμαρτάνει, αυτή θα πεθάνει. Ο μισός της αμαρτίας είναι θάνατος. Μία αμαρτία. Δεν λέει ο μισός των αμαρτιών, πολλών αμαρτιών. Δεν λέει έτσι. Τόσο είναι ο νόμος. Γι' αυτό και μας έδωσε την δικαιοσύνη του Χριστού να ντυθούμε με αυτήν. Για να μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 19:2 λέει: «Διότι αληθινέ και δίκαιο είναι κρίσεις αυτού, διότι έκρινε την πόρνη τη μεγάλη, τη Βαβυλώνα, ή της έφτυρε την γη με την πορνεία αυτής και εξεδίκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού». Αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του. Τον εμπιστευόμαστε, αδελφοί? Φρόντισε κάθε λόγο σου και κάθε ενέργειά σου να είναι αληθινή. Δίκαιη οι λόγοι σου. Δίκαια τα έργα σου. Η καρδιά σου να είναι αληθινή. Να είσαι πιστός στον Κύριο, πιστός στο θέλημά Του, πιστός στα αδέλφια σου. Δεν πάμε έτσι και έτσι. Λέμε και ξελέμε. Όχι, ο Κύριος μας θέλει να πάρουμε τα χαρακτηριστικά Του. Οπότε όταν σε βλέπει, τι θα πει? Να, ένας Άγιος και ένας αληθινός. Γιατί του λέει ότι είναι ο αληθινός? Γιατί ξέρει ότι την περίοδο αυτή είναι που θα βγάλει κόλαση όλο το ψέμα και την πλάνη. Το βλέπουμε αυτό με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, ο Αντίχριστος τι θα πει? Εγώ είμαι ο Χριστός. Εγώ έχω την αλήθεια. Αυτοί είναι ψεύτες. Θα προσπαθήσει να τα γυρίσει από την ανάποδη όλα. Θα υπάρχει ο ψευδοπροφήτης. Θα έρθει. Είναι πρόσωπο, δεν είναι απλά σύνολο. Είναι πρόσωπο το οποίο θα συνεργαστεί με τον Αντίχριστο. Αλλά αυτός θα αρχίσει να δουλεύει πιο πριν έρθει ο Αντίχριστος, πριν φανερωθεί τουλάχιστον παγκόσμια. Θα δουλέψει. Τι θα κάνει ο ψευδοπροφήτης? Κοιτάξτε τι κάνει. Το βλέπουμε στην Αποκάλυψη 12:3-4. «Και εφάνει άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος. Έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7». Αυτό είναι το όλο το σύστημα του Αντίχριστου στην πλειότητά του, το 7. Έτσι, που δείχνει ότι είναι πια τελευταία βασιλεία. Και λέει στο 4, «Και η ουρά αυτού του δράκοντα έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έριψαν αυτού στην γη». Και ρωτάμε, τι είναι η ουρά? Ισαΐες 9:15, «Ο πρεσβύτης και ο έντιμος, αυτός είναι η κεφαλή και ο προφήτης όστις διδάσκει ψεύδι». Αυτός είναι η ουρά. Θα διδάξουν συστηματικά ψεύδι. Όταν λέει θα διδάξουν, σημαίνει ότι με μεθοδολογία, με συστηματικό τρόπο θα διδάσκουν τι? Το ψεύδος. Να σας πω ένα ψεύδος που διδάσκεται σε όλα τα επίπεδα με συστηματικό τρόπο. Ο άνθρωπος είναι προϊόν εξέλιξης. Βγήκαμε από το Big Bang

Μια άγρια υπόθεση κάνει. Ποιος να έχει και να εξουσιάζει τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, γιατί στην Αμερική, γιατί γι' αυτό μιλάμε, πληρώνεις για να σπουδάσεις. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τα πανεπιστήμια. Ποιος τις έχει? Η Rockefeller. Οι Rockefeller τα έχουν. Αυτοί βγάζουν τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους επιστήμονες, οι οποίοι θα καθίσουν και θα σου πούνε, ξέρεις ότι η Γη έχει 300 εκατομμύρια χρόνια ζωή, οτιδήποτε. Αυτοί τους βγάζουν. Και είναι αρχιψεύτεροι. Είναι άνθρωποι που λατρεύουν τον ψεύτη και μιλάνε ψεύδι. Ασύστολα ψεύδι. Και έρχεται ο κύριος, σου λέει, εγώ είμαι αληθινός. Εγώ είμαι αυτός που είναι η αλήθεια. Και το λέει τόσο βροντερά και τόσο δυνατά για να σε σύσει, ώστε να δεις τι θα κάνεις, τι θα διαλέξεις. Μας λέει κατά Ιωάννη 8:44, είχε μια στιχομύθια εκεί με τους Φαρισαίους και τους λέει, «Σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου». Ο Κύριος δεν χαριζότανε, ούτε χάριζε. «Και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος είτε ο απαρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία». Προσέξτε, τι κάνει όταν δεν μένει στην αλήθεια, τι κάνεις? Σκοτώνεις. Ή τον εαυτό σου ή τους άλλους. Διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν δεν υπάρχει αλήθεια μέσα σε ένα άνθρωπο, σκοτώνει. Γιατί αν δεν υπάρχει αλήθεια, τι είναι εκεί? Ψέμα. Κάποιοι το παίζουν ιδιαίτερα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Νομίζω ότι ξέφυγες. Όταν λαλεί το ψεύδος, ο διάβολος εννοεί, εκ των ιδίων λαλεί, τα βγάζει αυτός. Διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Έχουμε λοιπόν ένα πνεύμα το οποίο έχει από κάτω του δαίμονες και ψεύδεται συνέχεια στους ανθρώπους. Απ' την αρχή, τι είπε την Εύα? Θα είστε σαν θεοί. Και ο Θεός βέβαια δεν θέλει να είστε σαν θεοί. Φάε. Το ίδιο ψέμα επαναλαμβάνει τώρα συνεχώς. Β' Θεσσαλονικής 2:7 λέει, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσω κολλίων τώρα. Ποιος είναι αυτός που εμποδίζει τώρα? Η Φιλαδέλφια. Αμήν. Καταλαβαίνεις τη θέση που ο Κύριος έχει δώσει τη σπουδαιότητα στο σώμα στις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό και λέω, και το κήρυτο δεν έχω κανένα πρόβλημα, ότι δεν μπορεί να εξουσιάσει ο Αντίχριστος εφόσον εδώ είναι το σώμα. Εφόσον εδώ είναι ο οίκος του Θεού. Το κατοικητήριο του Θεού μέσα στο οποίο κατοικεί αυτός που είναι το φως. Δεν μπορεί το σκοτάδι να νικήσει, εφόσον είναι το φως μέσα στο λαό του Θεού. Όταν φύγει, τότε εσού εκβληθεί εκ μέσω κολλίων τώρα, λέει. Εκβληθεί βία κατάσταση που είναι αρπαγή. Και λέει, και τότε στο 8, θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Αυτό θα γίνει στη δεύτερη έλευση. Ώστις, ο Αντίχριστος τώρα, θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του Σατανά, εδώ τώρα θέλω να προσέξουμε, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους. Ψεύδους. Υπάρχουν τέρατα και σημεία και δυνάμεις ψεύδους? Ή, και αν είναι μέσα σου, αν δεν είσαι κατατοπισμένος, οπλισμένος, τα μάτια σου να είναι ανοιχτά, το πνεύμα σου να είναι σε εγρήγορση, τι θα πάθεις? Τι θα πάθουν πολλοί? Θα το χάψουν, όχι μόνο το δόλωμα, και το αγκίστρι και το βαρύδι θα πάει μέσα.

0: και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσει. Δια τούτο και δια τούτο θέλει πέμψει από αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης. Προσέξτε, έχουμε την πλάνη του Σατανά, έχουμε την πλάνη του Αντίχριστου, έχουμε τους ψευδοπροφήτες που θα σηκωθούν, έχουμε όλο το συστηματικό ψέμα με δυνάμεις σημεία και τεράστια, και τελικά ο Θεός, επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν αγάπησαν την αλήθεια για να σωθούν, δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, θα στείλει επάνω τους ενέργεια πλάνης. Έχεις και την ενέργεια του Θεού που επιτρέπει ο Θεός να χτυπήσει πλάνη αυτή τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τον Κύριο, τον αληθινό μέσα, τι θα πάθει? Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η αλήθεια? Γι' αυτό ο διάβολος συνέχεια κοιτάει να χώνει τα νύχια του, να αλλάζει τον λόγο του Θεού. Θα στείλει ενέργεια πλάνης ο Θεός για να πιστέψουν στο ψεύδος. Και έρχεται ο Κύριος και λέει στην εκκλησία του, εγώ είμαι ο Άγιος, ο αληθινός. Θα έρθει ο ψεύτικος. Ο Κύριος της είπε, όταν έρθει άλλος στο δικό του όνομα, θα τον δεχτείτε. Μια άλλη έννοια του αληθινός είναι ότι αυτός είναι ο γνήσιος, ο αφεντικός, σε αντίθεση με το ψεύτικο ή το εξωπραγματικό. Α Ιωάννου 5:20 λέει ο Ιωάννης, εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν δια να γνωρίσουμε τον αληθινόν. Ο Υιός του Θεού ήρθε για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Ποιος είναι? Ο Πατέρας είναι ο αληθινός. Ο Χριστός ποιον αντιπροσωπεύει, ποιον φανερώνει? Πατέρα. Αμήν. Και είμεθα εν το αληθινό. Αυτό είναι φοβερό, αδερφοί. Μόνο ο Κύριος μου το ανοίξει λίγο. Είμαστε μέσα στον αληθινό. Δηλαδή, ζούμε και τρεφόμαστε από την αλήθεια του. Αμήν. Είναι για μας η ζωή, το φως. Δεν μπορούμε το ψέμα, ούτε να τα ακούμε. Και το διακρίνουμε αμέσως.
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό λέει να έχουμε δια την έξιν τα αισθητήρια για γυμνασμένα, για να γνωρίζουμε το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό. Και η Εκκλησία του Θεού που ζει μέσα στην αλήθεια, ζει μέσα στην αγιοσύνη του Κυρίου αμέσως. Αμέσως. Αυτό είναι λάθος. Μπορείς να διακρίνεις το ψέμα από την αλήθεια? Μπορείς. Εάν σου δώσω δύο προφητείες από καλούς αδερφούς, μπορείς να διακρίνεις ποια είναι αλήθεια και ποια είναι λάθος, εφόσον η μία είναι λάθος? Μπορείς. Λεπτές έννοιες, παράλληλες η μία με την άλλη. Αλλά τι λέει? Ο λόγος είναι αυτός που περνάει μέσα και διαιρεί σκέψεις, τις έννοιες της καρδιάς, λογισμούς. Ο λόγος του Θεού, η αλήθεια, τη γνωρίζεις και σε ελευθερώνει. Αμήν. Αδελφοί, πρέπει να μείνουμε στην αλήθεια του Θεού. Να μείνουμε στον αληθινό, αληθινή. Πρόσεξε, έρχεται ο εχθρός σε αρκετά άτομα και όταν είμαστε σε δυσκολία πετάμε το ψέμα. Δεν ξητούσα να ελεγχώ από τον αληθινό αυτό. Πρόσεξε. Φτιάξε το. Βγάλ το από το στόμα σου. Γιατί? Έλες τώρα ένα ψέμα, έπα την άκρη. Σιγά το πράγμα. Όχι, αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι ανοίγεις μια πόρτα και λες τον ψεύτη, έλα. Και όταν έρθει μετά, δεν προλαβαίνεις να καλύπτεις τα ψέματα. Και μετά δεν ανοίξεις τον αληθινό. Ο Κύριος σου πει, δεν σε αναγνωρίζω, εσύ είσαι ένας ψεύτης. Και το λέει, οι ψεύτες δεν έχουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Κάτι το οποίο ιδιαίτερα εδώ, και ο υπόλοιπος κόσμος δεν λέω, αλλά ιδιαίτερα εδώ πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε μια προϊστορία εδώ πέρα. Διάβασε αν θέλεις την επιστολή του Τίτου. Δεν μ' αρέσει, αλλά είναι αλήθεια. Και είμαι αν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Εγώ είμαι ο αληθινός Θεός. Έτσι σε μαζεύει. Σε αντίθεση με τι? Γιατί στην ιστορία μέσα από τον 3ο, 4ο αιώνα και μετά η Εκκλησία, οι φιλόσοφοι άλλαξαν την διδασκαλία για τον Θεό και έφεραν έναν άλλον Θεό, ξένο. Νεωστή εισαχθέντας. Μα η διδασκαλία του Θεού δεν είναι καινούρια. Ξεκινάει από την γένεση όταν λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός» και είπεν «Ο Θεός». Από εκεί αρχίζει. Όλοι οι Άγιοι του Θεού είχαν μία διδασκαλία. Η Καινή Διαθήκη δεν άλλαξε η διδασκαλία του Θεού. Ο Χριστός μιλούσε και έλεγε για την πρώτη εντολή «Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι». Κύριος ο Θεός μας. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Δηλαδή ο Θεός είναι Θεός και του Χριστού. Μιλούσε βέβαια ως άνθρωπος. Ο Θεός. Τώρα, προσέξτε λίγο. Βέβαια είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Μπορεί να είναι μυστήριο, αλλά θα σας πούμε εμείς τι είναι. Ο Θεός δεν είναι εις, αλλά είναι ενότητα. Έχει τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα μέσα στη θεότητα και το κάθε ένα είναι Θεός. Εξίσου. Μα μισό λεπτό. Η Γραφή δεν λέει για υποστάσεις. Λέει ότι ο Χριστός φανερώθηκε και είναι ενώπιον του προσώπου του Θεού, ένα πρόσωπο ο Θεός, και ότι είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Κοίταξε το Εβραίους 1:4. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως. Δηλαδή είναι το αποτύπωμα της υποστάσεως, όχι των υποστάσεων. Ήρθε ο Χριστός εδώ όχι για να δείξει μια τριάδα, ποιον ήρθε να φανερώσει? Τον Πατέρα. Το διαβάσαμε. Και είμαι θεάνε το αληθινό. Εν το Υιό αυτού, του Πατρός. Ο Θεός είναι εις, η φύση του είναι μία. Εις Θεός, εις και Μεσίτης. Φύγαμε σε άλλο Θεό. Μην τα ψάχνεις, είναι μυστήριο. Γιατί? Γιατί βγαίνουν σε αδιέξοδα. Ο Λόγος του Θεού τους προδίδει. Δεν βγαίνουν αυτοί οι στοχασμοί που έχουν φέρει από ιδωλατρικά περιβάλλοντα, θεόσοφους και λοιπά, σοφιστές ό,τι θέλεις, είναι ψεύτικα, ξένα. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, εγώ είμαι ο αληθινός. Τι μας λέει για τη Φιλαδέλφεια αυτό? Η Φιλαδέλφεια θα γνωρίσει τον αληθινό. Θα φύγει από τα ψεύτικα. Θα φύγει από τις πλάνες. Με γεμίζει μεγάλη χαρά, αδερφοί, και προσδοκία ότι ο Κύριος βλέπει τη Φιλαδέλφεια, πιστεύω προς το τέλος, όταν πια είναι έτοιμη για να την πάρει ο Κύριος, και δεν βρίσκει ψυγάδι. Μου δίνει μεγάλη ανακούφιση αυτό, λέω, Κύριε, εσύ θα το κάνεις. Εσύ θα το κάνεις. Δεν την ελέγχει για τίποτα. Να σας πω το μυστικό. Γιατί αυτή είναι η νύμφη. Έχει την καρδιά της νύμφης. Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη για εκείνον. Μπορεί να έχουμε λάθη και, αλλά σ' αγαπώ, Κύριε. Είσαι αγάπη μου. Συγχώρησέ με. Αλλά σ' αγαπώ. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος? Είσαι ωραία, αγαπητή μου. Είσαι εύχαρης. Έτσι μας λέει. Διάβασε το άσμα ασμάτων. Τι άλλο μας φανερώνει. Τι άλλο μας φανερώνει. Λέει, Αποκάλυψη 3:7. Τα αυτά λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Μας δίνει, αδελφοί, στοιχεία τα οποία απαρτίζουν την πνευματική οντότητα της νύμφης. Είναι απαραίτητα για μας. Δεν το έχουμε δει ποτέ έτσι. Το περνάγαμε, αλλά κάτι ο Κύριος θέλει να μας δείξει. Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Ποιος έχει το κλειδί του Δαβίδ? Ο Δαβίδ εδώ συμβολίζει το μεσιανικό αξίωμα. Μεσιανικό σημαίνει το αξίωμα του Χριστού, του κεχρισμένου. Στο 5ο κεφάλαιο, 5 εδάφιο, διαβάζουμε «Και είσαι εκ των πρεσβυτέρων», λέει ο Ιωάννης, μη λέγει, «μη κλαίε, ιδού υπερίσχεν ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής του Ιούδα η ρίζα του Δαβίδ». Η ρίζα του Δαβίδ. Ο Θεός δεν τρέπεται να παίρνει το όνομα του Δαβίδ για να πει ότι είναι από Αυτόν. «Μα Κύριε, ο Δαβίδ έκανε... Μπήκανε κάτω από το αίμα. Μπήκανε οι αμαρτίες κάτω από το αίμα. Τελείωσε». Κοιτάξτε. Ξέρετε πού είναι αυτό? Είναι όλη η εκκλησία της αρπαγής εκεί, οι άγγελοι του Θεού εκεί πέρα και ο Κύριος συστήνεται ως εκ της φυλής του Ιούδα και η ρίζα του Δαβίδ. Ούτε για τον Ιούδα ντρέπεται, ούτε για τον Δαβίδ ντρέπεται. Και δεν θα ντραπεί για σένα να σε ονομάσει γιο ή κόρη του. Γιατί δεν θα ντραπεί? Τι θα έχουμε κάνει εμείς? Δεν θα έχουμε ντραπεί να τον ομολογήσουμε. Γιατί λέει, όποιος με ομολογήσει ενώπιον ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Και πρόσεξε τις φορές που ο Κύριος σου δίνει μοναδικές ευκαιρίες να τον ομολογήσεις. Και εσύ πρόσεχε το αυτό. Να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις 7 σφραγίδες αυτού. Επίσης, Αποκάλυψη 22:16 λέει, «Εγώ, Ιησούς, έπεψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ορθρινός». Ένα κλειδί είναι ένα πάρα πολύ απλό σύμβολο στη γραφή. Κάθε φορά που βλέπουμε ένα κλειδί μπορούμε να το εξομοιώσουμε με την εξουσία. Ποιος έχει το κλειδί, έχει εξουσία. Αν σε ενοχλεί η λέξη εξουσία, βάλε εκεί τη λέξη έλεγχος. Έχω τον έλεγχο. Το δωμάτιό μου, έχω το κλειδί μου, έχω τον έλεγχο. Εγώ μπαίνω, εγώ βγαίνω και μπορώ να βάλω ή να βγάλω όποιον θέλω. Καταλαβαίνουμε. Εξουσία. Και τι λέει ο Ιησούς? Είμαι αυτός που έχω το κλειδί του Δαβίδ, δηλαδή είμαι αυτός που μπορώ να ανοίξω το θησαυροφυλάκιο και να σας γεμίσω με βασιλικούς θησαυρούς. Ο Δαβίδ είχε πάρα πολλούς θησαυρούς. Και βλέπουμε πόσο επενετικό είναι το πνεύμα εδώ για μας. Όταν λέει «έχω το κλειδί του Δαβίδ», δεν μας το λέει έτσι για να μας πει ότι έχει ένα κλειδί. Πάντα έχει σχέση με εμάς. Κολοσσαίς Β 3 λέει, «εν το οποίο ιό», μέσα στον Χριστό δηλαδή, «είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως». Ωραία, για να κάνουμε ένα πείραμα λίγο. Εδώ έχουμε ένα σεντούκι γεμάτο από πολύτιμα πράγματα. Έτσι, έχουμε χρυσαφλουριά, έχουμε σμαράδια, ζαφύρια, διαμάντια, ό,τι θες. Τίγκα. Εδώ. Και εδώ έχουμε ένα άλλο που είναι η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ποιο θα διαλέξεις? Όχι, δεν μπορείς και τα δυο. Γιατί το δεύτερο? Γιατί ο συνετός άνθρωπος θεωρεί ως το πολυτιμότερο αγαθό τη σοφία. Τη θεία γνώση. Δεν βλέπεις αυτά. Αυτά είναι γυαλάκια. Πες μου στον ουρανό τι αξία θα έχουν. Καμία. Τίποτα. Ξαφανίζονται. Και αν σκεφτείς ο χρυσός που τρέλονται να βρουν χρυσό οι άνθρωποι. Μια στιγμή και πες ότι αποφασίζουν να αλλάξουν το πολύτιμο. Τη μονάδα βάσει της οποίας κάτι θεωρείται σαν αξία. Τι θα γίνει ο χρυσός, τι θα τον κάνεις. Θα πιείς, θα φορέσεις, πόσο θα φορέσεις. Δεν μπορεί να φορέσεις πολύ, θα σου κρεμάς τα αυτιά μέχρι κάτω άμα είναι πολύ βαρύ. Ο κόσμος σκαλώνει σε μάτια πράγματα. Ο Κύριος ήρθε, αδελφοί, να μας πει την αλήθεια. Είναι ο αληθινός. Ό,τι ανάγκη έχει, σου λέει, εγώ θα σου την προμηθεύσω. Τον εμπιστευόμαστε.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Και ο Σολομώντας που ήταν πάμπλουτος και ο πιο σοφός άνθρωπος, τι λέει, μη με κάνεις πολύ πλούσιο και σε λησμονήσω και μη με κάνεις πολύ φτωχό, μη τυχόν και σε βλασφημίσω. Άρα το σωστό ποιο είναι. Αυτό που μας έχει ο Θεός όλους σε αυτό. Ποιο. Πάντα να έχουμε κάποια ανάγκη. Να είμαστε στη μέση περίπου. Ώστε να χαιρόμαστε το φαΐ που τρώμε. Και αν μείνει καμιά μέρα το ψυγείο άδειο δεν πειράζει. Την άλλη μέρα πάλι θα γεμίσει. Αλλά ευχαριστιέσαι. Τα αγαθά ευχαριστιέσαι αυτό που έχεις. Δεν έχεις να διαλέξεις μέσα σε 200 φορέματα. Η Λίζ Τέιλορ έκανε στον Ρίτσαρντ Μπάρτον 500 κοστούμια. Δεν τα κάνουμε 500 κοστούμια. Τρέλα. Αλήθεια είναι αυτό που σας λέω. Ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω. Είμαστε καλά. Οι τρέλες του κόσμου δεν έχουν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Δουλεύα μια φορά σε ένα σπίτι ενός πολύ πλουσίου ανθρώπου. Και ερχόταν η γυναίκα τώρα και κοιτούσε έλεγχη η καημένη. Πιο ταραγμένη γυναίκα. Πιο αναποφάσιστη. Δεν έχω δει. Φέρανε μια ωραία ντουλάπα. Χριστέ μου, τι ωραία ντουλάπα ήταν αυτή. Πανέμορφη. Πάρτε την πίσω, δεν μ' αρέσει, πίσω. Αυτό έχει ο κόσμος, αδελφοί, αυτά βλέπουν οι άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος σου λέει, σε μένα είναι όλοι οι θησαυροί κρυμμένοι. Μην αφήσεις τον διάβολο σου στρέψει την προσοχή σε πράγματα που δεν είναι. Όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και πώς τους παίρνουμε? Καθώς πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Κάθε μέρα. Και βέβαια μελετώντας το Λόγο του Θεού, αμήν. Αλλά είναι δώρα του Πνεύματος. Πνευματικά. Πνευματικά. Ορισμένες φορές νομίζουμε ότι ο Κύριος ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος με την Εκκλησία του. Ούλου κάτι θα βρει να πει. Και έχει δίκιο. Αμήν. Αλλά φαντάζομαι τους αδερφούς στη Φιλαδέλφεια, εκείνη την πόλη, έχω πάει εκεί, καθώς θα διάβαζε ο άγγελος της Εκκλησίας Φιλαδέλφειας, ο κήρυκάς τους, θα διάβαζε το γράμμα αυτό που τους έστειλε ο Κύριος. Και θα λέγανε, όταν λέγει τάδε, λέγει, οχ, τι έχει να μας πει άραγε, τι θα βρει να μας... δεν είναι εδώ, θα ανεβαίνει λίγο παρακάτω, θα το λέει. Και μετά τελειώνει η επιστολή και μένουν όλοι άγαλμα. Δεν είπε τίποτα για μας. Μόνο καλά πράγματα. Αμήν. Αυτή είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, αδελφοί. Θα είναι χαρά και ευφροσύνη η Εκκλησία για τον Κύριο. Γιατί είναι η νύμφη. Είμαστε το τελευταίο κομμάτι από το έργο αυτό του Θεού. Μετά η Λαοδίκεια δεν λογίζεται νύμφη, Θα έρθουν στην παρουσία του Κυρίου όσοι περάσουν από το θυσιαστήριο μέσα. Φανταστείτε ότι ο Κύριος μπορεί να κοιτάξει μια εκκλησία και να αισθανθεί ότι αξίζει τον έπαινο. Είναι ενθαρρυντικό αυτό, αδελφοί? Μας ενθαρρύνει? Αμήν. Και δεν θέλω να είμαστε σαν δαρμένοι σκύλοι όλη την ώρα. Ο Κύριε, συγχώρησέ με. Να ευχαριστείς τον Κύριο για την αγάπη Του, τη συγχωρητικότητά Του και ότι είσαι παιδί Του και σε αγαπάει. Πότε τελευταία φορά ευχαρίστησε τον Κύριο που σε αγαπάει? Πότε? Είσαι έτσι συνέχεια. Όχι πάλι, κάτι έκανα. Λάθος σχέση είναι αυτή. Λάθος σχέση. Όχι. Μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου, να πεις Κύριε συγχώρησέ με, μετανοώ, εντάξει, αλλά δέξου την αγάπη μου. Κύριε σε αγαπώ. Πες ότι το μοναχοπέδι σου, αγόρι κορί, δεν έχει σημασία. Κάνει έτσι και σπάει το κρυστάλλινο ποτήρι. Πάει το ποτήρι. Χαλάει η εξάδα. Χάλασε. Ή σου ρίξε, ξέρω εγώ, μαρμελάδα επάνω στο καλό σου φόρεμα. Ή σου έκανε το μωρό εμετό στο καλό κουστούμι που μου έγινε. Αυτό το πράγμα δυστυχώς έγινε. Χάλασε το κουστούμι, δεν έβγαινε με τίποτα. Τι θα κάνεις? Πώς αντιδράς σαν γονιός? Εάν είναι σε κάποια ηλικία, θα του πεις, παιδί μου, τι είναι αυτό που έκανες? Πρέπει να προσέχεις. Τι θα κάνεις μετά από εκεί πέρα? Θα του κρατάς μούτρα? Όταν σου πει, τα παιδιά μου έρχονται. Τους έδερνα σπάνια, αλλά έπρεπε. Και ερχόταν και κλαίγανε στην αγκαλιά μου. Δεν φεύγανε. Και τι θα κάνεις εκεί όταν σου έρχεται και θέλει την αγκαλιά σου? Θα το αγκαλιάσεις? Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Εάν εσύ δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς, σκέψου τον ουράνιο πατέρα και τις δυνάμεις της αγάπης που έχει εκείνος. Ξοδεύω χρόνο στην προσευχή να ευχαριστώ τον Κύριο για την αγάπη Του. Να νιώθω special, να νιώθω ότι είμαι ξεχωριστός για εκείνον. Μην νοιάζει για τους υπόλοιπους. Είμαι ξεχωριστός. Δεν υπάρχει άλλος σαν και εμένα και άλλος σαν και εσένα. Άλλος Γιάννης δεν υπάρχει. Έχουμε πολλούς Γιάννης και πολλές Γιάννης. Δεν υπάρχει όμως άλλος. Και έτσι μοναδικοί είμαστε ο καθένας στην καρδιά του Κυρίου και μας αγαπάει. Επομένως, η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας είναι για σένα και είναι απόρρια της αγάπης Του. Θα σταματήσω εδώ, θα πω μόνο Ισαΐας 22:22, μιλάει για τον Ελιακήμ. Ελιακήμ θα πει ο Θεός υψώνει, σηκώνει, εδραιώνει. Και λέει ο Θεός, και θέλω βάλει επί των ώμων αυτού, στον Ελιακήμ, το κλειδίο του οίκου του Δαβίδ. Και ο Κύριος λέει, εγώ είμαι αυτός που έχω το κλειδίο του Δαβίδ. Αυτός είναι ο Ελιακήμ, ο υψωμένος, τον ύψωσε, τον ενδόξασε τον Κύριο. Και θέλει ανοίγει και ουδείς κλείει, και θέλει κλείει και ουδείς ανοίγει. Θα δούμε αυτά την επόμενη φορά με τη χάρη του Κυρίου. Η Γραφή λέει αγόραζε την αλήθεια και μη πόλη. Εφόσον ο Κύριος αποκάλυψε την αλήθεια του, μείνε πιστός. Μείνε πιστός. Για να γίνει αυτό που ο Θεός επιθυμεί μες στη ζωή σου και σε όλους μας, σαν εκκλησία. Πόσες φορές άνθρωποι μέσα στη ζωή μου, με εξουσία και θέσεις, μου μίλησαν πλανευτικά. Έλα το, δεν χρειάζεται να πιστεύεις αυτά. Έχουμε να σου δώσουμε αυτό, έχουμε να σου δώσουμε εκείνο. Ευχαριστώ τον Κύριο που με έχει φυλάξει, αδερφή. τον ευχαριστώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί αγαπώ την αλήθεια. Να αγαπάμε την αλήθεια του Θεού. Δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό που μας έδωσε. Είναι ο θησαυρός του ουράνιος. Είναι η έκφρασή του σε μας. Γραμμένη. Και εφόσον άνοιξε τις γραφές μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα έτρωγα το μεσημέρι, να σας πω λίγο τι γίνεται μέσα μου. Έτρωγα στο μεσημέρι ένα εδάφιο. Άρα γι' αυτό, γιατί του λέει εκείνο, για το άλλο που λέει έτσι και το άλλο που λέει έτσι. Ναι, γι' αυτό γίνεται μέσα. Για να ανοίξει ο λόγος. Να συνδεθεί όλο αυτό σαν ένα τέλειο, μια τέλεια αποκάλυψη, ένα τέλειο φως για να δούμε τον Κύριο. Να γνωρίσουμε τον Κύριο. Να έχουμε όραση, να μπορούμε να περπατάμε σωστά και δίκαια. Και η κραυγή μου είναι, Κύριε, μη μας αφήσεις να πλανηθούμε. Σε παρακαλώ. Φύλαξέ μας στην οδό που είσαι εσύ. Αμήν. Και ο Κύριος είναι πιστός. Είναι αληθινός. Είναι Άγιος. Και θα κάνει αυτά που λέει η αδελφή. Θα τα κάνει. Ελάτε να σηκώσουμε τα χέρια μας στον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου Ιησού μας. Για την ενθάρρυνσή σου. Γιατί μας καλείς να πληρώσουμε το θέλημά σου, να πληρώσουμε, Κύριε, το ρόλο αυτόν που εσύ όρισες σαν εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και εμείς μαζί με όλα τα παιδιά σου, Κύριε, στα οποία εργάζεσαι με τον ίδιο τρόπο, Κύριε Ιησού Άγιε, και ευχόμαστε και περισσότερα ακόμη, Χριστέ μου. Κύριε, άγνησέ μας, καθάρισέ μας και κάνε η αλήθεια σου να νικήσει μέσα μας, Κύριε, κάθε πλάνη, κάθε ψέμα. Εσύ που είσαι αληθινός, να μας δώσεις, Κύριε, τέτοια χάρη ώστε κάθε τι ψεύτικο, πλανεμένο, ακάθαρτο, δελικτό να φύγει από τη ζωή μας, Κύριε. Να φύγει από τη ζωή μας. Για να είμαστε καθαροί και άγιοι για σένα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Και ό,τι ήκουσεν ο βασιλεύς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια αυτού και εσκεπάστη μεσάκον και εισήλθεν εις τον οίκον του Κυρίου. Και απέστειλεν Ελιακήμ των οικονόμων και Σομνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτην Ισαΐαν των ιών του Αμός και είπων προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμήν της γένας, πλην δύναμης δεν είναι εις την τίκτουσαν. Ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραβ Σάκη, τον οποίον ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ο Κύριος αυτού απέστειλε, για να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσον δέησιν υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Και ήλθον προς τον Ισαΐαν οι δούλοι του βασιλέως Εζεκίου. Και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, ούτω θέλετε η πει προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει εις αυτόν τιού τον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει εις την γήν αυτού, και θέλω κάμει αυτόν να πέσει διαμαχαίρας εν τη γη αυτού. Ο Ραβ Σάκης λοιπόν επέστρεψε και έβρικε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά, διότι ήκουσεν ότι έφυγε να απολαχείς. Και ο βασιλεύς ήκουσε να λέγωσι περί θυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας, εξήλθε να σε πολεμήσει. Και ό,τι ήκουσε τούτο, απέστειλε πρέσβης προς τον Εζεκίαν λέγον, ούτω θέλετε υπή προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα λέγοντες, ο Θεός σου, επί τον οποίον θαρείς, ας μη σε απατά λέγον, η Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδούσι, ήκουσας τι έκαμον οι βασιλείς της Ασσυρίας, εις πάντα στους τόπους, καταστρέφοντες αυτούς, και εσύ θέλεις λυτρωθεί? Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν, την Γοζάν και την Χαράν και Ρεσεφ και τους ιούς του Εδέν, τους Εντελασάρ? Πού ο βασιλεύς της Εμάθ και ο βασιλεύς της Αρφάδ και ο βασιλεύς της πόλεως Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά? Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν. Και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου, και προσευχήθη εις τον Κύριον ο Εζεκίας λέγον, «Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβήμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γης, σύ έκαμε στον ουρανόν και την γην. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και άκουσον. Άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ, και άκουσον πάντα στους λόγους του Σεναχηρήμ, ώστε απέστειλε τούτον για να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν. Αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών. Διότι δεν ήσαν θεοί, αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού. Δια να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος. Τότε απέστειλεν Ισαΐας ο υιός του Αμός προς Εζεκίαν, λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ήκουσα όσα προσευχήθησι σε μέ κατά του Σεναχηρήμ, βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος ελάλησε περί αυτού. Σε κατεφρόνησε, σε έπαιξεν η Παρθένος η θυγάτηρ της Ιών, ο πίσω σου έσυσεν κεφαλήν η θυγάτηρ της Ιερουσαλήμ. Τι να ονείδησας και ευλασφήμισας, και κατά τίνος ύψωσας φωνήν και εσήκωσας υψηλά τους οφθαλμούς σου, κατά του Αγίου του Ισραήλ. Τον Κύριον ονείδησας δια των δούλων σου και είπας, με το πλήθος των αμαξών μου ανέβην εγώ εις το ύψος των ωραίων, εις τα πλευρά του Λιβάνου, και θέλω κόψει τας υψηλάς κέδρους αυτού, τας εκλεκτάς ελάτους αυτού, και θέλω εισέλθει εις το ύψος των άκρων αυτού, εις το δάσος του Καρμήλου αυτού. Εγώ ανέσκαψα και έπιον ύδατα, και με το ίχνος των ποδών μου εξήρανα πάντα στους ποταμούς των πολιορκουμένων. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν και από ημερών αρχαίων εβουλεύτην αυτό. Τώρα δε εξετέλεσα τούτο, ώστε να είσαι δια να

δια της οδού διείς ήλθες. Και τούτο θελείστε εισέ το σημείον. Το έτος τούτο θέλετε φάγει ό,τι είναι αυτοφιές. Και το δεύτερον έτος ότι εκφύεται από του αυτού. Το δε τρίτον έτος σπήρατε και θερίσατε και φυτεύσατε αμπελώνας και φάγετε των καρπών αυτών. Και το υπόλοιπον εκ του οίκου Ιούδα το διασωθέν θέλει ριζώσει πάλιν υποκάτωθεν και θέλει δώσει επάνω καρπούς. Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπον και εκ του όρου Σιών το διασωθέν. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Όθεν ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως της Ασσυρίας. Δεν θέλει εισέλθει στην πόλην ταύτην, ουδέ θέλει το ξεύσει εκεί βέλος, ουδέ θέλει προβάλλει κατά αυτής ασπίδας, ουδέ θέλει υψώσει εναντίον αυτής πρόχωμα. Δια της οδού διείς ήλθε, δι' αυτής θέλει επιστρέψει, και εις την πόλην ταύτην δεν θέλει εισέλθει, λέγει ο Κύριος. Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν ένεκεν εμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ. Τότε εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000. Και ότε εξηγέρθησαν το πρωί, ιδούησαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθη και έφυγε και επέστρεψε σε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας και κατόκισεν εν Νινεβή. Και ενώ προς εκείνη εν το οίκον Ισρόκ του Θεού αυτού, Αδραμέλεχ και Σαρασάρ οι ιοί αυτού επάταξαν αυτόν εν μακέρα, αυτοί δε έφυγον εις γην Αρμενίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εσαραδόν ο ιός αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα ήτα. Κατ' εκείνας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης ο ιός του Αμός και είπε προς αυτόν «Ούτω λέγει Κύριος». Διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Τότε έστρεψεν ο Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τείχον και προσευχήθη εις τον Κύριον και είπε «Δέομαι, Κύριε, ενθυμήθητη τώρα πως περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου και έκλαυσεν ο Εζεκίας κλαθμόν μέγα». Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ισαΐαν, λέγον «Είπαγε και είπε προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσα την προσευχήν σου, είδον τα δάκρυά σου, ιδού θέλω προσθέσει στα σημέρα σου 15 έτη και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλην ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας και θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην». Και τούτο θελείστε εισέ το σημείον παρακυρίου, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο, το οποίον ελάλησεν. Ιδού, θέλω στρέψει ο πίσω 10 βαθμούς στην σκιάν των βαθμών, τους οποίους κατέβει εις το ηλιακόν ορολόγιον του Άχαζ. Και εστράφει ο ήλιος 10 βαθμούς, δια τον οποίον είχε καταβεί. Ταύτα είναι τα γραφθέντα υπό Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα, ότε ηρώστησε, και ανέλαβεν εκ της αρρωστίας αυτού. Εγώ είπα, εν τη μεσημβρία των ημερών μου, θέλω υπάγει εις τα σπήλας του τάφου. Εστερήθην το υπόλοιπον των ετών μου. Είπα, δεν θέλω ήδη πλέον τον Κύριον εν γη ζώντων, δεν θέλω ήδη πλέον άνθρωπον μετά των κατοίκων του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετετοπίσθη απ' εμού ως ποιμένος σκηνή. Εκόπη η ζωή μου ως υποϊφαντού. Από τους τιμονίου θέλει με κόψει. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Εστοχαζόμην έως πρωίας, ως λέον θέλει συντρίψει πάντα τα οστά μου. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Ως γερανός, ως χελιδόν, ούτω εψέλιζον. Οδυρώμην ως τριγών. Οι οφθαλμοί μου απέκαμον ατενίζοντες εις τα άνω. Καταθλίβομαι, Κύριε, ανακούφισόν με. Τι να είπω, αυτός και είπε προς εμέ και εξετέλεσε. Θέλω διάγει πάντα τα έτη μου εν την πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, ζώσιν οι άνθρωποι και εν πάση τούτης υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Συ βεβαίως με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Ιδού, αντί ειρήνης, επήλθεν επ' εμέ μεγάλη πικρία. Αλλά συ, διαγάπην της ψυχής μου, ελύτρωσας αυτήν από του λάκου της φθοράς. Διότι έριψα ο πίσω των νότων σου πάσα στα σαμαρτίας μου.
διότι ο τάφος δεν θέλησε υμνήσει,

0: Ο θάνατος δεν θέλει σε δοξολογήσει, οι καταβαίνοντες εις των λάκων δεν θέλουν συνελπίζει επί την αλήθειάν σου. Ο ζών, αυτός θέλει σε ημνή, καθώς εγώ ταύτην την ημέραν. Ο πατήρ θέλει εις τα τέκ να γνωστοποιήσει την αλήθειάν σου. Ο Κύριος ήλθε να με σώσει. Δια τούτο θέλομεν ψάλι το άσμα μου επί εντεταμένων οργάνων πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών εν το οίκο του Κυρίου. Διότι ο Ισαΐας είχεν υπεί, ας λάβωση παλάθην σήκον και ας βάλωσιν αυτήν ως έμπλαστρον επί το έλκος και θέλει ιατρευθεί. Και ο Εζεκίας είχεν υπεί, τι είναι το σημείον ότι εγώ θέλω αναβεί εις τον οίκον του Κυρίου.
1: Μιχαίας, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Μιχαίαν τον Μοραστήτην, εν τες ημέρες Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα, τον οποίον είδε περί Σαμαρίας και Ιερουσαλήμ. Ακούσατε πάντες οι λαοί, πρόσεχε γη και το πλήρωμα αυτής, και ας είναι Κύριος ο Θεός μάρτης εις εσάς, ο Κύριος εκ του ναού του Αγίου αυτού. Διότι ιδού, ο Κύριος εξέρχεται εκ του τόπου αυτού και θέλει καταβεί και πατήσει επί τα ύψη της γης. Και τα όρη θέλουσιν αναλύσει υπό κάτω αυτού και οι κοιλάδες θέλουσι διασχιστεί ως κυρός από προσώπου πυρός και ως ύδατα καταφερόμενα εις κατήφορον. Δια την ασέβειαν του Ιακώβ είναι άπαν τούτο και δια τα σαμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Τι είναι η ασέβεια του Ιακώβ, ουχή η Σαμάρια. Και τι είναι η υψηλή τόπη του Ιούδα, ουχή η Ιερουσαλήμ. Δια τούτο θέλω καταστήσει την Σαμάριαν εις σωρούς λίθων αγρού, όπου φυτεύεται αμπελών. Και θέλω κατακυλήσει τους λίθους αυτής εις την κοιλάδα και ανακαλύψει τα θεμέλια αυτής. Και πάντα τα γλυπτά αυτής θέλουσι κατακοπή, και πάντα τα μισθώματα αυτής θέλουσι κατακαεί εν πυρή, και πάντα τα είδωλα αυτής θέλω εξαφανίσει, διότι από μισθού πορνείας συνήγαγεν αυτάν και εις μισθών πορνείας θέλουσιν επιστρέψει. Δια τούτο θέλω θρηνήσει και ολολήξει, θέλω υπάγει εκδεδειμένος και γυμνός. Θέλω κάμι θρήνων ως θώων και πένθος ως στρουθοκαμήλων. Διότι η πληγή αυτής είναι ανίατος, διότι ήλθεν έως του Ιούδα, έφθασεν έως της πύλης του λαού μου, έως της Ιερουσαλήμ. Μη αναγγείλετε τούτο εις Γάθ, μη πενθήσετε πένθος. Εν βήθαφρά κυλίσθητη εις την κόνην. Διάβηθη, η κάτοικος της Σαφύρ, έχουσα γυμνήν την εσχήνην σου. Η κάτοικος της Σαναάν ας μη εξέλθει. Το πένθος της Βέθε Ζήλ θέλει λάβει από σας την αρχήν αυτού. Διότι η κάτοικος της Μαρόθ ελυπήθη για τα αγαθά αυτής, επειδή κατέβει κακόν από του Κυρίου εις την πύλην της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής ζεύξον την άμαξαν εις τον ταχύν ύπον, σύ η αρχή της αμαρτίας εις την θυγατέρα της Ιών, διότι εασέβιε του Ισραήλ εν σύ ευρέθησαν. Δια τούτο θέλεις δώσει έγγραφον ελευθερώσεως εις την Μορέσεθ Γάθ. Η οίκη του Αχσίβ θέλου συμματεώσει τας ελπίδας των βασιλέων του Ισραήλ. Θέλω έτη φέρει κληρονόμον εισέ κάτοικε της Μαρισά. Θέλει ελθεί έως Οδολάμ της δόξης του Ισραήλ. Φαλακρόθητη και κύρων την κεφαλήν σου δια τα τέκνα σου τα τρυφερά. Πλάτινον την φαλακρότητά σου ως αετός, διότι ηχμαλωτίστησαν από σου. Μιχαίας, κεφάλαιο Β. Ουέ εις τους διαλογιζομένους ανομίαν και εμηχανευωμένους κακών εν τες κλίνες αυτών. Μόλις φέγγει η αυγή και πράτους είναι αυτό, διότι είναι εν τη δυνάμει της χειρός αυτών. Και επιθυμούσιν αγρούς και λαμβάνουσιν δια της βίας. Και οίκους και αρπάζουσιν αυτούς. Ούτω διαρπάζουσιν άνθρωπον και τον οίκον αυτού. Ναι, άνθρωπον και την κληρονομίαν αυτού. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού, εναντίον του γένους τούτου, εγώ βουλεύω με κακόν, εκ του οποίου δεν θέλετε ελευθερώσει τους τραχύλους σας, ουδέ θέλετε περιπατεί υπερηφάνος. Διότι ο καιρός ούτως είναι κακός. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει ληφθεί παροιμία εναντίον σας και θέλει θρηνήσει ο θρηνών με θρήνων και υπή. Διόλου υφανίστημεν. Ηλίωσε την μερίδα του λαού μου. Πώς απεμάκρυνεν αυτήν απ' εμού. αντί να αποδώσει διεμέρισε τους αγρούς ημών. Δια τούτο σύ δεν θέλεις έχει την αβάλλοντα σχοινίων διακλήρων εν τη συνάξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε οι προφητεύοντες. Δεν θέλεις η προφητεύση εις αυτούς. Η εσχήνη αυτών δεν θέλει απομακρυνθεί. Ω σύ, ο καλούμενος οίκος Ιακώβ, εσμικρύνθη το πνεύμα του Κυρίου. Είναι τι αυτά τα επιτιδεύματα αυτού. Οι λόγοι μου δεν κάμνουσι καλών εις τον ορθός περιπατούντα. Και πρώτερον ο λαός μου επανέστη ως εχθρός. Το επένδυμα μετά του χιτώνος αρπάζεται από τον διαβενόντον αφόβος, τον επιστρεφόντον από του πολέμου. Τας γυναίκας του λαού μου εξώσατε από τον τρεπνών αυτών οίκων. Από τον τέκνον αυτών αφηρέσατε την δόξαν μου διαπαντός. Σηκώθητε και αναχωρήσατε, διότι αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας, επειδή εμιάνθη θέλει σας αφανίσει, μάλιστα εν σκληρό αφανισμό. Εάν της περιπατεί κατά το πνεύμα αυτού και λαλεί ψεύδι, λέγον «Θέλω προφητεύσει εισέ περί ίνου και σίκερα», ούτως βεβαίως θελείστε ο προφήτης του λαού τούτου. Θέλω βεβαίως σε συνάξει όλων, Ιακώβ. Θέλω βεβαίως συλλέξει το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω θέσει αυτούς ομού ως πρόβατα της Βοσόρας, ως πίμνιον εν μέσω της μάνδρας αυτών. Μέγαν θόρυβον θέλουσι κάμι εκ του πλήθους των ανθρώπων. Ο διαρριγνίων ανέβει έμπροσθεν αυτών. Διέριξαν και διέβησαν δια της πύλης και εξήλθον δι' αυτής. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει διαβεί έμπροσθεν αυτών και ο Κύριος επικεφαλής αυτών.
2: Ρουθ, κεφάλαιον Α. Και εν τες ημέρες καθάς οι Κρητές έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη. Και υπήγεν άνθρωπος της από Βηθλεέμ Ιούδα, να παρικήσει εν γη Μωάβ αυτός και η γηνή αυτού και οι δύο ιοί αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή, και το όνομα των δύο ιών αυτού Μαλών και Χελεών, Εφραθέοι εκ Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήλθον εις γην Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρ της Ναομή, και έμεινεν αυτή και οι δύο ιοί αυτής. Και ούτι έλαβον εις αυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας. Το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Απέθανον δε αμφότεροι ο Μαλών και ο Χελεών. Και εστερήθη η γηνή των δύο ιών αυτής και του ανδρός αυτής. Τότε εσηκώθη αυτή και ενήφε αυτής και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ. Διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος των λαών αυτού δίδων εις αυτούς άρτων. Και εξήρθεν εκ του τόπου όπου ήτο και δύο νύμφε αυτής μεταυτής. Και επορεύοντο την οδόν δια να επιστρέψω συν εις γην Ιούδα. Είπεν δε η Ναομή προς τας δύο νύμφας αυτής. Υπάγεται επιστρέψατε εκάστη εις τον οίκον της μητρός αυτής. Ο Κύριος να κάμει έλεος εις εσάς, καθώς εσείς εκάμετε εις τους αποθανώντας και εις εμέ. Ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυση εκάστη εν το οίκο του ανδρός αυτής. Και εφήλησεν αυτάς. Και αυτέ ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και είπον προς αυτήν, ουχή, αλλά μετά σου θέλομεν επιστρέψει εις τον λαό σου. Και είπεν η Ναομή, επιστρέψατε θυγατέρες μου, διατί να έλθετε μετέ μου, μήπως έχω έτη ιούς εν την κοιλία μου, δια να γίνω συν άνδρες σας. Επιστρέψατε θυγατέρες μου, υπάγετε, διότι εγύρασα και δεν είμαι δι' άνδρα. Εάν έλεγον έχω ελπίδα, εάν μάλιστα υπανδρευόμην ταύτην τη νύχτα και εγένων ιούς, σεις ηθέλετε προσμένοι αυτούς εωσού μεγαλώσωση, ηθέλετε δι' αυτούς αναβάλλητο να υπανδρευθείτε. Μη θυγατέρες μου, επειδή επικράθην πολύ πλέον παρασείς, ότι η χείρ του Κυρίου εξήρθε κατ' εμού. Εκείνε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν πάλιν. Και κατεφύλησεν η Ορφά την πενθεράν αυτής. Η δε Ρουθ επροσεκολήθη εις αυτήν. Και είπεν η Ναομή, ιδού η σύνυμφό σου επέστρεψε προς τον λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής. Επίστρεψον και εσύ κατόπιν της συνύμφου σου. Αλληρούθ είπε, μη με ανάγκαζε να σε αφήσω δια να αναχωρήσω από πισθέν σου, διότι όπου αν σύ υπάγεις και εγώ θέλω υπάγει, και όπου αν σύ παραμείνεις και εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου αν αποθάνεις θέλω αποθάνει και εκεί θέλω ταφή. Ούτω να κάνει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει εάν άλλο τι παρά τον θάνατον χωρίσει εμέ από σου. Είδουσα δε η Ναομή ότι αυτή διεισχυρίζεται να υπάγει μεταυτής, έπαυσε να λαλεί προς αυτήν. Περιεπάτησαν δε αμφότερε έως σου έφτασαν εις Βηθλέμ. Και ότε έφτασαν εις Βηθλέμ, πάσα η πόλη συνεκινήθη δι' αυτάς και οι γυναίκες έλεγον, «Αυτή είναι η Ναομή». Και αυτή είπε προς αυτάς, «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, διότι ο παντοδύναμος με επίκρανε σφόδρα. Εγώ πλήρης ανεχώρησα και κενήν επανηγαγέμαι ο Κύριος. Διατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος εμαρτύρησε κατ' εμού και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε». Επέστρεψε λοιπόν η Ναομή και μεταυτής Ρουθ η Μωαβίτης η νύμφη αυτής ελθούσα εκ γης Μωάβ. Και αυτέ έφτασαν εις Βηθλεέμ εν τη αρχή του θερισμού των Κριθών. Ρουθ, κεφάλαιον Β. Είχε δε η Ναομή συγγενή τεινά του ανδρός αυτής, άνθρωπον δυνατόν εν ισχύ εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και το όνομα αυτού Βοός. Και είπεν η Ρούθη Μωαβίτης προς την Ναομή, «Ας υπάγω παρακαλώ εις τον αγρόν δια να συνάξω αστάχεια κατόπιν ούτινος εύρω χάριν εις τους οφθαλμούς». Και είπε προς αυτήν, «Είπαγε θυγάτηρ μου». Και υπήγε και ερθούσα εσταχυολόγια εν το αγρό κατόπιν των θεριστών. Και έτυχεν εν μέρη του αγρού του Βοός ως τη σήτω εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και ιδού ο Βοός ήλθεν εκ Βηθλέμ και είπε προς τους θεριστάς, «Κύριος με θυμών». Και απεκρίθησαν προς αυτόν, «Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε είπεν ο Βοός προς τον υπηρέτην αυτού, τον επιστάτη των θεριστών, «Τι νος είναι η νέα αυτή». Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών απεκρίθη και είπε, «Είναι η νέα η Μωαβίτης, η επιστρέψασα μετά της Ναομή εκ γης Μωάβ». Και είπεν, «Ας ταχυολογήσω παρακαλώ και ας συνάξω τι μεταξύ των δεματίων κατόπιν των θεριστών». Και ήρθε και εστάθη από πρωίας έως ταύτης της ώρας. Ο λίγον μόνον ανεπάφθη εν τη οικία. Και είπεν ο Βοός προς την Ρουθ, «Δεν ακούεις τη γάτη μου, μη υπάγεις να σταχυολογήσεις εν άλλο αγρό, μη δεν αναχωρήσεις εν δεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων. Ας είναι η οφθαλμή σου επί των αγρών όπου θερίζουσι», και είπαγε κατόπιν αυτό, «Δεν προσέταξα εγώ εις τους νέους να μη σε εγγύσωσι». Και όταν διψήσεις, είπαγε εις τα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσω συνεινέ. Ιδε έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησεν έως εδάφους και είπε προς αυτόν, «Πώς εγώ έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, ώστε να λάβεις πρόνοιαν περί εμού, ενώ είμαι ξένη». Και ο Βοός απεκρίθη και είπε προς αυτήν, «Αν εγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς, πάντα όσα έκαμε εσύ στην πεθερά σου, μετά τον θάνατον του ανδρός σου. Και ότι αφήκα στον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γη της γεννήσεώς σου και ήρθες προς τον λαόν, τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρά Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τας πτέρυγας του οποίου ήρθες να σκεπαστείς». Ιδε είπεν, «Ας εύρω χάριν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησας και επειδή ελάλησας ευμενός προς την δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ως μία των θεραπενίδων σου». Και είπε προς αυτήν ο Βοός την ώρα του φαγητού, «Έλθε και φάγε εκ του άρτου και βρέξον το ψωμίον σου εις το όξος». Και αυτή εκάθισε εις τα πλάγια των θεριστών. Εκείνος δε έδωκε εις αυτήν σύτων πεφρυγανισμένων και έφαγε και εχορτάστη και επερίσευσε. και σηκώθη να σταχυολογήσει και προσέταξε ο βόζη στους νέους αυτού λέγον «Και μεταξύ των δεματίων ασταχυολογεί και μη επιπλήτεται αυτήν». Και μάλιστα αφήνεται να πει πτητή εκ των χειροβόλων δι' αυτήν και αφήνεται να συλλέγει και μη ελέγχεται αυτήν. Και εσταχυολόγησεν εν το αγρό έως εσπέρας και εκοπάνησεν όσο εσταχυολόγησε και ήτο έως εν εφάκριθείς. Και σήκωσεν αυτό και εισήλθεν εις την πόλη και είδεν υπενθερά αυτής όσον εσταχυολόγησε και εκβαλούσα η Ρουθ έδωκε εις αυτήν ό,τι είχε περισσεύσει αφού εχορτάστη. Και είπε προς αυτήν υπενθερά αυτής «Πού εσταχυολόγησα σήμερον και πού εδούλευσας» Ευλογημένος να είναι εκείνος ως της έλαβε πρόνοιαν περισσού. Και εκείνη εφανέρωσε προς την πενθερά αυτής εις τίνος αγρόν εδούλευσε και είπε «Το όνομα του ανθρώπου εις τον οποίον εδούλευσα σήμερον είναι Βοός». Και είπεν η Ναομή προς την ύμφην αυτής «Ευλογημένος παρακυρίου εκείνος, ώστις δεν αφήκε το έλεος αυτού προς τους ζώντας και προς τους τεθνεώτας». Και είπε προς αυτήν η Ναομή «Συγγενής ημών είναι ο άνθρωπος ούτος εκ των πλησίων συγγενών ημών». Και είπεν η Ρουθ η Μωαβίτης «Αυτός με είπε προσέτη, σι θελισμένη μετά των ανθρώπων μου, έως σου τελειώσω συν όλων των θερισμών». Και είπε η Ναομή προς την Ρουθ την νύμφην αυτής «Είναι καλό θυγάτηρ μου να εκβαίνεις μετά των κορασίων αυτού και να μη σε απαντήσω συν εν άλλο αγρό». Και προσεκολήθη εις τα κοράσια του Βοός δια να σταχυολογεί έως σου τελειώσει ο θερισμός των κριθών και ο θερισμός του σίτου. Και κάθητο μετά της πενθεράς αυτής.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα στον Κύριο μας, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γιατί είναι καλός, είναι αγαθός. Κατ' Ιωάννη 12:40. Στο ερώτημα γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, ο Κύριος απάντησε: έχει τυφλώσει τους οφθαλμούς τους και πόρωσε την καρδιά τους. Για να μην δούμε τους οφθαλμούς και νοήσουμε την καρδιά και στραφούν και τους γιατρέψω. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στη ζωή του χριστιανού είναι να σκληρύνει την καρδιά του όσο περνάει ο καιρός. Όσο γίνεται δηλαδή πιο παλιός που λέμε. Αναγεννόμαστε, έχουμε αυτήν την πρώτη αγάπη, όλα είναι ονειρικά γύρω μας, αγαπούμε τους πάντες και τα πάντα, δεν θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανένα, έχει φύγει κάθε πονηράδα, έχει ανανεωθεί όλο μας το είναι, τα πάντα είναι όμορφα γύρω μας, τα λουλούδια, οι θάλασσες, τα βουνά, ο κόσμος. Όλα τα βλέπουμε με πολύ θετικό και όμορφο τρόπο και χαιρόμαστε μαζί με τον Κύριο. Περνώντας ο καιρός, έχουμε δει πολλά αρνητικά, έχουμε ακούσει πολλά. Όλα αυτά κάνουν τον πιστό να χάνει την φλόγα της πίστης και την πρώτη αγάπη και πολλοί το παραδέχονται, το παραδεχόμαστε, ότι η ώρα που ήταν τότε, οι πρώτες μέρες, οι πρώτοι μήνες, ήταν σαν να μας κρατούσε ο Κύριος στην αγκαλιά του και περπατούσαμε μαζί. Ισαΐας 63:17. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να μάθουμε να υπερνικούμε και να μην αφήνουμε να μας αγγίζουν η σκληροκαρδία ή αυτή η πόρωση στην καρδιά. Γιατί, Κύριε, μας άφησες να αποπλανιόμαστε από τους δρόμους σου και να σκληρύνουμε την καρδιά μας ώστε να μην σε φοβόμαστε? Επίστρεψε χάριν τον δούλο σου, χάριν των φυλών της κληρονομίας σου. Όταν το κέντρο, αδερφοί, της καρδιάς μας δεν είναι ο Θεός, τότε θα είναι το εγώ. Πολλοί νομίζουν ότι η έννοια της σκληροκαρδίας εφαρμόζεται μόνο στους άπιστους, διότι δεν γνωρίζουν τον Κύριο και είναι μακριά και είναι σκληρή η καρδιά τους. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές στις ζωές μας που έχουμε σκληρή καρδιά προς τον Κύριο, μπορεί όχι σε όλα τα θέματα, σε όλους τους τομείς. Ξέρετε, ο Θεός μας έκανε να μπορούμε να σκληρύνουμε τις καρδιές μας, εμείς, από το δημιουργό μας είναι αυτό, για να κλείνουμε έξω ανεπιθύμητες επιρροές. Δηλαδή πράγματα που μας ελκύουν και θα άρεσαν στην καρδιά μας, λέμε όχι. Ο Κύριος δεν το θέλει, δεν το θέλω ούτε εγώ. Και εκεί σκληρύνεις. Δηλαδή ξεκίνησε σαν κάτι καλό, αλλά επειδή το ανθρώπινο γένος δεν κατάλαβε ακριβώς τι ο Θεός ήθελε, τελικά αυτό δούλεψε εναντίον μας. Δηλαδή παρατηρήστε γύρω σας με πόση περισσή τέχνη εφυτεύονται μέσα μας ιδέες, βλέποντας είτε διαφημίσεις, είτε στα περιοδικά, στα ίντερνετ, στους δρόμους, με τον κόσμο, ιδέες, αντιλήψεις, νοοτροπίες, ας πούμε οι μόδες, ο τρόπος του ντυσίματος, ακόμα και λέξεις. Όταν ακούς ένα χριστιανό και λέει το άλλο, ρε, κάτι μου χτυπάει μέσα, μου λέω τώρα. Αλλά είναι μια λέξη πολύ συνηθισμένη και λέει, μα δεν τον προσβάλλω, αλλά φίλος μου είναι, αδερφός μου είναι. Γιατί το λες, ρε, που είναι άγαρμπη λέξη, δεν αρμόζει το παιδί του Θεού ένα στον άλλο να μιλάει έτσι, αλλά δεν το καταλαβαίνει καθόλου άλλος και λέει και τι πειράζει. Είναι τόσο έντονο και συχνό φαινόμενο στην εποχή μας που είναι δύσκολο πια να ξεχωρίσεις ποια κομμάτια είναι δικά σου αποκλειστικά και ποια σου τα έχει εφυτεύσει το σύστημα του κόσμου γύρω σου. Γιατί λέμε, εγώ ξέρω, εγώ διαλέγω μόνος μου, ξέρω τι κάνω. Αγαπώ τον Κύριο και έχω το δρόμο μου. Αλλά, αδερφοί, η τέχνη της διαφήμισης, του marketing, ουσιαστικά τι είναι? Είναι η εμφύτευση μιας ιδέας χωρίς να σου ζητήσει την άδεια. Δηλαδή, περπατάς και βλέπεις μια αφίσα κάπου, ψηλά, με το αυτοκίνητο σου. Ούτε πρόσεξες, ούτε τη μελέτησες, ούτε τίποτα. Είδες και προχώρησες. Ξέρω εγώ, Coca-Cola, ας πούμε. Εσύ προχωράς. Όταν θα πας, όταν θα φας να πάρεις κάτι, λες και μία Coca-Cola, παρακαλώ. Είναι δηλαδή υπόγεια διαφήμιση που σε επηρεάζει χωρίς να σου λέει απότομα αγόρασε με, βάλε αυτό ή κάνε εκείνο. Όταν όλοι γύρω σου ντύνονται, ας πούμε, με κάποιο στυλ, ο ένας μετά τον άλλον, η μία μετά την άλλη, νιώθεις ντεμοντέ να ντύνεσαι αλλιώς. Πας με το ρεύμα του κόσμου και λες δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, απλά θέλω να πω ότι πώς σιγά σιγά μπαίνουμε μέσα στο ένα και μετά στο άλλο και μετά στο άλλο και προχωράς. Δηλαδή μέσα από την ιδέα που έρχεται να μας κατακτήσει, μαθαίνουμε ποια προϊόντα πρέπει να μας αρέσουν, ποιον τρόπο ζωής πρέπει να ακολουθήσουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι, ποιες μάρκες κινητών πρέπει να έχουμε, τι παπούτσια για να μας προσέξουν οι άλλοι, πώς πρέπει να είναι το σπίτι των ονείρων μας, πότε θα πρέπει να πάμε στο ψυχολόγο, αν χρειαστεί. Αδερφή, πρέπει να πας. Τώρα εκεί που έφτασες δεν γίνεται. Πρέπει να πάρεις κάτι. Πρέπει να μιλήσεις με κάποιον. Και η εφύτευση μιας ιδέας λειτουργεί τόσο άψογα που ακόμη και άνθρωποι που κατανοούν με ποιον τρόπο παίζει το σύστημα με το μυαλό τους, δεν καταφέρνουν να αναγνωρίσουν όλες τις ιδέες που ήρθαν και εφυτεύτηκαν μέσα. Δεν μπορείς δηλαδή να ξεχωρίσεις τα δικά μου από τα ξένα. Δηλαδή είστε σίγουροι για τα πράγματα που αγαπάτε, για τον τρόπο της διατροφής σας ή για τον τρόπο που περνάτε τη μέρα σας? Είναι σίγουρα δικά σας, δικές σας ιδέες? Να μου πείτε τι να κάνουμε. Ξεκινάμε με το αξίωμα ότι ο Λόγος του Θεού δεν αναφέρει τίποτα τυχαία. Ό,τι λέει εκεί τα βάζει και έχει σημασία. Και είναι για το συμφέρον μας. Για να τα ζήσουμε δηλαδή, να τα περπατήσουμε, να γίνουν δικά μας, να είναι η καθημερινή δόξα μέσα στη ζωή μας. Και το Πνεύμα του Θεού σε πολλές περιπτώσεις μας διδάσκει τι να ζήσουμε στην καινούργια Χριστός ζωή μας. Και ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις αναφέρεται και στο θέμα της σκέψης, της διάνοιας. Τη σκέψη ο Θεός μας τη χάρισε. Είναι η λειτουργία του εσωτερικού μας ανθρώπου. Και οπωσδήποτε παίζει σπουδαίο ρόλο, ακόμη και στην αναγεννημένη ζωή μας. Όλος ο κόσμος σκέφτεται. Αλλά ο άνθρωπος ειδικά έχει κάτι πολύ ανώτερο μέσα από αυτό. Γιατί μπορείς να δημιουργήσεις με τις σκέψεις σου εικόνες, πληροφορίες, να τις επεξεργαστείς και να φτάσεις στο αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου και να λύσεις ένα πρόβλημα, χωρίς να κουνηθείς, με αυτά που έχεις δεχτεί ήδη. Δηλαδή ακόμα και τα ζώα που κινούνται από ένστικτο. Με μια η αλεπού η πονηρή θα πάει στο κοτέτσι. Λέει κινδυνεύω. Το ξέρει από ένστικτο. Μπορεί να την έχει πάθει. Θα πάει κρυφά. Θα πάει εκεί που φυσάει ο αέρας ανάποδα. Για να μην έρθει η μυρωδιά της και να την μυριστούν οι σκύλοι και να αρχίσουν να γαυγίζουν από μακριά. Θα πάει με τέτοιον τρόπο να πάξει και να φύγει. Ένα ζώο. Σκεφτείτε τώρα τους ανθρώπους πώς μπορείς να χτίσεις και να κάνεις ολόκληρη διαδικασία μέσα σου για να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Να κάνεις κάτι πολύ κακό, έτσι, ένας που θα κάνει μηχανογραφίες και θα σκεφτεί να κάνει κακό στον πλησίον του ή στο σύνολο, ή για ο ίδιος για να μπορέσει να καταφέρει πράγματα σε βάρος των άλλων, ή ανάποδα να σκεφτείς με τη φαντασία σου όμορφα πράγματα τι μπορείς να κάνεις για τη δόξα του Κυρίου. Το τι αισθανόμαστε και το πώς αντιδρούμε φαίνεται πως επηρεάζεται άμεσα από τις σκέψεις μας. Έτσι τα έχει θεσμοθετήσει ο ίδιος ο Κύριος. Δηλαδή πρώτα σκεφτόμαστε, μετά επεξεργαζόμαστε τη σκέψη μας, τις πληροφορίες αυτές και μετά στέλνουμε τα ανάλογα μηνύματα, τα ερεθίσματα. Και τότε πάμε στα συναισθήματα, ανεβαίνουν μέσα μας συναισθήματα χαράς ή λύπης. Φόβοι, ανησυχίες, αγωνίες, ανάλογα τι σκέφτεσαι. Έτσι, κακία, εκδικητικότητα. Μου κάνει έτσι, του κάνει έτσι και την άλλη φορά μου είπε έτσι. Και μέσα σου χτίζεις και είσαι έτοιμος να τον καρφώσεις με ένα μαχαίρι, αν είχες, αν ήταν μπροστά σου. Έστω με τη φαντασία μας, γιατί είμαστε εμπιστοί, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε κανένα. Αλλά μπορείς να αγριέψεις, να στεναχωρηθείς, να λυπηθείς, να ανεχτείς. Μπορείς ταυτόχρονα όμως να ελευθερώσεις, να συγχωρέσεις, να υπηρετήσεις, αν θέλεις. Όλα αυτά γίνονται μέσα μας. Έτσι μας έχει πλάσει ο Κύριος. Και τα συναισθήματά μας πάντοτε ακολουθούν τις σκέψεις μας. Και προσέξτε, τα συναισθήματά μας δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στο φανταστικό και στο πραγματικό. Εφόσον το ζεις με τη φαντασία σου, δηλαδή αν σκεφτώ κάτι πολύ λυπητερό που έγινε, που μπορεί να είναι φανταστικό, δηλαδή δεν έχει συμβεί, είναι ψέμα, αλλά δημιουργώ ένα σενάριο λυπητερό, πολύ λυπητερό, μια μεγάλη αδικία και μπορώ να αρχίσω να κλαίω. Δεν έχει γίνει, το ζω όμως, σαν να ήταν αληθινό, το ανάποδο, κάτι χαρούμενο κλπ. Οτιδήποτε φτάνει στο νου του ανθρώπου και το επεξεργάζεται με τη σκέψη του, καταλήγει στο ανάλογο συναίσθημα. Σκέφτομαι για τη δουλειά μου, τι θα γίνει, θα με απολύσουν, θα την κρατήσω, θα νέα άτομα τώρα φέρνετε, πιο έξυπνοι, πιο δραστήριοι, εγώ εκεί καλό κατσάλα τώρα και θα μείνω άνεργος και πώς θα ζήσω και αμέσως αναστατώνεσαι. Ενώ δεν έχει συμβεί τίποτα, αλλά η σκέψη. Βλέπω κάτι στο σώμα μου, πιάνω κάτι, λέω, είχα μελετήσει για καρκίνο, άκουσα και για τη γείτονα και για τον άλλον και για τον άλλον και λέω, τώρα μήπως θα πεθάνω, να πάω στο γιατρό, να μην πάω, να μην ακούσω τα κακά νέα. Και η καρδιά πάει να σπάσει και αρρωσταίνεις μόνο με τη σκέψη μήπως και. Βλέπεις την πρόοδο των παιδιών σου, προχωράνε στο σχολείο, λες, ωραία, ζεις και εσύ μέσα από αυτό. Λες, θα καταξιωθώ και εγώ μαζί του στην κοινωνία. Τι κάνει το παιδί σου, τέλειωσε το πανεπιστήμιο. Τώρα ο άλλος είναι στη σειρά, μετά είναι ο άλλος και χαίρεσαι μαζί τους. Δηλαδή, είτε έτσι είτε αλλιώς. Σκέφτεσαι όμως. Όμως, τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη για το πιστό παιδί του Κυρίου. Ο Λόγος του Θεού μιλάει ειδικά για το νου μας, τις σκέψεις μας, τους συλλογισμούς μας. Το κάνει αυτό ο Κύριος γιατί γνωρίζει ότι είναι μια δύναμη που επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει τη μαρτυρία μας, τη σχέση μας και με τον Θεό και με τους ανθρώπους γύρω μας. Δεν μπορεί ένας ο οποίος είναι συνέχεια με αρνητικές σκέψεις μέσα του να ζει και να κινείται αλλιώς. Και το ανάποδο. Αλλά αδερφοί, πρώτα απ' όλα είναι το θέμα του ελέγχου. Τα συναισθήματά μας δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Τις σκέψεις μας όμως μπορούμε. Όλοι το ξέρουμε πως όταν οι συλλογισμοί μας είναι σε λάθος κατεύθυνση, εντολώς λάθος είναι και τα συναισθήματα που μας κυριεύουν, όπως και οι επόμενες αντιδράσεις μας, οι εκδηλώσεις μας. Δηλαδή, όταν με τη σκέψη μας χαρακτηρίσουμε κάποιον ως εχθρό, τον αντιμετωπίζουμε με φόβο, παγωμένα. Αυτός μακριά, πρόσεχε τον. Μέσα σου χτίζεις έναν τείχος. Αντίθετα, όταν από μια σειρά επεξεργασία, συλλογισμό, μα τι σκέφτομαι, τι είναι αυτά που λέω, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, δεν μου έκανε τίποτα. Ησυχάσεις ότι είναι φίλος σου τελικά αυτό το πρόσωπο, ανοίγεις την καρδιά σου χωρίς επιφύλαξη και είναι όλα καλά. Δηλαδή το ίδιο πρόσωπο, ο ίδιος άνθρωπος εσύ, αλλά ανάλογα από το πώς σκέφτεσαι, αντιδράς διαφορετικά. Για τους λόγους αυτούς ο Λόγος του Θεού μιλάει για τη λειτουργία της σκέψης μας και όχι για τα συναισθήματά μας. Φιλιππισίους 4:8 μας υποδεικνύει δηλαδή ποιες σκέψεις πρέπει να φιλοξενούμε. Εμείς αποφασίζουμε. Λέει, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, άρα όχι τα ψεύτικα. Όσα σεμνά, άρα όχι τα άσεμνα. Όσα δίκαια, όχι άδικα. Όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη. Αν υπάρχει κάποια αρετή, αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Άρα οφείλω εγώ αυτήν τη λίστα να την καρφώσω μέσα μου, να τη μάθω απ' έξω δηλαδή, και όταν έρχεται η σκέψη και θα σκεφτώ κάτι, που δεν είναι αγνό, οπ, αυτό πρέπει να το βγάλω έξω. Γιατί μου λέει, αυτά να συλλογίζεστε. Δεν λέει, αν θέλεις να συλλογιστείς, καλό θα κάνεις, κακό θα... Είναι διαταγή, είναι εντολή. Δεν θέλουμε να ακούμε εντολές, αλλά ξέρω ότι οι εντολές είναι άγιες και καλές. Σου λέει, σκέφτομαι αυτόν τον τρόπο και θα είσαι μια χαρά. Όχι γιατί ο Θεός θέλει να μας βασανίζει και μας επιβάλλει να σκεφτόμαστε σεμνά και δίκαια και αληθινά και αγνά και προσφυλή. Για σκέψου εσύ που είσαι άνθρωπος και είμαι άνθρωπος, έτσι, δεν είμαστε ο Θεός ο αναμάρτητος και είμαστε άνθρωποι. Δεν θα θέλαμε ο πλησίον μας, ο διπλανός μας και ο παραδίπλα μας να σκέφτονται έτσι? Δεν είναι το συμφέρον μου, εμένα, να σκέφτεται ο άλλος έτσι? Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Πώς θα ήθελα να μου συμπεριφέρει το πλησίον μου, πώς θα ήθελα να σκέφτεται για μένα, έτσι. Είναι κεφαλαιόδες θέμα το τι συλλεγιζόμαστε. Από αυτό, αδερφοί, εξαρτάται αν θα βασιλεύσει στις καρδιές μας η ειρήνη του Θεού και στις σχέσεις μας με τον Κύριο και με τους ανθρώπους. Ή η ένταση, οι μάχες, οι πικρίες. Γιατί αν αλλάξουμε τις λέξεις και βάλουμε τις ανάποδες, που μπορεί να μην είναι όλες, αλλά έτσι την παθαίνουμε, τότε αρχίζουν να αναστατώνεται όλο μας το είναι. Πικρίες, πράγματα. Και μετά, επειδή είμαστε ψυχοσωματικοί, αρχίζουν οι αρρώστιες, οι πόνοι, οι πονοκέφαλοι, οι φιάλτες, γιατί από αυτό που ζεις, το σώμα θα αντιδράσει ανάλογα. Δηλαδή, ας φανταστούμε για λίγο τον άνθρωπο εκείνο, ίσως και τον ίδιο μας τον εαυτό, που μέσα στη σκέψη του υπάρχουν μόνο στοιχεία έφημα, αληθινά, σεμνά, προσφυλή, δίκαια, καθαρά, γεμάτα φως, αγνότητα, τα οποία συλλογίζεται όλη μέρα. Ποικιλία, διάφορα. Δεν σου λέει να σκέφτεσαι μόνο αυτό. Δεν είναι τυχαίο που το πρόσωπο αυτού του πιστού θα λάμπει διαρκώς, έτσι. Θα βλέπεις την ειρήνη του Κυρίου μέσα του. Μέσα στη ψυχή του θα μένει αδιατάραχτη η γαλήνη του Κυρίου. Και στις σχέσεις του θα είναι πηγή αγάπης, ομορφιάς, δροσιάς. Ένας που σκέφτεται έτσι, δεν είναι ένας υπέροχος τόπος για να αναπαυτεί η παρουσία του Κυρίου? Που λέει ο Κύριος ότι όποιος με αγαπά, τις εντολές μου φυλάττει. Να τις εντολές. Και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε, θα κάνουμε μονή μέσα του. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να πεις, μα γιατί δεν κατοικεί ο Χριστός στην καρδιά μου, και αν κατοικεί, γιατί είναι πολύ λίγο και δεν τον νιώθω και είμαι γεμάτος με άλλα πράγματα? Γιατί εδώ είναι η απάντηση. Όταν οι σκέψεις έχουν να κάνουν μόνο με σαρκικά πράγματα, είναι επηρεασμένες από δαιμονικές δυνάμεις, έχουν κοσμικότητα, πώς να μην έχει σκοτάδι η ψυχή και να είναι κάθε μέρα με πικρή γεύση? Ο καθένας, αδερφή, είναι ελεύθερος να δουλεύει ό,τι θέλει με τη σκέψη του. Δεν μπορείς κανένα σε ελέξει, να μου πείτε είναι ο Κύριος, αλλά ένας να κλείσει το δωμάτιό του, να πάει στο μπάνιο, να πάει να οδηγήσει και σκέφτεται ό,τι θέλει. Τι όμως έρχεται στη ψυχή του και στη ζωή του ως αποτέλεσμα των συλλογισμών του, αυτό δεν μπορεί να το ελέξει. Από αυτό που τρως, αυτό που τροφοδοτείς τη διάνοιά σου, εκεί τα υπόλοιπα θα κατέβουν. Δεν μπορείς να λες σκέφτομαι εκδικητικά, εκδικητικά, εκδικητικά, αλλά έχω αγάπη για όλους. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται. Άρα μην αφήνεις τα σκουπίδια της αμαρτίας να τρυπώνουν στις σκέψεις σου. Μην αφήνεις τη διάνοια σου να έχει αμαρτωλές, σαρκικές, διεφθαρμένες σκέψεις. Μην καλλιεργείς φόβους, αγωνίες. Μήπως το ένα, μήπως το άλλο, τι θα γίνει, το άλλο. Και νιώθεις τον εαυτό σου, νιώθεις την αδρεναλίνη να αρχίζει να χτυπάει για το τίποτα. Ας πούμε, είσαι στο κρεβάτι σου το βράδυ και ακούς ένα θόρυβο. Και λες τώρα, μήπως είσαι διαρρήχτης, κλείθωσα, δεν κλείθωσα. Και μπορείς να είσαι στο δωμάτιό σου, να σε λούζει κρύος υδρότας, η καρδιά σου πάει να σπάσει, γιατί είναι κάποιος και έρχεται τώρα να δεις. Και δεν ήταν τίποτα, ας πούμε. Κοιτάξτε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα, το σώμα σου δεν έχει αλλάξει σε τίποτα κανονικά, αλλά μόνο η σκέψη, η ιδέα, μήπως και, έχεις κάνει ολόκληρο σενάριο τρόμου, θρίλερ, έχεις δει και λίγα έργα και έχεις πάρει αυτές τις γεύσεις, γι' αυτό λέμε τι κοιτάς και τι γεμίζεις σιγά σιγά χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι, Ένα έργο είναι, το κλείσα, τέλειωσε. Δεν τέλειωσε. Έχει μπει εκεί ο φόβος. Τώρα είσαι καλά, δεν φοβάσαι, μια χαρά. Το είδες με τους φίλους σου και άλλες μια χαρά είναι. Θα έρθει η ώρα μετά από χρόνια που θα είσαι εκεί μόνος σου, μόνη σου, και αυτό θα σε επισκεφτεί. Ο διάβολος έχει βάλει ένα σπόρο μέσα. Το ίδιο είναι και με άλλες εικόνες, με άλλα συναισθήματα. Που λες, θα δω, δεν πειράζει, τώρα είμαι δυνατός. Είμαι δυνατή, δεν με πειράζει. Να δω μια πολύ όμορφη, μη γυμνή κοπέλα. Είμαι δυνατή με τον Κύριο, είμαι καλά. Τώρα εντάξει, την είδα, ωραία είναι, οκ. Okay. Εκείνη η εικόνα μπορεί να σε επισκεφτεί μετά από 2 εβδομάδες. Που θα είσαι πιο χαλαρός, χαλαρή. Γι' αυτό μην αφήνεις να ανεβαίνουν επιθυμίες του παλιού αμαρτωλού ανθρώπου. Γιατί μετά θα κυκλοφορούν μέσα σου τέτοια σκοτεινά αμαρτωλά στοιχεία που δεν θα μπορείς να απαλλαγείς από αυτά. Και θα επηρεάζουν τις σκέψεις σου, θα μολύνουν τις σχέσεις σου, τη διάθεσή σου. Θα σε τυραννούν. Υπάρχουν πιστοί που είναι συνέχεια κάτω και τυραννιώνται. Και θέλουν ελευθερία αλλά δεν τη βρίσκουν. Γιατί έχουν εγκλωβιστεί ξανά και ξανά και ξανά. Ρωμαίους 12 στην αρχή. Γιατί λέμε καλύτερα να είναι όλα σεμνά, δίκαια, έφημα, προσφυλή, όσα έχουν να κάνουν με τον Κύριο Ιησού. Λέει εδώ να παραστήσετε, να παρουσιάσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή. Να μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Ο αιώνας τούτος είναι ο αιώνας τούτο. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς τον κόσμο, το σύστημα του κόσμου. Είναι εκεί. Αλλά μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είσαι, να μην συμμορφώνεσαι και να πεις αφού είναι όλοι έτσι, όπως ρέει το ποτάμι, θα πάω και εγώ μαζί τους. Δεν πειράζει. Τι να κάνω, αφού ο Θεός με έφερε στον κόσμο σε αυτόν τον αιώνα. Όχι, σου λέει. Είναι ο αιώνας, η πορεία της ζωής των ανθρώπων τώρα. Εσύ θα πας αλλιώς. Να μεταμορφώνεστε πώς? Με την ανακαίνιση του νου σας. Ανακαίνιση του νου, τι λέξεις τώρα αυτές δύσκολες? Σκέψου την κουζίνα σου που είναι παλιά, με τα ντουλάπια που κρέμονται, οι πόρτες, σάπια από κάτω, μούχλες, υγρασίες, και λες θα κάνω μια τέλεια ανακαίνιση. Φέρνεις τους μαστόρους, έχεις φυλάξει χρήματα, τα πετάς όλα έξω, τα καθαρίζεις, φεύγουν οι υγρασίες όλα, τα καίς με τη φωτιά, τα κάνεις ωραία, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά, και κάνεις μια τέλεια κουζίνα. Την ανακαίνισες. Ναι, αλλά μετά από λίγο καιρό, με τον καιρό θα θέλει πάλι. Θα τη συντηρήσεις, θα την ανακαινίζεις ξανά. Χαλάρωσε η βίδα, θα τη σφίξει. Έλειωσε αυτό, θα το βγάλει, θα βάλει άλλο. Να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σα. Μεταμόρφωση. Άρα, αν δεν ανακαινίζω το νου μου, πώς θα είμαι? Όπως είναι ο κόσμος. Συμμορφωμένος με τον αιώνα τούτο. Αλλά θέλοντας να πας κόντρα στο ρεύμα, όπως το ψαράκι που πάει κόντρα στον βρωμικό νερό και πάει ανάποδα, θα μεταμορφώνεσαι με την ανακαίνιση του νου σου ξανά. Είναι ωραίο, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για τον αιώνα τούτο. Απλά αφήνεσαι και σε παίρνει. Είναι πιο ξεκούραστο να αφαιθείς να σε πάρει το ρεύμα. Για σκέψου όμως να πηγαίνεις κόντρα. Θέλει κόστος, θέλει δύναμη. Αλλά αδερφοί, αυτή είναι η ζωή που διαλέξαμε. Αυτή είναι η ζωή που ο Κύριος μας είπε. Πλατιά η οδός, ευρύχωρη και πάνε όλοι. Ωραία φαίνεται, ξεκούραστη. Δύσκολη, στενή η πύλη που οδηγεί στην αιωνία ζωή. Για σκέψου ένα ανηφορικό μονοπάτι, κακοτράχαλο, αλλά εκεί θα βρεις στην πόρτα τον Κύριο. Μα γιατί να μας δυσκολεύει? Γιατί δεν είμαστε της σάρκας να αφαιθούμε και ό,τι έρθει και ό,τι πάει. Να μεταμορφώνεστε λοιπόν με την ανακαίνιση του νου σας. Μια πλήρης, θαυμαστή, ολοκληρωτική μεταμόρφωση που ξεκινά με το φρεσκάρισμα του νου μας. Δηλαδή τα παλιά να βγουν έξω από τη σκέψη μας, να τα απορρίψουμε, να τα απαρνηθούμε, ενώ μπορεί να είναι δελεαστικά και όπως είπα, επειδή το ρεύμα σε παίρνει, θα ήθελες να άσε με και λίγο και εμένα, ας πούμε, με τη βαρκούλα μου να με πάρει το ρεύμα. Μα το ρεύμα σε παίρνει σιγά σιγά σιγά σιγά και μετά είναι ένας καταράκτης, δεν φαίνεται? Ο κόσμος όλος πάει στον καταράκτη. Όταν λέει είναι πλατιά και ευρύχωρος η οδός που οδηγεί, πού? Στην απώλεια. Γιατί ο κόσμος είναι βλάκες που θα θέλουν να πάνε στην απώλεια, μα δεν βλέπουν απώλεια στο τέλος του δρόμου. Βλέπουν μια ωραία λεωφόρο και εκεί που λένε πάνε πολύ, θα πάμε κι εμείς. Για σκέψου ότι σε μια φάση αρχίζει και κατηφορίζει απότομα και πέφτει κάτω, αλλά δεν το βλέπουν πίσω αυτό. Και περπατάμε όλοι και βλέπω τα κεφάλια μπροστά τον άλλο. Και κάποιοι πέφτουν, εγώ δεν το βλέπω. Τελευταία στιγμή είναι αργά. Εμείς προχωρούμε και πάμε όλοι. Μια χαρά είναι στη λεωφόρο, την πλατιά. Γιατί ο διάβολος, αδελφοί, είναι πονηρός. Δεν θα έρθει να σου πει, έλα, ακολούθησέ με τους πολλούς στην πλατιά οδό για να υποφέρεις αιώνια στο τέλος. Του λένε, τι ανοησίες είναι αυτές. Άρα, βγάζω τα παλιά από τη σκέψη μου, τα απαρνιέμαι και στη θέση τους μπαίνουν τα νέα, τα αγνά, τα καθαρά, τα προσφυλή, τα έφημα που έχουν καλή φήμη δηλαδή. Τότε ο εαυτός μας μεταμορφώνεται, ανακαινίζεται, λυτρώνεται. Να καλά, όπως άρχισα στην αρχή, όταν αναγεννηθήκαμε κάναμε τόσους αγώνες και τόσα πράγματα, δεν γίναν όλα τόσο εύκολα και ήταν όλα πιο όμορφα και πιο ωραία έτσι, απλά γιατί να μην το κρατάει ο Κύριος. Σου λέει ο Κύριος, τότε σε πήρα στην αγκαλιά μου και σε κρατούσα, γιατί σου ήταν ένα βρέφος πνευματικά. Τώρα όμως που έχεις γνωρίσει και έχεις δει, σε θέλω να περπατήσεις με πίστη για να αποδειχθεί αν πραγματικά αγαπάς εμένα ή το σύστημα του κόσμου. Και σε αφήνω κάτω, είμαι δίπλα σου, αοράτος, και πρέπει να περπατήσεις τώρα. Μα δεν θέλει ένα παιδάκι να περπατάει, σου λέει πάρε με πάνω σου και παίρνουμε και είναι πιο ωραία. Πρέπει όμως, αδελφοί, να περπατήσουμε. Έτσι τιμούμε τον Κύριο. Ξέρετε, όταν θέλουμε τα δικά μας και δεν θέλουμε να μας ελέγχουν, μια εύκολη λύση είναι η απομόνωση. Αν παίρνεις το καβούκι σου όπως το σαλιγκάρι. Ουπ. Δεν ενοχλώ κανένα, μη με ενοχλάτε εμάς. Δεν για πιένω τώρα στην εκκλησία να μου ακούω τον ένα και τον άλλον και να με κοιτάνε με μισό μάτι. Θα κάνω τη ζωή μου, θα πηγαίνω κάποτε. Και σιγά σιγά αποκόπτεσαι από τους γύρω. Δηλαδή ο σύγχρονος χριστιανός κλείνεται στο καβούκι του. Γιατί δεν ακολουθείς τους γύρω σου. Ούτε αν ζουν, αν πέθανα, άστους. Ούτε αν χαίρονται, ούτε αν λυπούνται, ούτε αν χορταίνουν, ούτε αν πεινάνε, ούτε αν στέκονται, ούτε αν πέφτουν. Γλιτώνεις και είναι τη φασαρία που έχεις να ενδιαφέρεσαι για τον πλησίον σου, τι έκανε ο ένας, τι ο άλλος, αν μπορώ να βοηθήσω, αν μην βοηθήσω. Ας κάνω ό,τι θέλουν. Άρα γλίτωσες ένα βάρος. Για ένα σαρκικό άνθρωπο είναι βάρος. Έτσι εξασφαλίζεις την εσωτερική σου γαλήνη, ότι δεν με ενδιαφέρουν τα προβλήματα των άλλων. Βέβαια το ανάλογο εφαρμόζεται και από τους περισσότερους πλησίων σου. Σου λέει, άστον αυτό, αφού δεν θέλει. Τον πήρα μια φορά τηλέφωνο, δεύτερο, του επικοινώνησα, δεν ενδιαφέρεται, άστον. Να τον τρέχω από πίσω. Και έτσι αυτοαπομονώνονται. Όσο λιγότεροι κινούνται, τόσο καλύτερα για αυτούς. Όσο λιγότεροι βλέπουν, τόσο μικρότερη πιθανότητα να τους ενοχλήσουν. Γιατί αδερφοί, όταν κλειστείς το καβούκι σου, δεν δίνεις δικαιώματα στους άλλους να ασχολούνται μαζί σου. Είναι λογικό, έτσι. Είναι και της μόδας αυτό. Γι' αυτό λέμε να προσέχουμε τη σκληροκαρδία. Σκληροκαρδία, θυμάστε το Φαραώ. Στην Αίγυπτο αρνήθηκε να αφήσει το λαό Ισραήλ να φύγει και λέει στην Έξοδο σκλήρινε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, η καρδιά του Φαραώ. 15 φορές το λέει αυτό στην Έξοδο. Και η μόνη εξήγηση για την επιμονή του Φαραώ να αντιστέκεται στο Θεό ήταν αυτό. Σκληρύνω την καρδιά μου. Όχι, δεν θα το κάνω. Μα κάνει αυτό. Όχι, δεν θα το κάνω. Ή εντάξει, εντάξει, θα το κάνω. Μόλις γίνει το δικό σου και. Ναι, δεν θα το κάνω. Αλλάζω ιδέα πάλι. Αποφασίζεις να κρατάς απόσταση και να πηγαίνεις πίσω-πίσω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σημειώστε, αδερφοί, μια σκληρή καρδιά μειώνει την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί. Δεν μπαίνει μέσα του, δεν καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Δηλαδή, ο Κύριος σου μιλάει με κάποιον τρόπο και σου λέει πρόσεχε το αυτό. Και εσύ επειδή έχεις απομακρυνθεί και έχεις σκληρή καρδιά, δεν με νοιάζει. Άτα μου ξαναπεί, θα δούμε. Είναι σαν να λέμε πνευματική καθυστέρηση. Είναι το ισοδύναμο. Μάρκος 8:17. Σκέφτονταν που δεν είχαν ψωμιά να φάνε και λέει ο Κύριος, γιατί εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της σκληρής καρδιάς. Μα οι μαθητές που ήταν με τον Κύριο μέσα στα θαύματα κάθε μέρα. Τι διαλογίζεστε ότι δεν έχετε άρτους? Λέει, δεν πήραμε ψωμιά μαζί μας. Ακόμα δεν νοείτε, ούτε καταλαβαίνετε. Πορωμένη έχετε την καρδιά σας. Αυτό που λέμε σκληροκαρδία είναι η πόρωση της καρδιάς. Οφθαλμούς, αν και έχετε, δεν βλέπετε. Και αυτιά, αν και έχετε, δεν ακούτε και δεν θυμάστε. Γιατί τι έκανε ο Κύριος? Από το μηδέν, από το λίγο, έτσι, 5 ψωμάκια, 2 ψαράκια, έκανε τόσα και έφαγε ο κόσμος. Και μετά από λίγο που δεν είχαν ψωμί να φάνε, λένε, δεν πήραμε ψωμί, τι θα κάνουμε τώρα, θα μείνουμε νηστικοί? Και λέει ο Κύριος, γιατί αδερφοί, γιατί, λέει, η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Ήταν μέσα στα θαύματα, όχι από να πεις το παρακολουθώ, μέσα τους βγαίνανε, βλαστάνανε τα ψωμιά και τα ψάρια και λένε ότι τώρα τι θα πάμε. Δεν πήραμε ψωμιά. Δεν πήγαμε στο φούρναρι να πληρώσουμε να πάρουμε ψωμί. Θα μείνουμε νηστικοί. Αυτός είναι ο σαρκικός ο άνθρωπος. Μα αφού έχεις δει το θαύμα πριν λίγο. Αλλά βλέπετε τα συμπτώματα της σκληρής καρδιάς. Δεν μπορεί να αντιληφθεί. Δεν μπορεί να κατανοήσει. Είναι κλειστό. Δεν μπορεί να δει. Είναι ανίκανη να ακούσει. Ανίκανη να θυμηθεί. Επομένως, μια σκληρή καρδιά χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα να αντιληφθεί τα πνευματικά. Ενώ για τον άλλο δίπλα λέει, τι κάνεις αδερφέ, αδερφή μου? Μα τόσο αφού βλέπεις το έκανε ο Κύριος, θα το κάνει και τώρα. Μα θα το κάνει. Το έκανε πραγματικά. Μήπως ήταν οφθαλμαπάτη? Δηλαδή, ακόμα και όταν τα πνευματικά πράγματα γίνονται αντιληπτά, η σκληρή καρδιά κρατά το άτομο από την κατανόηση των λίγων πραγμάτων που μπορούν να κατανοηθούν. Δεν μπαίνουν μέσα του, δεν ανοίγει μέσα. Μπορεί να βλέπει τι προσπαθεί να του δείξει ο Κύριος, αλλά δεν είναι δυνατόν να τον πάρει αυτό με τρόπο που να το εφαρμόσει στη ζωή του. Ναι, καλά είναι, το βλέπω, το καταλαβαίνω, αλλά δεν δουλεύει μέσα μου. Γιατί? Γιατί η καρδιά σου είναι σκληρή. Και όταν οι άνθρωποι σκληραίνουν την καρδιά τους προς το Θεό, σαν να είναι πνευματικά ακουφοί, πνευματικά τυφλοί. Γιατί τους λέει, αν και έχετε μάτια, δεν βλέπετε? Έχετε μάτια, αλλά δεν βλέπετε. Και το ίδιο έλεγε βέβαια και για τους Φαρισαίους που λέει, οδηγεί τυφλών. Τυφλοί οδηγούν τυφλούς. Ενώ βλέπαν όλοι με τα μάτια τα φυσικά, αλλά πνευματικά δεν βλέπανε. Δεν μπορούν να δουν την πνευματική αλήθεια ή να ακούσουν τον Κύριο να τους μιλά. Προσέξτε, και δεν μπορούν να θυμούνται. Ενώ έγιναν πράγματα πρόσφατα που ο Κύριος εργάστηκε και ενήργησε, σαν να είναι μια ανάμνηση έναν αιώνα πίσω. Η δυσκολία απομνημόνευσης είναι μια σημαντική ένδειξη της κατάστασης της καρδιάς. Δηλαδή, οι άνθρωποι συχνά λένε ότι δεν έχουν την ικανότητα να θυμούνται πράγματα. Α, ήταν πολύ ωραίο το κήρυγμα απόψε. Ναι, γιατί, τι ήταν το θέμα? Τι ήταν το θέμα? Ρωτάς το διπλανό σου. Ποιο ήταν, ένα εδάφιο, κάτι. Δεν θυμάμαι. Και λες τώρα, ημερομηνίες γεννήσεως, θυμάσαι. Τον ηθοποιόν τον τάδε μόλις το δεις, θυμάσαι. Τον τραγουδιστή το θυμάσαι. Αυτά τα θυμάσαι. Αυτό που άκουσες στο πνευματικό, γιατί, πού εξαφανίστηκε? Πού ήσουν εκεί? Αυτό δεν σημαίνει ότι το μυαλό δεν λειτουργεί, απλά είναι θέμα καρδιάς. Πού είναι η καρδιά σου δοσμένη? Θυμάμαι τις γραφές γιατί εκεί είναι η καρδιά μου. Δεν θυμάμαι τα κοσμικά, τους ηθοποιούς και αυτά, γιατί δεν είναι εκεί η καρδιά μου. Η καρδιά μας, αδερφή, τίνει να μαλακώνει σε ό,τι σκεφτόμαστε σοβαρά από καρδιάς. Δηλαδή μαλακώνει για να μπαίνει μέσα, έτσι. Αντίθετα, για ό,τι δεν σκεφτόμαστε, η καρδιά γίνεται σκληρότερη. Και το θέλουμε, το σκληρότερη καρδιά, όταν είναι τα άσεμνα, τα ανήθικα, δηλαδή τις λέξεις που είδαμε πριν, τι να συλλογιζόμαστε, να βάλουμε τα ανάποδα. Δεν θέλω να έχω εκδικητικότητα μέσα μου, θέλω να έχω σκληρή καρδιά όσον αφορά την εκδίκηση, για παράδειγμα, ή το μίσος ή την κακία. Αλλά θέλω η καρδιά μου να είναι μαλακιά και εύπλαστη ως προς την αγάπη, προς τη συμπάθεια, προς την εθάρρυνση.

η περίπτωση της καταιγίδας. Ήταν απασχολημένοι με το να προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους την ώρα της καταιγίδας, αντί να εμπιστευτούν τον Κύριο. Εντάξει, δεν λέω να μην κάνουμε τίποτα και να εμπιστευόμαστε τον Κύριο τυφλά. Να μπω στο αυτοκίνητο, να κλείσω τα μάτια μου και να οδηγώ και ο Κύριος θα με φυλάξει. Όχι. Θα τα ανοίξει τα μάτια σου, θα σκέφτεσαι λογικά, θα προσπαθήσει να είσαι σωστός οδηγός, θα το κάνεις αυτό που μπορείς εσύ να κάνεις. Ο Κύριος θέλει ό,τι μπορώ να κάνω, να το κάνω. Αλλά όταν δεν μπορείς να κάνεις, όταν πνίγεσαι και η βάρκα βουλιάζει, δεν μπορείς να σωθείς. Εκεί τώρα πρέπει να μπεις στο πνευματικό και να πεις, Κύριε, αφού δεν μπορώ να περιοριστώ στο φυσικό βασίλειο αυτή την ώρα, οι φυσικοί νόμοι δεν βοηθάνε. Ή θα πεθάνω, θα πνιγώ ή θα με σώσεις. Έχεις δει τον Ιησού να παίρνει 5 πίτες ψωμί και 2 ψάρια και ταΐζει ένα ολόκληρο πλήθος 1000 ατόμων. Αν το μυαλό τους είχε μείνει στο θαύμα, δεν θα είχαν σοκαριστεί όταν είδαν τον Ιησού να περπατάει στο νερό. Δεν θα λένε είναι δυνατό. Αποκλείεται να περπατάει ένας άνθρωπος στο νερό. Αποκλείεται. Γιατί να γίνουν τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια να φάνε τόσες χιλιάδες κόσμος. Ήταν σωστό. Είναι μεγαλύτερο θαύμα να περπατάω ή κάποιος στο νερό. Δεν λέω ότι δεν είναι θαύμα έτσι, αλλά δεν είναι λιγότερο απλά ένα σώμα να περπατάει στο νερό παρά να δημιουργήσεις τόσο φαγητό από τόσο λίγο. Να μου πείτε για το Θεό δεν είναι τίποτα δύνατο, αλλά έστω για τους σαρκικούς οφθαλμούς τουλάχιστον να πούν τέτοιο μεγάλο θαύμα που φάγε τόσος κόσμος, είναι τίποτα για τον Κύριο να περπατήσει στο νερό και να έρθει να μας βοηθήσει. Και παρατηρήστε Μάρκος 6:45 λέει ευθύς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε πριν από αυτόν αντίπερα στη Βηθσαίδα, ώστε αυτός απολύσει το πλήθος. Αυτός τους έβαλε να μπουν στη βάρκα να φύγουν. Γιατί μας λέει ο λόγος, γιατί λέμε δεν είναι τίποτα τυχαίο. Λέει τους ανάγκασε να μπουν στο σκάφος και να πάνε στην άλλη πλευρά. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να τους πιέσει. Πηγαίνετε, εγώ θα απολύσω τον κόσμο και θα έρθω. Δεν τους είπε πώς, δεν τους είπε ότι θα έρθει στο νερό. Αυτοί ίσως υπολόγισαν ότι μπορεί να πάει από γύρω ή με άλλη βάρκα. Αλλά δεν ήθελαν να πάνε και όσους τους ανάγκασε να το κάνουν. Ενώ ως εκ τούτου δεν μπήκαν σε αυτή την κατάσταση, στην τρικυμία, λόγω λάθους δικούς τους, που είπαν εμείς θα πάμε και ο Ιησούς ας κάνει ό,τι θέλει. Και να πούμε μήπως κάναμε λάθος, αφήσαμε τον Κύριο. Αυτός τους έβαλε με το ζόρι να πάνε. Ήταν διαταγή του Κυρίου. Άρα, αν είναι να πνιγούμε, ο Κύριος μας έστειλε να πνιγούμε. Ο Κύριος, εμείς δεν αφήσαμε καμία εντολή του Κυρίου πίσω. Κάνουμε ό,τι μας πρόσταξε. Αλλά δεν σκέφτονταν πνευματικά. Γιατί αν σκέφτονταν πνευματικά και όχι φυσικά, θα ήξεραν ότι ο Κύριος Ιησούς θα τους φρόντιζε. Ήταν οι μαθητές του. Ήταν στη μέση του έργου ακόμα. Θα χάνονταν. Δηλαδή αντί να εκπλαγούν που τον βλέπανε να περπατάει στο νερό, θα πρέπει να το αναμένανε. Γι' αυτό αδερφοί, αν δεν είμαστε τόσο κυριευμένοι από την εξέταση των φυσικών φαινομένων, δεν θα παραξενευόμαστε από το υπερφυσικό. Θα πρέπει δηλαδή να περιμένουμε να δούμε την ενέργεια του Κυρίου στη ζωή μας. Οι χριστιανοί έχουν καταντήσει σήμερα, ίσως σε λήψη όσο θα ήθελαν να δουν, έτσι. Δεν τους κατηγορώ, ούτε βέβαια και τον Θεό. Είναι εποχές που το Πνεύμα του Κύριου δεν κινείται με τον τρόπο που θέλαμε, όπως τις πράξεις με τα σημεία και τα τεράστια, για παράδειγμα. Αρρώστησες, θα πας στο γιατρό. Έγινε αυτό, θα κάνεις γίνω. Όπως ένας κοσμικός, απλώς έχεις καλό χαρακτήρα. Και αυτό είναι η χριστιανοσύνη σήμερα. Αλλά αυτό δείχνει ότι η καρδιά έχει σκληρύνει προς τον Θεό και την υπερφυσική του δύναμη, λόγω της αποτυχίας μας να μείνουμε επικεντρωμένοι σε πνευματικά πράγματα που ο Κύριος λέει και υπόσχεται. Και τι κάνουμε, προτρέχουμε να βρούμε φυσικές λύσεις σε προβλήματα αντί να περιμένουμε να δούμε το χέρι του Θεού να εργάζεται, να κινείται. Γιατί αν δεις ένα ζήτημα και τρέχεις εσύ να το λύσεις αμέσως με τον τρόπο που ξέρεις με το μυαλό σου, δεν αφήνεις τον Κύριο να ενεργήσει, δεν του δίνεις χρόνο και τόπο. Τώρα, ένα από τα ωφέλη, όπως είπα, της κατανόησης του τι προκαλεί τη σκλήρυση της καρδιάς, είναι ότι μπορείς να αντιστρέψεις αυτή τη διαδικασία και να την χρησιμοποιήσεις ενάντια στο διάβολο. Έχεις τη δύναμη δηλαδή να προσδιορίσεις τι αποδέχεται ή τι απορρίπτει η καρδιά σου.
δεν

0: μπορείς να μπεις στον πειρασμό με κάτι που δεν μπορείς να σκεφτείς. Αν δεν περάσει από εδώ, δεν θα περάσει ούτε από το υπόλοιπο σώμα. Δεν θα ενεργήσεις με τρόπο που δεν έχεις ήδη σκεφτεί στο μυαλό σου. Οπότε, έλεγξε τις σκέψεις σου και θα ελέγχεις τις πράξεις σου. Δεν θα απλώσεις ποτέ το χέρι σου να πάρεις τα 50 ευρώ που βρήκες εκεί, παρατημένα, εφόσον το μυαλό σου είναι καθαρό από το να αρπάξω, να βρω εύκολο κέρδος. Αχ, να είχα λίγα λεφτά τώρα. Αχ, να κλείσω αυτή την τρύπα. Αχ, να είχα να κάνω κίνο. Και τα βλέπεις μπροστά σου και τι θα σου πει ο διάβολος? Ο Θεός του τα έφερε. Ενώ είναι κλοπή, μη κλέψεις. Σκεπάζει την εντολή και σου φέρνει μια άλλη εισήγηση, θεάρεστη. Ο Θεός σου τα δίνει. Να τα, μπροστά δεν είναι σε κανένα. Ενώ ξέρεις ότι δεν πρέπει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν ελέγχουν τις σκέψεις τους. Και λένε, εντάξει, όταν θα είναι πράξη, εγώ δεν πρόκειται να το κάνω. Όχι, καλέ. Εντάξει. Το ότι ονειρεύομαι ότι κλέβω, ας πούμε, και έχω μια άνετη ζωή, δεν θα το κάνω ποτέ, απλώς περνάω ωραία. Εγώ να κλέψω, αφού απαγορεύεται να κλέβουμε. Πέφτουν τα τείχη από μέσα σιγά-σιγά. Σκέφτεσαι ανήθικα, σκέφτεσαι εκδικητικά, μισείς τον άλλο, αλλά δεν πρόκειται να πω τίποτα. Θα έρθει η ώρα που θα πετάξεις ένα βέλος πικρό. Γιατί από μέσα σου βράζεις, χτίζει. Ο εχθρός χτίζει σιγά-σιγά με υπομονή. 20 χρόνια μπορεί να χτίσει κάτι για να κάνεις ζημιά στον πλησίον σου σε μια φάση που δεν το περιμένεις. Που ήσουν αδύνατος, αδύνατη, χαλαρός, χαλαρή. Γι' αυτό λέω, αν ελέγχεις τη σκέψη σου, αυτόματα ελέγχεις και τις πράξεις σου. Επομένως, αδερφοί, για να μπορεί να μαλακώσει η καρδιά προς το Θεό, πρέπει να πάρεις ολόκληρη τη διδασκαλία για να θερήσεις το πλήρες όφελος. Δηλαδή είναι σημαντικό να κάτσεις κάτω και να απορροφήσεις την αλήθεια. Δεν αρκεί μόνο να ακούς την αλήθεια, πρέπει να την απορροφήσεις. Ένα τελευταίο εδάφιο, Εβραίους 3:12. Προσέχετε αδελφοί, μήπως υπάρχει μέσα σε κάποιον από εσάς άπιστη καρδιά κακή. Προσέξτε, απευθύνεται σε αδελφούς. Προσέχετε, λέει ο Παύλος, αδελφοί, μήπως υπάρχει μέσα σε κάποιον από εσάς άπιστη καρδιά κακή, με το να αποστατήσει από ζωντανό Θεό, αλλά προτρέπεται ο ένας τον άλλον κάθε ημέρα, μέχρι ότου λέμε το σήμερα, για να μην σκληρινθεί κανείς από εσάς, από την απάτη της αμαρτίας. Αμαρτία, η απάτη της αμαρτίας. Όχι από την αμαρτία, από την απάτη της αμαρτίας, να μην σκληρινθεί. Τι να σκληρινθεί, η πέτσα, το κρέας. Μιλάει για την καρδιά, μέσα. Απ' έξω είσαι μια χαρά. Δόξα στον Κύριο αδερφή, δόξα στον Κύριο αδερφέ μου. Τι κάνεις, αμήν, αλληλούγια. Και μέσα αρχίζεις και σκληραίνεις, σκληραίνεις, σκληραίνεις. Γιατί έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αν, εκείνο το αν είναι, να το βάλεις κεφαλαίο, αν βέβαια κατέχουμε την αρχική πεποίθηση μέχρι τέλος σταθερή. Βλέπετε, έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αλλά υπάρχει και το αν, ο όρος. Σώθηκα, είμαι με τον Κύριο. Αμήν, να είναι έτσι. Αλλά εδώ λέει, αν βέβαια κατέχω την αρχική πεποίθηση μέχρι τέλος, τέλος, που δεν έρχεται αυτό το τέλος, σταθερή. Δεν ήρθε ο Κύριος να μας πάρει ακόμη. Εάν δεν κατέχω την αρχική πεποίθηση μέχρι τέλος σταθερή, δεν θα είμαι μέτοχος του Χριστού, όπως το λέει εδώ. Γιατί στην αρχή της πνευματικής μας ζωής έχουμε ενθουσιασμό, όταν όμως αργότερα καλούμαστε να εμφανίσουμε αγάπη, να δώσουμε έλεος, να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, δυσκολευόμαστε πολλές φορές. Γιατί δεν τα πολύ ξέρουμε. Έχουμε ημιμάθεια και χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Αν όμως καταφέρουμε να μείνουμε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και αν είμαστε, χωρίς να χάσουμε την αγάπη μας για τον Κύριο και τον συνάνθρωπό μας, είναι σίγουρο ότι θα μετέχουμε τις δόξεις Του. Άρα αδερφοί, να μείνουμε μέχρι τέλους κοντά στον Κύριο, γιατί είναι και η Επαγγελία Του που λέει ότι ώστις υπομείνει μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Αυτή η επιμονή τώρα, το να υπομείνεις μέχρι τέλους, δεν είναι ένα μαρτύριο. Απλά είναι να μην δεχθείς το σύστημα αυτό του κόσμου που σε γαργαλάει ίσως. Αλλά αν κάνουμε αυτά που είπαμε απόψε και προσέχεις ιδιαίτερα τη σκέψη σου και δεν χτίζεις μέσα σου, είναι όμορφη η χριστιανική ζωή, είναι μια ωραία περίοδος σε όλες τα χρόνια της ζωής σου. Γιατί είσαι ελεύθερος από τα μίση και τα πάθη και τις καταστάσεις γύρω. Ναι, μπορεί να έρθει να σου χτυπήσει την πόρτα μια ασθένεια ή ανεργία ή κάτι, τέτοιες καταστάσεις, αλλά μέσα σου είσαι ελεύθερος, ελεύθερη. Δεν θα έχεις μέσα σου αυτόν το βράσιμο, με αδίκησε, μου είπε, θα με εκδικηθεί, θα τον εκδικηθώ, γιατί με κοίταξε έτσι, γιατί μου είπε αυτή την κουβέντα πριν 5 χρόνια. Και να σκέφτεσαι αυτές τα σαρκικά πράγματα και να υποφέρεις και να χαίρεται ο διάβολος από πίσω που τα βάζει και τα δέχεσαι. Αν τα δέχεσαι έτσι, δεν λέμε ότι συμβαίνει, αλλά μπορεί να συμβαίνει σε μικρό βαθμό ή σε κάποιους τομείς της ζωής του καθενός. Γι' αυτό, αδερφοί, να μείνουμε ως το τέλος όπως μας θέλει ο Κύριος. Εδώ είναι στρατός. Είναι μια θητεία που πρέπει να κάνουμε από τον καιρό που δεχθήκαμε τον Κύριο μέχρι τέλους. Έτσι μας ονομάζει. Είμαστε απεσταλμένοι του, είμαστε τα παιδιά του βασιλιά, αμέν, δούλοι από την άλλη. Είναι δύο, φαίνονται λίγο παράξενα, από τη μια μας ανεβάζει εκεί πάνω, από την άλλη μας κατεβάζει κάτω. Αν εγώ, λέει ο Κύριος, σας ένυψα τα πόδια και θα στα σκούπισα με την πετσέτα, τα βρωμισμένα τα πόδια σας, γιατί τα πόδια τους τότε δεν ήταν όπως εμάς, που κάνουμε τον μπάνιο μας, βάλουμε τις κατσούλες μας και τα παπουτσάκια μας και μυρίζουμε ωραία. Ήταν μέσα στις λάσπες και μέσα στα περιττώματα, περπατούσαν οι άνθρωποι. Γι' αυτό έπρεπε όταν πας στο σπίτι κάποιου να λούσει κεφαλή και τα πόδια. Γιατί είναι αυτά που βρωμίζανε πιο πολύ, τα πόδια ειδικά. Και ο Κύριος έκατσε και τους τα έπινε και λέει: Πέτρος, Κύριε, μα τα πόδια μου. Εάν δεν δεχτείς, λέει, δεν έχεις μερίδιο μαζί μου. Εντάξει, λέει, Κύριε. Αλλά τους έδωσε παράδειγμα πώς πρέπει να είναι. Και αυτό το παράδειγμα φτάνει σε εμάς. Αν οι Απόστολοι εγωνάτιζαν και έπαιρναν τα πόδια ο ένας του άλλου, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε προέκταση, να υπηρετείς τους δούλους, τους υπηρέτες του Κυρίου, τέτοια καρδιά πρέπει να έχουμε και εμείς, αδελφοί. Και αν την έχουμε αυτή τη σπασμένη καρδιά της υπηρεσίας, είναι απλό μετά. Γιατί θα είμαστε ταπεινοί και δεν θα περιμένουμε γιατί μου είπε, γιατί μου είπε έτσι, γιατί μου έκανε έτσι. Που είναι παιδαριώδη όταν τα σκεφτούμε. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί εσύ μας έδωσες το παράδειγμα. Και όχι μόνο της ταπείνωσης, αλλά ανέβηκες πάνω στο σταυρό για μας, Κύριε. Και έδωσες την ίδια σου τη ζωή, Κύριέ μας. Ό,τι είχες. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί είσαι ο αμνός. Και κατοικείς μέσα μας τώρα, Κύριε, ως μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και έχουμε, Κύριέ μας, μέσα μας τώρα, εσένα, Κύριέ μας, και όλη τη δημιουργία μαζί μας. Και αναπάβεσαι, Κύριέ μας, και θέλουμε να αναπάβεσαι ακόμη περισσότερο και να απλώσεις με την παρουσία σου, Κύριέ μας, ακόμη περισσότερο μέσα μας, στο είναι μας, και να βγει αυτή η παρουσία έξω γύρω μας, Κύριέ μας, και να επηρεάσει και τους άλλους ανθρώπους και να ευλογηθούν οι άλλοι μέσα από εμάς, από τα αγκία, Κύριε. Θέλουμε να είμαστε εύχριστα, Χριστέ μας, Άγιε αγκία. Το στόμα μας, τα μάτια μας, τα χέρια μας, τα πόδια μας, Κύριέ μας, να αναδίδουν εσένα, να υπηρετούν εσένα, Κύριε, και τους γύρω μας. Και να φαίνεσαι εσύ, Χριστέ μας. Ονομαζόμαστε χριστιανοί, Κύριε, γιατί είμαστε οι ακόλουθοι σου, είμαστε οι οπαδοί σου. Φαίνεσαι εσύ μέσα από εμάς, Κύριε. Και έτσι θέλουμε να φαινόμαστε κι εμείς, Κύριε. Να βλέπουν τον κάθε ένα από εμάς, Κύριε μας, και να βλέπουν Ιησού Χριστό και τίποτε άλλο. Αμήν Ιησού μου. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.
2: Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 37. Και όταν ο βασιλιάς Εζεκίας το άκουσε, ξέσχισε τα μάτια του και σκεπάστηκε με σάκο και μπήκε στον οίκο του Κυρίου. Και έστειλε σκεπασμένους με σάκους τον Ελιακίμ τον οικονόμο και τον Σωμνά τον γραμματέα και τους πρεσβύτερους των ιερέων προς τον προφήτη Ισαΐα, το γιο του Αμός. Και του είπαν, «Έτσι λέει ο Εζεκίας, αυτή η μέρα είναι η μέρα θλίψης και ονειδισμού και βλασφημίας. Επειδή τα παιδιά ήρθαν στην ακμή της γέννας, όμως δεν υπάρχει δύναμη σε αυτή που γεννάει. Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να άκουσε τα λόγια του Ραβσάκη, που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Κύριος του, τον έστειλε, για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό και να εξυβρίσει με τα λόγια που ο Κύριος ο Θεός σου άκουσε. Γι' αυτό ύψωσε δέηση υπέρ του σωζόμενου υπολείπου». Και ήρθαν στον Ισαΐα οι δούλοι του βασιλιά Εζεκία. Και ο Ισαΐας είπε σε αυτούς, «Έτσι θα πείτε στον Κύριό σας. Έτσι λέει ο Κύριος. Μη φοβάσαι από τα λόγια που άκουσες, με τα οποία οι δούλοι του βασιλιά της Ασσυρίας με ονείδησαν. Δες, εγώ θα του βάλω ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε, αφού ακούσει θόρυβο, θα επιστρέψει στη γη του και θα τον κάνω να πέσει με μάχαιρα μέσα στη γη του». Ο Ραβσάκης λοιπόν επέστρεψε και βρήκε το βασιλιά της Ασσυρίας να πολεμάει ενάντια στη Λιβνά, επειδή άκουσε ότι είχε φύγει από τη Λαχής. Και ο βασιλιάς άκουσε να λένε για τον Θυρακά, το βασιλιά της Αιθιοπίας, «Βγήκε να σε πολεμήσει». Και όταν το άκουσε, έστειλε πρεσβευτές στον Εζεκία λέγοντας, «Έτσι θα πείτε στον Εζεκία, το βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας, ο Θεός σου, επάνω στον οποίο έχεις το θάρρος σου, ας μη σε απατάει, λέγοντας, η Ιερουσαλήμ δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας. Δες, εσύ άκουσες τι έκαναν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας σε όλους τους τόπους, καταστρέφοντάς τους, και θα λυτρωθείς εσύ? Μήπως οι θεοί των εθνών λύτρωσαν εκείνους που οι πατέρες μου κατέστρεψαν, τη Γοζάν και τη Χαράν και τη Ρεσέφ και τους γιους του Εδέν που είναι στην Τελασάρ? Πού είναι ο βασιλιάς της Εμάθ και ο βασιλιάς της Αρφάδ και ο βασιλιάς της πόλης Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά?» Και παίρνοντας ο Εζεκίας την επιστολή από το χέρι των πρεσβευτών, τη διάβασε. Και ο Εζεκίας ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου και τη ξετύλιξε μπροστά στον Κύριο. Και ο Εζεκίας προσευχήθηκε στον Κύριο λέγοντας, «Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, εσύ που κάθεσαι πάνω στα χερουβίμ, εσύ ο ίδιος είσαι ο Θεός, ο μόνος όλων των βασιλείων της γης. Εσύ έκανες τον ουρανό και τη γη. Στρέψε, Κύριε, του αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε τα μάτια σου, Κύριε, και δες. Και άκουσε όλα τα λόγια του Σεναχηρήμ που έστειλε αυτόν για να ονειδήσει το ζωντανό Θεό. Αληθινά, Κύριε, οι βασιλιάδες της Ασσυρίας ερήμωσαν όλα τα έθνη και τους τόπους τους και έριξαν τους θεούς τους στη φωτιά, επειδή δεν ήσαν θεοί αλλά έργο χεριών ανθρώπου, ξύλα και πέτρες. Γι' αυτό τους κατέστρεψαν. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας από το χέρι του, ώστε όλα τα βασίλεια της γης να γνωρίσουν ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο μόνος». Τότε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός, έστειλε στον Εζεκία λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Άκουσα όσα προσευχήθηκε σε μένα ενάντια στον Σεναχηρήμ, το βασιλιά της Ασσυρίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος μίλησε για αυτόν. Σε καταφρόνησε, σε έπαιξε, η Παρθένα, η θυγατέρα της Ιών. Κούνησε πίσω σου κεφάλι, η θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Ποιον ονείδησες και βλασφήμισες? Ενάντια σε ποιον ύψωσες τη φωνή και σήκωσες ψηλά τα μάτια σου? Ενάντια στον Άγιο του Ισραήλ. «Τον Κύριο ονείδησες διαμέσου τον δούλο σου» και είπες «Με το πλήθος των αμαξών μου εγώ ανέβηκα στο ύψος των βουνών, στα πλευρά του Λιβάνου, και θα κόψω τους ψηλούς κέδρους του, τα εκλεκτά ελάτια του, και θα μπω στο ύψος των άκρων του, στο δάσος του καρμήλου του. Εγώ ανέσκαψα και ήπια νερά, και με το ίχνος των ποδιών μου ξέρανα όλα τα ποτάμια των πολιορκούμενων». Μήπως δεν άκουσες ότι εγώ το έκανα αυτό από παλιά και το αποφάσισα από τις αρχαίες ημέρες? Τώρα όμως το εκτέλεσα, ώστε να είσαι για να καταστρέφεις οχυρωμένες πόλεις σε σωρούς ερυπείων. Γι' αυτό οι κάτοικοι τους ήσαν μικρής δύναμης, τρόμαξαν και κατατροπιάστηκαν. Ήταν σαν το χορτάρι του χωραφιού και σαν τη χλώη, σαν το χορτάρι των ταρατσών και σαν το σιτάρι που καίγεται πριν καλαμώσει. Όμως εγώ ξέρω την κατοικία σου και την έξοδό σου και την είσοδό σου και τη λύσα σου που έχεις εναντίον μου. Επειδή η λύσα σου εναντίον μου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα αυτιά μου. Γι' αυτό θα βάλω τον κρίκο μου στα ρουθούνια σου και το χαλινό μου στα χείλη σου και θα σε γυρίσω πίσω από το δρόμο διαμέσου του οποίου ήρθες. Και τούτο θα είναι σε σένα το σημάδι. Αυτή τη χρονιά θα φάτε ό,τι είναι αυτοφίες και τη δεύτερη χρονιά ό,τι εκφύεται από το ίδιο. Ενώ την τρίτη χρονιά να σπείρετε και να θερίσετε και να φυτέψετε μπελώνες και να φάτε τον καρπό τους. Και το υπόλοιπο από τον οίκο του Ιούδα που διασώθηκε θα ριζώσει και πάλι από κάτω και θα δώσει επάνω καρπούς. Επειδή από την Ιερουσαλήμ θα βγει το υπόλοιπο και από το βουνό Σιών αυτό που διασώθηκε. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για το βασιλιά της Ασσυρίας. Δεν θα μπει μέσα σε αυτή την πόλη, ούτε θα τοξεύσει εκεί βέλος, ούτε θα προβάλλει εναντίον της ασπίδες, ούτε θα υψώσει εναντίον της πρόχωμα. Από το δρόμο διαμέσου του οποίου ήρθε, από αυτόν θα γυρίσει και σε αυτή την πόλη μέσα δεν θα μπει, λέει ο Κύριος. Επειδή θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη, ώστε να τη σώσω για χάρη μου και για χάρη του δούλου μου, του Δαβίδ. Τότε ο άγγελος του Κυρίου βγήκε και χτύπησε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, να, όλοι ήσαν νεκρά σώματα. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε ως Σενναχερήμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και κατοίκησε στην Νινεβή. Και ενώ προσκυνούσε στον οίκο του Νισρόκ, του θεού του, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, η γη του, τον χτύπησαν με μάχαιρα. Και αυτοί έφυγαν στη γη της Αρμενίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εσαραδόν, ο γιος του. Ισαΐας κεφάλαιο 38. Κατά τις ημέρες εκείνες, ο Εζεκίας αρρώστησε μέχρι θανάτου. Και ήρθε ο Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, και του είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, βάλε σε τάξη ό,τι αφορά την οικογένειά σου, επειδή πεθαίνεις και δεν θα ζήσεις». Τότε ο Εζεκίας έστρεψε το πρόσωπό του προς τον τοίχο και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Παρακαλώ Κύριε, θυμήσου τώρα πώς περπάτησα μπροστά σου με αλήθεια και με τέλεια καρδιά και έπραξα

είναι σε σένα το σημείο από τον Κύριο, ότι ο Κύριος θα κάνει αυτό το πράγμα που μίλησε. Δες, θα στρέψω 10 βαθμούς προς τα πίσω τη σκιά των βαθμών που κατέβηκε στο ηλιακό ημερολόγιο του Άχαζ. Και στράφηκε ο ήλιος 10 βαθμούς από τους οποίους είχε κατέβει. Αυτά είναι που γράφτηκαν από τον Εζεκία, τον βασιλιά του Ιούδα, όταν αρρώστησε και ανέρωσε από την αρρώστια του. Εγώ είπα, στο μεσημέρι των ημερών μου θα πάω στις πύλες του τάφου. Στερήθηκα το υπόλοιπο των χρόνων μου. Είπα, δεν θα δω ξανά τον Κύριο, τον Κύριο σε γη ζωντανών ανθρώπων. Δεν θα ξαναδώ άνθρωπο μαζί με τους κατοίκους του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετατοπίστηκε από μένα σαν σκηνή βοσκού. Κόπηκε η ζωή μου σαν από ένα εφαντή. Θα με κόψει από το στιμόνι. Από το πρωί μέχρι την εσπέρα θα με τελειώσεις. Στοχαζόμουν μέχρι το πρωί. Θα σπάσει όλα τα κόκαλά μου σαν λιοντάρι. Από το πρωί μέχρι την εσπέρα θα με τελειώσεις. Σαν γερανός, σαν χελιδόνι έτσι ψέλιζα. Οδυρόμουν σαν τριγώνι. Τα μάτια μου απέκαναν, ατενίζοντας προς τα επάνω. Καταθλίβομαι, Κύριε. Ανακούφισέ με. Τι να πω. Αυτός και είπε σε μένα και εκτέλεσε. Θα περνάω όλα τα χρόνια μου μέσα στην πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, οι άνθρωποι ζουν και σε όλα αυτά υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Εσύ βέβαια με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Δες, αντί για ειρήνη ήρθε πάνω μου μεγάλη πικρία. Αλλά εσύ, για αγάπη της ψυχής μου, τη λύτρωσες από το λάκκο της φθοράς. Επειδή έριξες πίσω από τα νότα σου όλες μου τις αμαρτίες. Επειδή ο τάφος δεν θα σε υμνήσει. Ο θάνατος δεν θα σε δοξολογήσει. Αυτοί που κατεβαίνουν στο λάκκο δεν θα ελπίζουν στην αλήθεια σου. Αυτός θα σε υμνεί. Όπως εγώ αυτή την ημέρα. Ο πατέρας θα γνωστοποιήσει στα παιδιά την αλήθεια σου. Ο Κύριος ήρθε για να με σώσει. Γι' αυτό θα ψάλουμε το τραγούδι μου επάνω σε έγχορδα όργανα όλες τις ημέρες της ζωής μας στον οίκο του Κυρίου. Επειδή ο Ισαΐας είχε πει «Ας πάρουν μια παλάθη από σίκα και ας τη βάλουν σαν έμπλαστρο επάνω στο έλκος και θα γιατρευτεί». Και ο Εζεκίας είχε πει «Τι είναι το σημείο ότι εγώ θα ανέβω στον οίκο του Κυρίου». Μιχαίας πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στο Μιχαία, το Μοραστίτη, κατά τις ημέρες του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκία, των βασιλιάδων του Ιούδα, που είδε για τη Σαμάρια και την Ιερουσαλήμ. Ακούστε όλοι οι λαοί, πρόσεχε η γη και το πλήρωμά της. Κι ας είναι ο Κύριος ο Θεός μάρτυρας σε σας, ο Κύριος από το ναό του τον Άγιο. Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον τόπο του και θα κατέβει και θα πατήσει επάνω στα ύψη της γης. Και τα βουνά θα διαλυθούν από κάτω του και οι κοιλάδες θα σχιστούν σαν κερί μπροστά από τη φωτιά και σαν νερά που κατέρχονται σε ένα κατήφορο. Εξαιτίας της ασέβειας του Ιακώβ συμβαίνει όλο αυτό και εξαιτίας της αμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Ποια είναι η ασέβεια του Ιακώβ? Όχι η Σαμάρια. Και ποιοι είναι οι υψηλοί τόποι του Ιούδα? Όχι η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό θα καταστήσω τη Σαμάρια σε σωρούς από πέτερες χωραφιού, όπου φυτεύεται αμπελώνας, και θα κυλήσω ολότελα τις πέτρες της στην κοιλάδα και θα ξεσκεπάσω τα θεμέλιά της. Και όλα τα γλυπτά της θα κατακοπούν και όλα τα μισθώματά της θα κατακαούν με φωτιά και θα εξαφανίσω όλα τα είδωλά της, επειδή τα συγκέντρωσε από μισθό πορνείας
και σε

0: στο πορνείας θα επιστραφούν. Γι' αυτό θα θρηνήσω και θα ολολήξω, θα πάω ξεντημένος και γυμνός, θα κάνω θρήνο σαν τα τσακάλια και πένθος σαν τις στουρθοκαμήλους. Επειδή η πληγή της είναι ανίατη, επειδή ήρθε μέχρι τον Ιούδα, έφτασε μέχρι την πύλη του λαού μου, μέχρι την Ιερουσαλήμ. Μην του αναγείλετε στη Γάθ, μη πενθήσετε πένθος, στην βυθαφρά κυλήσου στη σκόνη. Διάβα, η κάτοικος της Σαφίρ, έχοντας την τροπή σου γυμνή. Η κάτοικος της Σαναάν, ας μη βγει έξω. Το πένθος της Βέθεζίλ, από σας θα πάρει την αρχή του. Επειδή η κάτοικος της Μαρόθ λυπήθηκε για τα αγαθά της, δεδομένου ότι κατέβηκε κακό από τον Κύριο στην πύλη της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής, ζεύξε την άμαξα στο γρήγορο άλογο. Εσύ, η αρχή της αμαρτίας στη θυγατέρα της Ιών, επειδή οι ασέβειες του Ισραήλ βρέθηκαν σε σένα. Γι' αυτό θα δώσεις έγγραφο απελευθέρωσης στην Μορέσεθ Γάδ. Τα σπίτια του Αχσίβ θα ματαιώσουν τις ελπίδες των βασιλιάδων του Ισραήλ. Επιπλέον, θα φέρω κληρονόμων σε σένα, κάτοικε της Μαρισά. Θα'ρθει μέχρι την Οδολάμ, τη δόξα του Ισραήλ. Φαλακρώσου και κούρεψε το κεφάλι σου για τα τρυφερά παιδιά σου. Να πλατείνεις την φαλακρότητά σου σαν αετός, επειδή από σένα εχμαλωτίστηκαν. Μιχαίας δεύτερο κεφάλαιο. Αλίμονος αυτούς που συλλογίζονται ανομία, σ' αυτούς που μηχανεύονται κακό στα κρεβάτια τους. Μόλις φέγγει η αυγή, το πράττουν αμέσως, επειδή είναι στη δύναμη του χεριού τους. Και επιθυμούν χωράφια και παίρνουν με τη βία, και σπίτια και ταρπάζουν. Έτσι διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του, ναι, τον άνθρωπο και την κληρονομιά του. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Δέστε, ενάντια σε αυτό το γένος εγώ βουλεύω με κακό, από το οποίο δεν θα ελευθερώσετε τους λαιμούς σας, ούτε θα περπατάτε υπερήφανα, επειδή ο καιρός αυτός είναι κακός. Κατά την ημέρα εκείνη θα αναλάβουν παροιμία εναντίον σας, και εκείνος που θρηνεί με θρήνο θα αθρηνήσει και θα πει «Αφανιστήκαμε ολοκληρωτικά, έχει αλλοιώσει τη μερίδα του λαού μου. Πώς την απομάκρυνε από μένα? Αντί να αποδώσει, διαμήρασε τα χωράφια μας». Γι' αυτό εσύ δεν θα έχεις κάποιον που να βάζει σχοινή για κλήρο στη σύναξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε εσείς που προφητεύετε. Δεν θα προφητεύσουν σε αυτούς. Η ντροπή τους δεν θα απομακρυνθεί. Ω, εσύ που αποκαλείσαι 20 Ιακώβ, μίκρινε το πνεύμα του Κυρίου. Είναι τέτοια τα επιτιδεύματά του. Τα λόγια μου δεν κάνουν καλό σε αυτούς που περπατούν ορθά. Και άλλοτε ο λαός μου είχε επαναστατήσει σαν εχθρός. Αρπάζεται το επανοφόρι μαζί με το χιτώνα από εκείνους που διαβαίνουν άφοβα, από αυτούς που επιστρέφουν από τον πόλεμο. Εξώσατε τις γυναίκες του λαού μου από τα ευχάριστα σπίτια τους. Από τα παιδιά τους αφαιρέσατε για πάντα τη δόξα μου. Σηκωθείτε και αναχωρήστε, επειδή αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας. Δεδομένου ότι μολύνθηκε, θα σας αφανίσει, μάλιστα μέσα σε σκληρόν αφανισμό. Αν κάποιος περπατάει σύμφωνα με το πνεύμα του και μιλάει ψέματα λέγοντας «Θα προφητεύσω σε σένα για κρασί και σίκερα», αυτός βέβαια θα είναι ο προφήτης αυτού του λαού. Βέβαια θα σε συγκεντρώσω ολόκληρον, Ιακώβ. Θα συγκεντρώσω βέβαια το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θα τους βάλω μαζί σαν πρόβατα της βοσόρας, σαν κοπάδι στο μέσο της μάντρας τους. Θα κάνουν μεγάλον θόρυβο από το πλήθος των ανθρώπων. Αυτός που διασπάει ανέβηκε μπροστά τους. Διέσπασαν και ανέβηκαν διαμέσου της πύλης και βγήκαν από αυτή. Και ο βασιλιάς τους θα διαβεί μπροστά τους και ο Κύριος επικεφαλής τους. Ρουθ,
1: πρώτο κεφάλαιο. Και στις ημέρες κατά τις οποίες έκριναν οι κριτές, έγινε πείνα στη γη. Και ένας άνθρωπος από την Βηθλεέμ Ιούδα πήγε να παρικήσει στη γη του Μωάβ, αυτός, η γυναίκα του και οι δύο γη του. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ και το όνομα της γυναίκας του ήταν Ναομή και το όνομα των δύο γιών του Μααλών και Εχελεών, Εφρεθέοι από τη Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήρθαν στη γη του Μωάβ και ήσαν εκεί. Και ο Ελιμέλεχ, ο άνδρας της Ναομή, πέθανε. Και απέμεινε αυτή και οι δύο γη της. Και αυτοί πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες Μωαβίτισσες. Το όνομα της μιας ήταν Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατοίκησαν εκεί 10 χρόνια. Πέθαναν όμως και οι δύο, ο Μααλών και ο Χελεών. Και η γυναίκα στερήθηκε τους δύο γιους της και τον άνδρα της. Τότε σηκώθηκε αυτή και οι νύμφες της και επέστρεψαν από τη γη του Μωάβ, επειδή άκουσε στη γη του Μωάβ ότι ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του, δίνοντάς τους ψωμί. Και βγήκε από το τόπο όπου βρισκόταν και οι δύο νύμφες της μαζί της και πορεύονταν τον δρόμο για να επιστρέψουν στη γη του Ιούδα. Και η Ναομή είπε στις δύο νύμφες της, «Πηγαίνετε, γυρίστε κάθε μία στο σπίτι της μητέρας της. Ο Κύριος να κάνει έλεος σε εσάς, καθώς εσείς κάνατε έλεος στους αποθανόντες και σε μένα. Ο Κύριος να σας δώσει να βρείτε ανάπαυση, κάθε μία στο σπίτι του άνδρα της». Και της φίλησε και αυτές ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Και της είπαν, «Όχι, αλλά μαζί σου θα επιστρέψουμε, στο λαό σου». Και η Ναομή είπε, «Επιστρέψτε, θυγατέρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου. Μήπως έχω ακόμα γιους στην κοιλιά μου για να γίνουν άνδρες σας. Επιστρέψτε, θυγατέρες μου, πηγαίνετε. Επειδή εγώ γέρασα και δεν είμαι πια για άνδρα. Αν έλεγα, έχω ελπίδα, αν μάλιστα παντρευόμουν αυτή τη νύχτα και γεννούσα ακόμα γιους, θα τους περιμένατε μέχρι ότου μεγαλώσουν. Θα αναβάλατε για αυτούς το να παντρευτείτε. Μη, θυγατέρες μου. Επειδή πικράθηκα πολύ περισσότερο παρότι εσείς που το χέρι του Κυρίου βγήκε εναντίον μου». Και εκείνες ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν ξανά. Και η Ορφά καταφύλησε την πεθερά της. Η Ρουθ όμως προσκολήθηκε σε αυτή. Και η Ναομή είπε, «Δες, η συνυφάδα σου επέστρεψε στο λαό της και στους θεούς της. Επίστρεψε και εσύ πίσω από τη συνυφάδα σου». Αλλά η Ρουθ είπε, «Μη με αναγκάζεις να σε αφήσω για να φύγω από πίσω σου. Επειδή όπου αν πας εσύ, θα πάω κι εγώ. Και όπου θα παραμείνεις εσύ, θα παραμείνω κι εγώ. Ο λαός σου, λαός μου και ο Θεός σου, Θεός μου. Όπου κι αν πεθάνεις, θα πεθάνω κι εγώ. Και εκεί θα ταφώ. Έτσι να κάνει σε μένα ο Θεός και έτσι να προσθέσει αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα». Και βλέποντας η Ναομή ότι αυτή επέμενε να πάει μαζί της, σταμάτησε να της μιλάει. Και περπάτησαν και οι δυο τους μέχρι ότου έφτασαν στη Βηθλεέμ. Και όταν έφτασαν στη Βηθλεέμ, ολόκληρη η πόλη συγκινήθηκε για αυτές. Και οι γυναίκες έλεγαν, «Αυτή είναι η Ναομή». Και αυτή είπε σε αυτές, «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, επειδή ο παντοδύναμος με πίκρανε υπερβολικά. Εγώ αναχώρησα γεμάτη και ο Κύριος με επανέφερε αδιανή. Γιατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος έδωσε μαρτυρία εναντίον μου και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε?» Η Ναομή λοιπόν επέστρεψε και μαζί της η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, η νύφη της, που ήρθε από τη γη του Μωάβ. Και αυτές έφτασαν στη Βηθλεέμ στην αρχή του θερισμού των Κριθαριών. Ρουθ, δεύτερο κεφάλαιο. Είχε μάλιστα η Ναομή κάποιον συγγενή του άνδρα της, ένα άνθρωπο δυνατό σε ισχύ από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ, και το όνομά του ήταν Βοόζ. Και η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, είπε στην Ναομή, «Ας πάω, παρακαλώ, στο χωράφι για να μαζέψω στάχια πίσω από όποιον βρω χάρη στα μάτια του. Και της είπε, πήγαινε, θυγατέρα μου. Και πήγε, και καθώς ήρθε, σταχυολογούσε στο χωράφι πίσω από τους εριστές. Και έτυχε σε ένα μέρος του χωραφιού του Βοόζ, που ήταν από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ. Και να, ο Βοόζ ήρθε από τη Βιθλέμ και είπε στους εριστές, «Ο Κύριος μαζί σας». Και του αποκρίθηκαν, «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε ο Βοόζ είπε στον υπηρέτη του, τον επιστάτη των θεριστών, «Τι νόση είναι αυτή η νέα?» Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απάντησε και είπε, «Είναι η νέα η Μωαβίτισσα, αυτή που επέστρεψε μαζί με την Ναομή από τη γη του Μωάβ». Και είπε, «Ας σταχυολογήσω, παρακαλώ, και ας μαζέψω κάτι ανάμεσα στα δεμάτια πίσω από τους εριστές». Και ήρθε και στάθηκε από το πρωί μέχρι τούτη την ώρα. Μόνο λίγο αναπαύθηκε στο σπίτι. Και ο Βοόζ είπε στη Ρουθ, «Δεν ακούς, θυγατέρα μου. Μην πας να σταχυολογήσεις σε άλλο χωράφι, ούτε να φύγεις από εδώ, αλλά μένε εδώ με τα κορίτσια μου. Ας είναι τα μάτια σου επάνω στο χωράφι όπου θερίζουν και πήγαινε πίσω από αυτές. Δεν πρόσταξα εγώ στους νέους να μη σ' αγγίξουν? Και όταν διψάσεις, πήγαινε στα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσουν οι νέοι». Και εκείνη έπεσε κατά πρόσωπο και προσκύνησε μέχρι το έδαφος και του είπε, «Πώς εγώ βρήκα χάρη στα μάτια σου, ώστε να λάβεις πρόνοια για μένα, ενώ είμαι ξένη?» Και ο Βοόζ απάντησε και της είπε, «Μου αναγγέλθηκαν όλα όσα έκανες στην πεθερά σου μετά το θάνατο του άντρα σου, και ότι άφησες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γέννησής σου και ήρθες σε λαό που πριν δεν γνώριζες. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης από τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, κάτω από τις φτερούγες του οποίου ήρθες να σκεπαστείς». Και εκείνη είπε, «Ας βρω χάρη στα μάτια σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησες και επειδή μίλησες με ευμένεια στη δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ούτε σαμιά από τις θεραπενίδες σου». Και ο Βοόζ την ώρα του φαγητού της είπε, «Έλα και φάει από το ψωμί και βρέξε το ψωμί σου στο ξύδι». Και αυτή κάθισε στα πλάγια των θεριστών. Και εκείνος της έδωσε σιτάρι φρυγανισμένο και έφαγε και χόρτασε και περίστευσε. Και σηκώθηκε να σταχυολογήσει. Και ο Βοόζ πρόσταξε στους νέους του λέγοντας, «Ας σταχυολογεί και ανάμεσα στα δεμάτια και μην την επιπλήττετε. Και μάλιστα αφήνετε να πέφτει και κάτι από τα χειρόβολα για αυτή. Και αφήνετε να μαζεύει και μην την ελέγχετε». Και σταχυολόγησε στο χωράφι μέχρι την εσπέρα και κοπάνισε όσο σταχυολόγησε. Και ήταν μέχρι ένα εφά κριθάρι. Και το σήκωσε και μπήκε στην πόλη. Και η πεθερά της είδε όσο σταχυολόγησε. Και η Ρουθ, βγάζοντας, της έδωσε ό,τι είχε περισσεύσει, αφού χόρτασε. Και η πεθερά της είπε σε αυτήν, «Πού σταχυολόγησες σήμερα και πού δούλεψες? Ευλογημένος να είναι εκείνος που έλαβε πρόνοια για σένα». Και εκείνη φανέρωσε στην πεθερά της σε τίνος χωράφι δούλεψε και είπε, «Το όνομα του ανθρώπου στον οποίο δούλεψα σήμερα είναι Βοόζ». Και η Ναομή είπε στην ύφη της, «Ευλογημένος από τον Κύριο εκείνος που δεν άφησε το έλεος του προς αυτούς που ζουν και προς αυτούς που πέθαναν». Και η Ναομή της είπε, «Συγγενής μας είναι αυτός ο άνθρωπος, από τους κοντινούς συγγενείς μας». Και η Ρουθ η Μωαβίτισσα είπε, «Αυτός μου είπε ακόμα, εσύ θα μένεις με τους ανθρώπους μου μέχρι ότου τελειώσουν ολόκληρο το θερισμό μου». Και η Ναομή είπε στη Ρουθ την νύμφη της, «Είναι καλό, θυγατέρα μου, να βγαίνεις μαζί με τα κορίτσια του και να μην σε συναντήσουν σε άλλο χωράφι». Και προσκολήθηκε στα κορίτσια του Βοόζ για να σταχυολογεί μέχρι ότου τελειώσει ο θερισμός των κριθαριών και ο θερισμός του σιταριού. Και καθόταν μαζί με την πεθερά της.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Καθώς ήμασταν χθες στην προσευχή και προσευχόμασταν εδώ, ο Κύριος εργάστηκε, αδερφοί, εκτός από αυτήν την όραση που σας είπα προηγουμένως, που ίσως έχει να κάνει βέβαια και με αυτό. Και σαν να έβλεπα μια εικόνα μπροστά μου, τον Κύριο, με τους μαθητές του, και άρχισε ο Κύριος να μου μιλάει μέσα από αυτή την όμορφη σχέση που είχαν, που είχε ο Κύριος με τους μαθητές του. Και αυτό που εργαζόταν ήταν το πώς αυτοί οι άνθρωποι, που ήταν άνθρωποι καθημερινοί, απλοί άνθρωποι, μέσα στη μέρημνα, μέσα στον αγώνα της βιοπάλης, με οικογένειες, ήταν κάποιοι οικογενειάρχες όπως ο Πέτρος, είχε γυναίκα, παιδιά, πεθερές, υποχρεώσεις οικογενειακές, φτωχοί άνθρωποι, το ίδιο και οι υπόλοιποι, πιο πολλοί ψαράδες που ήταν άνθρωποι του μεροκάματου, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν άλλου είδους υποχρεώσεις όπως ο Μαθαίος τελώνης, είχε μια θέση στην κοινωνία. Πώς αυτοί οι άνθρωποι άφησαν τα πάντα και ακολουθούσαν τον Κύριο για 3,5 χρόνια, και όχι μόνο 3,5 χρόνια, γιατί αυτό που τους έδωσε ο Κύριος αυτά τα χρόνια ήταν κάτι το οποίο ήταν ανεξίτηλο και αυτό έμεινε μέχρι στο τέλος της ζωής τους. Τι έβλεπαν καθώς ήταν σε επαφή με τον Κύριο? Πώς ήταν ο Κύριος άραγε? Τι ήταν αυτό που τους έλκυε να ήταν μέρα νύχτα μαζί με τον Κύριο, συνέχεια, να έχουν αφήσει τα πάντα? Όπως είπε και ο Πέτρος, λέει, Κύριε, αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Άφησαν τα πάντα. Και δεν πιστεύω ότι ήταν μόνο τα θαύματα που έβλεπαν, γιατί και πολλοί άλλοι έβλεπαν θαύματα στην περίπτωση του Κυρίου. Πολλοί έλαβαν θεραπείες, γύρισαν πίσω, λεπροί, καθαρίστηκαν, δεν ήρθαν καν να τον ευχαριστήσουν. Άνθρωποι στο τέλος τον πρόδωσαν. Όμως οι μαθητές με πιστότητα, εκτός στο τέλος που φοβήθηκαν γιατί έπιασαν τον Κύριο, σε όλη τους τη διαδρομή αυτή ήταν μαζί του. Και εκεί θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, αδελφοί, ένα μεγαλείο, θα λέγαμε, στην περίπτωση του Ιησού. Τι άνθρωπος ήταν εκείνος? Δεν ήταν τα θαύματα μόνο, ήταν η ίδια η προσωπικότητα του Κυρίου που ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτό το συνηθισμένο, το ανθρώπινο που ξέρουμε όλοι εμείς. Ήταν κάτι ουράνιο. Οι λόγοι του ήταν έξοχοι. Η συμπεριφορά του ήταν τελείως διαφορετική. Το τρόπος που έβλεπε τα πράγματα ή που έκρινε καταστάσεις ήταν τελείως διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο χαρακτήρας του ήταν διαφορετικός, η ζωή του, οι προτεραιότητές του, η ζωή του, η καθημερινότητά του ήταν διαφορετική. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαν ξαναζήσει μέσα στη ζωή τους. Και είναι κάτι που ο Θεός θέλει, αδελφοί, και όλους εμάς να μας καλέσει μέσα σε αυτό. Γιατί λέει πολύ καλεσμένοι και ξέρουμε, αδελφοί, ότι το να μιλήσεις σε κάποιον, εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να ακούσει και να έρθει στην εκκλησία, αλλά λίγο πολύ ξέρουμε πόσα άτομα έχουν ακούσει, πόσα άτομα έχουν έρθει, πόσα άτομα έχουν βαπτιστεί και πόσα άτομα έχουν σταματήσει να έρχονται και έχουν επιστρέψει πίσω. Και πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει κάτι σήμερα ιδιαίτερο ως προς αυτό. Γιατί ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης ως προς αυτό έχουμε και εμείς σαν άνθρωποι του Θεού, σαν παιδιά του Θεού, σαν αδέρφια που είμαστε, μέσα σαν σώμα Χριστού θα λέγαμε καλύτερα. Πολλοί είχαν ελκυστεί από τον Κύριο καθώς έβλεπαν τα θαύματα, καθώς άκουγαν τον Κύριο. Πώς ήταν αυτοί όμως που τον ακολούθησαν? Πώς ήταν και γιατί τον ακολουθούσαν? Δεν έμειναν πίσω. τον ακολουθούσαν τον Κύριο μέρα νύχτα, μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Κάτι το οποίο και εμείς θέλουμε, αδελφοί, για κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει, να είναι παρόν σε αυτά που ο Κύριος κάνει, να είναι παρόν σε τις ενέργειες που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στην Εκκλησία του και κάνει, τα μαζέματα που ο Κύριος κάνει, στις συναθρήσεις που κάνει ο Κύριος. Αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που έτσι αισθάνθηκα μέσα μου είναι το εξής, ότι για να προσεγγίσεις τους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο είναι αναγκαίο να λίγο πολύ να μοιάζουμε με αυτούς. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτι εξωγήινο και να θες να καλέσεις ανθρώπους μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Διαβάζω στη Φιλιππισίου στο 2, δεύτερο κεφάλαιο, 8ο εδάφιο, για τον ίδιο τον Κύριο που λέει «Όστις εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, πήρε μορφή δούλου και λέει «Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του». Ήταν αναγκαίο να έρθει ο Κύριος σαν άνθρωπος. Ο Παύλος λέει «Και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος». Εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίους. Για να κερδίσω τους Ιουδαίους. Στους υπονόμων ως υπονόμων για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομους. Μη ον άνομος εις το Θεό, αλλά ένομος εις το Χριστό, για να κερδίσω τους ανόμους. Και έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς. Για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα για να σώσω παντή τρόπο τινάς. Στο θέμα της προσέγγισης θα πρέπει να μοιάζουμε με αυτούς, δηλαδή να βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση τους, στους ανθρώπους, με την απλότητα που ζουν οι άνθρωποι, στο περιβάλλον που ζουν οι άνθρωποι, και εμείς είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι για να τους προσεγγίσουμε. Όμως, για να τους οδηγήσουμε στην αγιοσύνη, στην αφιέρωση, στην καθαρότητα, στη συνέπεια, θα πρέπει να είμαστε όχι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θα πρέπει να ανέβουμε κάπως σε ένα άλλο επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο που ο Κύριος βλέπουμε ότι ήταν, όχι δεν μπορούμε να ανέβουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά βλέπουμε ότι τη διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στον Κύριο και στους μαθητές του. Ήταν εκείνο το στοιχείο το οποίο τελικά τους έλκυε. Λέει, θυμάστε τον Πέτρο, όταν είπε ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν έχει μέρος με τεμού, έφυγαν, σκανδαλίστηκαν πολύ. Λέει, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε. Λέει, πού να πάμε Κύριε. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Πού να πάμε. Πού να πάμε, πήγαινε στα δίκτυα σου. Στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στα τεθερά σου. Δεν έχεις πού να πας. Πέτρο, δεν έχεις πού να πας. Δεν είχε πού να πάει ο Πέτρος και απλά ακολουθούσε τον Κύριο. Δεν έχω πού άλλο να πάω. Όχι. Είχαν ανοίξει τα μάτια τους, η καρδιά τους, σε κάτι το οποίο ήταν έξοχο. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει και εμάς να μας ανεβάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο καθαρότητας. Δεν μπορούμε να είμαστε βρώμικοι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να βρίζουμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι και να θες να πεις, δεν θέλει να έχουμε κακία όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, μισή κακία, συγχωρητικότητα όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θα πρέπει να ανέβουμε σε ένα άλλο επίπεδο, ώστε οι άνθρωποι όσοι δέχονται τον Κύριο να μένουν, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να κάνετε λίγο καρπό, αλλά και ο καρπός σας να μένει, να μην φεύγει. Ακούν οι άνθρωποι, αλλά θέλουν να δουν αυτή τη ζωή, την πραγματική του χριστιανού. Δυστυχώς πολλές φορές ακούμε, έτσι είναι όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι χριστιανοί έτσι είστε. Αυτή είναι η ζωή χριστιανική που μου λέτε να ακολουθήσω. Οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί πολλοί άνθρωποι αυτό που την, ιδιαίτερα έχουν βαρεθεί την υποκρισία των ανθρώπων. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Και τους καλούμε στην αγιοσύνη και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να μείνουμε σε αυτήν. Για να τους οδηγήσουμε λοιπόν στον Χριστό, στον αγιασμό, στην παρουσία του Κυρίου, θα πρέπει να μην είμαστε όπως αυτοί. Θα πρέπει να είμαστε κάτι διαφορετικό. Αμήν. Όπως ο Κύριος. Όπως είπα, οι άνθρωποι έμεναν έκθαμβοι με τους λόγους του. Ήταν κάτι το οποίο σαν να τους, με την έννοια την ανθρώπινη, σαν να τους μάγευε ο Κύριος. Και ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας μαραγκός που δεν είχε σπουδάσει καμιά σχολή. Πήγαν να στείλουν να τον πιάσουν και γύρισαν πίσω οι υπηρέτες των αρχιερέων και των φαρισαίων. Λέει, πού είναι, τον πιάσατε? Γύρισαν με άδεια χέρια, λέει, κανένας άνθρωπος, λέει, δεν έχει μιλήσει έτσι όπως, δεν μιλάει έτσι όπως αυτός ο άνθρωπος. Οι λόγοι μας, που λέει ο Κύριος μέσα ότι ο λαλών να λαλεί ως ο λαλών λόγια Θεού. Οι λόγοι μας, ο χαρακτήρας μας πώς είναι, οι αντιδράσεις μας πώς είναι, η ζωή μας πώς είναι, η σχέση μας με τα παιδιά μας, με την οικογένειά μας, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, πώς είναι. Αυτό θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Αυτό που παρατήρησα είναι το εξής, θα το δούμε παρακάτω. Λέει στην προς Ρωμαίους το 8:28, «Εξέρουμε δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού». Δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών. Όσους δε προώρησε τούτους και κάλεσε, και όσους εκάλεσε τούτους και δικαίωσε, και όσους δικαίωσε τούτους και εδόξασε. Πώς μας δόξασε και ποια είναι η δόξα η δικιά μας τελικά? Η δόξα, αδερφοί, του Χριστού ποια ήταν? Σαν άνθρωπος εδώ. Ποια ήταν η δόξα του Χριστού σαν άνθρωπος? Δεν μιλάμε όταν ενδοξάστηκε στην παρουσία του Κυρίου, πήρε την παντοπαρουσία του, πήρε την εξουσία αυτή που ο Κύριος έχει. Η δόξα ποια ήταν? Η ίδια του η ζωή. Η ζωή του ίδια. Αυτό που έλκυε τους ανθρώπους, τα πλήθη, τους μαθητές του. Και λέει ότι μας προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Δηλαδή να μοιάξουμε με τον Κύριό μας. Να πάρουμε την ίδια μορφή, όχι εξωτερική μορφή, αλλά να ζήσουμε τη ζωή του. Και όποιος βλέπει εμάς, ποιο να βλέπει? Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι. Ποιο να βλέπει? Τον Κύριο. Μα είμαι γυναίκα, πώς μπορώ να είμαι σύμμορφος του Χριστού? Μπορείς. Είτε άντρας, είτε γυναίκα, είτε μεγάλος, είτε μικρός. Δεν μιλάει για την εξωτερική μορφή. Μιλάει για την ίδια του τη ζωή. Χαρακτήρα του. Αυτά που έκανε, τα λόγια του. Να αποκτήσουμε κι εμείς. Τώρα, θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα ώστε να καταλάβουμε πως με μια άλλη, οπτική γωνία τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα, πως μπορούμε να μοιάξουμε με τον Ιησού. Τι ήταν ο Κύριος? Για να καταλάβουμε τον Κύριό μας θα πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν ο Κύριος, για να μπορούμε να του μοιάξουμε. Και ο ίδιος ο Κύριος μιλάει το τι είναι. Μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ανοίγει το στόμα του και διακηρύττει τα 7 ημί. Εγώ είμαι. Τι είναι? και θα δούμε σε τι αντιστοιχεί αυτό σε εμάς. Δηλαδή, μόνο εκείνος ήταν ή σε κάποιο μέτρο ο Θεός θέλει να μοιάξουμε με εκείνον σε αυτά τα 7 ημί που είπε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εάν κοιτάξεις, θα δεις ότι ο Κύριος διακηρύττει όσον αφορά τον εαυτό του 7 πράγματα. Θυμάστε το Μωυσή που όταν το συνάντησε ο Κύριος λέει τι είμαι εγώ, ποιος είμαι, τι είμαι εγώ για να με χρησιμοποιήσεις. Και πρέπει να στραφούμε και εμείς λίγο στον εαυτό μας να δούμε εμείς τι είμαστε όσον αφορά το έργο του Κύριου. Αδερφοί, δεν μας κάλεσε απλά ο Κύριος να ακούμε και να μιλάνε σε κάποιους ανθρώπους που και που, ώστε μήπως και πιστέψουν. Θα δούμε σήμερα ότι για να κρατηθεί ο καρπός του Κυρίου, όλοι μας θα πρέπει να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όχι μόνο με τα λόγια μας μόνο, αλλά με την ίδια μας τη ζωή, είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τα 7 εγώ ημί. Είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι αλήθειες, αυτές οι διακηρύξεις του Κυρίου. Και κάθε μια από αυτές αποκαλύπτουν το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Το μεγαλείο του που το είδαμε μπροστά μας σαν άνθρωποι, λέει, τον ψηλαφίσαμε, λέει ο Ιωάννης. Ώστε να μπορέσουμε και εμείς να του μοιάξουμε, αν θέλουμε να γίνουμε συμμορφή της εικόνας του. Λοιπόν, θα δούμε ένα-ένα. Κατά Ιωάννη 6:35 και είπε προς αυτός ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει και όστις πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει πόποτε». Αυτό είναι το πρώτο, το λέω κατά σειρά όπως είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το δεύτερο «εγώ είμαι» είναι στο 8:12 του Ιωάννη που λέει: «Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάχισε προς αυτούς λέγον: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το τρίτο «εγώ είμαι» βρίσκεται στον Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο, στο 9ο εδάφιο. «Εγώ είμαι η θύρα. Διεμού αν της εισέλθει θέλει σωθεί, και θέλω εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή». Και θέλει εισέλθει και, ναι. «Διεμού εάν της εισέλθει θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή». Το επόμενο είναι «εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός» στο κατά Ιωάννη στο 10:14. «Και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών». Θα το αναλύσουμε το κάθε ένα μετά. Πώς μπορούμε να τα αντιστοιχίσουμε σε εμάς. «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό τον εμών. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων». Στο κατά Ιωάννη στο 11:25 είπε προς αυτήν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Θυμάστε που είχε πεθάνει ο Λάζαρος. «Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει, και πάσο ώστε ζει και πιστεύει σε με δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα». Στο κατά Ιωάννη στο 14:6, νομίζω ότι είναι το 6ο, λέει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού». Και το τελευταίο είναι στο κατά Ιωάννη στο 15:5 που λέει: «Εγώ είμαι η άμπελος σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό ούτως φέρει καπού πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν». Θέλω να προσέξουμε το εξής όμως. Όταν λέει «εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτο. Όταν λέει «εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός», Δεν λέει ότι απλά εγώ είμαι ποιμένας καλός. Ή εγώ είμαι και εγώ είμαι το φως της ζωής. Λέει εγώ είμαι το φως της ζωής. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Κάτι το οποίο εμείς σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ή να διεκδικήσουμε για τον εαυτό μας. Κανένας από εμάς. Είναι το απόλυτο για εκείνον. Είναι όπως λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο κληρονόμος του Θεού. Και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι. Όταν λέει ο κληρονόμος σημαίνει ότι έχει κληρονομήσει όλη τη θεότητα. Αυτό που λέει εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Είναι απόλυτα αυτά για το πρόσωπο του Ιησού. Όμως θέλουμε να δούμε από αυτά τα επτά ένα-ένα, να δούμε τι αντιστοιχία έχει σε εμάς ένα μέτρο, εάν θέλουμε να γίνουμε συμμορφή της εικόνας του και αν θέλουμε και εμείς να αποκτήσουμε καρπό και ο καρπός μας να μένει, είναι να αλλάξει φύση μας, αλλάξουν πολλά πράγματα μέσα. Και αυτό που μου έδωσε ο Κύριος για το κάθε ένα θα το μοιραστώ μαζί σας. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει. Και όσοι πιστεύει σε μένα δεν θέλει διψάσεις ποτέ. Αυτό μπορεί να το πεις εσύ για τον εαυτό σου. Υπό κάποια έννοια ότι έχω αγωνιστεί, προσευχηθεί και ο λόγος του Κυρίου μελετήσει, κοπιάσει και ο λόγος του Κυρίου κατοικεί πλούσια μέσα μου, ο άρτος της ζωής. Και όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει. Έχω να του δώσω τροφή και δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί οι λόγοι μου είναι πνεύμα και ζωή, που μπορώ να ποτίσω το διψασμένο, που μπορώ να ταΐσω τον πεινασμένο. Είμαστε ο άρτος της ζωής. Και προσέξτε, θυμάστε όταν λέει για το φως, μπορούμε να το πούμε παρακάτω για το φως του κόσμου. Λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου και μετά λέει εσείς είστε το φως του κόσμου. Πραγματικά το φως του κόσμου, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, είναι η εκκλησία του. Αλλά και εμείς είμαστε ένα μέρος της Εκκλησίας του, που πρέπει να έχουμε και εμείς το ίδιο, τα ίδια χαρακτηριστικά. Το ίδιο και με τον άρτο. Ο άρτος της ζωής είναι και δίδεται μέσα από την Εκκλησία του σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά στην επιτόπια μας Εκκλησία και σε εμάς που μας κάλεσε να είμαστε μέλη του σώματος του Κυρίου, θα πρέπει και εμείς να έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο άρτος της ζωής. Ο Λόγος του Θεού θα πρέπει να κατοικεί πλούσια μέσα μας. Όποιος με ακολουθεί, όποιος είναι δίπλα μου, ο συγγενής μου, ο φίλος μου, έχω να του δώσω. Γι' αυτό και μας λέει ότι ο Κύριος μας λέει ότι θέλει να είμαστε σωστοί, καλοί οικονόμοι του Κυρίου. Να έχουμε το θησαυρό αυτό, να μπορούμε να δίνουμε στον άνθρωπο και τα νέα και τα παλαιά, και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Η δεύτερη διακήρυξη είναι, λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πριν να προχωρήσω σε αυτό, θέλω να κάνω και άλλη μια διευκρίνηση στο προηγούμενο. Δεν είναι απλά να κατοικεί ο λόγος του Κυρίου μέσα μας, αλλά να παίρνει σάρκα και οστά μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο λόγος του Κυρίου όχι απλά να κατοικεί, αλλά να έχει γίνει βίωμα στη ζωή μας. Να ζούμε με αυτό. Το δεύτερο είναι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Θυμάστε με τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, τι είπε ο Κύριος. Αν λέει κάποιος τυφλός οδηγεί τυφλό, πού θα πέσουν και οι δυο? Όμως εδώ λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και έχει να κάνει όλο αυτό με τη ζωή μας, με τη μαρτυρία μας, με την ομολογία μας, που πρέπει να είναι φανερή. Το φως δεν το βάζω κάτω από το μόδιο, αλλά στο λιχνοστάτη να φέγγει, λέει, σε όλη την οικία. Να είμαστε φανεροί σαν παιδιά του Θεού. Η μαρτυρία μας, η ζωή μας ολόκληρη, να είναι φως. Για φαντάσου να σε προσεγγίζει κάποιος, εσύ να του μιλάει για τον Χριστό και να είσαι σκοτάδι μέσα σου, να έχει σκοτάδι, να μην ξέρεις που πάνε τα τέσσερα, να τον αρχίσεις τα σόκινα ανέκδοτα, στις άσεμνες φωτογραφίες ή σε οτιδήποτε άλλο, σε κουτσομπολιά, σε χίλια δυο πράγματα. Ποιο είναι το φως της ζωής? Για πέστε μου, πού είναι το φως της ζωής? Εγώ είμαι το φως, το φως του κόσμου, λέει. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Όποιος είναι δίπλα σου, φίλος σου, γνωστός σου, που του μιλάς για τον Κύριο, δεν θα τον οδηγήσεις στο σκοτάδι. Πού θα τον οδηγήσεις? Στο φως. Θα έχει, λέει, το φως της ζωής. Για το βλέπει μέσα από σένα. Το τρίτο είναι εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, λέει, αν της εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή. Η θύρα είναι το στόμα σου, που καθώς ανοίγει βγαίνει το Ευαγγέλιο μέσα από το στόμα σου, μέσα από τα λόγια σου. Εσύ είσαι η θύρα, δηλαδή εσύ είσαι η είσοδος, και θα πρέπει να είσαι η είσοδος ο καθένας από εμάς, για να έρθει το πρόβατο, για να έρθει η ψυχή μέσα στην αλήθεια, μέσα στην εκκλησία, μέσα στη βασιλεία του Θεού. Μέσα από σένα, λέει, θα εισέλθει και μέσα από σένα θα εξέλθει για να βρει βοσκή. Τα λόγια μας, το στόμα μας είναι η μεγαλύτερη θύρα που έχουμε στο σώμα μας πάνω, το στόμα μας. Και ανοίγει και κηρύτεται το Ευαγγέλιο, κηρύτεται η αλήθεια, κηρύτεται ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο, και μέσα από αυτούς τους λόγους εισέρχεται ο άνθρωπος μέσα στη βασιλεία του Κυρίου. Η θύρα. Εάν κάποιος, λέει, μέσα από αυτήν εισέλθει, θα σωθεί. Θα σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει βρει βοσκή. Είναι το κάλεσμα για σωτηρία μέσα από το στόμα μας. Το επόμενο, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αυτό που λέει εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών, καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Ίσως να έχουμε την αντίληψη ότι και την άποψη ότι έχουμε ένα ποιμένα στην εκκλησία μας. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας κάνει όλους μας κατά κάποιο τρόπο ποιμένες ανθρώπων. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά μόνο. Και έχει να κάνει ο ποιμένας με την καθοδήγηση. Έχει να κάνει με τη φροντίδα των ψυχών. Έχει να κάνει με την προστασία των ψυχών. Έχει να κάνει με την προμήθεια, αλλά και με την αυταπάρνηση υπέρ των ψυχών, που λέει την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Και όταν λέει βάλω, εννοεί αυτό που έκανε ο Κύριος. Έβαλε την ψυχή του για μας. αλλιώς δεν θα είχαμε σωθεί. Εμείς θα πρέπει να οδηγήσουμε τα πρόβατα σωστά, στο σωστό δρόμο. Το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται, το πώς θα πρέπει να οδηγούνται, πού πρέπει να οδηγούνται. Και δεν είναι τίποτα άλλο, αδελφοί, από το δρόμο του Κυρίου. Ο ποιμένας συνήθως πάει μπροστά, άλλες φορές πάει πίσω, ανάλογα. Αλλά η εικόνα είναι αυτή, ότι πηγαίνει μπροστά, ο ποιμένας και ακολουθούν τα πρόβατα. Δεν μπορείς εσύ να πηγαίνεις σε άλλους δρόμους και να θέλεις τα πρόβατα να οδηγούνται στο δρόμο το σωστό. Δεν γίνεται. Γιατί τα πρόβατα θα σε ακολουθήσουν εσένα. Έτσι δεν είναι? Άρα παίρνεις την ευθύνη αυτή, αφού θέλεις να γίνεις σύμμορφος της εικόνας του Χριστού, παίρνεις αυτό το ρόλο του ποιμένα, υπό μία έννοια λέμε πάντα, έτσι. Με την ίδια σου τη ζωή να ακολουθήσουν αυτή τη ζωή τα πρόβατα. Να φροντίσεις τις ψυχές, στις ανάγκες τους. Να ξοδέψεις χρόνο. Να είσαι καλός ακροατής, να μπορείς να ακούς όλα εκείνα τα οποία θέλουν να σου πούν, να σου μυστηρευτούν, τα μυστικά τους, να τους φροντίσεις, να τους βοηθήσεις, να τους περιθάλψεις, να τους γιατρέψεις τις πληγές τους. Όλα αυτά είναι του ποιμένα δουλειά. Αλλά ο καθένας μας, αδερφοί, θα πρέπει να πάρει αυτό το ρόλο σε ένα βαθμό. Την προστασία. Βλέπεις εκεί να μην πάει ο εχθρός και να κλέψει την ψυχή, την προμήθεια, που να του προμηθεύσει τροφή. Μακάριος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα τον βρει ο Κύριος, λέει, πράγοντας ούτως, καθώς θα δίνει τροφή, λέει, εν καιρό, τη σωστή τροφή. Αν οι δούλοι τσακώνονται μεταξύ τους και τρώγονται και δέρνουν, λέει, τους συνδούλους τους, αλίμονος αυτούς, αλλά ο πιστός και φρόνιμος δούλος είναι αυτός που προμηθεύει την τροφή, που δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά ζει με αυταπάρνηση για να προστατεύσει και να φυλάξει και να ευλογήσει τα πρόβατα. Και αυτό έχει να κάνει σε πολλές μορφές. Αν έχεις μια οικογένεια, να φροντίσεις την οικογένειά σου. Προμηθεύσεις πνευματικά πράγματα. Έτσι, μην θέλεις εσύ να κάθεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση, να τριγυρνάς από εδώ και από εκεί, βόλτες από εδώ και από εκεί, για να θες τα παιδιά σου ή να αμαρτάνεις ή οτιδήποτε άλλο, να έχεις μια κακή συμπεριφορά και να θες τα παιδιά σου να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού. Όπως κάποιους που στέλνουμε τα παιδιά μας στην εκκλησία και εμείς καθόμαστε σπίτι. Αφού έρχονται τα παιδιά μας, είμαστε ίσοι. Ναι, αλλά εσύ που είσαι? Είμαστε παραδείγματα και πρέπει να είμαστε παραδείγματα. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι μια διακήρυξη του Κυρίου για τον εαυτό του, αλλά και για μας που θέλουμε να του μοιάξουμε και να γίνουμε σύμμορφοί του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προχωρήσω παρακάτω. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Μια άλλη διακήρυξη του Κυρίου. Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πάσος τη ζει και πιστεύει σε μένα, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα, λέει ο Κύριος στη Μαρία, νομίζω ότι ήταν. Έτσι που λέει, «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο Λάζαρος. Εγώ», λέει, «είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και έχει να κάνει με την εν Χριστώ Άγια Ζωή μας, η οποία ξεκίνησε από το βάπτισμα και μετά. Θυμάστε που λέει, «Συνετάφημε με ταυτού για του βαπτίσματος στο θάνατο». Και έτσι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς δια της δόξης του Πατρός, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Πεθάναμε, μπήκαμε στον τάφο, στο βάπτισμα και αναστηθήκαμε σε μια νέα ζωή. Και πλέον οι άνθρωποι τι βλέπουν, ένα νέο άνθρωπο, μια νέα ζωή, τελείως διαφορετική με την προηγούμενη ζωή, προ Χριστού. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι η αμαρτία έχει νεκρωθεί και ζει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει στο 5 εδάφιο, ακούστε τι λέει, «Διότι εάν γίναμε σύμφοιτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου Του, θέλουμε να είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως». Δεν είναι απλά ότι πέθανε ο παλιός μας εαυτός, ο καινούριος εαυτός θα πρέπει να είναι ένας αναστημένος εαυτός σύμφωνα με την ομοιότητα της Αναστάσεως. Μια αναστημένη ζωή, μια άγια ζωή, μια ξεχωριστή ζωή, μια τελείως διαφορετική ζωή με το παρελθόν πριν να γνωρίσεις τον Κύριο. Ρωμαίος 6:4 λέει, «Ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Νεκροί ως προς την αμαρτία. Μια άγια ζωή. Εάν θέλουμε, αδερφοί, ο καρπός μας να μένει και να βλέπουμε κι εμείς μαθητές, ο καθένας μας, ναι, «Πορευθέντες λοιπόν», τι λέει, «μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Πώς να μαθητεύσεις? Απλά να κηρύξεις, να πεις για το Ευαγγέλιο, το Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα. Δηλαδή να κάνεις μαθητές. Ωραία, πώς θα κάνει μαθητές? Όπως ο Χριστός έκανε μαθητές. Και πώς ο Κύριος έκανε μαθητές και οι μαθητές του τον ακολούθησαν μέχρι τέλος? Πώς? Ήταν το ίδιο με αυτούς? Πήγαινε και αυτό στα δίχτυα και τα επισκέβαζε και ερχόταν ο Θεός από πάνω του, «Ιησού, πάει εκεί, σε βρίσκω». Όχι. Είχε πάρει τις αποφάσεις του, γνώριζε, ήτανε, ζούσε μέσα στο φως, μέσα στην αποκάλυψη του Κυρίου. Ζούσε σε μια άλλη σχέση με τον Κύριο. Προχωρήσω λίγο παρακάτω. Μια άλλη διακήρυξη λέει, λέει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Εδώ μιλάει για τρία πράγματα που λίγο έτσι προσευχήθηκα περισσότερο να μου δείξει ο Κύριος τι σημαίνει, τι απήχηση έχει αυτό σε εμάς, τι ανταπόκριση έχει αυτό σε εμάς. «Εγώ είμαι ο οδός». Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο δρόμος και στην οδό αυτή ο Κύριος μας καλεί και ράντισε την οδό για να πάμε στα Άγια των Αγίων. Κανένας δεν μπορεί να πάει με κάποιο άλλο δρόμο που λένε ορισμένοι. Εμείς λέει, περπατάμε κι εμείς ένα παράλληλο δρόμο και κάποια στιγμή θα συναντηθούμε στο Θεό μπροστά. Εσείς είστε χριστιανοί, εμείς κάπως

Αυτή είναι η υπερέχουσα οδό που λέει στην Α Κορινθίου, στο ΙΒ κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, πριν το κεφάλαιο της αγάπης. Και τι λέει? Υπερέχουσα οδόν σας δεικνύω. Και αν αναλώντας γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπητε μη έχω, που λέει στο ΙΒ. Υπερέχουσα οδό. Εγώ είμαι οδός. Ακούστε τι λέει στην Α Ιωάννου στο 2-3. Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ώστις λέγει, εγνώρισα αυτόν και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτη, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Τι είπε ο Κύριος? Εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια. Όποιος δεν τηρεί τις εντολές του, που οι εντολές του που κρέμονται, όλες οι εντολές. Στο θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό σου και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτό θέλει να πει. Δεν υπάρχει αλήθεια σε σένα. Ώστις όμως φυλάτε το λόγον αυτού αληθώς, εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμαι εν αυτό. Ώστις λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτό σου τον περιπατεί. Η οδός έχει να κάνει με το περπάτημα. Πώς περπάτησε ο Κύριος? Στην οδό της αγάπης περπάτησε. Και αυτά που έλεγε ήταν αλήθεια. Πραγματικά αγαπούσε. Και μας αγάπησε μέχρι τέλος. Διαβάζω στο 7 εδάφιο. Αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα, θα δούμε λίγο τις εντολές που λέει ο Κύριος, για να μην είμαστε ψεύτες, αλλά εντολή παλαιά, την οποία να έχετε απ' αρχής. Η εντολή παλαιά και ο λόγος τον οποίο ακούσατε απ' αρχής. Πάλι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται το φως το αληθινό ήδη φαίνει. Όσοι λέει ότι είναι εν το φωτί και μισεί τον αδερφόν αυτού, εν το σκότι είναι έως τώρα. Όσοι αγαπά τον αδερφό αυτό εν το φωτί, μένει και σκάνδαλο αυτό δεν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η οδό της αγάπης. Και καταλήγει στην Α Ιωάννου στο 4:20. Εάν τη είπε ότι αγαπώ το Θεό και μισεί τον αδερφόν αυτού, ψεύτης είναι. Διότι όσοι δεν αγαπά τον αδερφόν αυτό τον οποίον είδε, τον Θεό τον οποίο δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά? Μιλάμε λοιπόν για οδό, για αλήθεια και για ζωή. Και λέει, εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Αν θέλει κάποιος να σωθεί αυτή τη στιγμή, πώς θα σωθεί? Ποιο τρόπο ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα για να σωθεί ο κόσμος? Πέστε μου. Ποιος είναι αυτοί που τους λέει ο Κύριος ότι είναι πρέσβεις? Δηλαδή, που, ή αυτοί που θα συμφιλιώσουν τον άνθρωπο με τον Θεό? Εμείς είμαστε. Από πού πρέπει να περάσουν οι άνθρωποι για να βρουν τον Κύριο? Και πέστε μου, από πού? Από εμάς. Από εμάς. Όταν βαδίζουμε σε αυτή την οδό της αγάπης, της πραγματικής αγάπης, όχι της υποκρισίας, κανένας δεν μπορεί να έρθει προς τον Πατέρα σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Έτσι. Ή σε οποιοδήποτε τόπο. Ποιος είναι ο δρόμος για να σωθεί ο άνθρωπος? Πέστε μου. Για να συναντήσει τον Πατέρα τον ουράνιο. Ποιος είναι? Τα παιδιά του Θεού είμαστε. Γι' αυτό μας κάλεσε. Γι' αυτό μας είπε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο παντού. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε. Κάντε μαθητές. Κηρύξατε το Ευαγγέλιο παντού. Αλλά πρέπει να βαδίσουμε σε αυτή την οδό της αγάπης, αλλιώς δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτός ο δρόμος της σωτηρίας που ο Κύριος χάραξε για να πάει στον ουρανό, σας λέει,

0: λέω ξανά, είναι ραντισμένος με αίμα, το αίμα της αγάπης του Κυρίου. Και ένα τελευταίο, η τελευταία διακήρυξη. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ο μέλλον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει κακό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Έχει την εικόνα της αμπέλου. Εμείς είμαστε τα κλίματα, εκείνος είναι η άμπελος, η ρίζα, έτσι. Και εμείς είμαστε τα κλίματα τα οποία φέρνουμε καρπό. Τι θέλει να γίνουμε εμείς ο Κύριος, αδελφοί? Με τι έχει να κάνει αυτό? Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή, πού μπορεί να ξεχωρίσεις το αμπέλι από το κλίμα? Είναι ένα. Όλοι οι χυμοί της αμπέλου διαχέονται πού? Στα κλίματα. Και τα κλίματα είναι τελικά αυτά που θα φέρουν τον καρπό. Και αυτό που μας θέλει να μας πει ο Κύριος είναι ότι θέλει ο Θεός να έχουμε μια τέλεια ενότητα μεταξύ μας. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι ελεύθερος σκοπευτής, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι λατρεύω το Θεό και κάνω το θέλημα του Θεού από το σπίτι μου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έχει λοιπόν να κάνει αυτό με ενότητα και τέλεια κοινωνία. Γι' αυτό και ο Κύριος κάλεσε σώμα, δεν κάλεσε τον καθένα μας ξεχωριστά. Θέλει να έχουμε μια τέλεια ενότητα και κοινωνία με τα αδέρφια μας, αλλά και με τις ψυχές που ευαγγελίζουμε. Τέλεια ενότητα. Να μπορούμε να δώσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Αμήν. Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός μπορεί και εύλογα να λέει εγώ είμαι η άμπελος. Γιατί μέσα του κατοικούσε ποιος? Ο ίδιος ο Θεός. Και έδιδε και δίνει στα κλίματα που είμαστε εμείς από αυτούς τους χυμούς της ζωής. Αμήν. Τώρα και εμείς παίρνουμε σε ένα μέτρο αυτή τη θέση, αυτή την, πες το όπως θέλεις, να δώσουμε από αυτό που έχουμε και εμείς στις ψυχές που μιλάμε. Τι έχουμε όμως να δώσουμε? Τι έχουμε να δώσουμε? Είμαστε γεμάτοι από την παρουσία του Θεού? Έτσι βλέπετε ότι αυτές οι 7 διακηρύξεις του Κυρίου με το εγώ ημί, κατά κάποιο τρόπο εφαρμόζονται και σε εμάς. Το θέμα είναι αν ρωτήσει ο καθένας μας τον εαυτό μας, μπορούμε να απαντήσουμε και να πούμε ναι, εγώ είμαι το φως της ζωής, εγώ είμαι ο ποιμένος ο καλός, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Είναι εικόνες από την καθημερινότητα. Έτσι μιλάει ο Κύριος. Για να μας δείξει μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τη φύση, μέσα από όλα αυτή την πλάση που έχει φτιάξει ο Θεός, όμορφες εικόνες να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πνευματικές αρχές και να τις ζήσουμε. Και να μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας και να πούμε αλήθεια, είμαι ο άρτος της ζωής. Όχι με τον απόλυτο τρόπο που το έλεγε ο Κύριος βέβαια, έτσι. Αυτός ήταν ο απόλυτος τρόπος. Γιατί ήταν ο Υιός του Θεού. Όμως και εμείς θα πρέπει να γίνουμε οι σύμμορφοι της εικόνας του. Σύμμορφοι της εικόνας του. Να γίνουμε και εμείς μικροί ποιμένες. Να είμαστε και εμείς φώτα. Όχι το φως, φώτα. Να γίνουμε και εμείς άρτος. Να γίνουμε και εμείς άμπελος. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό θέλει να μας δείξει σήμερα ο Κύριος, να καταλάβουμε. Ώστε και εμείς σε ένα επίπεδο να μοιάξουμε, να γίνουμε σύμμορφοι του Κυρίου και να βλέπουμε και τις ψυχές να έρχονται και να μένουν να βλέπουν αυτό το κάτι το διαφορετικό, αδερφοί, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον κόσμο. Βλέπετε ότι αυτά που μας ζητάει ο Θεός πολλές φορές να κάνουμε είναι αντίθετα με το φρόνημα του κόσμου. Λέει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Πού το βρίσκεις αυτό στον κόσμο? Το λέει κανένας πουθενά? Λέει να συγχωρούμε. Βασικές αρχές του χριστιανισμού. Να αγιαζόμαστε. Να κρατάμε το σκεύος μας καθαρό, άγιο. Πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με αυτό το φρόνημα του κόσμου και μας ζητάει εμάς, σε εμάς να τα κάνουμε αυτά και να μοιάξουμε με τον Κύριό μας. Όμως αυτά είναι τα όπλα τα δικά μας. Τα όπλα του φωτός μας. Η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να εναρμονιστεί με τη ζωή του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, ας προσευχηθούμε, αδερφοί, να μας αποκαλύψει και πιο πολλά ο Κύριος. Ίσως να μας δώσει πιο πολλά. Δεν ξέρω. Θα προσευχηθώ μήπως και το καθένα να έρθει ο Κύριος να μας το φανερώσει ακόμα περισσότερο. Να το καταλάβει όλο αυτό. Γιατί, αδερφοί, το 7 έχει να κάνει με την πληρότητα. Αμήν. Θυμάστε τα 7 πνεύματα του Θεού. 7 φωτιλιχνία. Συνέχεια το 7 το βλέπουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και το βλέπουμε και τώρα. Μέσα στις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού στο εγώ ημί. Εάν ρωτήσεις εσύ τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή και πεις τι είμαι εγώ. Τι διακήρυξη θα μπορούσες δηλαδή εσύ να κάνεις για τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή σαν χριστιανός, σαν παιδί του Θεού, τι θα έλεγες? Θα μπορούσες να ανοίξεις το σώμα σου και να διακηρύξεις κάπως έτσι ότι είσαι? Ίσως ένα μέτρο. Αν είμαστε αδερφοί, θα το αυξήσουμε περισσότερο αυτό το μέτρο. Αμήν. Να μοιάξουμε με τον Κύριο όσο περισσότερο και να δούμε μετά τον καρπό μας. Γιατί θα πάμε στην παρουσία του Θεού και πώς θα πάμε, με άδεια χέρια? Πώς θα πάμε? Πώς θα πάμε? Είναι σαν το δέντρο που το φύτεψε ο Γεωργός και περιμένει τον καρπό. Το λέει μέσα ο λόγος του Θεού καθαρά. Τι θα δώσουμε στον Κύριο? Σαν αυτή τη σικιά που φυτεύτηκε, που καλλιεργήθηκε, που της βάλανε κοπριά και καρπό δεν έχει. Και τι λέει μετά στο τέλος? Πρέπει να την ξεριζώσουμε γιατί καταργεί και τη γη. Δηλαδή είναι ένα άχρηστο πράγμα το οποίο τελικά ζημιά κάνει και δεν κάνει καλό. Και δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων να είμαστε έτσι, αδερφοί. Αμήν. Λοιπόν, ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Κατ' εκείνων των καιρών, Μεροδάχ Βαλαδάν, ο υιός του Βαλαδάν, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλεν επιστολάς και δώρα προς τον Εζικίαν, οικούσας ότι ηρώστησε και ανέλαβε. Και χάρη δι' αυτά ο Εζικίας και έδειξεν εις αυτούς τον οίκον των πολυτίμων πραγμάτων αυτού, των άργυρων και των χρυσών, και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα, και πάσαν την οπλοθήκην αυτού, και πάν ό,τι ευρίσκετο εν της θησαυρής αυτού. Δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υποπάσαν την εξουσίαν αυτού, το οποίον ο Εζεκίας δεν έδειξεν εις αυτούς. Τότε ήλθεν Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκίαν και είπε προς αυτόν, «Τι λέγωσιν ούτι οι άνθρωποι, και πόθεν ήλθον προς ε?» Και ο Εζεκίας είπεν, «Από γης μακράς έρχονται προς εμέ, από Βαβυλώνος». Ο δε είπε, «Τι είδον εν το οίκο σου?» Και απεκρίθη ο Εζεκίας, «Είδον παν ό,τι είναι εν το οίκο μου. Δεν είναι ουδέν εν της θησαυρής μου, το οποίον δεν έδειξε εις αυτούς». Τότε είπεν ο Ισαΐας προς τον Εζεκίαν, «Άκουσον τον λόγον του Κυρίου των δυνάμεων. Ιδού έρχονται οι μέρε, καθάς παν ό,τι είναι εν το οίκο σου και ό,τι οι πατέρες σου εναπεταμίευσαν μέχρι της ημέρας ταύτης, θέλει μετακομιστεί εις τη Βαβυλώνα. Δεν θέλει μείνει ουδέν, λέγει Κύριος. Και εκ των ιών σου, ή την εστέλουσιν εξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλουσι λάβει και θέλουσι γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος». Τότε είπεν ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν, «Καλός ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον ελάλησας. Είπεν έτι, διότι θελείστε ειρήνη και ασφάλεια εν τες ημέρες μου». Ισαΐας, κεφάλαιο μη. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε των λαών μου», λέγει ο Θεός σας. «Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη. Διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας τας αμαρτίας αυτής. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί και παν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Και τα σκολιά θέλουσι γίνει ευθέα και η τραχή στόπη ομαλή. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Φωνή λέγουσα φώνησον και είπε, τι να φωνήσω? Πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη. Ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει στον αιώνα. Σύ, οφέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Σύ, οφέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου. Ύψωσον, μη φοβού, υπέ προς τας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού Κύριος ο Θεός τελειελθεί με τα δυνάμεως και ο βραχίον αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίονος αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Τι σε μέτρησε τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός αυτού και εστάθμισε τους ουρανούς με την σπιθαμήν και συμπεριέλαβεν εν μέτρο το χώμα της γης, και εζήγησε τα όρη διαστατήρος και τους λόφους διαπλάστιγκος? Τι σε στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου, ή έγινε σύμβουλος αυτού και εδίδαξεν αυτόν? Μετά τίνο συνεβουλεύθη, και τι σε συνέτησεν αυτόν, και εδίδαξεν αυτόν την οδόν της κρίσεως, και παρέδοκεν εις αυτόν επιστήμην, και έδειξεν εις αυτόν την οδόν της συνέσεως? Ιδού τα έθνη είναι ως ρανείς από κάδου και λογίζονται ως η λεπτή σκόνη της πλάστιγκος. Ιδού μετατοπίζει τας νήσους ως σκόνην. Και ο Λίβανος δεν είναι ικανός εις καύσιν, ουδέ τα ζώα αυτού ικανά εις ολοκαύτωμα. Πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού είναι ως μηδέν. Λογίζονται παρά αυτό ο λιγότερον παρά το μηδέν και την ματαιότητα. Με τίνα λοιπόν θέλετε εξομοιώσει τον Θεόν? ή τι ομοίωμα θέλετε προσαρμόσει εις αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει εικόνα γλυπτήν και ο χρυσοχώος εκτείνει χρυσόν επ' αυτήν και χύνει αργυράς αλύσεις. Ο πτωχός κάμνων προσφοράν εκλέγει ξύλων άσυπτων και ζητεί σε αυτόν επιδέξιον τεχνίτην δια να κατασκευάσει εικόνα γλυπτήν μη σαλευωμένην. Δεν εγνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως σκηνήν προς κατοίκησιν. Ο φέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Αλλού δε θέλουσι φυτευθεί, αλλού δε θέλουσι σπαρθεί, αλλού δε θέλει ριζωθεί εν τη γη το στέλεχος αυτών. Μόνον να πνεύσει επ' αυτούς, θέλουσι πάραυτα ξηρανθεί, και ο ανεμοστρόβιλος θέλει αναρπάσει αυτούς ως άχυρον. Με τίνε λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει, και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος. Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ειδέτε, τι σε ποιήσε ταύτα, ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμών. Ο ονομαστή καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δε λείπει ουδέν. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίσις μου παραμελείται υπό του Θεού μου? Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας, ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει? Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού. Δίδει ισχύν εις τους ιτονισμένους και αυξάνει την δύναμη εις τους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσιν να τονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσιν αδυνατήσει παντάπασιν. Αλλοι προσμένονται στον Κύριον θέλουσιν ανανεώσει

οι κατατρώγοντες έτη τη σάρκα του λαού μου και εκδύροντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και συντρίβοντες τα οστά αυτών και κατακόπτοντες αυτά ως διαχύτραν και ως κρέας εν μέσω λέβητος. Τότε θέλουσι βοήσει προς τον Κύριον, πλην δεν θέλει εισακούσει αυτούς. Θέλει μάλιστα κρύψει το πρόσωπον αυτού από αυτόν εν το καιρό εκείνο, διότι εφέρθησαν κακώς εις τας πράξεις αυτών. Ούτω λέγει Κύριος περί των προφητών, ή την εσπλανώσει των λαών μου, ή την εσδαγκάνοντες δια των οδόντων αυτών, φωνάζουσιν ειρήνη. Και αν της δε βάλει τι εις το στόμα αυτών, κηρύττουσιν εναντίον αυτού πόλεμων. Δια τούτο νίξ θέλει είστε εις εσάς αντί οράσεως και σκότος εις εσάς αντί μαντίας. Και ο ήλιος θέλει δύση επί τους προφήτας και η ημέρα θέλει συσκοτάσει επ' αυτούς. Τότε θέλουσι κατεσχυνθεί οι βλέποντες και θέλουσιν εντραπεί οι μάντης. Και θέλουσι σκεπάσει τα χείλη αυτών πάντες ούτη, διότι δεν είναι απόκρισης Θεού. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του Πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύος δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβασιν αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτίαν αυτού. Ακούσατε λοιπόν τούτο, αρχηγοί του οίκου Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ, ιβδελιτόμενοι την κρίσιν και διαστρέφοντες πάσαν ευθύτητα. Οι οικοδομούντες την Σιών ενέματι και την Ιερουσαλήμ εν ανομία. Οι άρχοντες αυτοίς κρίνουσι με δώρα και οι ιερείς αυτοίς διδάσκουσιν επί μισθό και οι προφήτε αυτοίς μαντεύουσιν επί αργυρίο και επαναπαύονται επί των Κύριων λέγοντες «Δεν είναι ο Κύριος εν μέσω ημών, κακόν δεν θέλει ελθεί εφ' ημάς». Δια τούτο η Σιών εξαιτίας σας θέλει αρωτριαστεί ως αγρός και η Ιερουσαλήμ θέλει γίνει σωρή λίθων και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη ιδρυμού. Μιχαίας, κεφάλαιο Δέλτα. Και εν τες εσχάτες ημέρες, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και λαοί θέλουν συσυρέει σ' αυτό. Και έθνη πολλά θέλουν συνυπάγει και υπή. Έλθετε και ας αναβόμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ. Και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού και θέλουμεν περιπατήσει εν τες τρίβης αυτού. Διότι εξ Ιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει ανάμεσον λαών πολλών και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά έως εις μακράν. Και θέλουσι σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών διαηνία και τας λόγχας αυτών διαδρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσι μάθει πλέον των πόλεμων. Και θέλουσι κάθιστε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού. Και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών, διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε. Διότι πάντες οι λαοί θέλουσι περιπατεί έκαστος εν το ονόματι του Θεού αυτού. Εμείς δε θέλομεν περιπατεί εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω συνάξει την χωλένουσαν και θέλω εισδεχθεί την εξωσμένην και εκείνην την οποίαν έθλιψα. Και θέλω κάμει την χωλένουσαν υπόλοιπον και την αποβεβλημένην έθνος ισχυρών. Και ο Κύριος θέλει βασιλεύει επ' αυτούς εν το όρι Σιών από του νυν και έως του αιώνος. Και σύ πύργε του πυμνίου, ο χείρωμα της θυγατρός Σιών, εις έθελει ελθεί η πρώτη εξουσία. Ναι, θέλει ελθεί το βασίλειον εις την θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Διατί τώρα κραυγάζεις δυνατά, δεν είναι βασιλεύς εν σύ, υφανίσθη ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβον ο δίνες ως τικτούσεις. Κυλοπώνει και αγωνίζου θυγάτηρ Σιών ως η τίκτουσα. Διότι τώρα θέλεις εξέλθει εκ της πόλεως και θέλεις κατοικήσει εν αγρό και θέλεις υπάγει έως της Βαβυλώνος. Εκεί θέλεις ελευθερωθεί. Εκεί θέλεις εξαγοράσει ο Κύριος εκ της χειρός των εχθρών σου. Τώρα δε συνήχθησαν εναντίον σου έθνη πολλά λέγοντα «Ας μιανθεί και ας επιβλέπει ο οφθαλμός ημών επί την Σιών». Αλλά αυτοί δεν γνωρίζουσι τους λογισμούς του Κυρίου, ουδέ εννοούσι την βουλήν αυτού, ότι συνήγαγεν αυτούς ως δράγματα αλωνίου. Σηκώθητη και αλώνιζε, θυγάτηρ Σιών, διότι θέλω κάμει το κέρα σου σιδηρούν και τα σοπλά σου θέλω κάμει χαλκάς.

0: θέλεις κατασυντρίψει λαούς πολλούς και θέλω αφιερώσει τα διαρπάγματα αυτών εις τον Κύριον και την περιουσίαν αυτών εις τον Κύριον πάσης της γης.
1: Ρουθ, κεφάλαιον γάμα. Και είπε προς αυτήν η Ναομή η πενθερά αυτής, «Θυγάτηρ μου, να μη ζητήσω ανάπαυσιν εισέ δια να ευημερήσεις. Και τώρα, μήπως δεν είναι ο Βοός εκ της συγγενείας ημών, μετά των κορασίων του οποίου ίσω, ειδού αυτός λυκμίζει ταύτην τη νύκτα το αλώνιον των κρυθών. Λούσθητη λοιπόν και αλήφθητη και ενδύθητη τη στολή σου και κατάβα εις το αλώνιον. Μη γνωριστείς εις τον άνθρωπο έως σου τελειώσει από του να φάγει και να πει. Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησον τον τόπον όπου πλαγιάζει και ερθούσα σήκωσαν το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και πλαγίασον και εκείνος θέλει σιπή τι να κάνεις. Είδε είπε προς αυτήν, πάντα όσα λέγεις σε με θέλω κάμει. Και κατέβη στο αλώνιον και έκαμε πάντα όσα προσέταξεν εις αυτήν η πενθερά αυτής. Και αφού ο Βοός έφαγε και έπιε και εφράνθη η καρδία αυτού, υπήγε να πλαγιάσει εις την άκρα του σωρού του σίτου. Εκείνη δε ήλθε κρυφίως και σήκωσε το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και επλαγίασε. Και προς το μεσονύκτιον εξέστη ο άνθρωπος και συνεταράχθη. Και ιδού γινή εκοιμάτω παρά τους πόδας αυτού. Και είπε, ποια είσαι εσύ? Εκείνη δε απεκρίθη, εγώ η Ρουθ η δούλη σου. Άπλωσον λοιπόν την πτέρυγά σου επί την δούλη σου, διότι είσαι ο πλησιέστερος συγγενής μου. Ο δε είπεν, ευλογημένη να είσαι παρακυρίου θύγατε, διότι έδειξας περισσότεραν αγαθοσύνην εσχάτως παρά πρώτερο, μη υπάγουσα κατόπι νέων είτε πτωχών είτε πλουσίων. Και τώρα θύγατε μη φοβού, θέλω κάμι εισέ πάνω τι είπεις, διότι πάσα η πόλης του λαού μου εξεύρει ότι είσαι γινή ενάρετος. Και τώρα είναι αληθές ότι εγώ είμαι στενός συγγενής. Είναι όμως άλλος συγγενής πλησιέστερος εμού. Μείνον ταύτην τη νύχτα και το πρωί, εάν αυτός θέλει να εκπληρώσει προσέ το χρέος των συγγενικών, καλόν, ας το εκπληρώσει. Αλλά αν δεν θέλει να εκπληρώσει προσέ το χρέος των συγγενικών, τότε εγώ θέλω εκπληρώσει τούτο προσέ. Ζει Κύριος, κοιμήθητη έως πρωί. Και κοιμήθη παρά τους πόδας αυτού έως πρωί και σηκώθη πριν διακρίνει άνθρωπος άνθρωπον. Και εκείνος είπε, ας μη γνωριστεί ότι ήρθεν η γινή εις το αλώνιο. Είπε προσέτη, φέρε το περικάλημα το επάνω σου και κράτη αυτό. Και εκείνη εκράτη αυτό και αυτός εμέτρησεν εξ μέτρα κριθής και έβαλεν επ' αυτήν και υπήγαινε στην πόλη. Και ότε ήρθεν εις την πεθεράν αυτής, εκείνη είπε, «Τι έγινε εισέ θυγάτηρ μου?» Και αυτή ανήγγειλε προς αυτήν πάντα όσα έκαμεν εις αυτήν ο άνθρωπος. Και είπε, «Έδωκεν εις εμέ ταύτα τα έξ μέτρα της κριθής, διότι δεν θέλεις υπάγει, μη είπε, καινή προς την πεθερά σου». Ήδε είπε, «Κάθου θυγάτηρ μου, έως σου είδης, πώς θέλει τελειώσει το πράγμα, διότι ο άνθρωπος δεν θέλει ησυχάσει έως σου τελειώσει το πράγμα σήμερα». Ρουθ, κεφάλαιον δέλτα. Και ανέβη ο Βοός εις την πύλην και κάθισεν εκεί. Και ιδού διέβαινεν ο συγγενής περί του οποίου ομίλησεν ο Βοός. Και είπεν, όσοι στρέψον κάθισον εντάχθα. Και εστράφη και εκάθισε. Και έλαβε ο Βοός 10 άνδρας εκ των πρεσβυτέρων της πόλεως και είπε, «Καθίσατε εντάχθα». Και εκάθισα. Και είπε προς τον συγγενή, «Η Ναομή η επιστρέψασα εκ γης Μωάβ, πολύ το μερίδιον του αγρού, το οποίον ήτο του αδελφού ημών Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω λέγον, αγόρασον αυτό έμπροσθεν των κατοίκων και έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου. Εάν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό ως συγγενής, εξαγόρασον. Αλλά αν δεν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό, υπέπρωσε με δια να εξεύρω. διότι δεν είναι άλλος να εξαγοράσει αυτό ως συγγενής παρά σύ. Και εγώ είμαι μετά σε. Ο δε είπεν, εγώ θέλω εξαγοράσει αυτό. Και είπεν ο Βοός, καθήν ημέραν αγοράσεις τον αγρόν εκ της χειρός της Ναόμη, πρέπει να λάβεις και την Ρουθ την Μωαβίτην, γυναίκα του Αποθανόντος, δια να αναστήσεις το όνομα του Αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού. Και είπεν ο συγγενής, δεν δύναμαι να εκπληρώσω το χρέος των συγγενικών, μήποτε φθείρω την κληρονομία. Εκπλήρωσον σύ το χρέος μου των συγγενικών, διότι δεν δύναμαι εγώ να εκπληρώσω αυτό. Ούτως δε ήτο ο τρόπος το πάλε εν το Ισραήλ, περί του δικαιώματος της συγγενείας και περί της απαλωτριώσεως, δια να βεβαιούται πας λόγος. Ο άνθρωπος λίον το υπόδημα αυτού, έδιδεν εις τον πλησίον αυτού. Και τούτο ήτο μαρτυρία εν το Ισραήλ. Δια τούτο είπεν ο συγγενής προς τον Βοός, αγόρασον αυτό εις σε αυτόν, και έλυσε το υπόδημα αυτού. Τότε είπεν ο Βοός προς τους πρεσβυτέρους και πάντα των λαών, μάρτυρες είστε σήμερον ότι ηγόρασα πάντα τα του Ελιμέλεφ και πάντα τα του Χελεών και Μααλών εκ της χειρός της Ναομή. Και προσέτει την Ρουθ την Μωαβίτην, την γυναίκα του Μααλών, έλαβον εις εμ' αυτόν δια γυναίκα, δια να αναστήσω το όνομα του Αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού. Δια να μην εξαλειφθεί το όνομα του Αποθανόντος εκ των αδελφών αυτού και εκ της πόλεως της κατοικίας αυτού. Μάρτυρες είστε σήμερα. Και πάσο λαός ο εντυπίδη και οι πρεσβύτεροι είπαν, μάρτυρες, ο Κύριος να κάμει την γυναίκα ή της εισέρχεται εις τον οίκο σου ως την Ραχήλ και ως την Λίαν, έτεινε σοκοδόμησαν αμφότερε τον οίκον Ισραήλ. Και ίσχυε εν Εφραθά και έσω περίφημος εν Βηθλεέμ. Και ας γίνει ο οίκος σου ως ο οίκος του Φαρές, τον οποίον εγέννησεν η Θάμαρ εις τον Ιούδαν, εκ του σπέρματος το οποίον ο Κύριος θέλει δώσει εις σε εκ της νέας τάχτης. Και έλαβεν ο Βοός την Ρουθ και έγινε γυνή αυτού. Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ο Κύριος έδωκεν εις αυτήν σύλληψη και γέννησε ιών. Και είπαν οι γυναίκες προς την Ναομή, ευλογητός ο Κύριος, ως της έδωκε το όνομα αυτού να καλείται εν το Ισραήλ. Και ούτως θέλει είστε εις σε αναψυχωτής της ζωής και θέλει θρέψει την πολιά σου. Διότι εγέννησεν αυτόν η νύμφη σου ή της σε αγαπά ή της είναι εις σε καλύτερα παρά επτά ιούς. Και έλαβε η Ναομή το παιδίον και έθεσεν αυτό εις τον κόλπον αυτής και έγινεν εις αυτό τροφός. Και οι γείτονες έδωκαν εις αυτό όνομα λέγουσε «Υιός εγεννήθη εις την Ναομή» και εκάλεσαν το όνομα αυτού Οβίλ. Ούτως είναι ο πατήρ του Ιεσέ, πατρός του Δαβίλ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Ο Φαρές εγέννησε τον Εζρόν, Εζρόν δε εγέννησε τον Αράμ, Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Νάσον, Νάσον δε εγέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοός, Βοός δε εγέννησε τον Οβίδ, Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω ένα εδάφιο που κάνει μεγάλη εντύπωση. Διαβάζω στο βιβλίο της Εξόδου κεφάλαιο 34 εδάφιο 14. Το 14 είναι, το 34 θα δούμε. Αμήν. Μιλάει ο Κύριος καθώς δίνει τις εντολές και λέει: διότι δεν θέλεις προσκυνήσει άλλο Θεό. Επειδή ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι Ζηλότυπος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Πώς είναι το όνομά του, αδερφοί? Το όνομά του είναι Ζηλότυπος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί τι σημαίνει Ζηλότυπος? Βλέπετε, όπου ο Θεός μας φανερώνει τυχές της φύσης του, χρησιμοποιεί για το όνομα διαφορετικούς τίτλους. Είναι ο Γιάχβε Τσικενού, είναι ο Θεός της δικαιοσύνης, είναι ο Γιάχβε Ραφά, είναι ο Θεός της θεραπείας. Εδώ λέει το όνομά μου είναι Θεός Ζηλότυπος, που σημαίνει ότι ο Θεός έχει ζήλο για μας. Δεν ξέρω τι αντίληψη μπορεί να έχουμε εμείς, αλλά ο Κύριος σου λέει ότι έχει το όνομά του για σένα, είναι Ζηλότυπος. Και σημαίνει ότι σε θέλει για τον εαυτό του και έχει τέτοιο ζήλο για σένα που θα σε φτάσει μέχρι τέλους. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε και να πάρουμε εμείς τη σωστή, να έχουμε τη σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Βλέπετε, αδερφοί, ο Θεός μας κάλεσε για να τον ακολουθήσουμε. Δεν είμαστε εδώ εμείς για να ακολουθήσει ο Θεός εμάς. Σημαίνει ότι πρέπει ο Θεός να προσαρμοστεί στους δικούς μας δρόμους, στις δικές μας αποφάσεις. Είμαστε εδώ για να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σε εκείνον και να ακολουθήσουμε τα ίχνη του, λέει, τα βήματά του. Και θέλω σήμερα να μιλήσουμε λίγο για τη λειτουργία της πίστης. Είναι σημαντική η πίστη? Αμήν. Λέει, χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να τον ευαρεστήσει. Αμήν. Και διαβάζω στην Εβραίους κεφάλαιο 11 εδάφιο 1. Λέει ο Απόστολος Παύλος: είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθηση, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Στο κείμενο λέει: εστίν δε πίστης ελπιζομένων υπόσταση, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Και για αυτό το κομμάτι του ορισμού της πίστης θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Λέει: πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Και βλέπετε, μας λέει ότι η πίστη είναι η βέβαιη πεποίθηση για πράγματα, πράξεις, πεπραγμένα, τα οποία δεν βλέπονται. Η πίστη δηλαδή με τι ασχολείται? Ασχολείται με πράγματα που δεν βλέπονται. Δεν βασίζεται η πίστη, αδερφοί, στην απόδειξη των φυσικών μας αισθήσεων. Αλλά στις, πού βασίζεται η πίστη? Η πίστη βασίζεται στις πραγματικότητες που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Εκεί βασίζεται. Και θέλω απόψε να δούμε αυτή την αλήθεια. Ο Παύλος την διαφορά αυτή της, των φυσικών αντιλήψεων με τη λειτουργία της πίστης, τη λέει ολοκάθαρα. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Β' Κορινθίους έψον 7. Λέει, διότι περιπατούμε δια πίστεως, ουχή δια της όψεως. Βλέπετε, αντιπαραβάλλει την πίστη με την όραση. Είναι δηλαδή, η πίστη με την όψη είναι κάτι το οποίο ενεργεί τελείως διαφορετικά. Και όταν λέει ουχή δια της όψεως, τι εννοεί? Εννοεί ότι η πίστη δεν συμβαδίζει με αυτό το οποίο μπορείς να δεις με την όρασή σου. Ή να το πούμε αλλιώς, δεν συμβαδίζει πίστη με τις φυσικές αισθήσεις. Αμήν. Με τις οποίες ο κόσμος έχει μάθει να ζει. Και οι φυσικές αισθήσεις έχουν να κάνουν με τα αντικείμενα του φυσικού κόσμου. Η πίστη, αδερφοί, σχετίζεται με ό,τι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ότι μας λέει. Οι αισθήσεις με τι ασχολούνται? Κοιτάξτε τη διαφορά. Οι αισθήσεις ασχολούνται με πράγματα που είναι υλικά, είναι προσωρινά και είναι μεταβλητά. Το ξαναπούμε. Οι αισθήσεις ασχολούνται με πράγματα προσωρινά, υλικά και μεταβλητά, μεταβάλλονται. Ενώ η πίστη ασχολείται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού, η οποία είναι αόρατη, είναι αιώνια και δεν αλλάζει. Η πίστη ασχολείται με την αλήθεια του Λόγου του Θεού που είναι αόρατη, αιώνια και δεν αλλάζει. Είναι αμετάβλητη. Εάν ο άνθρωπος ζει με σαρκικό νου, αδερφοί, μπορεί να δεχτεί μόνο αυτά τα οποία του δείχνουν οι αισθήσεις του. Αλλά αν έχει ο άνθρωπος πνευματικού νου, η πίστη κάνει τις αλήθειες του Λόγου πιο πραγματικές από οτιδήποτε άλλο μπορείς να ανακαλύψεις. Αυτό κάνει η πίστη. Γι' αυτό η πίστη δεν βασίζεται σε αυτό το οποίο βλέπεις ή βιώνεις. Βασίζεται στο Λόγο. Και θέλει ο Θεός να φύγουμε από τη φυσική αντίληψη. Ο Θεός θέλει αυτό το οποίο ζεις, αυτό το οποίο πιστεύεις, αυτό είναι το οποίο θα βιώνεις κιόλας. Δεν λειτουργεί αντίθετα. Να βιώνεις πράγματα και επειδή βιώνεις πράγματα, ανάλογα να προσαρμόζεις την πίστη σου. Στην πνευματική εμπειρία, στα πνευματικά, πρώτα έρχεται η πίστη και μετά έρχεται η όραση, η όψη. Κοιτάξτε πώς το λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω στους Ψαλμούς, κεφάλαιο 27, εδάφιο 13. Ψαλμός ΚΖ 13. Λέει, «Ουέ εάν δεν επίστευον να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων». Βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο Δαβίδ δεν είδε πρώτα και μετά να πιστέψει. Πίστεψε πρώτα και μετά είδε. Και η εμπειρία που ο Θεός του έδωσε, η πίστη, γιατί σήμερα η ελπίδα των χριστιανών είναι στην αιωνιότητα. Περιμένουμε να δούμε την ώρα που ο Κύριος θα έρθει να μας πάρει μέσα στη δόξα του, να δούμε τα ουράνια, να δούμε τα εξαίσια. Αλλά ο Δαβίδ τι λέει, αδερφοί, το δεύτερο στοιχείο. Λέει, «Ουέ, εάν δεν επίστευω να δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη των ζώντων». Δηλαδή, οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι μόνο για τον επόμενο κόσμο, αλλά είναι για εδώ τώρα, για τη γη των ζωντανών, εδώ που ζούμε. Για εδώ που ζούμε. Θυμάστε, όταν ήρθαν οι μαθητές να ρωτήσουν τον Κύριο, να του ζητήσουν, «Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι θα είναι για μας?» Ο Κύριος τι τους είπε? «Όσοι άφησαν πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς για να ακολουθήσουν εμένα, θα λάβουν εκατονταπλάσια πότε?» Πότε? Τώρα, λέει. Θα λάβουν εκατονταπλάσια τώρα και στο μέλλοντα αιώνα ζωή αιώνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Δαβίδ, «Κύριε, πιστεύω ότι θα δω τα θαυμάσια σου στη γη των ζώντων». Και όλο αυτό που συζητάμε μας το είπε και ο Κύριος στην Μάρθα, έξω από τον τάφο του Λάζαρου. Ιωάννης, Ιώτα Α, εδάφιο 39, Ιωάννης 11:39, λέγει ο Ιησούς, είναι μπροστά στον τάφο, είναι μέσα ο Λάζαρος και ο Κύριος λέει, «Σηκώσατε το λίθο». Η φυσική αίσθηση, τι λέει? Η φυσική αντίληψη. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, μαζί με τις αδερφές του Λάζαρου, είδαν τον Λάζαρο να πεθαίνει, να τον κλαίνε, να τον βάζουν στο μνημείο μέσα στον τάφο και είχαν περάσει ήδη 4 μέρες. Οπότε το φυσικό επακόλουθο ποιο είναι? Μύριζε. Ο άνθρωπος ή αρχίσει να αποσυντίθεται. Και έρχεται, λέγει προς αυτόν η αδερφή του, αποθανόντες η Μάρθα, «Κύριε, όζη ήδη, διότι είναι 4 ημερών, μυρίζει. 4 μέρες το. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Δεν σου είπαν». Τι λέει? «Δεν σου είπαν». Τι πάει πρώτα? Η πίστη. «Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού». Βλέπετε, ο Κύριος εδώ ξεκαθαρίζει ότι η πίστη συνίσταται πρώτα στο να πιστεύεις και μετά να βλέπεις. Όχι το αντίστροφο. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι ζουν με σαρκικό νου, το αντιστρέφουν αυτό. Γιατί λένε, πρώτα να δω, πιστεύω μόνο σε ό,τι μπορώ να δω. Αλλά αυτό είναι λάθος, αδελφοί. Ο Κύριος τι είπε? Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα δεις τη δόξα. Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα δεις τη δόξα. Βλέπετε, πολλές φορές, αδελφοί, όταν βλέπουμε κάτι, όταν δεις κάτι, χρειάζεται να εξασχίσεις πίστη. Πίστη είναι στα μη βλεπόμενα. Όταν βλέπεις κάτι, δεν χρειάζεται να το πιστέψεις. Εγώ βλέπω τον Νίκο. Χρειάζεται να εξασκήσω πίστη για να δω ότι είναι ο Νίκος. Είναι ο Νίκος, τον βλέπω. Αλλά όταν κάτι δεν το βλέπεις, δεν μπορείς να το δεις, εκεί είναι που χρειάζεται να εξασκήσεις την πίστη. Και όπως λέει ο Παύλος, η πίστη και η όραση είναι αντίθετες στη φύση τους. Αντίθετες. Συχνά στην καθημερινότητά μας βλέπουμε μια σύγκρουση ανάμεσα στις αισθήσεις μας και σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Ισχύει? Βλέπουμε διαφορά στις αισθήσεις μας με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει? Για παράδειγμα, το πιο κλασικό παράδειγμα. Μπορεί να βλέπουμε και να νιώθουμε μέσα στο σώμα μας όλα τα στοιχεία της ασθένειας. Σωματικής ασθένειας. Πονάω, υποφέρω, δεν μπορώ, μου ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχω πυρετό, αισθάνομαι αδυναμία, αισθάνομαι κομμάρες, ξέρω εγώ. Βάλτε όλα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να αισθάνεται το σώμα. Ωραία. Αυτό λέει το σώμα. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Τι λέει ο Λόγος? Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημε. Αυτό λέει ο Λόγος. Λέει ο Πέτρος, με του οποίου την πληγή ιατρεύθητε. Και το λέει σε παρελθόντα χρόνο. Έχει γίνει, λέει, με του οποίου την πληγή ιατρεύθητε. Οπότε εδώ έχουμε μια σύγκρουση. Και θέλω να σας πω, αδερφοί, ότι η απλή αποδοχή, η νοητική αποδοχή σε αυτό που λέει ο Λόγος Θεού σχετικά με τη θεραπεία δεν είναι το οποίο κάνει τη θεραπεία. Απλά νοητικά. Γιατί πώς πιστεύει, λέει κάποιος? Πώς λέει ο Λόγος Θεού ότι πιστεύει κάποιος? Με την καρδία πιστεύει της. Και έρχεται αυτή η σύγκρουση που η αίσθηση, η ανθρώπινη, η σαρκική αίσθηση, τι σου λέει? Είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστος, αφού έχεις όλα τα συμπτώματα. Ναι, αλλά ο Λόγος Θεού μας λέει ότι είσαι υγιής. Ότι είμαστε υγιείς. Και αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στις αισθήσεις και στο λόγο μας φέρνει αντιμέτωπους σαν πιστούς και έχουμε δύο ξεχωριστές εναλλακτικές αντιδράσεις. Το τι θα κάνεις? Από τη μια μεριά μπορείς να δεχτείς τη μαρτυρία των αισθήσεών σου και έτσι να δεχτείς, όταν δεχτείς τις αισθήσεις σου, τι δέχεσαι?
2: Ασθένεια.
1: Τι δέχεσαι? Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος γίνεται σκλάβος στο σαρκικό φρόνημα, αδερφοί. Στο σαρκικό φρόνημα. Και από την άλλη πλευρά μπορείς να σταθείς πάνω στη μαρτυρία του Λόγου του Θεού που σου λέει ότι είσαι υγιής. Ναι, αλλά εγώ τι αισθάνομαι στο σώμα μου? Τι αισθάνομαι? Αισθάνομαι τα πάντα. Αισθάνομαι τον πόνο, αισθάνομαι τον πυρετό, αισθάνομαι την αδυναμία, αισθάνομαι όλα. Ωραία, αισθάνεσαι. Τι είπε ο Κύριος στη Μάρθα? Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Εάν πιστέψεις τον Λόγο, κοιτάξτε πώς λειτουργεί ο Λόγος. Ο Λόγος είναι πνευματικός, αδερφοί. Και όλο αυτό ξεκινάει μέσα από το πνεύμα μας. Και ο Κύριος θέλει με το πνεύμα σου να πιστέψεις και αυτό που πιστεύεις με το πνεύμα σου να βάλεις σε εφαρμογή ώστε η ψυχή και το σώμα να ευθυγραμμιστεί σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Όταν ο άνθρωπος βαδίζει με τις αισθήσεις, αισθήσεις, ξέρετε τι σημαίνει. Ο φυσικός κόσμος των αισθήσεων είναι που βάζει την ψυχή και το πνεύμα να υπακούσουν σε αυτό που εκείνος αισθάνεται. Αλλά τι είπαμε ότι είναι ο σαρκικός κόσμος? Πρόσχερος. Τι άλλο? Μεταβλητός. Μεταβλητός. Ποιο είναι το αληθινό και το αιώνιο και το αμετάβλητο? Ο λόγος. Ο λόγος. Εκεί ο Θεός θέλει να μπούμε. Και είπαμε ότι η πίστη λειτουργεί με την καρδιά, όχι με το μυαλό απλά. Αυτό που ο Κύριος μας δίνει, αδερφοί, είναι δοσμένο από Αυτόν μέσα στο Λόγο Του και ο Κύριος θέλει να το δεχτείς. Είναι η υπόσχεσή Του, είναι η επαγγελία Του και είναι για κάθε παιδί του Θεού που πιστεύει σε Αυτόν. Πιστεύει σε Αυτόν. Ο άνθρωπος ο οποίος κυβερνάται από τις αισθήσεις του, κυβερνάται από αυτές σε όλες τις περιστάσεις της ζωής του. Γι' αυτό όταν κάτι δεν πάει καλά, πώς είναι ο άνθρωπος? Κάτω. Δεν είμαι καλά, πονάω, υποφέρω, θα πεθάνω. Τι ομολογεί? Τι ομολογεί ο άνθρωπος? Όλα τα αρνητικά. Η ομολογία με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Είδατε, τι σημαίνει ομολογώ? Ομολογώ. Λέω κάτι, συμφωνώ με κάτι. Ομολόγος. Και ρωτάω, τι ομολογούμε? Με ποιον συμφωνούμε? Συμφωνείς με τις αισθήσεις, τις φυσικές αισθήσεις, οι οποίες με τι ευθυγραμμίζονται? Με τον Ιησού? Όχι. Ο Κύριος θέλει να ομολογήσεις αυτό που εκείνος λέει, ώστε να συμφωνήσεις αυτό που εκείνος λέει. Και τότε όλος ο λόγος του Θεού μπορεί να έχει αντίκτυπο μες στη ζωή σου. Ναι, αλλά καθυστερώ να το δω. Ωραία, τι θα κάνεις? Σήμερα, ξέρετε, ακούω καμιά φορά ομολογίες ότι οι αδερφούς οι οποίοι πάνε και υπηρετούν στην Αφρική, που ο Κύριος κάνει ξέσια πράγματα. Και έχουμε ακούσει κάποτε ένα αδερφό ο οποίος ήταν εκεί και υπηρετούσε και ρώτησε τον άνθρωπο εκεί, δεν ήταν από την Αφρική, στην Αφρική, και ρώτησε τον υπεύθυνο της Εκκλησίας, μα γιατί γίνονται εδώ τόσα πολλά θαύματα? Γιατί ο Κύριος κάνει τέτοια? Ξέρετε τι είπε? Γιατί δεν έχουμε σε κάθε γωνία φαρμακείο, ούτε σε κάθε πόλη νοσοκομείο. Οπότε έχεις δύο επιλογές. Ή θα εμπιστευτείς τον Κύριο ή θα πας κοντά Του. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Εμείς εδώ θα κάνουμε. Μόλις δεν λάβουμε αυτό που ο Λόγος Θεού μας λέει αμέσως, πρέπει να σκεφτούμε τις εναλλακτικές μας. Όπως έλεγε κάποιος αδερφός, το ντεπόν είναι το φάρμακο εναντίον της απιστίας. Προσεύχεσαι, δεν γίνεσαι καλά, αμέσως παίρνεις το ντεπόν και σου φεύγει ο πονοκέφαλος. Το φάρμακο εναντίον της απιστίας. Η εναλλακτική. Ωραία, και άμα δεν έχεις ντεπόν, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Πες ότι είσαι, ξέρω εγώ, μέσα στη νύχτα και είσαι σε δυσκολία, τι θα κάνεις? Εάν θες να δεχτείς τις αισθήσεις σου, δέξου τις μόνο στο σημείο, στο βαθμό που συμφωνούν με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και έτσι ο πνευματικός νους συνοψίζεται σε αυτό που ο Δαβίδ λέει, διαβάζω Ψαλμό 119, εδάφιο 31, Ψαλμός Ρογιοταθήτα, εδάφιο 31, λέει, προσεκολήθην στα μαρτύρια σου, Κύριε, μην με κατεσχύνεις. Κύριε, ο Δαβίδ προσπαθεί να πιάσει τον Κύριο από το λόγο του, λέει, προσκολήθηκα στα μαρτύρια σου, σε παρακαλώ, μην με κατεσχύνεις. Δηλαδή, αυτό το οποίο λες, Κύριε, θέλω να το δω να το κάνεις. Λέει επίσης το 152 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, προπολού εγνώρισα εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού από πότε είναι? Είναι ο Λόγος του, αδερφοί. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εξήλθε από το Θεό και έγινε σάρκα. Και τον είδαμε να περπατάει, λέει ο Ιωάννης, ανάμεσά μας. Και μέσα σε αυτό το Λόγο τι είναι? ζωή. Είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Και ο Κύριος εκεί θέλει να προσκολλήσουμε την καρδιά μας, το λόγο του. Ναι, αλλά λένε έτσι και έτσι, ο γιατρός είπε αυτό. Ο γιατρός μπορεί να το είπε. Εσύ τι λες. Εσύ που στηρίζεις τη ζωή σου. Να δούμε λίγο ένα παράδειγμα πίστης. Τον πατέρα της πίστης. Την εμπειρία του Αβραάμ. Γιατί ο Αβραάμ η πίστη του ήταν στραμμένη στον Κύριο. Και διαβάζω από την προς Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Όταν κάλεσε ο Θεός τον Αβραάμ, αδερφοί, ο Αβραάμ σαρχικά έβλεπε κάτι. Έβλεπε τίποτα. Και λέει, καθώς είναι γεγραμμένο, ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστευσε, τους ζωοποιούντος τους νεκρούς, και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Όταν κάλεσε ο Κύριος τον Αβραάμ και βγήκε από την τούτη των Χαδαίων και τελικά φτάνει στο σημείο και του λέει σου αλλάζω το όνομα και από Αβραάμ σε ονομάζω Αβραάμ που σημαίνει πατέρας πολλών εθνών. Ο Αβραάμ είχε παιδιά? Όχι. Δεν είχε κανένα παιδί από τη Σάρα, δεν είχε τίποτα. Και όμως ο Θεός του λέει, σε ονομάζω πατέρα πολλών εθνών. Ωραία. Πρέπει τώρα να πιστέψεις. Πού θα πιστέψεις? Ο Αβραάμ λέει, εάν ήταν ο Αβραάμ στις μέρες μας, ξέρετε τι θα έκανε. Σκεφτείτε τώρα ο Αβραάμ να είναι 90 χρονών, 90 ξέρω εγώ, φεύγα, και να του λέει ο Θεός, αλλάζω το όνομά σου από Αβραάμ, υψηλός πατέρα, σε ονομάζω Αβραάμ πατέρα πολλών εθνών. Τι θα έκανε? Κάτσε να πάω να κάνω εξετάσεις, να δω μήπως άλλαξε κάτι. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές πρέπει να αποδειχτεί χειροπιαστά αυτό το οποίο ο Θεός μας λέει, ώστε να το πιστέψουμε. Και αν πήγαινε ο Αβραάμ να κάνει εξετάσεις για να δει αν μπορεί να κάνει παιδιά ο γιατρός, τι θα του λέγε? Εάν πήγαινε η Σάρα να κάνει εξετάσεις, τι θα της έλεγε ο γιατρός? Δί μου, είσαι χούφταλο. Τα γυναικεία σου έχουν περάσει, δεν έχεις τίποτα. Τι ήρθες να κάνεις? Αδερφοί, ο Θεός είναι αυτός, λέει, ο οποίος καλεί τα μη όντα ως όντα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ενώ δεν υπήρχε καρπός, δεν υπήρχε ζωή, δεν υπήρχε τίποτα, ο Θεός θα είχε ήδη καλέσει, όλα αυτά τα είχε δει και τα είχε ήδη καλέσει, και ο Αβραάμ για το Θεό ήταν πατέρας πολλών εθνών. Οπότε ήταν τώρα στο χέρι του Αβραάμ να πιστέψει ή να μην πιστέψει. Αλλά τι λέει ο Παύλος, ο Αβραάμ τι έκανε? Πίστεψε ο Αβραάμ. Πίστεψε. Δεν είχε καμία βάση να στηριχτεί πάνω στις αισθήσεις του. Πού μπορούσε να στηριχτεί? Στο λόγο. Σε αυτό που ο Θεός του είπε. Δεν είχε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και από εκείνη την ώρα ο Αβραάμ θεωρούσε τον εαυτό του πατέρα πολλών εθνών. Οι άλλοι που τον έβλεπαν, τι θα έλεγαν? Αν τους έλεγε ότι μην με ξαναπείτε Αβραάμ, θα με φωνάζετε Αβραάμ. Αυτός είναι και ηλικιωμένος και δεν έχει παιδί και του στρίψε. Έτσι θα έλεγαν. Αλλά Αβραάμ ζούσε με επιποίθηση σε αυτό που ο Θεός του είχε πει, πατέρα πολλών εθνών, σε κατέστησα. Και δεν περίμενε ο Αβραάμ, αδερφοί, να δει τις αποδείξεις για να το ομολογήσει. Να πει, κάτσε, Θεέ μου, κάτσε πρώτα να κάνω το παιδί και μετά θα τα ξαναπούμε. Περίμενε να το πει έτσι. Κάτσε πρώτα να θεραπευθώ και μετά θα δούμε ότι αν ο λόγος του είναι αληθινός. Κάτσε πρώτα να απαντηθεί, να γίνει αυτό που ο Θεός λέει μες στο λόγο του και μετά θα δούμε. Δέχτηκε τη δήλωση του Θεού σαν αλήθεια. Σαν αλήθεια. Και αργότερα η σωματική του εμπειρία ευθυγραμμίστηκε με αυτό που ο Θεός του είχε πει. Και λέει μετά στο 18, προσέξτε, πρώτα πίστεψε ο Αβραάμ. πρώτα πίστεψε. Και λέει στο 18, ώστις και τι μη έχουν ελπίδα, επίστευσεν, επελπίδει ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαλήθεν. Ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Λέει, επίστευσε, επελπίδει. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Αβραάμ τι είχε? Πού μπορούσε να στηριχτεί? Στην πίστη και στην ελπίδα, δεν είχε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν είχε. Ούτε είχε να πάει τη Σάρα να κάνει εξωσωματικές, ούτε είχε να κάνει παιδί με παρένθετη μητέρα. Λέει, επίστευσε, επελπίδει. Στήριξε τη ζωή του, δηλαδή, σε αυτό που ο Θεός του είχε πει και μόνο, πουθενά άλλου. Και λέει στο 19, «Και μη ασθενή σας κατά την πίστη δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού, ότι ή το ήδη είναι νεκρωμένον εκατονταετής περίπου όν, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας». Αρνήθηκε να δεχτεί τη μαρτυρία των αισθήσεών του. Το αρνήθηκε ο Αβραάμ. Μέσα του δεν υπήρχε καν η σκέψη ότι είμαι 100 χρονών και η Σάρα είναι 90 χρονών. Έχουν πάψει τα γενετικά της και είναι και στήρα. Αυτό δεν υπήρχε μέσα στον Αβραάμ πλέον. Έφυγε. Τι είχε ο Αβραάμ μέσα του? Λέει, προσέξτε αδερφοί τι κάνει η όψη. Η όψη. Δηλαδή το να περπατάει ο κόσμος μέσα στον κόσμο των αισθήσεων, ο άνθρωπος, μέσα στην σφαίρα των αισθήσεων και να ζει με τις αισθήσεις, να ζει με τις αντιλήψεις, να ζει με αυτό που αισθάνεται. Με αυτό που πιάνει, με αυτό που βλέπει, με αυτό που ακούει. Τι κάνει αυτό το πράγμα όταν ο άνθρωπος ζει έτσι? Τι λέει? Ασθενεί την πίστη. Ασθενεί την πίστη. Γι' αυτό ο Θεός μας θέλει να ζήσουμε έξω από τις ανθρώπινες, από τη σφαίρα της ανθρώπινης αντίληψης. Αυτής δηλαδή της αντίληψης η οποία έχει μάθει να τα κρίνει τα πάντα με αυτό που βλέπει, με αυτό που ακούει, με αυτό που μπορεί να πιάσει, με αυτό που μπορεί να γευτεί. Μα όλος ο κόσμος λέει έτσι. Και είμαι ο μόνος που λέω κάτι διαφορετικό. Και ρωτάω, εάν αυτό το διαφορετικό που λες είναι αυτό που ο Λόγος Θεού διακηρύττει, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Η μαρτυρία των αισθήσεων ασθενεί την πίστη. Και εάν στεκόταν στις αισθήσεις του, τι θα έλεγε? Αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να γίνει. Έκανα εξετάσεις και οι γιατροί μου είπαν αδύνατο. Δεν έχω καμία ελπίδα. Είμαι καταδικασμένος. Αδερφοί, δεν υπάρχει χριστιανός που να είναι καταδικασμένος. Το ξαναπούμε. Δεν υπάρχει χριστιανός που να είναι καταδικασμένος. Ο καρκίνος είναι επιθετικός. Και σου μένουν λίγοι μήνες ζωή. Και δεν μπορούμε να σου κάνουμε τίποτα. Και τα ακούς αυτό. Τι κάνεις με αυτό που ακούς? Αφήνεις αυτό να διοικήσει τη ζωή σου, μια ανθρώπινη διακήρυξη, που μπορεί να είναι έτσι. Δεν το λένε αν δεν είναι έτσι. Δεν λέω ότι είναι ψέματα. Είναι ένα γεγονός. Αλλά ρωτάω, πού θα στηριχτείς, στο γεγονός το ανθρώπινο ή σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει που είναι έξω από τις αισθήσεις? Βλέπεις, ο Θεός σε βάζει πάντα να πιστέψεις σε πράγματα που την ανθρώπινη λογική συμβαδίζουν ή πάνε κόντρα. Για πες μου, ποια λογική είναι αυτή που λέει ότι θα πας να βάλεις το πόδι σου πάνω στο νερό και δεν θα πας στον πάτο, αλλά θα περπατήσεις πάνω στο νερό? Και δεν το έκανε μόνο ο Πέτρος. Το έχουν κάνει πολλοί Άγιοι του Θεού. Αυτό. Εμείς το έχουμε γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού με τον Πέτρο. Το διαβάζουμε, αλλά έχει γίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους καθώς υπηρετούσαν τον Κύριο. Ποια λογική σου λέει ότι θα έρθουν εναντίον σου στοιχεία της φύσης, κροκόδιλοι παράδειγμα, μέσα σε ποταμό, τα οποία αυτός ο αδερφός, σας έχω πει να διαβάσει την ομολογία του Μελτάρη, τα διέταξε και οι κροκόδιλοι σαν καλά παιδιά υπάκουσαν, γύρισαν και έφυγαν. Ποια λειτουργία της αίσθησης θα στο πει αυτό? Ή αυτό που είπε ο Μωυσής, ή αυτό που είπε ο Ιησούς του Ναβί, ή αυτό που έδωσε ο Θεός στον Εζεκία να πάει πίσω 10 βαθμούς ο ήλιος? Για να αποδειχτεί ότι αυτό που ο Θεός του είπε είναι ακριβώς έτσι. Ποια λογική αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος που ήταν 100 χρονών και η γυναίκα του 90 που ήταν στήρα που είχαν πάψει τα γυναικεία της θα μπορούσε μέσα από αυτούς να βγουν έθνη ολόκληρα. Ποια λογική το λέει αυτό, αδερφοί? Ποια λογική λέει ότι θα μπορούσε να ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα να περάσει ένας λαός και ο πίσω λαός που ερχόταν θα καταποντιζόταν? Ποια λογική λέει ότι 40 χρόνια στην έρημο δεν θα πάλιωναν τα ρούχα τους, δεν θα είχαν φθορά τα παπούτσια τους και ο Θεός θα τους πότιζε από ένα βράχο που τους ακολουθούσε και έβγαζε συνέχεια νερό και θα έφερνε από τον ουρανό κάθε μέρα ψωμί να τρώνε? Ποια ανθρώπινη λογική το λέει αυτό? Και όμως ο Κύριος σε κάνει να τον εμπιστευτείς πέρα από τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Πας μια μέρα στην έρημο, σε αφήνουνε, χάνεσαι, δεν ξέρεις πού θα πας, πού θα στραφείς. Θερμοκρασία στα ύψη την ημέρα, κρύο τη νύχτα και εσύ πρέπει να μείνεις εκεί χωρίς να έχεις καμία προμήθεια. Και ο Κύριος τι είπε? Λέει, σας σήκωσα, λέει, ως επιπτερίγων. Του σήκωσε ο Θεός στα φτερά του. Και μάλιστα αυτοί είχαν την φυσική αντίληψη, η οποία τι έλεγε? Θυμάστε τι έλεγε ο Ισραήλ? Μπορεί ο Θεός να μας τρώσει τραπέζι στην έρημο? Αυτή ήταν η φυσική αντίληψη. Εδώ δεν φτάνουν όλα τα ζώα να σφαχτούν για να φάμε εμείς. Ο Κύριος τι τους είπε? Θα τρώτε κρέας μέχρι που θα βγει από τη μύτη σας. Μα πώς θα γίνει αυτό? Και ο Μωυσής αναρωτήθηκε. Μα Κύριε, πώς θα γίνει αυτό? Δεν φτάνουν όλα τα ζώα που έχουμε να σφάξουμε για να φάμε. Και του είπε ο Κύριος? Μίκρινε το χέρι μου να μην μπορώ να δώσω. Μίκρινε. Και το ίδιο λέει ο Κύριος και σήμερα. Μίκρινε το χέρι μου να μην μπορεί να δώσω. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Είναι ελευθερία, είναι θεραπεία, είναι οικονομική ευημερία, είναι σωματική υγεία. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, το οποίο είναι έξω από τις αντιλήψεις τις ανθρώπινες που ο Κύριος δεν μπορεί να σου δώσει. Σήμερα οι άνθρωποι ξέρετε τι ακολουθούν, αδερφοί? Το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Μόλις τους πει κάποιος κάτι, ψάχνουνε. Αυτό ξέρετε τι κάνει, αδερφοί? Τα αλλάζει όλα. Αυτές τις μέρες που λείπαμε ήμασταν με την Βαγγελιού και με άλλο ένα ζευγάρι. Ήμασταν κάπου. Εκεί που ήμασταν μας έβγαλε μια φωτογραφία. Η οποία φωτογραφία ήταν μια εφαρμογή η οποία μου ερχόταν στο κινητό εκεί που ήμασταν. Αλλά είχε γράμματα για να μην μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Έπρεπε να την πληρώσεις να την πάρεις. Και μου λέει ο άλλος αδερφός, μου λέει θα τη φτιάξουμε με AI. Θα τη βάλω στο AI. Εγώ θα του πω βγάλε τα γράμματα, τα γράμματα ήταν στο πρόσωπό μου. Βγάλε τα γράμματα και θα καθάρισε μου τη φωτογραφία και δώσε μου τη καθαρή. Ξέρετε τι έκανε? Έβγαλε τα γράμματα και στη θέση μου είχε κάποιον άλλον. Δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος. Αυτό είναι. Και οι άνθρωποι εμπιστεύονται. Κάτσε να δω τώρα. Μου είπαν αυτό να τσεκάρω τι είναι. Και ρωτάω, τσεκάρεις να δεις τι ο λόγος του Θεού λέει? Ή στηρίζεσαι στο τι λένε οι άνθρωποι και αφήνεις αυτό που ακούς να διοικήσει τη ζωή σου, μια ανθρώπινη διακήρυξη. Ανθρώπινη διακήρυξη. Ο Αβραάμ δεν δέχτηκε σαρκική διακήρυξη, η οποία δεν θα συμφωνούσε με αυτό που ο Θεός του έλεγε. Έκλεισε τα αυτιά του στην μαρτυρία των αισθήσεων, αρνήθηκε να τη σκεφτεί, δεν την έβαλε καν στις σκέψεις του, την απέρριψε και απέρριψε οτιδήποτε θα ερχόταν κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και λέει στο 20.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε, Ρωμαίους 4:20 λέει: «Ουδέ εδίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη, δοξάσα στο Θεό και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει». Αμήν. Όταν όλοι οι άλλοι του έλεγαν: «Αβραάμ, δεν πας καλά, παιδί μου, εσύ χάνεις 100 χρονών και θα κάνεις, από σένα θα βγουν όπως τα άστρα του ουρανού και όπως την άμμο της θάλασσας». Ο Αβραάμ τι έκανε, τι λέει? Δυναμώθηκε στην πίστη και άρχισε να δοξάζει τον Κύριο. «Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί είμαι πατέρας πολλών εθνών. Κύριε, σε ευχαριστώ για τα παιδιά που μου έχεις ήδη δώσει». Πού τα βλέπεις τα παιδιά? Μπορείς να δοξάσεις τον Κύριο για ό,τι είναι στη ζωή σου, μέσα στα οποία ο Θεός σου λέει ότι έχει δώσει ήδη τη λύση. Αμήν. Προσέξτε, δεν θα δοξάσουμε τον Θεό να πούμε: «Κύριε, σε ευχαριστώ για τον πονοκέφαλο που έχω». Γιατί πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Θα διατάξεις το όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, και θα ευχαριστήσεις τον Κύριο, γιατί παρόλο που μπορεί να μην το έχεις δει, αυτός το λέει και αυτή είναι η αλήθεια. Λέει: «Πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει». Ναι, αλλά εγώ δεν το αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι είμαι χάλια. Ναι, εσύ μπορεί να αισθάνεσαι. Αλλά ο Κύριος τι είπε στη Μάρθα? Δεν σου είπαν ότι αν πιστέψεις θα δεις? Δεν λειτουργεί ανάποδα. Ποτέ, αδερφοί. Ποτέ δεν λειτουργεί ανάποδα. Ποτέ δεν λειτουργεί ότι πρέπει να δεις για να πιστέψεις, γιατί αυτή μετά δεν είναι πίστη. Πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει. Και ρωτάω, πιστεύεις ότι ο Θεός ό,τι έχει πει είναι δυνατός να το εκτελέσει? Αμήν. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Ό,τι έχει πει ο Θεός. Και δεν θέλω να το πάρουμε γενικά, γιατί είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να πει: «Πιστεύω ότι ο Θεός είναι δυνατός, μπορεί να κάνει τα πάντα». Όχι. Θέλω να το πάρουμε για τη ζωή μας απόψε. Ο Κύριος θέλει να πιστέψει για τη ζωή σου.

ο πατέρας πάντων των πιστευόντων. Και λέει μετά στο 12, λέει, και πατήρ της περιτομής σου, όχι μόνο στους περιτετμημένους, αλλά και εις τους περιπατούντας εις τα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ. Ο Θεός είναι ο Θεός αυτών οι οποίοι περιπατούν στα ίχνη της πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ. Δηλαδή ο Θεός σε ποια ίχνη θέλει να περιπατήσουμε? Στα ίχνη του Αβραάμ. Στα ίχνη της πίστης του Αβραάμ. Ο οποίος, κοιτάξτε τι έκανε. Έκανε τρία βήματα. Πρώτον, δέχτηκε ότι η υπόσχεση του Θεού ήταν αληθινή από τη στιγμή που ο Θεός την είπε. Από τη στιγμή που ο Θεός την είπε. Και ρωτάω, ο Θεός μας έχει δώσει υποσχέσεις? Ξέρετε που είναι το θέμα, αδερφοί? Να τις γνωρίσουμε και να τις πιστέψουμε. Δέχτηκε την υπόσχεση του Θεού από τη στιγμή που την είπε. Πρώτον. Δεύτερο, αρνήθηκε την μαρτυρία των αισθήσεών του εφόσον δεν συμφωνούσε με αυτό που ο Θεός είπε. Τι θα δεχτείς? Τις αισθήσεις σου ή αυτό που ο Θεός λέει? Βλέπετε, αδερφοί, η πίστη είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα απόφασης. Το τι θα γίνει στη ζωή μας εξαρτάται από τη δική μας απόφαση. Δεν είναι θέμα αδυναμίας του Θεού. Ο Θεός δεν μπόρεσε. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να ισχύσει αυτό, να πει ο Θεός δεν μπορεί? Κάτι άλλο συμβαίνει. Συμβαίνει το ότι ο Θεός θέλει εμείς να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας με αυτό που εκείνος λέει. Ο Θεός δεν ευθυγραμμίζει τις οδούς του με τους δικούς μας δρόμους, γιατί έτσι μας αρέσει. Σας είπα στην αρχή, ο Θεός μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Ο Θεός δεν μας έφτιαξε για να μας ακολουθήσει εκείνος. Και τρίτον, επειδή πίστεψε ο Αβραάμ σε αυτό που ο Θεός του είπε, η σωματική του εμπειρία, η μαρτυρία δηλαδή των αισθήσεών του, ευθυγραμμίστηκε με αυτό που ο Θεός δήλωσε. Και τελικά είδε την υπόσχεση. Ξέρετε τι έκανε η πίστη, αδερφή? Φτιάξτε, να διαβάσουμε πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο. Εδάφιο 11. Λέει, διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη ώστε να συλλάβει σπέρμα και παρακαιρών ηλικίας εγέννησε, επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Τι σκέφτηκε, πώς ήρθε το σπέρμα αυτό μέσα στη Σάρα, πώς συνελήφθηκε το σπέρμα, πώς η Σάρα έλαβε δύναμη και έδωσε ώστε να γίνει το σπέρμα αυτό ο Ισάκ? Δεν έγινε με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο διαπίστεως. Λέει, έλαβε η πίστη, της έδωσε δύναμη και συνέλαβε σπέρμα. Για ποιο λόγο? Τι ήταν αυτό το οποίο την έκανε να γεννηθεί το Άριο αυτό, το οποίο έγινε η σύλληψη και γεννήθηκε ο Ισάκ? Τι ήταν αυτό που την έκανε να συλλάβει? Λέει, στοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Δηλαδή, αν μπορούμε να σκεφτούμε τη Σάρα, εκείνη την ώρα που άκουσε το λόγο του Θεού, ξέρετε τι θα έκανε? Θα άρχισε να χορεύει από τη χαρά της. Άρχισε να χορεύει από τη χαρά της. Ο Κύριος είπε ότι θα μου δώσει τέκνο. Ο Κύριος είπε ότι θα μου δώσει τέκνο. Γιατί θεώρησε, λέει, πιστό τον υποσχεθέντα. Και κοιτάξτε τι λέει μετά. Δια τούτο και εξενός, μάλιστα, ναι νεκρωμένου. Ο Λόγος Θεού μας το λέει σε όλη την εικόνα. Δηλαδή, το σπέρμα ήταν νεκρό. Νεκρό. Δια τούτο και εξενός μάλιστα νενεκρωμένου εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και όσοι άμμο η παρατοχήλος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να αριθμηθεί. Επειδή πίστεψε ότι αυτός που του υποσχέθηκε είναι πιστός. Και ρωτώ, εμείς πιστεύουμε ότι αυτός που μας υπόσχεται είναι πιστός στη ζωή μας? Άφησε τους άλλους. Δες τη ζωή σου απόψε. Και λέει στο 13,

0: «Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πισθέντες και εκορποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης». Έζησαν άνθρωποι του Θεού, αδερφοί, οι οποίοι ποτέ δεν είδαν την εκπλήρωση. Τι έκαναν όμως? Πίστεψαν, και επειδή πίστεψαν, είδαν τις επαγγελίες του Θεού, λέει, μακριά. Δεν είπαν, ο Θεός μας το είπε, αλλά εμείς δεν είδαμε τίποτα. Πίστεψαν και η πίστη τους τελείωσε, ήταν τέλος πάσης αντιλογίας. Ο Θεός το είπε, αυτό είναι. Μα κακουχηθήκαμε, μα αδαρθήκαμε, μα περάσαμε ό,τι περάσαμε, μα μας πριώνει, μας έριξαν στα λιοντάρια, μας έριξαν στο καμίνι. Η πίστη τι λέει? Ο Κύριος είναι αληθινός, ο Κύριος είναι πιστός, ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε. Εάν πεις σε κάποιον σήμερα ότι στέκει σε αυτή την υπόσχεση του Θεού, συνήθως ο κόσμος λέει τους ανθρώπους της πίστης ανόητους ή φανατικούς. Μην είσαι τόσο φανατικός. Δηλαδή πείτε μου, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Λες ότι πιστεύεις αυτό που ο Θεός είπε και ο άλλος λέει, μην είσαι τόσο φανατικός. Ωραία, τι μπορείς να κάνεις δηλαδή? Μπορείς να μην δεχτείς αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει και να ονομάζεσαι φανατικός και να δεχτείς αυτό που οι άνθρωποι λένε για να ταιριάζεις με αυτούς. Μέσα στην ιστορία, πάρα πολλοί φιλόσοφοι και ψυχολόγοι από διαφορετικές εποχές, από διαφορετικά υπόβαθρα, έχουν συμφωνήσει δηλώνοντας ότι η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Το λένε οι άνθρωποι. Η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Σας έχω πει τη μαρτυρία, την δική μου ομολογία με τη θεία μου, που πήρε τις λάθος εξετάσεις και ήταν να πεθάνει. Γιατί άκουσε ότι έχεις λευχαιμία καλπάζουσας μορφής και πεθαίνεις, και ήταν στο κρεβάτι να τη θάψουνε, έτοιμοι είχαν πάρει το γραφείο κηδείων, και μετά από λίγο τηλεφώνησαν, λάθος εξετάσεις, είναι καλές. Αλλουνού ήταν αυτές οι εξετάσεις και αναστήθηκε. Λένε λοιπόν οι φιλόσοφοι και οι ψυχολόγοι, η μαρτυρία των φυσικών μας αισθήσεων είναι μεταβλητή, υποκειμενική και αναξιόπιστη. Εάν λοιπόν η μαρτυρία των αισθήσεών μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μόνη της ως αληθινή και αξιόπιστη, πού μπορούμε να βρούμε το σωστό κριτήριο αλήθειας και πραγματικότητας με το οποίο μπορεί να κριθεί η μαρτυρία των αισθήσεων? Ρωτάω. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε ότι μα αφού οι αισθήσεις λένε αυτό, αφού βλέπεις αυτό, αφού ακούς αυτό, εσύ τι θα κάνεις? Και απ' την άλλη σου λένε ότι οι αισθήσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστες και αληθινές. Γιατί απλά μεταβάλλονται. Ξέρω εγώ, λες, δεν έχω λεφτά και χρωστάω. Και τι θα γίνω τώρα? Και την επόμενη στιγμή σε παίρνουν ένα τηλέφωνο, ξέρω αυτή την περίπτωση. Χρωστάω, δεν έχω τίποτα, καταστράφηκα. Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά. Αυτές είναι εκφράσεις. Μια άλλη έκφραση είναι της Μιχαλούς. Λοιπόν, και ξαφνικά τον παίρνω τηλέφωνο, θυμάσαι που είχες αγοράσει αυτές τις μετοχές? Τόσα λεφτά, ναι. Αυτές οι μετοχές τώρα αξίζουν 80 εκατομμύρια δραχμές τότε. Και ξαφνικά, εκεί που η αίσθησή σου ήταν ότι είσαι μπατήρης και χρωστάς σε όποιον μιλάει ελληνικά, την επόμενη στιγμή έχεις 80 εκατομμύρια δραχμές. Και μετά από αυτό οι αισθήσεις σου τι παθαίνουνε? Από το κλάμα και στον οδυρμό είσαι στο χορό. Και από εκεί που κλαις και δεν μπορείς να δεις ψηλά, ψάλεις, σε χορό μου έστρεψε τη θλίψη. Πού μπορείς να στηρίξεις τη ζωή σου? Σε αυτό το ερώτημα ούτε η φιλοσοφία ούτε η ψυχολογία μπόρεσαν να προσφέρουν κάποια ικανοποιητική απάντηση, από τη στιγμή που λένε ότι τα συναισθήματα ποικίλουν, μεταβάλλονται και δεν είναι αξιόπιστα. Το καταλαβαίνουμε? Ποιο είναι, αδελφοί, το απόλυτο αμετάβλητο κριτήριο για τα πάντα? Ο Λόγος. Ξέρετε τι είναι που ρωτάνε οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα? Μία ερώτηση είναι που ρωτάνε όλοι. Ιωάννης, κεφάλαιο 18, εδάφιο 38. Διαρώτηση που έκανε ο Πιλάτης όταν είχε μπροστά του τον Κύριο. Ιωάννης 18:38 λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, τι είναι αλήθεια, τι είναι αλήθεια. Αυτό ρωτάνε όλοι. Η αλήθεια τι είναι. Ο Κύριος μας είπε τι είναι η αλήθεια. Ιωάννης, κεφάλαιο 17, εδάφιο 17. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος, ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Ο λόγος, ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Με αυτό ζούσε ο Κύριος, αδερφοί. Ο Ιησούς μας ζούσε με αυτό. Ο λόγος, ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Μα οι άνθρωποι λένε έτσι, μα οι άνθρωποι κάνουν αυτό. Ο Λόγος Θεού τι λέει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που δεν αλλάζει, αυτό που δεν μεταβάλλεται, αυτό που είναι η πραγματικότητα, είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Και η πίστη συνίσταται στο να ακούς, να πιστεύεις και να ενεργείς σύμφωνα με την αλήθεια που είναι ο Λόγος. Ο Λόγος. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Τι θα κάνουμε, αδερφοί. Θα πιστέψουμε. Ας σηκωθούμε. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Πολλές φορές, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού είναι για το Σάββατο το βράδυ. Και όταν ξυπνάς την Κυριακή το πρωί μετά, τι κάνεις? Λέει, φύλαξα το λόγο σου στην καρδιά μου, για να μην αμαρτάνω, λέει ο Δαβίδ. Και ο Κύριος θέλει κάθε λόγο που ακούμε, βλέπετε, θυμάστε την παραβολή του Σπορέα, που και οι τέσσερις καρδιές, τι έκαναν, άκουγαν. Έχουμε τέσσερις περιπτώσεις καρδιών ανθρώπων, τέσσερα χώματα εδάφους καρδιάς, που και τα τέσσερις περιπτώσεις ακούν τον ίδιο λόγο. Και έχουμε την επίθεση του εχθρού, η οποία γίνεται, λέει μια λέξη εκεί. Θυμάστε τι λέει? Ευθύς. Και ευθύς μόλις ο άνθρωπος ακούσει. Έρχεται ο διάβολος να κλέψει το σπόρο, ώστε αύριο να είσαι όπως ήσουν πριν ακούσεις το λόγο. Ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να κάνουμε αποφάσεις, να στεκόμαστε σε αυτές τις αποφάσεις και να μην κουνιόμαστε. Να στεκόμαστε εκεί και να μην κουνιόμαστε. Οι αισθήσεις σου μαρτυρούν τελείως ανάποδα. Μαρτυρούν τελείως αντίθετα, μαρτυρούν όλα, είναι κόντρα. Ο Κύριος θέλει να σταθείς όμως σε αυτό που ο Λόγος του λέει και να μην μετακινήσει, ας φαίνονται και όλος ο κόσμος ότι πάει ανάποδα. Ο Κύριος θέλει να σταθείς σε αυτό που ο Λόγος του λέει. Αυτή είναι η χριστιανοσύνη, αδερφοί. Και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Ευχαριστούμε το βράδυ αυτό για το Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς εσύ μας λες μέσα στο λόγο σου, η πίστη είναι έλεγχος πραγμάτων, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, Κύριε. Και το βράδυ αυτό ζητάω εσύ να μας δώσεις να αποφασίσουμε, να πιστέψουμε, Κύριε. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση ενώπιόν σου το βράδυ αυτό, ώστε να μην μετακινούμαστε από αυτό που ο λόγος σου λέει, ανάλογα με το τι ακούμε, το τι βλέπουμε, το τι αισθανόμαστε. Γιατί σε σένα τα πάντα είναι έξω από την ανθρώπινη σφαίρα. Ξέρουμε ότι θα έρθει η ώρα που θα νικήσουμε το νόμο της βαρύτητας και θα αρπαχτούμε μες στην παρουσία σου. Και το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, ότι θα μας αλλάξεις, θα μας μεταμορφώσεις, θα σε δούμε στο μεσουράνημα και θα είμαστε αιώνια μαζί σου. Ξέρουμε ότι αντίθετα με ό,τι λένε οι άνθρωποι, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια και εκεί θα σταθούμε, Ιησού μας. Και το βράδυ αυτό ζητάω να μας γεμίσεις με αυτή την απόφαση, Κύριε. Να πάμε κόντρα σε κάθε σαρκικό, σε κάθε σαρκή αντίληψη και να αποφασίσουμε, να βαδίσουμε με το Πνεύμα. στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως εσύ είπες, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια, αυτό διακηρύττουμε και εμείς απόψε. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε την αλήθεια αυτή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 39. Κατά τον καιρό εκείνο, ο Μεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, βασιλιάς της Βαβυλώνας, έστειλε στον Εζεκία επιστολές και δώρα, όταν άκουσε ότι αρρώστησε και ανέρωσε. Και ο Εζεκίας χάρηκε γι' αυτά και τους έδειξε τον οίκο των πολύτιμων πραγμάτων του, το ασίμι και το χρυσάφι και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και ολόκληρη την οπλοθήκη του και κάθε τι που βρισκόταν μέσα στους θησαυρούς του. Δεν υπήρχε τίποτε μέσα στο παλάτι του, ούτε κάτω από ολόκληρη την εξουσία του, που ο Εζεκίας δεν το έδειξε σε αυτούς. Και ο Ισαΐας ο προφήτης ήρθε στο βασιλιά Εζεκία και του είπε: «Τι λένε οι άνθρωποι αυτοί και από πού ήρθαν σε σένα?» Και ο Εζεκίας είπε: «Έρχονται από μένα από μία μακρινή γη, από τη Βαβυλώνα». Και εκείνος είπε: «Τι είδαν στο παλάτι σου?» Και ο Εζεκίας απάντησε: «Είδαν το κάθε τι που είναι μέσα στο παλάτι μου. Δεν υπάρχει τίποτε στους θησαυρούς μου που δεν τους το έδειξα». Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία: «Άκουσε το λόγο του Κυρίου των δυνάμεων. Δες, έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες το κάθε τι που είναι μέσα στο παλάτι σου και ό,τι εναποταμίευσαν οι πατέρες σου μέχρι αυτή την ημέρα θα μετακομιστεί στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτε», λέει ο Κύριος. «Θα πάρουν και από τους γιους σου που θα βγουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας». Τότε ο Εζεκίας είπε στον Ισαΐα: «Καλός ο λόγος του Κυρίου που μίλησες». Είπε ακόμα: «Επειδή θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια στις μέρες μου». Ισαΐας, κεφάλαιο 40. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου», λέει ο Θεός σας. «Μιλήστε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπείνωσής της ολοκληρώθηκε, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, επειδή πήρε από το χέρι του Κυρίου διπλάσιο για όλες τις αμαρτίες της. Μια φωνή κάποιου που βοά μέσα στην έρημο: ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου, κάντε ίσια τα μονοπάτια του Θεού μας στην έρημο. Κάθε φάραγγα θα υψωθεί και κάθε βουνό και λόφος θα ταπεινωθεί και τα στρεβλά θα γίνουν ίσια και οι τραχείς τόποι ομαλοί. Και η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και κάθε σάρκα ταυτόχρονα θα δει, επειδή το στόμα του Κυρίου μίλησε. Μια φωνή που λέει: φώναξε, και είπε: τι να φωνάξω? Κάθε σάρκα είναι χορτάρι και κάθε δόξα της σαν άνθος του χωραφιού. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε, επειδή έπνευσε πάνω του το πνεύμα του Κυρίου. Χορτάρι, στα αλήθεια, είναι ο λαός. Το χορτάρι ξεράθηκε, το άνθος μαράθηκε. Ο λόγος όμως του Θεού μας μένει στον αιώνα. Εσύ που φέρνεις στη Σιών αγαθές αγγελίες, ανέβα στο ψηλό βουνό. Εσύ που φέρνεις αγαθές αγγελίες στην Ιερουσαλήμ, ύψωσε δυνατά τη φωνή σου, ύψωσε, μη φοβηθείς. Πες στις πόλεις του Ιούδα: δέστε, ο Θεός σας. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός άρθει με δύναμη και ο βραχίωνας του θα εξουσιάζει γι' αυτόν. Δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του και η αμοιβή του μπροστά του. Θα βοσκήσει το κοπάδι του σαν βοσκός. Θα μαζέψει τα αρνιά με το βραχίωνά του και θα τα βαστάξει στον κόλπο του και θα οδηγεί αυτά που θυλάζουν. Ποιος μέτρησε τα νερά στο κύλωμα του χεριού του και στάθμισε τους ουρανούς με τη σπιθαμή και συμπεριέλαβε με μέτρο το χώμα της γης και ζύγισε με στατήρα τα βουνά και με πλάστιγα τους λόφους? Ποιος στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου ή έγινε σύμβουλός του και τον δίδαξε? Με ποιον έκανε συμβούλιο, ποιος τον έκανε συνετών και του δίδαξε τον δρόμο της κρίσης και του παρέδωσε επιστήμη και του έδειξε το δρόμο της σύνεσης. Δέστε, τα έθνη είναι σαν σταγόνα από κάδο και θεωρούνται σαν τη λεπτή σκόνη της πλάστικας. Δέστε, μετατοπίζει τα νησιά σαν σκόνη. Και ο Λίβανος δεν είναι ικανός για καύση, ούτε τα ζώα του ικανά για ολοκαύτωμα. Όλα τα έθνη μπροστά του είναι σαν το μηδέν. Θεωρούνται γι' αυτόν λιγότερο από το μηδέν και τη ματιότητα. Με ποιο λοιπόν θα εξομοιώσετε τον Θεό ή τι ομοίωμα θα προσαρμόσετε σε αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει μια γλυπτή εικόνα και ο χρυσοχώος απλώνει επάνω της χρυσάφι και χύνει ασημένιες αλυσίδες. Ο φτωχός, κάνοντας προσφορά, διαλέγει άσυπτο ξύλο και αναζητάει για τον εαυτό του ένα επιδέξιο τεχνίτη για να κατασκευάσει μια γλυπτή εικόνα που δεν σαλεύει. Δεν γνωρίσατε, δεν ακούσατε, δεν σας αναγγέλθηκε από την αρχή, δεν εννοήσατε από την εποχή της δημιουργίας της γης. Αυτός είναι που κάθεται επάνω στο γύρο της γης και οι κάτοικοι της είναι σαν ακρίδες. Αυτός απλώνει τους ουρανούς σαν παραπέτασμα και τους απλώνει σαν σκηνή για κατοίκηση. Αυτός φέρνει τους ηγεμόνες στο μηδέν και κάνει τους κριτές της γης σαν ματαιότητα. Αλλά ούτε θα φυτευτούν και ούτε θα σπαρούν, αλλά ούτε θα ριζωθεί μέσα στη γη το στέλεχός τους. Μόνο να πνεύσει επάνω τους και αμέσως θα ξεραθούν και ο ανεμοστρόβιλος θα τους αρπάξει σαν άχυρο. «Με ποιον λοιπόν θα με εξομοιώσετε και θα εξισωθώ», λέει ο Άγιος. «Σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δείτε, ποιος τα δημιούργησε αυτά? Αυτός που βγάζει το στράτευμά τους κατά αριθμό. Αυτός που καλεί όλα αυτά με το όνομά τους στη μεγαλειότητα της δύναμής του, επειδή είναι ισχυρός σε εξουσία. Δεν του λείπει τίποτε». «Γιατί λες, Ιακώβ, και γιατί μιλάς, Ισραήλ, ο δρόμος μου είναι κρυμμένος από τον Κύριο και η κρίση μου παραμελείται από το Θεό μου? Δεν γνώρισες? Δεν άκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Δημιουργός των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει? Η φρόνησή του δεν εξιχνιάζεται. Δίνει ισχύ στους εξασθενημένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδύνατους. Οι νέοι όμως θα ατονίσουν και θα αποκάμουν και οι εκλεκτοί νέοι θα εξασθενήσουν ολοκληρωτικά. Αλλά αυτοί που προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα ανέβουν με φτερούγες σαν αετοί. Θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν. Θα περπατήσουν και δεν θα ατονίσουν». Μιχαίας, τρίτο κεφάλαιο. «Και είπα, ακούστε τώρα, αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ. Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίση? Εσείς που μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό, που αποσπάτε το δέρμα τους από πάνω τους και τη σάρκα τους από τα κόκαλα τους, κατατρώτε ακόμα τη σάρκα του λαού μου και γδέρνετε το δέρμα τους από πάνω τους και συντρίβετε τα κόκαλά τους και τα κατακόβετε σαν για χύτρα και σαν κρέας μέσα σε καζάνι. Τότε θα βοήσουν προς τον Κύριο, όμως δεν θα τους εισακούσει. Μάλιστα θα κρύψει από αυτούς το πρόσωπό του κατά την εποχή εκείνη, επειδή φέρθηκαν άσχημα στις πράξεις τους. Έτσι λέει ο Κύριος για τους προφήτες που πλανούν το λαό μου, οι οποίοι καθώς δαγκώνουν με τα δόντια τους φωνάζουν «Ειρήνη!» και αν κάποιος δεν βάλει κάτι στο στόμα τους, κηρύττουν εναντίον του πόλεμο. Γι' αυτό θα είναι σε σας νύχτα αντί όρασης και σκοτάδι σε σας αντί μαντίας. Και ο ήλιος θα δύσει επάνω στους προφήτες και η ημέρα θα σκοτεινιάσει επάνω τους. Τότε αυτοί που βλέπουν θα ντροπιαστούν και οι μάντις θα ντραπούν και θα σκεπάσουν τα χείλη τους όλοι αυτοί, επειδή δεν υπάρχει απόκριση του Θεού. Αλλά Εγώ βέβαια είμαι γεμάτος δύναμη διαμέσου του Πνεύματος του Κυρίου και κρίση και ισχύ για να αναγγείλω στον Ιακώβ την παράβασή του και στον Ισραήλ την αμαρτία του. Ακούστε λοιπόν τούτο, αρχηγοί του Ιακώβ, άρχοντες του οίκου Ισραήλ, εσείς που αηδιάζετε την κρίση και διαστρέφετε κάθε ευθύτητα, που χτίζετε τη Σιών με αίμα και την Ιερουσαλήμ με ανομία. Οι άρχοντες της κρίνουν με δώρα και οι ιερείς της διδάσκουν με μισθό και οι προφήτες της μαντεύουν με ασήμι και επαναπαύονται στον Κύριο λέγοντας «Δεν είναι ο Κύριος ανάμεσά μας, κακό δεν θα έρθει επάνω μας». Γι' αυτό η Σιών θα αρωτριαστεί εξαιτίας σας σαν χωράφι και η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από πέτρες και το βουνό του οίκου σαν ψηλή τόπη ιδρυμού. Μιχαίας, τέταρτο κεφάλαιο.

και θα σφυριλατήσουν τις μάχερές τους για ηνία και τις λόγχες τους για δρεπάνια. Έθνος δεν θα σηκώσει μάχαιρα ενάντια σε άλλο έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο. Και κάθε ένας θα κάθεται κάτω από την άμπελό του και κάτω από τη σιγιά του. Και δεν θα υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει, για τον λόγο ότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων μίλησε. Επειδή όλοι οι λαοί θα περπατούν κάθε ένας στο όνομα του Θεού του, εμείς όμως θα περπατούμε στο όνομα του Κυρίου του Θεού μας στον αιώνα και στον αιώνα. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα συνάξω αυτήν που χωλαίνει και θα δεχθώ μέσα αυτήν που αποβλήθηκε και εκείνην που έθλιψα. Και θα κάνω αυτήν που χωλαίνει υπόλοιπο και αυτήν που αποβλήθηκε ισχυρό έθνος. Και ο Κύριος θα βασιλεύει επάνω τους στο βουνό Σιών, από τώρα και μέχρι τον αιώνα. Και εσύ, πύργε του ποιμνίου, οχύρωμα της θυγατέρας Σιών, σε εσένα θα έρθει η πρώτη εξουσία. Ναι, θα έρθει το βασίλειο στη θυγατέρα της Ιερουσαλήμ. Γιατί τώρα κραυγάζεις δυνατά? Δεν υπάρχει σε εσένα βασιλιάς? Αφανίστηκε ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβαν ο δίνες σαν αυτή που γεννάει? Κυλοπόνα και αγωνίζου, θυγατέρα Σιών, όπως αυτή που γεννάει, επειδή τώρα θα βγεις έξω από την πόλη και θα κατοικήσεις σε χωράφι και θα πας μέχρι τη Βαβυλώνα. Εκεί θα ελευθερωθείς. Εκεί θα σε εξαγοράσει ο Κύριος από το χέρι των εχθρών σου. Τώρα όμως πολλά έθνη συγκεντρώθηκαν εναντίον σου και λένε: «Ας μολυνθεί και ας επιβλέπει το μάτι μας επάνω στη Σιών». Αυτοί όμως δεν γνωρίζουν τις σκέψεις του Κυρίου, ούτε καταλαβαίνουν τη βουλή του, ότι του συγκέντρωσε σαν χειρόβολα αλωνιού. «Σήκω και αλώνιζε, θυγατέρα Σιών, επειδή θα κάνω το κέρας σου σιδερένιο και θα κάνω τις οπλές σου χάλκινες και θα κατασυντρίψεις πολλούς λαούς και θα αφιερώσω στον Κύριο τα διαρπάγματα τους και την περιουσία τους στον Κύριο ολόκληρης της γης». Ρουθ, τρίτο κεφάλαιο. Και η Ναομή, η πεθερά της είπε: «Θυγατέρα μου, να μη ζητήσω ανάπαυση σε σένα για να ευημερήσεις. Και τώρα, μήπως ο βοός δεν είναι από τη συγγένειά μας μαζί με τα κορίτσια του οποίου ήσουν? Δες, αυτός λυκμίζει αυτή τη νύχτα το αλώνι των κριθαριών. Λούσου λοιπόν και αλείψου και εντύσου τη στολή σου και κατέβα στο αλώνι. Μη γνωριστείς τον άνθρωπο μέχρι ότου τελειώσει από το να φάει και να πιει». Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησε τον τόπο όπου πλαγιάζει και αφού έρθεις, σήκωσε το σκέπασμα από τα πόδια του και πλάγιασε. Και εκείνος θα σου πει τι να κάνεις. Και εκείνη της είπε: «Όλα όσα μου λες θα τα κάνω». Και κατέβηκε στο αλώνι και έκανε όλα όσα την πρόσταξε η πεθερά της. Και αφού ο βοός έφαγε και ήπιε και εφράνθηκε η καρδιά του, πήγε να πλαγιάσει στην άκρη του σωρού του σιταριού. Και εκείνη ήρθε κρυφά και σήκωσε το σκέπασμά του από τα πόδια του και πλάγιασε. Και κατά τα μεσάνυχτα ο άνθρωπος ξύπνησε ξαφνικά και συνταράχθηκε. Και να σου, μια γυναίκα κοιμόταν κοντά στα πόδια του. Και είπε: «Ποια είσαι εσύ?» Και εκείνη απάντησε: «Εγώ, η Ρουθ, η δούλη σου». «Άπλωσε λοιπόν τις φτερούγες σου επάνω στη δούλη σου, επειδή είσαι ο πιο κοντινός συγγενής μου». Και εκείνος είπε: «Ευλογημένη να είσαι από τον Κύριο, θυγατέρα, επειδή έδειξες περισσότερη αγαθοσύνη τελευταία από ό,τι πριν, μη πηγαίνοντας πίσω από νέους, είτε φτωχούς είτε πλούσιους. Και τώρα, θυγατέρα, μη φοβάσαι. Θα κάνω σε σένα ό,τι πεις, επειδή ολόκληρη η πόλη του λαού μου ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Και τώρα είναι αληθινό ότι εγώ είμαι στενός συγγενής. Όμως υπάρχει ένας άλλος συγγενής πιο στενός από μένα. Μείνε αυτή τη νύχτα και το πρωί

0: Αν αυτός θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, καλό, ας το εκπληρώσει. Αλλά εάν δεν θέλει να εκπληρώσει σε σένα το συγγενικό του χρέος, τότε εγώ θα το εκπληρώσω σε σένα. Ζει ο Κύριος. Κοιμήσου μέχρι το πρωί. Και κοιμήθηκε κοντά στα πόδια του μέχρι το πρωί. Και σηκώθηκε πριν άνθρωπος διακρίνει άνθρωπο. Και εκείνος είπε, «Ας μη γίνει γνωστό ότι η γυναίκα ήρθε στο αλώνι». Και ακόμα είπε, «Φέρε το περικάλυμα που είναι επάνω σου και κράτα το». Και εκείνη το κρατούσε και αυτός της μέτρησε 6 μέτρα κριθάρι και το έβαλε πάνω της και πήγε στην πόλη. Και όταν ήρθε στην πεθερά της, εκείνη είπε, «Τι έγινε σε σένα, θυγατέρα μου?» Και αυτή της ανήγγειλε όλα όσα της έκανε ο άνθρωπος. Και είπε, «Μου έδωσε αυτά τα 6 μέτρα κριθάρι, επειδή δεν θα πας», μου είπε, «αδιανή στην πεθερά σου». Και εκείνη είπε, «Κάθισε, θυγατέρα μου, μέχρι ότου δεις πώς θα τελειώσει το πράγμα, επειδή ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει μέχρι ότου τελειώσει το πράγμα σήμερα». Ρουθ, 4 κεφάλαιο. Και ο Βοός ανέβηκε στην πύλη και κάθισε εκεί. Και να, περνούσε ο συγγενής για τον οποίο είχε μιλήσει ο Βοός και είπε, «Ω, εσύ, γύρισε, κάθισε εδώ». Και γύρνα και κάθισε. Και πήρε ο Βοός 10 άνδρες από τους πρεσβύτερους της πόλης και είπε, «Καθίστε εδώ». Και κάθισαν. Και είπε στο συγγενή του, «Η Ναομή που γύρισε από τη γη του Μωάβ πουλάει το μερίδιο του χωραφιού της, που ήταν του αδελφού μας Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω λέγοντας, αγόρασέ το μπροστά στους κατοίκους και μπροστά στους πρεσβύτερους του λαού μου. Αν θέλεις να το εξαγοράσεις ως συγγενής, εξαγόρασέ το. Αλλά αν δεν θέλεις να το εξαγοράσεις, πες μου για να ξέρω. Επειδή δεν υπάρχει άλλος να το εξαγοράσει ως συγγενής, παρά εσύ και εγώ είμαι ύστερα από σένα». Και εκείνος είπε, «Εγώ θα το εξαγοράσω». Και ο Βοός είπε, «Κατά την ημέρα που θα αγοράσεις το χωράφι από το χέρι της Ναομή, πρέπει να πάρεις και τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του Αποθανόντα, για να αναστήσεις το όνομά του Αποθανόντα επάνω στην κληρονομιά του». Και ο συγγενής είπε, «Δεν μπορώ να εκπληρώσω το συγγενικό μου χρέος, μήπως και φθείρω την κληρονομιά μου. Εκπλήρωσε εσύ το συγγενικό μου χρέος, επειδή εγώ δεν μπορώ να το εκπληρώσω». Αυτός, βέβαια, ήταν ο τρόπος τον παλιό καιρό στον Ισραήλ για το δικαίωμα της συγγένειας και για την απαλωτρίωση, για να βεβαιώνεται κάθε λόγος. Ο άνθρωπος, λύνοντας το υπόδημά του, το έδινε στον πλησίον του. Και αυτό ήταν μαρτυρία στον Ισραήλ. Γι' αυτό ο συγγενής είπε στο Βοός, «Αγόρασε το εσύ στον εαυτό σου». Και έλυσε το υπόδημά του. Τότε ο Βοός είπε στους πρεσβύτερους και σε ολόκληρο το λαό, «Είστε σήμερα μάρτυρες ότι αγόρασα όλα όσα είχε ο Ελιμέλεχ και όλα όσα είχαν ο Χελεών και ο Μαλαών από το χέρι της Ναομή. Και ακόμα τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, τη γυναίκα του Μαλών, την πήρα στον εαυτό μου για γυναίκα για να αναστήσω το όνομα του Αποθανόντα επάνω στην κληρονομιά του, για να μην εξαλειφθεί το όνομα του Αποθανόντα από τα αδέλφια του και από την πόλη της κατοικίας του. Είστε σήμερα μάρτυρες». Και όλος ο λαός που ήταν στην πύλη και οι πρεσβύτεροι είπαν, «Μάρτυρες, ο Κύριος να κάνει τη γυναίκα που μπαίνει μέσα στο σπίτι σου σαν τη Ραχήλ και σαν τη Λία, που και οι δύο οικοδόμησαν τον οίκο Ισραήλ, και να γίνεις δυνατός στην Εφραθά και να είσαι περίφημος στη Βηθλέμ. Και ας γίνει η οικογένειά σου σαν την οικογένεια του Φαρές, που η Θάμαρ γέννησε στον Ιούδα, από το σπέρμα που ο Κύριος θα δώσει σε σένα από αυτή τη νέα». Και ο Βοός πήρε τη Ρουθ και έγινε γυναίκα του. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτή, ο Κύριος της έδωσε σύλληψη και γέννησε γιο. Και οι γυναίκες είπαν στη Ναομή, «Ευλογητός ο Κύριος που σήμερα δεν σε αποστέρισε από συγγενή, ώστε να καλείται το όνομά του στον Ισραήλ. Και αυτός θα είναι σε σένα αναψυχωτής της ζωής και θα θρέψει την πολιά σου. Επειδή τον γέννησε η νύμφη σου που σε αγαπάει, η οποία είναι σε σένα καλύτερη από 7 γιους. Τότε η Ναομή πήρε το παιδί και το έβαλε στον κόρφο της και έγινε σε αυτό τροφός. Και οι γειτόνισσες του έδωσαν όνομα λέγοντας «Γιος γεννήθηκε στη Ναομή» και αποκάλεσαν το όνομά του Οβίδ. Αυτός είναι ο πατέρας του Ιεσέ, του πατέρα του Δαβίδ. Αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Ο Φαρές γέννησε τον Εσρών και ο Εσρών γέννησε τον Αράμ και ο Αράμ γέννησε τον Αμιναδάβ και ο Αμιναδάβ γέννησε τον Ασών και ο Ασών γέννησε τον Σαλμών και ο Σαλμών γέννησε τον Βοόζ και ο Βοόζ γέννησε τον Οβίδ και ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για απόψε, Χριστέ μας. Είναι προνόμιο, Κύριε, να καθόμαστε στην τράπεζά Σου, Χριστέ μου Άγιε. Να μετέχουμε, Κύριε, από τον άρτο Σου, τον άρτο αυτόν που κατεβαίνει από τον ουρανό, Χριστέ μας, και δίνει ζωή στον κόσμο, σε όλους μας. Θέλουμε Εσύ να μας ευλογήσεις, Κύριε, κατά πάντα, Χριστέ μας, να μας ανοίξεις διάπλατα το νου μας, την καρδιά μας, μέσα τα σπλάχνα μας, Κύριε, να μας δώσεις αποκάλυψη, Χριστέ μας Άγιε, χρήσε και εμένα. Πάρε το στόμα μου, θέλω, Κύριε, να μιλήσεις Εσύ μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, και όχι άνθρωπος, Χριστέ μου, ώστε να επιτελεστεί το έργο που Εσύ θέλεις να κάνεις στον κάθε από εμάς, Χριστέ μου Άγιε, απρόσκοπτα, χωρίς εμπόδιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Ανοίγουμε, Κύριε, τα αυτιά μας, την καρδιά μας, να ακούσουμε τους λόγους Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Αλληλούια. Θέλω να ανοίξουμε το Λόγο του Κυρίου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο. Από το πρώτο εδάφιο διαβάζουμε μια ιστορία λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας. Πιστεύω ότι την έχουμε διαβάσει όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η ιστορία, αλλά θα δούμε τι ομορφιές κρύβει μέσα στο βάθος της. Ο δε Ιησούς υπήγε εις το όρος των ελαιών. Και την αυγήν ήλθε πάλι εις το ιερόν και πάς ο λαός ήρχητο προς αυτόν και καθίσας εδίδασκε αυτούς. Ο Κύριος πλέον έχει πιστοποιήσει με τα θαύματα της δυνάμεις Του. Δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Πλήθη ερχότανε να τον ακούσουν και ο Κύριος καθόταν, λέει, και τους δίδασκε. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γυναίκα συλληφθή σε επιμοιχεία και στήσαντε σε αυτήν εν το μέσο, λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Καθώς λοιπόν ήταν τα πλήθη όλα, εκεί στο ναό του Κυρίου, σέρνουν μια γυναίκα και έρχονται στον διδάσκαλο να λύσουν ένα μυστήριο. Και του λένε, εν το νόμο ο Μωυσής προσέταξε ημάς να λιθοβολώνται ετι αύτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο δοκιμάζονται σε αυτόν για να έχωση ή να κατηγορώσει αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δαχτύλου εις τη γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει το λίθον επ' αυτήν». Και πάλιν κύψας κάτω έγραφε εις τη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυνή ισταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε κανένας, ουδείς». Και εκείνη είπεν, «Ουδείς, Κύριε». Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω». Είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, είναι το κίνητρο εκείνων των ανθρώπων, των γραμματέων και των φαρισαίων, γιατί γίνεται αυτή η πράξη, που στην ουσία ήταν ένας διασυρμός αυτής της γυναίκας μπροστά στα πλήθη, για να τη φέρουν στον Ιησού. Και ποιο ήταν το κίνητρο τελικά? Το κίνητρο τους ήταν να τον παγιδέψουν, ώστε τελικά τι να τον κάνουν? Να τον θανατώσουν. Αυτό ήταν το κίνητρό τους. Βλέπουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 7ο, τρεις φορές να λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι προσπάθησαν να τον πιάσουν. Γινόταν θαύματα δυνάμεις, ήτανε Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτή η μέρα της κοινοπηγίας που ήρθε ο Κύριος και είπε ότι όποιος διψά έρχεται προς εμέ και ασπίνει, όλος ο κόσμος ήταν εκεί, γιατί ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Φανταστείτε τώρα, όλα τα αρσενικά έπρεπε να είναι εκεί, στο ναό. Φανταστείτε τι κόσμος υπήρχε. Και να βλέπουν τα θαύματα και οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι να σκέφτονται τη θέση τους, πώς τελικά αυτός ο άνθρωπος θα ελκύσει όλο τον κόσμο μαζί του και εμείς τι θα γίνουμε. Και παίρνουν λοιπόν αυτή την απόφαση να τον παγιδέψουν. Στο 7:30, στο κατά Ιωάννη, λέει «Εζήτουν λοιπόν να πιάσωσι αυτόν και ουδείς επέβαλε από αυτόν τη χείρα, διότι δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του». Δεν το επέτρεπε αυτό ο Θεός να γίνει. Πολλοί, λέει, από τον όχλο επίστευαν εις αυτόν και έλεγαν ότι αν ο Χριστός έρθει, μήπως κάνει περισσότερα θαύματα από ό,τι εκείνος έκανε. Φανταστείτε τι έβλεπαν μπροστά τους. Στο 32 λέει ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι όλα αυτά και έστειλαν τους υπηρέτες, τους φρουρούς του ναού, να πάνε να τον πιάσουν ξανά. Στο 44 εδάφιο λέει «Την έσδεξ αυτόν ήθελα να πιάσω σε αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλε επ' αυτόν τα σχήρας. Ήρθαν και οι υπηρέτες προς τους αρχιερείς και τους φαρισαίους με άδεια χέρια, ενώ τους είχαν στείλει να τον πιάσουν». Και τι λένε? Έμειναν έκθαμβοι. Λέει «Ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως ούτως ο άνθρωπος». Θα λέγαμε με τα ανθρώπινα που λέμε καμιά φορά, μαγεύτηκαν από τους λόγους του Κυρίου. Δεν ήταν μόνο οι δυνάμεις, αλλά ήταν ο λόγος που έβγαινε μέσα από το στόμα του Κύριου, τα λόγια της αγάπης, της συγχώρησης, του ελέους, της χάριτος. Τους φανέρωνε την καρδιά του Θεού πράγματα πρωτόγνωρα για έναν λαό ο οποίος ζούσε με τον νόμο. Και άνοιξαν τα αυτιά τους οι άνθρωποι να ακούνε το Ευαγγέλιο και την καρδιά του Θεού, την αγάπη του Θεού που έχει για τον κάθε έναν άνθρωπο. Και έτσι γύρισαν με άδεια χέρια. Τώρα σου λέει τι να κάνουμε, πρέπει να βάλουμε ένα άλλο σχέδιο σε εφαρμογή. Θα πρέπει να τον παγιδέψουμε με κάποιο άλλο τρόπο. Και σκέφτηκαν αυτό τον τρόπο. Να φέρουν αυτή τη γυναίκα και να τοποθετήσουν τον Ιησού ανάμεσα στο νόμο το Μωσαϊκό, που ο νόμος ο Μωσαϊκός έλεγε ότι πρέπει να καταδικαστεί και να λιθοβοληθεί, να πεθάνει η γυναίκα, και ανάμεσα στο έλεος, τη χάρη και την αγάπη του Θεού που εκείνος κήρυτε σε όλο τον κόσμο. Ποιο από τα δύο τελικά θα διάλεγε ο Κύριος? Το νόμο ή τη χάρη ή το έλεος? Δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής. Και εκεί είναι τώρα, αδερφοί, που πολλές φορές ο διάβολος μας φέρνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις αδιεξόδου. Όμως πάντα ο Κύριος δίνει λύσεις. Εάν έλεγε ότι ας αφήσουμε τον νόμο και να κοιτάξουμε το έλεος, αυτό θα σήμαινε το εξής, ότι όποιος μοιχεύει δεν είναι και τόσο κακό, αφού ο νόμος δεν σε καταδικάζει. Εάν πάλι έλεγες και διάλεγες το έλεος, αυτό που θα συνέβαινε ήταν ότι θα ερχόταν καταδίκη στον αμαρτωλό. Ποιο από τα δύο άραγε? Τι είναι αυτό το οποίο τελικά θα υπερισχύσει? Και τι τελικά ο Κύριος θα πει με αυτό το στόμα όταν θα ανοίξει? Τέλεια παγίδα. Αδερφοί, εδώ φανερώνονται οι καρδιές των ανθρώπων ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, θα λέγαμε. Αλλά θα δούμε το πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν. Μπορούν να συνυπάρξουν ο νόμος και το έλεος? μπορούν να βαδίσουν μαζί ή όχι. Ο νόμος είναι πνευματικός. Εμείς είμαστε σαρκικοί. Όταν λέμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός, δεν δόθηκε από έναν άνθρωπο, έτσι τυχαία, από κάποιον νομοθέτη άνθρωπο που περιέχει λάθη. Ο νόμος είναι τέλειος, είναι άγιος. Και αφού ο Θεός, αδερφοί, από τη φύση Του είναι αγάπη, πώς έδωσε αυτό το νόμο και γιατί? Λέτε να έκανε λάθος ο Θεός και έδωσε το νόμο? Ήταν πολύ αυστηρός? Δεν νομίζω. Ο Κύριος, αδερφοί, δεν θέλει να χρησιμοποιούμε το νόμο του Θεού με σαρκικό τρόπο. Γιατί ο νόμος του Θεού είναι πνευματικός. Δεν θέλει να χρησιμοποιούμε το νόμο του Θεού ώστε να καταδικάσουμε. Γιατί δεν δόθηκε ο νόμος του Θεού για αυτό το σκοπό. Λέτε να έδωσε ο Θεός τον νόμο ώστε να μας καταδικάσει? Ήταν αυτό το κίνητρο του Θεού? Να καταδικαστεί όλος ο κόσμος? Λέει στην προς Ρωμαίους το 7:14, διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Είναι πνευματικός ο νόμος. Ρωμαίους 7:12 λέει, ώστε ο μεν νόμος είναι άγιος και η εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Το λέει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, όχι στην Παλαιά Διαθήκη. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ο νόμος είναι δίκαιος, τέλειος, άγιος και αγαθός. Το κίνητρο του Θεού, ο Θεός ο οποίος είναι αγαθός, εκείνος ο Θεός έδωσε τον νόμο. Και έδωσε τον νόμο, αδερφοί, για να μπορούμε να γνωρίσουμε ποια είναι η αμαρτία, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Το πρόβλημα με τον νόμο είναι ότι περιέχει μέσα τιμωρία. Και βέβαια ο Κύριος έδωσε αυτή την τιμωρία για ένα σκοπό. Και η τιμωρία που αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως είναι φυσική τιμωρία, δηλαδή φυσικός θάνατος. Ώστε ο άνθρωπος να φοβηθεί και τι να κάνει? Να μην αμαρτήσει, ώστε να μην χάσει τη ζωή του. Να μην εξευτελιστεί σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά τι? Να φοβάται Κύριε το Θεό του. Θα δούμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, να δούμε πώς ξετυλίχθηκαν όλα αυτά, για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Όταν διαβάζουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 7ο, λέει ότι ο Κύριος 7:37 ήρθε την ημέρα τη μεγάλη, ίστατο Ιησούς και έκραξε λέγον, ως της διψά έρχεται προς εμέ και ασπίνει. Ο πιστεύων εις εμέ, λέει, ποταμί ύδατος ζώντων θέλω συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Και αυτό το έλεγε για εξαιτίας του Πνεύματος. Για το Πνεύμα το Άγιο το έλεγε αυτό. Έκραξε ο Ιησούς ώστε να τον ακούσουν όλοι. Και τον άκουσαν. Δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανε ο Κύριος, αλλά έπρεπε να το πει αυτό, γιατί αυτός είναι η εκπλήρωση της κοινοπηγίας και της ανάπαυσης. Η σκηνοπηγία ήταν μια γιορτή προς το τέλος της περίοδου, της συγκομιδής, που οι άνθρωποι έπρεπε να ξεκουραστούν. Και αυτό ακριβώς συμβολίζει την ανάπαυση του Πνεύματος. Ο Κύριος θέλει να μας αναπαύσει. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος. Και καθώς λοιπόν βράδιαζε, ο Κύριος πήγε στο όρος των ελαιών, οι άλλοι πήγαν στα σπίτια τους και την επόμενη μέρα το πρωί ο Κύριος έρχεται ξανά στο ιερό και γίνεται αυτό το συμβάν. Ήρθαν τα πλήθη ξανά και ήρθαν οι αρχιερείς. Αυτό τώρα που γίνεται με τους αρχιερείς είναι κάτι το οποίο καταρχήν ήταν παράβαση του νόμου αυτό που έκαναν. Δηλαδή ακόμα και αυτή η γυναίκα, εάν ήταν όντως μοιχευωμένη, θα έπρεπε διακριτικά να την πιάσουν και να την πάνε πού? Στο συνέδριο των Ιουδαίων που ήταν εκεί κοντά στο ναό, και όχι να τη σέρνουν. Φανταστείτε τώρα την κοροϊδία, Φανταστείτε τώρα να τη βλέπει όλος ο κόσμος, να την τραβολογάνε, δεν ξέρω από πού την είχαν πιάσει και την τραβολογούσανε, την ξεφτυλίσανε τη γυναίκα. Και αυτό απαγορευότανε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, ώστε τελικά να παγιδεύσουν τον Κύριο. Δηλαδή στην ουσία, στο ζήλο τους να τον πιάσουν, οι ίδιοι τι έκαναν. Παρέβαιναν τον νόμο. Είχαν τη δύναμη και την εξουσία να την πάνε στο δικαστήριο. Και για να πολεμήσουν τώρα τον Κύριο, να τον παγιδέψουν, παγίδεψαν τη γυναίκα την ίδια. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα τελικά τι ήτανε. Ήταν η ίδια παντρεμένη. Και πήγε με κάποιον άντρα, ο οποίος μάλλον ήταν από αυτούς. Ήταν αυτός παντρεμένος που πήγε μαζί της. Άραγε, σε ποια φάση την έπιασαν και πώς. Πού ήξεραν εκείνοι το γεγονός. Πάντως ένα πράγμα ξέρουμε, ότι ό,τι κι αν ήτανε, έπεσε στην παγίδα. Και τώρα κινδυνεύει η ζωή της. Έτσι λοιπόν, για να πολεμήσουν τον Κύριο, πέφτουν και αυτοί στην ίδια παγίδα της παρανομίας, και βλέπουμε στην προς Ρωμαίους στο 2:17 το εξής. Λέει, ακούστε τι λέει. «Ιδού εσύ επωνομάζεσαι Ιουδαίος και επαναπάβεσαι εις τον νόμο και καυχάσαι εις τον Θεό». Αυτό μας χρησιμεύει και θα μας χρησιμεύσει και σε εμάς παρακάτω. Γιατί πολλές φορές μπορεί και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα σε ανθρώπους. Στα αδέρφια μας. «Επωνομάζεσαι Ιουδαίος, επαναπάβεσαι στον νόμο, καυχάσαι στον Θεό και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα διαφέροντα διδασκόμενος υπό του νόμου, όλα καλά, και έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως αυτών που είναι μέσα στο σκοτάδι, παιδευτής αφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, έχουν τον τύπο της γνώσεως και της αλήθειας εν τον νόμο». Αυτά τα έχουμε. Διδασκόμαστε από τον νόμο, καυχόμαστε στο ότι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι γνωρίζουμε τα πράγματα του Κυρίου και το Λόγο του Θεού. «Ο διδάσκων λοιπόν άλλων σε αυτόν δεν διδάσκεις, ο κηρύττων να μην κλέπτος ή κλέπτης, ο λέγον να μην μιχεύος ή μιχεύεις, ο βδελιτόμενος τα είδωλα ιεροσιλείς». Ίσως ένας από αυτούς έπεσε και αυτός στη μιχεία για να παγιδεύσει τη γυναίκα, για να παγιδεύσουν όλοι μαζί τη γυναίκα και τον Κύριο. Γι' αυτό και δεν ήρθε ο άντρας μαζί με τη γυναίκα μπροστά στον Ιησού. Έφεραν μόνο τη γυναίκα και κάλυψαν το δικό τους. «Ο καυχόμενος εις τον νόμο ατιμάζει στο Θεό δια της παραβάσεως του νόμου. Διότι το όνομα του Θεού εξαιτίας σας βλασφημείτε μεταξύ των εθνών καθώς είναι γεγραμμένον». Λέγεσαι Ιουδαίος. Λεγόταν Ιουδαίοι. Παναπαυόταν στον νόμο. Έλεγαν για τον νόμο, όμως ήταν παραβάτες του νόμου. Και αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε ποια από τις δύο αμαρτίες άραγε ήταν η χειρότερη. Της γυναίκας ήταν η χειρότερη αμαρτία ή των ανθρώπων αυτών ήταν η χειρότερη αμαρτία. Χειρότερη αμαρτία ήταν αυτή που μίχευσε, μπορεί εν αγνία της, ή αυτή που ήθελαν να σκοτώσουν τον Ιησού πρώτα απ' όλα και μετά δεν τους ένοιαζε και η ζωή της γυναίκας. Έπαιζαν με τις ζωές και τις ψυχές των ανθρώπων. Ποια από τις δύο αμαρτίες ήταν μεγαλύτερη? Να δούμε πρώτα την αμαρτία της γυναίκας. Λεβιτικό 20:10. Αυτά θα μας χρησιμεύσουν και μετά, θα το δείτε, και θα σας κάνω και μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε όλοι σε αυτή. Ετοιμαστείτε. Λεβιτικό 20:10. «Και άνθρωπος ώστις μιχεύσει τη γυναίκα την ως, ώστις μιχεύσει τη γυναίκα του πλησίον αυτού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί ο μιχεύων και η μιχευωμένη». Και οι δύο, όχι μόνο ένας. Αυτό λέει το Λεβιτικό, ο νόμος του Θεού. Δευτερονόμιο 22:22. «Εάν της ευρεθεί κοιμόμενος με τα γυναικός υπάνδρου, τότε αμφότεροι θέλουν συθανατώνεστε». Και οι δύο μαζί. «Ο ανήρο κοιμόμενος μετά της γυναικός και η γυνή, και θέλει εξαφανίσει το κακόν εκ του Ισραήλ». Και μας λέει και ο Λόγος του Θεού, ο νόμος του Θεού, με ποιο τρόπο θα γινόταν αυτό. Πώς δηλαδή θα έφταναν ώστε να πράξουν αυτή την τιμωρία του νόμου. Δευτερονόμιο 17:6 μας λέει τον τρόπο. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θέλει θανατώνεστε, ο άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν θέλει θανατώνεστε. Εχείρες των μαρτύρων θέλουσι είστε επρώτε επ' αυτών. Εις τον αθανατώσωσι αυτών. Και έπειτα εχείρες παντός του λαού. Ούτως θέλεις εκβάλει το κακό εκ μέσου σου. Οι αυτόπτες μάρτυρες θα ήταν οι πρώτοι που θα έριχναν τον πρώτο λίθο. Αυτή λοιπόν ήταν η αμαρτία της γυναίκας, η οποία αμαρτία, η μοιχεία δηλαδή, είχε σαν αποτέλεσμα τιμωρία στο θάνατο, το λιθοβολισμό. Σκληρή τιμωρία. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε την αμαρτία των αρχιερέων, των γραμματέων και των φαρισαίων, που τι ήτανε, καταρχήν είχαν πονηρά κίνητρα μέσα στην καρδιά τους. Η γυναίκα μπορεί να έπεσε σε μια στιγμή αδυναμίας μέσα στην αμαρτία, όμως αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν. Είχαν θόνο, φόνο μέσα τους, μέσα στην καρδιά τους. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γυναίκα αγάπησε κάποιον που δεν ήξερε ότι ήταν παντρεμένος. Δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε, και αυτό, σε αυτό θέλω να καταλήξω στο τέλος. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο, όμως ο Κύριος ξέρει την καρδιά. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος πέφτει μέσα στην παγίδα της αμαρτίας και τελικά τι γίνεται. Και εμείς από ποια μεριά είμαστε? Από τη μεριά του νόμου ή από τη μεριά του ελέους? Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο του Θεού για να εξουδετερώσεις κάποιον ο οποίος είναι εμπόδιο στα σχέδιά σου. Όπως ήταν ο Ιησούς εμπόδιο σε αυτούς. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο σε κάποιον ο οποίος απειλεί τη θέση σου. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τον νόμο ώστε να καταδικάσεις κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι σε μια κατάσταση εκείνη τη στιγμή αμαρτίας. Δεν μπορείς να βλάψεις τη φήμη του. Δεν μπορείς να τον κουτσομπολεύσεις. Γιατί πάντα ό,τι κάνουμε και κρίνουμε, πώς κρίνουμε? Με βάση τον νόμο. Ο λόγος του Θεού λέει αυτό και αυτός ο αδερφός κάνει εκείνο. Ή εκείνη η αδερφή κάνει το άλλο. Και υπάρχει αυτή η κριτική, η κατάκριση και πολλές φορές η καταδίκη. Και το λιθοβόλισμα, αδερφοί, δεν μπορεί να μην γίνεται με πέτρες, αλλά μπορεί να γίνεται με λόγους. Βασιζόμενοι στον νόμο και στην αλήθεια του Θεού που μας έχει δώσει. Μαθαίος 5:21. Για τους Φαρισαίους. Οικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους μη φωνεύσεις, ώστις δε φωνεύσει θελείστε ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέω, λέει ο Κύριος, αυτοί ήθελαν να σκοτώσουν. Ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού θελείστε ένοχος εις την κρίση. Και ώστις είπε προς τον αδελφόν αυτού ρακά, θελείστε ένοχος εις το συνέδριον. Και ώστις είπε δε μωρέ, θέλει είστε ένοχος εις τη γένα του πυρός. Αυτό πρέπει να μας κάνει λίγο να ανατριχιάσουμε. Να πεις στον αδελφό σου, έλα μωρέ, αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Μα τρελός είναι αυτός. Πώς είναι έτσι? Ανόητος. Δεν τα παίρνει αυτό στα γράμματα. Δεν καταλαβαίνει. Τόσα έχει ακούσει και τίποτα. Ποιος αυτός τώρα? Άλλα λέει και άλλα κάνει. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κρίνουμε τον αδερφό μας, ούτε να εξουθενώνουμε τον αδερφό μας. Γιατί λέει εδώ υπάρχει καταδίκη και είναι καταδίκη η οποία έχει να κάνει με την αιώνια ζωή. Θα δούμε σήμερα ότι απαγορεύεται να κρίνουμε και να καταδικάζουμε. Ιάκωβος, δεύτερο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά την γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάνετε αμαρτία και ελέγχεστε υπό του νόμου ως παραβάτε. Νόμος, αδερφοί, δεν έχει καταργηθεί, που λένε ορισμένοι. Δεν υπάρχει κατάργηση του νόμου. Κάτι άλλο καταργήθηκε. Και όταν μιλάμε για νόμο, δεν μιλάμε για τελετουργικό νόμο, μιλάμε για ηθικό νόμο. Ο τελετουργικός νόμος καταργήθηκε, αλλά και κάτι άλλο καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο. Τι άραγε? Τι καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο? Συνεχίζω και λέει, διότι ώστις φυλάξει όλο τον νόμο και επτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Η μία ήταν μιχευωμένη η γυναίκα αυτή, αλλά αυτή ήταν φωνής. Αλλά εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, δεν έγινες παραβάτης του νόμου. Και δεν μιλάμε για φόνο, αλλά λέει ο Κύριος και το διαβάσαμε, ότι όποιος μέσα στην καρδιά του έστω ζηλοφθονήσει τον άλλον, τον ακυρώσει, όταν η καρδιά του ανθρώπου δεν συγχωρεί και κρατάει μέσα κακία, φθόνο, τι είναι αυτό μπροστά στα μάτια του Θεού? Τι είναι αυτό? Φόνος. Και πού καταλήγει, λέει ο άνθρωπος, στη γέννα του πυρός. Αλλά εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις, δεν έγινες παραβάτης του νόμου. Ούτε λαλείτε και ούτε πράτετε ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Ποιος είναι ο νόμος της ελευθερίας? Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εκεί δεν χωράει η καταδίκη. Διότι η κρίση θελείστε ανήλαιος εις τον όστις δεν έκαμε έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Πόσο έλεος, αδερφοί, έχουμε για τα αδέρφια μας, όλοι μας. Ακόμα και σε εκείνους που σε έχουν πειράξει. Πόσο έλεος δείχνει στους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν την ίδια άποψη με σένα? Πόσο έλεος σε κάποιον ο οποίος κάπου πέφτει και αμαρτάνει? Πόσο έλεος έχουμε εμείς? Η κρίση θελείστε ανήλαιος, χωρίς έλεος, εις τον όστις δεν έκαμε έλεος. Μα γιατί τα λέει ο Κύριος τόσο αυστηρά στην Καινή Διαθήκη? Γιατί? Θα δούμε γιατί. Αδερφοί, αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία, οι προστάτες της ηθικής, τι ήτανε? Στην ουσία ήτανε η προσωποποίηση της αμαρτίας. Και κοίταξα ένα εδάφιο που ίσως να ταιριάζει στη γυναίκα αυτή. Ακούστε τι λέει, Ρωμαίος 7:11. Διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμίδια της εντολής, με εξυπάτησε και δι' αυτής με θανάτωσε. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μέσα στην αμαρτία? Εξαιτίας της εντολής εξαπάτησαν τη γυναίκα και με αυτό τη θανάτωσαν. Ήθελαν να τη θανατώσουν. Α, δούμε τώρα τη μεριά του Κυρίου τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτό το δίλημα, που το δίλημα είναι νόμος ή έλεος. Τον τοποθέτησαν ακριβώς στη μέση και τα είπαν με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει ο Κύριος, να διαλέξει ένα από τα δύο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ο Ιησούς λέει, έγραφε στη γη. Γιατί έγραφε στη γη? Υπάρχουν κάποιες απόψεις. Εγώ θα σας πω μία άποψη. Αυτή που λέει στον Ιερεμία, στο 17-13. Χωρίς να είμαι δογματικός αυτό, αλλά είναι υπόθεση. Όμως ταιριάζει τόσο όμορφα. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία. Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, πάντες οι εγκαταλείποντες σε θέλουσι κατεσχυνθεί και οι αποστάτε ομού θέλουσι γραφτεί εν τη γη, διότι εγκατέλειπον τον Κύριο την πηγή των ζώντων υδάτων. Την προηγούμενη μέρα τι έλεγε ο Κύριος? Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει μέσα από τη γυλιά του θέλουσι ρεύση ποταμί υδάτων ζώντων. Και τούτο έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Κύριο, που ο Κύριος είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Και την επόμενη μέρα ο Κύριος, καθώς φέρνει αυτή τη γυναίκα, άρχισε και έγραφε στη γη και εκπληρώθηκε αυτό που λέει εδώ ο Ιερεμίας. Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, όλοι όσοι σε έχουν εγκαταλείψει θα κατεσχυνθούν. Θα γραφτούν τα ονόματά τους στη γη, δεν θα γραφτούν στο βιβλίο της ζωής, αλλά στη γη. Γιατί εγκατέλειψαν τον Κύριο την πηγή των ζώντων υδάτων. Και συνεχίζει τώρα παρακάτω στον Ιερεμία, στο 14 εδάφιο, ακριβώς παρακάτω. Και είναι λες και είναι αυτή η γυναίκα η οποία κράζει για σωτηρία. Μετά ακριβώς από αυτό, στο 14ο εδάφιο λέει, σαν να φωνάζει η γυναίκα και να λέει, ίασέ με Κύριε και θέλω ιαθεί. Σώσον με και θέλω σωθεί. Διότι εσύ είσαι το καύχημά μου. Είναι σαν το πουλάκι που έχει πιαστεί στην παγίδα και δεν μπορεί να ξεφύγει πουθενά και είναι έτοιμοι να τη σκοτώσουνε. Έτσι ένιωθε αυτή η γυναίκα ότι δεν υπήρχε διέξοδος και η μόνη ελπίδα της ήταν το έλεος του Κυρίου. Ιδού τι λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κυρίου, ας έρθει τώρα. Για άνοιξε το στόμα Ιησού να μας πεις το λόγο ώστε να ελευθερωθεί για αυτή η γυναίκα. Εάν άγγε το στόμα του και έλεγε, αδερφοί, ότι πρέπει να σωθεί και όχι να λιθοβοληθεί, τι θα ακύρωνε ο Κύριος? Τον νόμο του Μωυσή. Και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Ότι θα τον κατηγορούσαν ότι αυτός μιλάει ενάντια στον νόμο και είναι άξιος θανάτου. Αυτό περίμεναν. Και χρησιμοποιούν τη γυναίκα και τα συναισθήματα του Ιησού, της αγάπης του, ώστε τελικά να τον παγιδεύσουν μέσα από αυτό. Η γυναίκα κράζει και λέει, ιδού λέει ούτε λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κύριου, ας έρθει τώρα, έλα εδώ. Μίλα, άνοιξε το στόμα σου Ιησού. Αλλά εγώ δεν απεσύρθην από το να σε ακολουθώ ως ποιμήν, λέει η γυναίκα. Η μόνη ελπίδα της ήταν ο Κύριος. Μέσα από το στόμα του θα έβγαινε ή η καταδίκη ή η συγχώρεση. Ουδέ επεθύμησα την ημέρα της λήψεως, σύ εξεύρεις τούτο, τα εξελθόντα εκ των χιλέων μου ήσαν ενώπιον σου. Μη γίνεις είσαι με τρόμος, μην έρθει η καταδίκη εναντίον μου. Σύ είσαι η ελπίδα μου εν ημέρα συμφοράς. Ας κατεσχυθώσει οι καταδιώκοντες με, όχι εγώ Κύριε. Εγώ δε ας μην κατεσχυνθώ. Ας τρομάξω σε εκείνη, αλλά ας μην τρομάξω εγώ. Φέρε επ' αυτούς ημέρα συμφοράς και σύντριψον αυτούς διπλούν σύντριμα. Κραυγή της γυναίκας. Και είναι η κραυγή του αμαρτωλού μπροστά στην κρίση. Και μπροστά στην καταδίκη του νόμου. Κύριε, σώσε με. Σώσε με. Έτσι κι εμείς όταν γνωρίσαμε τι έλεγε ο Λόγος του Θεού, πιστεύω ότι έκαναμε κι εμείς κάτι παρόμοιο μπροστά στον Κύριο και είπαμε, Κύριε, συγχώρεσε. ίασε, σώσε, λύτρωσε. Γιατί ο νόμος είναι νόμος και δεν ακυρούται ο νόμος του Θεού. Αυτό που ο Κύριος είπε καθώς άνοιξε το στόμα του, τι είπε? «Όστις είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο». Ποιος θα έπρεπε να ρίξει τον πρώτο λίθο βάσει του νόμου? Οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι οποίοι θα έβλεπαν και θα ήξεραν ότι όντως έγινε αυτή η πράξη της μοιχείας. Όμως αυτοί οι μάρτυρες, οι αυτόπτες μάρτυρες γνώριζαν ότι τι, ήταν μια παγίδα. Εάν τη λιθοβολούσαν, το αίμα αυτής της γυναίκας θα ήταν στα χέρια τους. Και λέει μέσα στη γραφή ότι μέσα από τη συνείδησή τους ελεγχόμενοι κατάλαβαν ότι οι ίδιοι ήταν αμαρτωλοί, ότι οι ίδιοι είχαν στήσει την παγίδα και ότι η δικιά τους αμαρτία ίσως να ήταν χειρότερη από την αμαρτία της γυναίκας. Άφησαν τα λιθάρια κάτω και έφυγαν. «Δεν σε καταδικάζει», λέει, «κανείς από ό,τι βλέπω». Πού είναι, λέει, η κατηγορία σου? Λέει, «έφυγαν, Κύριε. Κανένας δεν σε καταδικάζει. Κανένας, Κύριε. Δεν σε καταδικάζω ούτε εγώ», της λέει ο Κύριος. Αλλά τι της λέει μετά? «Εις το εξής μη αμάρτανε». Το έλεος του Κυρίου και η συγχώρηση του Θεού δεν έρχεται ώστε να κάνουμε μετά ό,τι θέλουμε εμείς. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο νόμος είναι εκεί. Η ερώτηση είναι η εξής, και εκεί χρειάζεται μια απάντηση από εμάς. Γιατί ο Ιησούς δεν πήρε μια πιο καθαρή θέση στο πρόβλημα, στη θέση, σε αυτή τη δύσκολη θέση που τον έβαλε? Γιατί δεν είπε τελικά τι να ακολουθήσουν? Απλά είπε, αυτός που είναι αναμάρτητος, ας ρίξει τον πρώτο λίθο. Θα μπορεί κανένας τρελός να έπιανε ένα λιθάρι και να τη σκότωνε τη γυναίκα. Όμως ο Κύριος σίγουρα εγνώριζε τις καρδίες των ανθρώπων. Και δεν θα ρίσκαρε τη ζωή ούτε την ψυχή αυτής της γυναίκας. Γνώριζε ο Κύριος. Αλλά τελικά γιατί δεν πήρε κάτι, δεν πήρε πιο καθαρή θέση στο ερώτημα αυτό? Τρία πράγματα βρισκόταν σε κίνδυνο εκείνη την ώρα. Ο μωσαϊκός νόμος να αθετηθεί, η ζωή της γυναίκας ήταν το δεύτερο, ακόμα και η ψυχή της ίσως να καταστραφεί, ή από την άλλη μεριά να καταργηθεί το έλεος, η χάρη, η συγχώρεση και η αγάπη που εκείνος κήρυτε. Τρία πράγματα βρισκόταν σε κίνδυνο. Δεν ήταν απλό. Εάν έλεγε «μην τη λιθοβολείτε», το έλεος και η αγάπη του Κυρίου, όπως είπα, θα καταργούσε τον νόμο, το μωσαϊκό, και μπορούσαν να τον κατηγορούσουν. Εάν έλεγε τον νόμο,

θα θετούσαμε, το νόμο ή το έλεος του Κυρίου? Για πέστε μου, το νόμο θα καταργούσαμε? Τι από τα δυο θα καταργούσαμε ή θα αθετούσαμε? Εύκολο είναι να λες ούτε το ένα ούτε το άλλο, άντε για φεύγω από τη δύσκολη θέση. Αλλά όμως πρέπει να δώσει μια απάντηση. Κρέμεται η ζωή της γυναίκας και η ψυχή της γυναίκας. Τι θα αθετούσες, το νόμο ή το έλεος? Όμως ο νόμος είναι, λέει, πνευματικός, είναι αγαθός. Αν καταργήσουμε τον νόμο, δίνουμε θάρρος στην αμαρτία μετά να γίνεται. Ναι, αλλά ο νόμος είναι εκεί. Και η εντολή είναι άγια, αγαθή και είναι εκεί, δεν αθετείται. Ό,τι και να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση είναι λάθος. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς. Ήρθε ο Ιησούς και πήρε πάνω του την τιμωρία του νόμου. Αμήν. Υπήρχε αδιέξοδος αυτό. Έπρεπε κάποιος να πάρει την τιμωρία του νόμου. Και σας ξαναλέω ότι ο νόμος δεν καταργήθηκε και μιλάμε για τον ηθικό νόμο, όμως καταργήθηκε η τιμωρία του νόμου. Πώς καταργήθηκε? Γιατί πήρε αυτός την τιμωρία. Πήρε αυτός την κατάκριση του νόμου. Τα πήρε εκείνος πάνω του όλα. Ώστε ο νόμος να υπάρχει, ο ηθικός νόμος να υφίσταται, να μας γνωρίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό ο Κύριος βάσει του, με τον νόμο, αλλά όμως η τιμωρία του νόμου, η καταδίκη του νόμου, την πήρε ο Κύριος πάνω του. Αμήν. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τον νόμο. Και αυτό το βλέπουμε σαν απόδειξη ότι ναι μεν βλέπουμε ότι ο νόμος, ο ηθικός δεν καταργήθηκε. Δεν καταργήθηκε. Όμως αν βλέπουμε ένα αδερφό ο οποίος μιχεύει, δεν θα πάρουμε πέτρες να το σκοτώσουμε. Γιατί είναι νόμος ηθικός στην Καινή Διαθήκη. Ναι ή όχι? Έχουμε δει στις εκκλησίες της Καινής Διαθήκης μόλις μιχεύσει κανένας ή πορνεύσει να παίρνουμε λιθάρια για να το σκοτώνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε αφού το λέει ο νόμος, ο ηθικός νόμος ο οποίος δεν έχει καταργηθεί? Για ποιο λόγο? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί ο Κύριος πήρε την τιμωρία και μας ελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου. Αμήν. Μας καθάρισε ο Κύριος, μας ελευθέρωσε από όλο αυτό. Λέει στην προς Ρωμαίους 3:31, νόμο λοιπόν καταργούμεν, μη γέννητο, νόμον ιστάνομεν, λέει στο κείμενο. Τον έχουμε εκεί και στέκεται το νόμο. Ο νόμος είναι εκεί, δεν τον έχουμε καταργήσει τον νόμο. Όπως ορισμένοι λένε ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης έχει καταργηθεί. Ο νόμος είναι νόμος, δεν αλλάζει. Ορίζει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αυτό που καταργήθηκε από τον ηθικό νόμο είναι η τιμωρία. Την πήρε ο Κύριος πάνω του. Ο νόμος λοιπόν δεν καταργήθηκε, αλλά εξαιτίας της θυσίας του Χριστού, όχι μόνο δικαιωνόμαστε. Δεν είναι μόνο ότι δικαιωνόμαστε δια της πίστεως, αλλά και αθετείται η τιμωρία του νόμου πάνω μας. Ρωμαίους 8:1-6. Ακούστε τι λέει. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Αμήν. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου αφού πίστεψες στον Ιησού και μετανόησες. Αφού σαν αυτή τη γυναίκα έκραξες τον Κύριο και είπες «Ίασέ με και θέλω ιαθή, σώσον με και θέλω σωθεί». Πιστεύω στη θυσία σου, πιστεύω στο έλεος και στη χάρη σου. Και ο Κύριος έρχεται καθώς πήρε εκείνος την τιμωρία πάνω του και σου λέει «Είσαι ελεύθερος». Δεν υπάρχει κατάκριση. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι το ανίσχυρος για τη σαρκός, δεν μπορούσε κανένα να τηρήσει όλο τον νόμο. Ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Αυτό έκανε ο Κύριος. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς. Προσέξτε, να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου. Ποια ήταν η δικαιοσύνη του νόμου? Εκείνος ο οποίος θα έπρατε τον νόμο θα είχε ζωή αιώνια.
πληρώνεται γιατί

0: ένας άλλος πλήρωσε, αδερφοί, και εκπλήρωσε τον νόμο τέλεια, χωρίς αμαρτία, και ήρθε σε μας η δικαίωση του νόμου, εις εμάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Ξανά το λέει. Προσέξτε. Δεν υπάρχει κατάκριση σε ποιους. Σε ποιους δεν υπάρχει κατάκριση. Σε αυτούς που περπατάνε κατά πνεύμα. Και ποιοι είναι αυτοί που περπατάνε κατά πνεύμα τελικά. Ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί που φρονούν, το λέει παρακάτω, τα του πνεύματος. Διότι ζώντες κατά τη σάρκα, τα τη σαρκός φρονούσουν. Οι δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Για έλεγξε λίγο το μυαλό σου στην καθημερινότητά του. Τι φρονείς. Φρονείς τα του πνεύματος ή τα τη σαρκός. Σε αυτούς που φρονούν τα του πνεύματος, δεν υπάρχει κατάκριση. Μπορεί να πέσεις, ο Κύριος θα σε σηκώσει. Δεν θα σε τιμωρήσει ο Κύριος. Όμως αν φρονείς τα της σαρκός και λες ότι είσαι παιδί του Θεού δυστυχώς, αδερφοί, είσαι σε επικίνδυνο σημείο. Όμως, δεν δικαιούμαστε εμείς σαν παιδιά του Θεού να κατακρίνουμε κανέναν. Ούτε να κρίνουμε κανέναν. Ούτε να λιθοβολούμε με τα λόγια μας κανέναν. Αμήν. Γιατί ο Κύριος πήρε την τιμωρία και πήρε την κατάκριση. Αμήν. Και μας ελευθέρωσε και είμαστε παιδιά Του. Αμήν. Δεν είμαστε και δεν θα πρέπει να είμαστε κι εμείς σαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους που βρίσκουμε και χρησιμοποιούμε τον νόμο ώστε να καταδικάσουμε και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Αυτό απαγορεύεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτό που μας καλεί ο Κύριος είναι να αγαπήσουμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας και να είμαστε βοηθοί στον κάθε έναν αδερφό ώστε να προκόψει πνευματικά και να φρονεί τα του πνεύματος και να περπατάει κατά του πνεύματος ώστε να μην υπάρχει κατάκριση. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Αμήν. Β' Κορινθίους 5:21. Διότι το μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπερημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Αμήν. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη. Προσέξτε όμως τώρα. Λέει κάπου αλλού στην προς Ρωμαίους ότι ο νόμος ήταν σαν να ήμασταν παντρεμένοι με Αυτόν και είχε απαιτήσεις από μας. Ο νόμος. Και λέει μετά ότι είμαστε σαν αυτή τη γυναίκα η οποία πεθαίνει ο άντρας της και οι απαιτήσεις του νόμου πάβουν σε μας. Όμως έχουμε συζευχθεί, λέει, με έναν άλλον άντρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν είμαστε χωρίς Κύριο. Αμήν. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε δούλοι του Κυρίου πλέον. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί ο νόμος δεν έχει απέτηση κρίσης και κατάκρισης σε μας. Παντρευτήκαμε με ένα άλλο Κύριο, που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και τι ζητάει ο Κύριος, αδερφοί? Να μην πέφτουμε σε μοιχεία και σε πορνεία πνευματική. Να μην αθετούμε το θέλημά Του. Να Τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Αμήν. Και να μην θέλουμε να Τον λυπάμε, γι' αυτό λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Και όλο αυτό το κάνουμε όχι με το φόβο της τιμωρίας, αλλά εξαιτίας της αγάπης που έχουμε στο πρόσωπό Του, γιατί μας λύτρωσε από την καταδίκη και το θάνατο. Εκείνος μας ελευθέρωσε, αδερφοί. Μας ελευθέρωσε. Τον ευχαριστούμε. Γαλάτας 3:13 λέει, ο Χριστός μας εξαγόρασε εκ της κατάρας του νόμου. Πλήρωσε τα λύτρα και μας εξαγόρασε για τον εαυτό Του. Αμήν, για τον εαυτό του. Γενόμενος κατάρα υπερημών, διότι είναι γεγραμμένο να επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου, δια να έρθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβομεν την επαγγελία του πνεύματος δια της πίστεως. Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε με ποταμίδα των ζώνων θέλουν συρρεύσει εκ της κοιλίας. Αυτή η γυναίκα που σώθηκε, ίσως είναι μια υπόθεση, σε κάμποσο καιρό μπορεί να έλαβε και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή η μοιχευωμένη που ήταν άξια θανάτου εξαιτίας του νόμου, βρέθηκε να έχει το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα της, εξαιτίας της θυσίας του Ιησού και εξαιτίας του ότι εκείνος πήρε την τιμωρία της και την τιμωρία μας πάνω του. Αμήν. Όποιος διψά έρχεται προς εμέ και ασπίνει, λέει. Δεν υπάρχει κατάκριση σε αυτούς που περπατάνε κατά το Πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Και θέλω να διαβάσω στο Ψαλμό ένα τελευταίο, στο 85, 10 έως 13. Και να κλείσουμε με αυτό. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφυλήθησαν. Η αλήθεια μπορεί να την είχα, το είχα ξαναπεί σε ένα άλλο κήρυγμά μου και θεωρούσα ότι η αλήθεια ίσως να έχει να κάνει με την αλήθεια που λέει ο άνθρωπος καθώς μετανοεί ότι πράγματι είμαι αμαρτωλός. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Μπορεί να ισχύει και κάτι άλλο. Αλλά εδώ βλέπουμε δύο αντιθέσεις, δύο αντίθετα πράγματα τα οποία συμφιλιώνονται. Αυτό θέλει να δείξει εδώ ο ψαλτοδός. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Διαβάζω στον Ψαλμό 119 για να το αποδείξω αυτό. Τα μαρτύρια σου τα οποία διέταξες είναι δικαιοσύνη και υπερτάτη αλήθεια. Τα μαρτύρια, ο νόμος του Θεού είναι αλήθεια. Επίσης στο Ψαλμό 119-142 λέει η δικαιοσύνη σου είναι δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Και λέει εδώ έλεος και αλήθεια. Έλεος και νόμος. Έλεος και τα μαρτύρια του Κυρίου συναντήθηκαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφυλήθησαν. Η δικαιοσύνη του νόμου και η ειρήνη που έρχεται εξαιτίας του ελέος και της χάριτος του Κυρίου φιλήθησαν. Πώς έγινε αυτό? Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Πώς δύο αντίθετα πράγματα τελικά συμφιλιώθησαν και περπατάν μαζί και φιλήθησαν κιόλας. Πώς μπορεί να συνυπάρξει ο νόμος και το έλεος? Πώς μπορεί? Με τη θυσία του Ιησού μας μπορεί. Ο νόμος, αδερφοί, η απέτηση του νόμου για καταδίκη εκπληρώθηκε. Εκπληρώθηκε στον Κύριό μας. Πλέον ο νόμος δεν έχει απέτηση τιμωρίας. Αμήν. Δεν έχει απέτηση τιμωρίας. Δεν σημαίνει όμως ότι στο τέλος δεν θα γίνει ένας λογαριασμός σε όλους μας, αδερφοί. Σε ποιους? Σε ποιους ο νόμος θα απαιτήσει τιμωρία? Σε αυτούς που περπατάνε κατά σάρκα και όχι κατά πνεύμα. Αμήν. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να περπατάμε κατά πνεύμα. Όλοι μας. Αμήν. Έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτούς δεν υπάρχει κατάκριση. Αλήθεια εκ της γης θέλει να βλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψη. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει το αγαθό. Ποιος θα το δώσει το αγαθό? Ο Κύριος. Και η γη μόν θέλει δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε. Και θέλει βάλει αυτήν εις την οδόν το διαβημάτων αυτού. Αμήν. Με τη θυσία του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Νόμος ή έλεος. Γιατί ο Κύριος εκπλήρωσε τον νόμο. Τέλεια. Και πήρε την τιμωρία του νόμου πάνω του και την κατάρα του νόμου πάνω του και μας ελευθέρωσε. Άσχετα με πόσες αμαρτίες είχαμε κάνει και ότι όλοι μας ήμασταν άξιοι θανάτου. Εκείνος, αδερφοί, με τη θυσία του μας έδωσε την ελευθερία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί όλους μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη αλφα. Σιωπάτε ενώπιόν μου νήσι, και οι λαοί ας ανανεώσωση δύναμην. Ας πλησιάσωση, και τότε ας λαλίσωσιν. Ας προσέλθομεν ομού εις κρίσιν. Τις ήγηρε των δίκαιων από της Ανατολής, και προσεκάλεσεν αυτόν κατά πόδας αυτού, παρέδωκεν εις αυτόν τα έθνη και κατέστησαν αυτόν κύριον επί τους βασιλείς, τις παρέδωκεν αυτούς εις την μάχεραν αυτού ως χώμα και εις το τόξον αυτού ως άχυρον οθούμενον από ανέμου, κατεδίωξεν αυτούς και διήλθεν ασφαλώς, δια της οδού την οποίαν δεν είχε περιπατήσει με τους πόδας αυτού. Τις ενήργησε και έκαμε τούτο, καλόν τας γενεάς απαρχής, εγώ ο Κύριος, ο πρώτος και ο μετά των εσχάτων, εγώ αυτός. Ενήσι είδων και εφοβήθησαν, τα πέρατα της γης ετρόμαξαν, επλησίασαν και ήλθον. Εβοήθησαν έκαστος των πλησίων αυτού. Και είπε προς τον αδελφόν αυτού, ίσχυε. Και ο ξυλουργός ενίσχυε των χρυσοχών και ο λεπτίνων με την σφύραν τον σφυροκοπούντα επί τον άκμονα, λέγον, καλόν είναι δια την συγκόλησιν και στερεώνει αυτό με καρφία δια να μη κινείται. Αλλά σύ Ισραήλ δούλε μου, Ιακώβ εκλεκτέ μου, το σπέρμα Αβραάμ του αγαπητού μου, σύ τον οποίον έλαβον εκ των άκρων της γης και σε εκάλεσε εκ των εσχάτων αυτής και σύ είπα, σύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θέλω σε απορρίψει, μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστην, δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Ιδού πάντες οι οργισμένοι κατά σου θέλουσι κατεσχυνθεί και εντραπεί, θέλουσιν είστε ως μηδέν, και η αντίδικη σου θέλουσιν αφανιστεί. Θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει σε βρει αυτούς, τους εναντιουμένους εισέ. Οι πολεμούντες κατά σου θέλουσι γίνει μηδέν, και ως εξουθένημα. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου, είμαι ο κρατών την δεξιάν σου, λέγον προσέ, μη φοβού, εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβού, σκόληξ Ιακώβ, θνητή του Ισραήλ, εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω σε κάμι νέων κοπτερών αλωνιστήριων όργανων οδοντοτών. Θέλεις αλωνίσει τα όρη και λεπτύνει αυτά, και θέλεις κάμει τους λόφους ως λεπτών άχυρων. Θέλεις ανεμίσει αυτά, και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά, και ο ανεμοστρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά. Σι δε θέλεις εφρανθεί στον Κύριον, και θέλεις δοξαστεί εν το Αγίο του Ισραήλ. Όταν η πτωχή και ενδεείς ζητήσω συν είδωρ, και δεν υπάρχει, η γλώσσα δε αυτών ξηραίνεται υποδείψεις, εγώ ο Κύριος θέλω εισακούσει αυτούς, ο Θεός του Ισραήλ δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Θέλω ανοίξει ποταμούς εν υψηλής τόπης και πηγάς εν μέσω των κοιλάδων. Θέλω κάμει την έρημον λίμνας υδάτων και την ξηράν γην πηγάς υδάτων. Εν τη ερήμο θέλω εμφυτεύσει την κέδρον, το δένδρον της σίτης και τον μύρτον και την ελέαν. Εν τη ακατοικήτο γη θέλω βάλει την έλατον, την πεύκην και τον πήξον ομού. Δια να είδωση και να γνωρίσωση και να στοχαστώσει και να εννοήσωση νομού ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε τούτο και ο Άγιος του Ισραήλ εδημιούργησεν αυτό. Παραστήσατε την δίκην σας, λέγει Κύριος. Προσφέρετε τα ισχυρά σας επιχειρήματα, λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ. Ας πλησιάσωση και ας δείξωση εις ημάς τι θέλει συμβεί. Ας αναγγείλωση τα πρότερα τι ήσαν, δια να στοχαστώμεν αυτά και να γνωρίσομεν τα έσχατα αυτών, ή ας αναγγείλωση προς ημάς τα μέλλοντα. Αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσομεν ότι είστε θεοί. Κάμετε έτη καλών ή κάμετε κακών, δια να θαυμάσομεν και να είδομεν ομού, ιδού σεις είστε ο λιγότερον παρά το μηδέν, και το έργον σας χειρότερον παρά το μηδέν, ώστι σας εκλέγει, είναι ευδέλιγμα. Ήγηρα ένα εκ βορρά και θέλει ελθεί. Απ' ανατολών ηλίου θέλει επικαλείστε το όνομά μου και θέλει πατήσει επί τους ηγεμόνας ως επί πυλών και όσο κεραμεύς καταπατεί των άργυλων. Τι σαν ίγγυλε ταύτα απαρχής δια να γνωρίσομεν και πρώτου καιρού δια να είπομεν αυτός είναι ο δίκαιος, αλουδίσω αναγγέλων, αλουδίσω διακηρύττων, αλουδίσω ακούων τους λόγους σας. Εγώ ο πρώτος θέλω υπή προς την Σιών, ιδού, ιδού ταύτα, και θέλω δώσει στην Ιερουσαλήμ των Ευαγγελιζόμενων. Διότι εθεώρησα και δεν ήτο ουδής, ναι, μεταξύ αυτών, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος ο δυνάμενος να αποκριθεί λόγων, ότε ηρώτησα αυτούς. Ιδού πάντες είναι ματαιώτης, τα έργα αυτών μηδέν, τα χωνευτά αυτών άνεμος και ματαιώτης. Ισαΐας, κεφάλαιο μη βήτα. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει την φωνήν αυτού να ακουστεί εν τες οδείς. Κάλαμον συντεθλασμένων δεν θέλει συντρίψει, και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, έως σου βάλει κρίσιν εν τη γη, και ενίσει θελουσι προσμένει των νόμων αυτού. Ούτω λέγει ο Θεός, ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας την γην και τα γενόμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοήν εις των λαών των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Εγώ, Κύριος, σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατεί την χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού φως των εθνών, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου. Και δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον, ουδέ την ενεσίν μου εις τα γλυπτά, ιδού ήλθον τα απαρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα. Πριν εκφίωση, λαλόπερι αυτών εις εσάς. Ψάλετε εις τον Κύριον άσμα νέων, την δόξαν αυτού εκ των άκρων της γης, σύ καταβαίνοντες εις την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτή, ενίσι και οι κατοικούντες αυτάς. Η έρημος και η πόλης αυτής, ας υψώσωση φωνήν, εκόμε τας οποίας κατοικεί ο Κιδάρ, ας ψάλωσιν οι κάτοικοι τη Σελά, ας αλαλάζωσιν εκ των κορυφών των ωραίων, ας δώσωση δόξαν εις τον Κύριον και ας αναγγείλωση την ένεσιν αυτού εν τες νήσεις. Ο Κύριος θέλει εξέλθει ως ισχυρός, θέλει διαγύρει ζήλων ως πολεμιστής. Θέλει φωνάξει, μάλιστα θέλει βρυχήσει, θέλει υπερισχύσει κατά των πολεμίων αυτού. Από πολλού αισιόπισα, θέλω μείνει ήσυχος, θέλω κρατήσει εμ' αυτόν. Τώρα θέλω φωνάξει ως ητίκτουσα, θέλω καταστρέψει και καταπίει ομού. Θέλω ερημώσει όρη και λόφους και καταξηράνει πάνταν των χόρτων αυτών. Και θέλω καταστήσει τους ποταμούς νήσους και τας λίμνας θέλω ξηράνει, και θέλω φέρει τους τυφλούς διοδού την οποίαν δεν ήξευρον, θέλω οδηγήσει αυτούς εις τρίβους τας οποίας δεν εγνώριζον. Το σκότος θέλω κάμει φως έμπροσθεν αυτών και τα σκολιά ευθέα. Ταύτα τα πράγματα θέλω κάμει εις αυτούς και δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Εστράφησαν εις τα οπίσω, κατησχύνθησαν οι θαρούντες επί τα γλυπτά, οι λέγοντες προς τα χωνευτά, «Σεις είστε οι θεοί ημών». Ακούσατε κοφή και ανοίξατε τους οφθαλμούς σας τυφλοί, δια να είδητε. Τι τυφλός παρά ο δούλος μου, ή κοφός παρά ο μηνυτής μου τον οποίον απέστειλα, τι τυφλός παρά ο τέλειος, και τι τυφλός παρά ο δούλος του Κυρίου, βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς, ανοίγεις τα ότα αλλά δεν ακούεις. Ο Κύριος ευνόησε προς αυτόν ένεκεν της δικαιοσύνης αυτού. Θέλει μεγαλύνει τον νόμον αυτού και καταστήσει έντιμον. Πλην αυτός είναι λαός διυρπαγμένος και γεγυμνωμένος. Είναι πάντες πεπαγιδευμένοι εν σπηλαίης και κεκριμένοι εν τες φυλακές. Είναι λάφυρον και δεν υπάρχει ολιτρώνων. Διάρπαγμα και ουδίσω λέγον επίστρεψον αυτό. Τις από σας θέλει δώσει ακρόασιν εις τούτο, θέλει προσέξει και ακούσει εις το μετά ταύτα, τις παρέδωκε τον Ιακώβ εις διαρπαγήν και τον Ισραήλ εις λεηλατιστάς, ουχή ο Κύριος αυτός εις τον οποίον ημαρτήσαμεν, διότι δεν ηθέλησαν να περιπατήσω συνεν τεσοδείς αυτού, ουδέ υπήκουσαν εις τον νόμον αυτού. Δια τούτο εξέχεν επ' αυτόν την σφοδρότητα της οργής αυτού και την ορμήν του πολέμου. Και συνέφλεξεν αυτόν πανταχώθεν, αλλά αυτός δεν ενόησε, και έκαυσεν αυτόν, αλλά αυτός δεν έβαλε τούτο εν την καρδία αυτού.
2: Μιχαίας, κεφάλαιο έψιλον. Συναθρίστητη τώρα εις τάγματα θυγάτηρ ταγμάτων. Έθεσε πολιορκίαν εναντίον ημών. Θέλουσι υπατάξει τον κριτήν του Ισραήλ εν εράβδο κατά της Ιαγώνος. Και εσύ, Βηθλεέ με Φραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε με ανήρ, για να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου εέξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Δια τούτο θέλει αφήσει αυτούς, έως του καιρού καθόν η τίκτουσα θέλει γεννήσει. Τότε το υπόλοιπον των αδελφών αυτού θέλει επιστρέψει εις τους Ιούς Ισραήλ και θέλει σταθεί και επιμάνει εν τη ισχύ του Κυρίου, εν τη μεγαλειότητη του ονόματος Κυρίου του Θεού αυτού και θέλουσι κατοικήσει, διότι τώρα θέλει μεγαλυνθεί έως των άκρων της γης. Και ούτως θέλει είστε ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έλθει εις την γήν ημών και όταν πατήσει εις τα παλάτια ημών, τότε θέλομεν επεγείρει κατά αυτού επτά ποιμένας και οκτώ άρχοντας ανθρώπων. Και θέλουσι ποιμάνει την γήν της Ασσυρίας εν Ρομφαία και την γήν του Νευρόδ εν τες εισόδης αυτού. Και θέλει ελευθερώσει ημάς εκ του Ασσυρίου όταν έλθει εις την γήν ημών και όταν πατήσει εν της ορίης ημών. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είστε εν μέσω λαών πολλών ως δρόσος από Κυρίου, ως ρανίδες επί χόρτων, ως της δεν προσμένει παρά ανθρώπου, ουδέ ελπίζει επί Ιούς ανθρώπων. Και το υπόλοιπον του Ιακώβ θέλει είστε μεταξύ εθνών, εν μέσω λαών πολλών, ως λέων μεταξύ κτηνών του δρυμού.

προθρεύσει τας μαγείας από τη σχηρό σου και δεν θέλεις έχει πλέον μάντης. Και θέλω εξολοθρεύσει τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου εκ μέσου σου. Και δεν θέλεις λατρεύσει πλέον το έργο των χειρών σου. Και θέλω ανασπάσει τα άλση σου εκ μέσου σου. Και θέλω αφανίσει τα σπόλη σου. Και θέλω κάμει εκδίκηση με τα θυμού και με το οργής επί τα έθνη, τα οποία δεν μου εισήκουσαν. Μιχαίας, κεφάλαιο σίγμα. Ακούσατε τώρα ό,τι λέγει ο Κύριος. Σηκώθητη, διαδικάστητη έμπροσθεν των ωραίων, και ας ακούσω συν η βουνή την φωνήν σου. Ακούσατε όρη την κρίσιν του Κυρίου, και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά του λαού αυτού και θέλει διαδικαστεί μετά του Ισραήλ. Λαέ μου, τι σι έκαμα, και εις τι σε παρινόχλησα, μαρτύρησον κατ' εμού. Διότι σε ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σε ελύτρωσα εξίκου δουλείας και εξαπέστειλα έμπροσθεν σου τον Μωυσήν, τον Ααρών και την Μαριάμ. Λαέ μου, ενθυμήθητη τώρα τι ευουλεύθη Βαλάκ ο βασιλεύς του Μουάβ και τι απεκρίθη προς αυτόν Βαλαάμ ο υιός του Βεόρ από Σιτίμ έως Γαλγάλων για να γνωρίσετε την δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού? Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους? Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου? Θέλω δώσει τον πρωτότοκόν μου δια την παράβασήν μου, τον καρπόν της κοιλίας μου δια την αμαρτίαν της ψυχής μου. Αυτός συέδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν. Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου? Ημί να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Η φωνή του Κυρίου κράζει προς την πόλην και η σοφία θέλει φοβήστε το όνομά σου. Ακούσατε την Ράβδον και τις διόρισεν αυτήν. Υπάρχουσιν έτη η θησαυρή της ασεβίας εν το οίκο του ασεβούς και το ελιπές μέτρον των βδελικτών. Να δικαιώσω αυτούς με τας ασεβής πλάστιγκας και με το σακίον των δολίων ζυγίων. Διότι οι πλούσιοι αυτοίς είναι πλήρης αδικίας και οι κάτοικοι αυτοίς ελάλησαν ψεύδι και η γλώσσα αυτών είναι απατηλή εν το στόματι αυτών. Και εγώ λοιπόν, πατάξας θέλω σε αδυνατήσει, θέλω σε ερημώσει εξαιτίας των αμαρτιών σου. Συ θέλεις τρώγει και δεν θέλεις χορτάζεστε και η πείνα σου θέλει είστε εν μέσω σου και θέλεις φύγει αλλά δεν θέλεις διασώσει και ό,τι διέσωσας θέλω παραδώσει εις την Ρομφαίαν. Συ θέλεις πύρη και δεν θέλεις θερήσει. Συ θέλεις πιέσει ελέας και δεν θέλεις αληφθεί με έλεον και γλεύκος και δεν θέλεις πει ίνων. Διότι εφυλάχθησαν τα διατάγματα του Αμρί και πάντα τα έργα του οίκου του Αχάβ και επορεύθητε εν τες βουλές αυτών, για να σε παραδώσω εις αφανισμών και τους κατοίκους αυτής εις συρριγμών. Και θέλετε βαστάσει το όνειδος του λαού μου. Μιχαίας, κεφάλαιο ζήτα. Ουέισε με, διότι είμαι ως επικαρπολογία θέρους, ως επιφυλής τριγητού. Δεν υπάρχει βότρης δια να φάγει της. Η ψυχή μου επεθύμησε τα σαπαρχάς των καρπών. Ο όσιος απολέσθη εκ της γης και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντες ενεδρεύουσι δια αίμα. Κυνηγούσιν έκαστος των αδελφών αυτού μέχρις εξολοθρευμού. Εις το να κακοποιώσιν ετοιμάζωσι τας χείρας αυτών. Ο άρχον απαιτεί και ο κριτής κρίνει επί μισθό. Και ο μεγάλος προφέρει την πονηράν αυτού επιθυμίαν, την οποίαν συμπεριστρεφόμενοι εκπληρούσιν. Ο καλύτερος αυτών είναι ως άκανθα. Ο ευθύς οξύτερος φραγμού ακανθόδους. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θέλει είστε η αμηχανία αυτών. Μην εμπιστεύεστε εις φίλων, μη θαρείτε εις οικείων. Φύλατε τα στήρα στο στόματό σου από τις συγκαθευδούσεις εν το κόλπο σου. Διότι ο Υιός περιφρονεί τον Πατέρα, η θυγάτηρ επανίσταται κατά της μητρός αυτής, η νύμφη κατά της πενθεράς αυτής. Οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον, θέλω προσμήνει των θεών της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει μου εισακούσει.

0: μη εφραίνου είσαι με ή εχθρά μου. Αν και έπεσα, θέλω σηκωθεί. Αν και κάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φως εις εμέ. Θέλω υποφέρει την οργήν του Κυρίου, διότι ημάρτησα εις αυτόν. Εωσού διαδικάσει την δίκην μου και κάμει την κρίσιν μου. Θέλει με εξάξει εις το φως. Θέλω ειδή την δικαιοσύνην αυτού. Και θέλει ειδή η εχθρά μου και εσχήνη θέλει περικαλύψει αυτήν ή της λέγει προς εμέ, «Πού είναι Κύριος ο Θεός σου?» Οι οφθαλμοί μου θέλουσιν ειδή αυτήν. Τώρα θέλει είστε εις καταπάτημα ως οπυλός των οδών. Καθήν ημέραν τα τείχη σου μέλουσι να κτιστώσει, την ημέραν εκείνην θέλει διαδοθεί εις μακράν το πρόσταγμα. Την ημέραν εκείνην θέλει συνελθεί έως εις σε από της Ασσυρίας και των πόλεων της Αιγύπτου και από της Αιγύπτου έως του ποταμού και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους. Και η γη θέλει ερημωθεί εξαιτίας των κατοικούντων αυτήν, δια των καρπών των πράξεων αυτών. Πείμανε των λαών σου εν τη ράβδο σου, το πίμνιον της κληρονομίας σου, το οποίον κατοικεί μεμονωμένον εν το δάση, εν μέσω του Καρμήλου. Ας νέμονται την Βασάν και την Γαλάβ, καθώς εν τες αρχαίες ημέρες. Καθώς εν τες ημέρες της εξόδου σου εκ γης Αιγύπτου, θέλω δείξει εις αυτόν θαυμάσια. Τα έθνη θέλουν συνειδή και θέλουν κατεσχυνθεί δια πάσαν την ισχύν αυτών. Θέλουν συνεπιθέσει την χείρα επί το στόμα. Τα ότα αυτών θέλουν σηκωφωθεί. Θέλουν συγλύφει το χώμα ως όφης, ως τα ερπετά της γης θέλουν συσύρεστε από των τρυπών αυτών. Θέλουν συν εκπλαγεί εις Κύριον των Θεών ημών και θέλουν συφοβηθεί από σου. Τις Θεός όμοιός σου, συγχωρών ανομίαν, και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού, δεν φυλάται την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει επιστρέψει, θέλει ευσπλαχνιστεί ημάς, θέλει καταστρέψει τας ανομίας ημών, και θέλει ρίψει πάσα στας αμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης. Θέλεις εκτελέσει αλήθειαν εις τον Ιακώβ, έλεος εις τον Αβραάμ, καθώς όμοσας εις τους πατέρας ημών, από των αρχαίων ημερών.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν αδελφοί, ας καθίσουμε ο Κύριος να μας ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Ιησού μας. Σήμερα θα κηρύξουμε με την χάρη του Θεού το κήρυγμα με τίτλο «Η Αγία Γραφή». Και διαβάζουμε. Β' Τιμωθέου 3:16-17 εδάφιο. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης. Διότι να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Από την πρώτη στιγμή ο διάβολος διέβαλε τόσο τον Θεό όσο και τον λόγο του. Η δουλειά του είναι να μην επιτρέψει σε έναν άνθρωπο να δεχθεί τον λόγο ή αν τον έχει δεχθεί να τον διαβάλει μέσα του ώστε αυτός ο άνθρωπος να νομίζει ότι ο λόγος, η Αγία Γραφή δεν είναι θεόπνευστη και ότι όλα αυτά που έχουν γραφτεί είναι ανθρώπινα λόγια τα οποία γράφτηκαν από ανθρώπινα μυαλά, ανθρώπινα συναισθήματα, ανθρώπινες σαρκικές ικανότητες. Αλλά η δικιά μας πίστη λέει ότι όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, δοσμένη από το Πνεύμα του Κυρίου, γραμμένη από το χέρι Του, καθώς είναι ο γραπτός Λόγος του Θεού, το γραπτό θέλημά Του. Ορισμένοι πιστεύουν ότι θεοπνευστία σημαίνει έμπνευση, όπως εμπνέεται ο συγγραφέας ενός βιβλίου ή ένας ποιητής. Άλλοι λένε ότι ο Θεός ενέπνευσε απλώς τις σκέψεις που ήθελε να επικοινωνήσει στον εκάστοτε βιβλικό συγγραφέα, αλλά όχι την κάθε λέξη της. Και στην συνέχεια, ο εκάστοτε συγγραφέας, σύμφωνα με το θέλημα και τις ικανότητές του, επέλεγε τις λέξεις που θα γράφονταν. Όλοι αυτοί που αθητούν την θεοπνευστία της γραφής δεν έχουν θεμέλιο που να στηρίξουν την πίστη τους, καθώς είναι σημαντικό σε αυτούς, ιδιαίτερα αδελφοί, τους τελευταίους καιρούς, να σταθούμε με πίστη επάνω στον Λόγο του Θεού, επάνω στην Αγία Γραφή, στον γραπτό Λόγο, στο γραπτό θέλημα του Κυρίου. Θα διαβάσουμε Ψαλμός 19, το 7 εδάφιο. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Ο δείκτης για το αν ένας άνθρωπος βαδίζει με τον Θεό είναι αν εξυψώνει την θεοπνευστία της βίβλου. Οι σημερινοί θεολόγοι, οι συμβασμένοι σημερινοί θεολόγοι λένε ότι η πηγή της αληθινής θεολογίας είναι η θρησκευτική συνείδηση του ανθρώπου. Και αυτό είναι ένα τραγικό λάθος, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να βαδίσει θεολογικά σε ταύτιση με αυτό που το υποδεικνύει η συνείδησή του. Γιατί είναι σάρκα, άχυρο και τίποτε παραπάνω. Ο άνθρωπος μπορεί να βαδίσει θεολογικά στον δρόμο της αληθείας μονάχα όταν έχει το φως του Λόγου του Θεού και την πηξίδα της Αγίας Γραφής. Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε στα εβραϊκά εκτός από ορισμένα κεφάλαια. Ενώ η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα καθώς ήταν η απλή καθομιλουμένη γλώσσα της τότε εποχής. Τα πρωτότυπα ονομάζονται αυτόγραφα, τα οποία είναι και θεόπνευστα. Τα εβραϊκά και τα ελληνικά αρχαία πρωτότυπα είναι η τελική εξουσία του λόγου. Στο σύνολο, οι μεταφράσεις εκφράζουν το θέλημα του Θεού. Όταν όμως παρουσιαστεί πρόβλημα μεταφραστικό, πρέπει να κοιτάξουμε το πρωτότυπο. Σίγουρα, δεν έχουμε το κάθε αυτό πρωτότυπο, αλλά τα αντίγραφα. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός το έκανε αυτό, καθώς δεν ήθελε το χαρτί και το μελάνι να γίνουν είδωρα, αδελφοί. Έχουμε όμως χειρόγραφα αντίγραφα των πρωτότυπων και στην συνέχεια διάφορες γενιές αντιγράφων που κάποια από αυτά είναι πολύ κοντά στην εποχή που γράφτηκαν τα αυτόγραφα, τα πρωτότυπα. Η Αγία Γραφή γράφτηκε για να αποκαλύψει, αδελφοί, ο Θεός γραπτά το Άγιο του θέλημα στους ανθρώπους. Διαβάζουμε Τίτο Επιστολή 1, 2-3 εδάφιο. ελπίδη ζωής αιωνίου, την οποία υπεσχέθη ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων. Εφανέρωσε δε εν καιρής ορισμένης των λόγων αυτού δια του κηρύγματος, το οποίο ενεμπιστεύθην εγώ κατ' επιταγήν του σωτήρος ημών Θεού. Ο Θεός είναι παντογνώστης, πληρεί τα πάντα, είναι Άγιος. Και αυτό κάνει την βίβλο αλάνθαστη και την τέλεια πηγή πάσας αλήθειας. Είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχουμε, ο μεγαλύτερος πλούτος, καθώς από μόνη της η βίβλος αποδεικνύει την θοπνευστία και την αυθεντικότητά της επικυρωμένα από το Πνεύμα του Θεού. Ο Άρθουρ Πινκ στο βιβλίο του «Σχετικά σχόλια» μας λέει ότι όλος ο χριστιανισμός βασίζεται πάνω στην βίβλο. Επίσης, οι ανθρώπινοι νόμοι βασίζονται στους νόμους του Θεού, καθότι η τελική εξουσία για το οτιδήποτε είναι η Αγία Γραφή. Γένεσης 3, 1 έως 3 εδάφιο. Ο δε όφης ήτο το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκανε Κύριος ο Θεός. Και είπε ο όφης προς την γυναίκα, το όντι είπεν ο Θεός μην φάγεται από παντός δένδρου του παραδείσου. Και είπεν η γυνή προς τον όφη, από του καρπού των δένδρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγουμε. Από δε του καρπού του δένδρου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός μην φάγεται από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, για να μην αποθάνετε. Ο διάβολος στον κήπο της Εδέμ, στην αυλή της ανθρωπότητας, τότε, πάντα, τώρα, λέει λόγια γεμάτα από αμφιβολία, θέλοντας να φέρει απιστία στην ανθρώπινη καρδιά ως προς το Λόγο του Θεού, ως προς τον Κύριο και ως προς την θοπνευστία της Αγίας Γραφής. Και σίγουρα, αδελφοί, η βίβλος φαίνεται ξεκάθαρα, πιστοποιημένα, επικυρωμένα, ότι είναι θεόπνευστη επειδή είναι ως βιβλίο μοναδική. Είναι μοναδική από τον τρόπο προέλευσής της. Τα περισσότερα βιβλία έχουν γραφτεί από έναν άνθρωπο. Η Αγία Γραφή έχει γραφτεί από πολλούς συγγραφείς. Επιτροπές ή συμβούλια γράφουν εγκυκλοπαίδειες σε διάστημα μέχρι 100 χρόνια. Η βίβλος, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, γράφτηκε σε διάστημα 1600 χρόνων, που είναι διάστημα 55 γενεών ανθρώπων. Δηλαδή, από το 1450 π.Χ. μέχρι το 90 μετά Χριστό. Γράφτηκε από 40 διαφορετικούς συγγραφείς σε 3 διαφορετικές ηπείρους. Στην Ασία, στην Ευρώπη και στην Αφρική και σε πολλές διαφορετικές χώρες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Ως επί το πλείστον δεν γνώριζε ο ένας τον άλλο. Έγραψαν άνθρωποι διαφορετικών επαγγελμάτων. Έγραψαν βασιλιάδες όπως ο Δαβίδος, ο Σολομώντας, ένας πρίγκιπας, ο Μωυσής, ψαράδες όπως ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ποιμένες όπως ο Αμός κλπ. Όλα αυτά δείχνουν αδελφοί ότι καθένας από αυτούς τους συγγραφείς είχε διαφορετικό υπόβαθρο. Άρα δεν υπήρχε τρόπος φυσιολογικά και ανθρώπινα όλοι αυτοί να συμφωνήσουν προκειμένου να γράψουν αυτό το βιβλίο. Η Αγία Γραφή είναι μοναδική στην διατήρησή της. Έχουμε 800 ακέραια χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης και 5.000 χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης. Είναι φοβερά στοιχεία. Φοβερά στοιχεία, αδελφοί, σε σύγκριση με άλλα γραπτά. Να πούμε μερικά παραδείγματα. Ο Ηρόδοτος, 480-425 π.Χ. Τα αντίγραφα των γραπτών του χρονολογούνται από το 800 έως το 900 μετά Χριστό, έχοντας μόνο 8 αντίγραφα. Ο Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. Τα αντίγραφα των γραπτών του χρονολογούνται από το 800 έως το 1100 μετά Χριστό, έχοντας μόνο 5 αντίγραφα, με κενό 1400 χρόνια μεταξύ πρωτότυπου και αντίγραφου. Αυτά τα βιβλία οι άνθρωποι του κόσμου τα θεωρούν, τα λένε σωστά την γραφή, όχι? Αν και το κενό μεταξύ του πρωτότυπου και του αρχαιότερου αντιγράφου της Καινής Διαθήκης είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Ως βιβλίο είναι μοναδικός στην κυκλοφορία του, μιας και τυπώνεται ασύγκριτα σε πολύ περισσότερα αντίτυπα από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο γράφτηκε μέχρι σήμερα. Η βίβλος έχει μεταφραστεί, αδελφοί, σε 1600 διαφορετικές γλωσσικές διαλέκτους. Είναι μοναδική στη μετάφρασή της. Η βίβλος μεταφράστηκε το 250 π.Χ. στα ελληνικά ψευδομήκοντα. Είναι μοναδική στις διδασκαλίες της και στην επίδρασή της. Και ακούστε αυτό. Στον χώρο της συγγραφής, αν η γραφή καταστρεφόταν, θα μπορούσαμε να την ξαναφτιάξουμε από τις παραθέσεις που περιέχουν άλλα βιβλία. Γιατί εκτός 11 εδαφίων, όλα τα άλλα εδάφια, όλα τα άλλα γραπτά μπορούν να βρεθούν από τους εκκλησιαστικούς πατέρες. Η γραφή είναι το πιο ακριβό, το πιο πολύτιμο, το πιο ευλογημένο βιβλίο στον κόσμο. Είναι ένα πολύμορφο βιβλίο. Περιέχει 66 βιβλία, αλλά είναι ένα ενιαίο βιβλίο. Είναι διαφορετικό στην πολυμορφία του, στους νόμους, στην ηθική, στις λειτουργίες, στους ύμνους, στις παροιμίες, στις βιογραφίες, στις επιστολές, στις προφητείες. Μιλάει για το οτιδήποτε, αδελφοί. Μιλάει για τη γη, τη δημιουργία, τον άνθρωπο, τον διάβολο, τους δαίμονες, τους άγγελους, τον Χριστό, τον Αντίχριστο, την αμαρτία, την σωτηρία, την αιωνιότητα, τον ουρανό του Κυρίου. Γράφτηκε από ανθρώπους, για τον άνθρωπο, για την γλώσσα του ανθρώπου, για να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο, δοσμένη όμως εξ ολοκλήρου από τον Θεό. Και σίγουρα, αν κάποιος δεν πιστεύει ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη, τότε δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Κύριο. Δεν μπορεί να είναι μαζί του, να τον υπηρετεί, να έχει μια τέλεια κοινωνία και μια άγια σχέση μαζί του. Και διαβάζουν κατά Ιωάννη 14:15. Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε. Αν με αγαπάτε, φυλάξατε τας εντολάς μου. Τον γραπτό λόγο, το γραπτό θέλημα του Κυρίου του Θεού και κάντε το βίωμα. Κάντε το βίωμα μέσα στη ζωή σας. Κάντε το πνεύμα και ζωή. Και βλέπουμε μέσα στην γραφή το γεγονός ότι η ίδια η γραφή αξιώνει την θεοπνευστία της μάλιστα με πολύ εμφατικό τρόπο. Με πάρα πολύ εμφατικό τρόπο. Να πούμε μερικά παραδείγματα. Βιβλίο της Εξόδου, διαβάσουμε στο 31 κεφάλαιο, το 18 εδάφιο. Και έδωκεν εις τον Μωυσή, αφού ετελείωσε λαλών προς αυτόν επί του όρου Σινά, δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιχίνας διαγραμμένες με το δάχτυλο του Θεού. Διαβάσουμε και βιβλίο των Αριθμών, 33:2. Βιβλίο των Αριθμών, 33:2. Και έγραψε ο Μωυσής τας εξόδους αυτών κατά τας οδηπορίας αυτών διαπροσταγής του Κυρίου. Και αυτή είναι οδηπορία αυτών κατά τας εξόδους αυτών. Ό,τι ο Κύριος έλεγε στους ανθρώπους του να κάνουν καταγραφόντουσαν. Όλα έπρεπε να γραφτούν ώστε να υπάρχει μια δύναμη ως προς αυτό που έγινε, ως προς το Λόγο του Θεού, ως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου. Στα πρώτα 5 βιβλία γίνεται 700 φορές η αξίωση της θεοπνευστίας της γραφής. Στα προφητικά βιβλία έχουν 1200 διατυπώσεις αξίωσης της θεοπνευστίας. Και ο διάβολος πειράζει, αδελφοί, πειράζει με πολλούς και ποικίλους τρόπους να διαβάλει, να καταστρέψει. Και σήμερα όλοι πάλι πιστεύουν μόνο στην Καινή και όχι στην Παλαιά Διαθήκη. Άλλη μια πάτη, μια πλάνη του σατανά. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Μανθαίον 12, 39, 41 εδάφιο. Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, γενεά πονηρά και μιχαλής σημείων ζητεί και σημείων δεν θέλει δοθεί εις αυτήν ημί το σημείων Ιωνά του προφήτου. Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν την κοιλία του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες, Ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδιά της γης τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Άνδρες νεβείτε, θέλουσι αναστηθεί εν την κρίση μετά της γενάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετανόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά και ειδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, στην επίγεια του διακονία, πίστευε την Παλαιά Διαθήκη. Πίστευε ότι ο Κήτος κατάπιε τον Ιωνά. Πίστευε ότι η βασίλισσα του Σιβά ήρθε στο Σολομώντα. Πίστευε στην Ανάσταση των ανθρώπων της Νινεβή. Κατά Λουκά 20:37. Ότι δε εγείρονται οι νεκροί, και ο Μωυσής εφανέρωσε επί της βάτου, ότε λέγει Κύριον των Θεών του Αβραάμ και τον Θεό του Ισάκ και τον Θεό του Ιακώβ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός πίστευε ότι ο Μωυσής στάθηκε μπροστά στην καιόμενη βάτο, που ενώ καιόταν δεν κατακαιόταν, καθώς εκεί φανέρωνε τη δόξα και την παρουσία του ο Κύριος ο Θεός. Επίσης, ο Κύριος πολλές φορές είχε αναφερθεί με βιβλικά εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, όπως επίσης χρησιμοποίησε πρόσωπα και γεγονότα. Και βλέπουμε ότι οι μοντερνιστές αρνούνται το Λόγο του Θεού. Μοντερνισμός είναι ο όρος που δηλώνει όλους όσους αρνούνται την θεοπνευστία της Γραφής. Ο μοντερνισμός είναι βασισμένος στην ανθρώπινη, σαρκική, διανοητική υπερηφάνεια. Και άρχισε να υπάρχει τον 2ο αιώνα μετά Χριστό, αμέσως μετά που τελείωσε η Καινή Διαθήκη να γράφεται. Οι γνωστικοί πίστευαν ότι η θεότητα που έγραψε την Παλαιά Διαθήκη ήταν μια κατώτερη, μια πεσμένη θεότητα. Κατά αυτούς υπήρχε μια ανώτερη θεότητα από την οποία εκπορεύτηκαν και γεννήθηκαν άλλοι θεοί που ονομάστηκαν αιώνες, εκ των οποίων ο τελευταίος, ο 300ος, ήταν ο θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ο μοντερνισμός άρχισε ξανά τον 18ο αιώνα μετά Χριστό στην Γαλλία, ταυτόχρονα με τον γαλλικό αγνωστικισμό που ακολούθησε από τον δαρβινισμό, τον κομμουνισμό και τον αθεϊσμό. Αγνωστικισμό σημαίνει η άρνηση στην γνώση, η ανέρεση της γνώσης ότι υπάρχει Θεός ή ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ότι η Γραφή είναι η αλήθεια. Στην συνέχεια ερχόμαστε στον 19ο αιώνα με τον σκεπτικισμό. Αυτό είναι ένα άλλο σχήμα του ουμανισμού, μιας ανώτερης κλασικής μόρφωσης. Αυτοί οι άνθρωποι εξητούν φυσική εξήγηση και ερμηνεία για όλα τα φυσικά δεδομένα και δρόμενα της βίβλου. Η ρίζα αυτής της φιλοσοφίας είναι το μίσος κατά της αλήθειας, κατά του Λόγου του Θεού, κατά του Κυρίου του Θεού. Η πρώτη επίθεση έγινε στην αναφορά περί δημιουργίας, στην Πεντάτεφο και στην συνέχεια από την γέννηση έως το Δευτερονόμιο. Βέβαια, εκείνη την εποχή η θεωρία της εξέλιξης των ειδών του Δαρβίν ήταν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Θα περάσω να πούμε κάποια επιχειρήματα που πιστοποιούν και διαβεβαιώνουν την θεοπνευστία της Γραφής. Και θα διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 10:1 έως 4 εδάφιο. Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την νεφέλη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον. Και πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν εν την νεφέλη και εν τη θαλάσση. Και πάντες στην αυτήν πνευματική βρόση έφαγον. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτόν έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Ο Μωυσής έζησε αυτά τα δεδομένα, που όμως έριχναν, προεικόνιζαν αδελφοί, το έργο, την διακονία και την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η Γραφή είναι γεμάτη τύπους. Τύπος είναι ένα είδος μεταφοράς που δεν αποτελείται απλώς και μόνο από λέξεις, αλλά από πράξεις, πρόσωπα ή αντικείμενα τα οποία προσδιορίζουν παρόμοιες πράξεις, πρόσωπα ή αντικείμενα σε μελλοντικό χρόνο. Η λέξη τύπος θα πει κτύπημα, θα πει αποτύπωμα. Και σίγουρα όταν κάποιος βλέπει ένα αποτύπωμα, έναν τύπο, τότε γνωρίζει ότι υπάρχει και ο χαράκτης του τύπου, δηλαδή ο αντίτυπος που πάντοτε είναι σε υψηλότερο επίπεδο από τον τύπο. Έτσι ξέρουμε ότι ο τύπος ως γεγονός, ως πράξη, ως πρόσωπο αλληγορικά προλέγει πνευματικές ηθικές αλήθειες για δεδομένα μεγαλύτερα στο μέλλον. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού ήξεραν, αδελφοί, γνώριζαν, το είχαν μέσα τους, ότι θα ερχόταν καιρός που όλοι οι τύποι της Παλαιάς Διαθήκης θα εκπληρωνόντουσαν. Υπάρχουν βιβλία που είναι στο σύνολο τύποι, όπως το βιβλίο της Ρουθ, που αν και είναι αληθινή ιστορία, μας δείχνει το πώς ο αμαρτωλός έρχεται στον Χριστό και αποκαθιστά την κοινωνία μαζί του. Το Άσμασμάτων που αναφέρει την αληθινή ιστορία του Σολομώντα με την Σουναμίτισσα που δείχνει την αγάπη του Χριστού για την εκκλησία του, την αγάπη του Χριστού για την νύμφη του. Να μιλήσουμε τον Ιωσήφ που ως τύπος φανερώνει τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού με περισσότερους από 100 τρόπους, να πούμε μερικούς. Ήταν ο αγαπημένος του πατέρα του. Ανταποκρίθηκε πρόθυμα στον πατέρα του όταν κλήθηκε να πάει να βρει τα αδέλφια του. Βρήκε τους αδελφούς του στην Δοθάν, που σημαίνει νόμος ή έθιμο. Και αυτό συμβολίζει τους Ισραηλίτες που ήταν κάτω από τον νόμο όταν στάθηκε σε αυτούς ο Ιησούς. Ο Ιούδας, ο αδελφός του, συμβούλεψε τους υπόλοιπους αδελφούς του να τον πουλήσουν στους Ισμαηλίτες. Και έτσι ο Ιωσήφ οδηγήθηκε στην Αίγυπτο, όπου εκεί με την πάρδο των χρόνων έγινε ο σωτήρας του τότε κόσμου. Πώς η βίβλος λαμβάνει πρόσωπα και γεγονότα που αντιπροσωπεύουν και απεικονίζουν, αδελφοί, τα όσα θα έκανε ο Ιησούς στο μέλλον εάν ο Θεός δεν έγραφε αυτά? Δεν γίνεται να γραφτούν από ανθρώπινες ικανότητες παρά μόνο από το χέρι του Θεού. Και διαβάζουμε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5:39. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον και εκείνε είναι η μαρτυρούσε περί εμού. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει πολλή τυπολογία, πλήθος προσώπων, γεγονότων που προεικονίζουν τον Χριστό, αδελφοί, με έξοχο, πολύπλοκο και ακριβή τρόπο, φανερώντας θαυμαστά τη ζωή του Κυρίου, την διακονία και το έργο του. Κανένα άτομο της Παλαιάς Διαθήκης δεν αντιπροσωπεύει τον Ιησού με τον ίδιο τρόπο, ώστε από το σύνολο να δοθεί ολόκληρη η εικόνα της διακονίας, της ζωής και του έργου του. Η αυθεντική ιστορία θα παράσει μια σειρά προσωπικότητων σε διαφορετικούς αιώνες, των οποίων οι χαρακτήρες, οι διακονίες και οι ιστορίες πρέπει να αντιστοιχούν στην ζωή ενός άλλου προσώπου που δεν εμφανίστηκε στη γη παρά μόνον αιώνες αργότερα. Και αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σαν καθορισμός θείας προέλευσης. Να περάσουμε στο δεύτερο επιχείρημά μας, το οποίο πιστοποιεί και διαβεβαιώνει την θεοπνευστία της γραφής. Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια. Αρχικός, Α Πέτρου 1:10-13. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει εις εσάς, ερευνώντες εις τίνα ή ποιον καιρόν εφανέρωνε το εν αυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μεταταύτας δόξας, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δια αυτούς, αλλά δια ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανεγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων του Ευαγγέλιον εις εσάς εν πνεύματι Αγίο, το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσιν. Αμήν, αδελφοί. Να διαβάσουμε και Β' Πέτρου 1:19-21. Και έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε. Κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγκοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι Ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αλληλούια, επαναλαμβάνω, αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Μερικές φορές οι γραφείς δεν καταλάβαιναν τι έγραφαν. Αυτό είναι απόδειξη ότι οι ίδιοι που έπαιρναν την έμπνευση δεν ήξεραν γιατί έγραφαν αυτά. Που σημαίνει ότι οι έννοιες και οι ιδέες προήλθαν από μια διάνοια εκτός της δικής τους. Το 1/3 της γραφής είναι προφητικό. Έως τώρα έχει πραγματοθεί το 80% των προφητιών και απομένει να πραγματοθεί το υπόλοιπο 20%. Η συγγραφή της Παλαιάς Διαθήκης τελείωσε το 425 π.Χ. Αυτό είναι βασισμένο στην μαρτυρία του Εβραίου ιστορικού Ιώσιπου. Ο Ιώσιπος έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Αρχαιότητες των Ιουδαίων». Και σε αυτό το βιβλίο είπε ότι ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη τελείωσε το 425 π.Χ. Στην γραφή υπάρχουν περίπου 300 μεσιανικές προφητείες γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη που εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μεσιανική προφητεία σημαίνει η προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης που σχετίζεται με τον Ιησού. Έτσι κανένας δεν μπορεί να πει ότι οι προφητείες γράφτηκαν μετά την γέννηση του Χριστού από την στιγμή που η Παλαιά Διαθήκη ολοκληρώθηκε το 425 π.Χ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Επίσης, έχουμε την μαρτυρία της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, που είναι η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά και έγινε την εποχή του Πτολεμαίου, ο οποίος, όπως ξέρετε, ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Πτολεμαίος έγινε βασιλιάς της Αιγύπτου. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα τελείωσε το 285 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά επειδή τα αντίγραφα έχουν βρεθεί. Έχει ολοκληρωθεί χρόνια πριν την γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού η Παλαιά Διαθήκη και αυτό δείχνει περίτρανα ξεκάθαρα ότι όλες οι μεσιανικές προφητείες γράφτηκαν πολύ προτού ο Κύριος Ιησούς Χριστός γεννηθεί και όχι μετά. Βιβλίο του ΟΣΙΕ 11 1 έως 5 εδάφιο. Ότε ο Ισραήλ ή τον Ήπιον, τότε εγώ αγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλυσα το γιο μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσο αυτοί ανεχώρουν απ' έμπροσθεν αυτών. Εθυσίαζον εις τους βαλήν και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Εγώ έδιδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί πιάνουν αυτόν από τον βραχιώνων αυτού. Αλλά δεν εγνώρισαν ότι ιάτρευαν αυτούς. Έσυρα αυτούς με σκηνή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Και ήμουν εις αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών επάνωθεν των σιαγών αυτών. Και έθεσα τροφήν έμπροσθεν αυτών. Δεν θέλει επιστρέψει εις την γη της Αιγύπτου. Αλλά ο Ασσύριος θελήστε βασιλεύς αυτού, διότι δεν ηθέλησα να επιστραφώσει. Αυτό που παρατηρούμε στα εδάφια που μόλις τώρα, πριν λίγο, διαβάσαμε, είναι ότι το πρώτο εδάφιο δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα τέσσερα. Το πρώτο εδάφιο αναφέρεται στον Ηρώδη, ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζουμε, πέθανε με φρικτούς πόνους στο στομάχι μια μέρα που έγινε έκλειψη ηλίου. Είναι αυτός που σκότωσε όλα τα παιδιά της Βηθλεέμ προκειμένου να σκοτώσει τον Ιησού που εντωμεταξύ είχε διαφύγει με τους γονείς του στην Αίγυπτο μετά από οδηγία Θεού. Αυτό το παράδειγμα μας δίνει να καταλάβουμε ότι οι μεσιανικές προφητείες δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη εκπλήρωση. Για κάθε μεσιανική προφητεία της Βίβλου μπορεί να υπάρξουν περισσότερες από μία εκπληρώσεις και περισσότερες από μία έγκυρες εφαρμογές. Υπάρχει η κοντινή εκπλήρωση που γίνεται κοντά την τότε εποχή που έχει γραφτεί ο προφητικός λόγος, δηλαδή την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχει η μακρινή εκπλήρωση που γίνεται στο πρόσωπο του Ιησού στην εποχή του Ιησού και η εκπλήρωση που γίνεται στους δικούς μας τελευταίους καιρούς. Ιερεμίας 31:15. Βιβλίο του Ιερεμία, θα διαβάσουμε στο 31ο κεφάλαιο, το 15ο εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος, φωνή ακούστη εν Ραμά, θρήνος, πλαθμός, οδυρμός, η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, δεν ήθελε να παρηγορηθεί για τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσιν. Και να ανοίξουμε κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο 2:16-18 εδάφιο. Τότε ο Ηρώδης, ειδών ότι ενεπέξει υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα. Και αποστήλας εφώνευσε πάντα στους παιδες τους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από 2 ετών και κατωτέρω κατά των καιρών των οποίων εξακρίβωσε παρά των μάγων. Τότε επιρώθη το ρισέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος «Φωνή ακούστην Ραμά, θρήνος και κλαθμός και οδρυμός πολλής». Η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί διότι δεν υπάρχουσε. Ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρει την Ραχήλ μέσα σε μια αλληγορική φράση που θρηνεί τις 10 χαμένες φυλές του Βορείου κράτους του Ισραήλ, του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ. Αυτό ως προς την μακρινή εκπλήρωση εκπληρώθηκε όταν ο Ηρώδης έσφαξε τα παιδιά στην Βηθλεέμ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει η κοντινή εκπλήρωση, η μακρινή εκπλήρωση και η εκπλήρωση που γίνεται στους εσχάτους καιρούς. Καθώς ο Αντίχριστος θα σφάξει τους αδελφούς που θα ανήκουν στην εκκλησία της Λαοδικίας. Θα διαβάσουμε Γένεση 49:10. Δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, έως έλθει ο Σιλό και σε αυτόν θέλεστε η υπακοή των λαών. Ο Σιλό είναι ο Κύριος της δόξης, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και σημαίνει ο απεσταλμένος ή η ειρήνη ή δότη της ειρήνης και συμβολίζει τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλληλούια αδελφοί. Ας διαβάσουμε Γένεσης 3:15. Και έκθραν θέλω στήσει ανάμεσον σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματος σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Από την αυγή της ανθρωπότητας ο προφητικός λόγος μας μιλάει για το σπέρμα της γυναικός που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν λέει για το σπέρμα του ανδρός, επειδή ο Ιησούς γεννήθηκε από μια παρθένο χωρίς την βιολογική συμμετοχή κάποιου άνδρα. Γαλάτες 4:4. Προς Γαλάτες επιστολή 4:4. Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει εις τον νόμον. Εδώ να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης λεγόταν Νεβοάτι Ναβί, που θα πει κοχλάζον προς τα εμπρός. Να διαβάσουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα 8:14. Ισαΐας 8:14. Και θέλεστε δια αγιαστήριον, θέλεστε όμως δια πέτρα προσκόμματος και δια βράχων πτώσεως εις τους δύο οίκους του Ισραήλ, δια παγίδα και δια βρόχια εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Εδώ το εδάφιο, ο λόγος προφητικά μας μιλάει για τους δύο οίκους του Ισραήλ. Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε το 721 π.Χ. μερικώς, όταν ο Θεός έφερε τους Ασσύριους στο βόρειο βασίλειο και τους σκόρπισε. Το υπόλοιπο της προφητείας εκπληρώθηκε το 586 π.Χ. όταν το νότιο βασίλειο δέχθηκε την επίθεση των Βαβυλωνίων. Δέχθηκε την επίθεση του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, των Βαβυλωνίων. Τέλος, η προφητεία αυτή εκπληρώνεται στον Χριστό όπως και σε όλη την Εκκλησία. Να διαβάσουμε Α Πέτρου 2:6-8 εδάφιο. Α Πέτρου επιστολή 2:6-8. Για τούτο και περιέχεται εν τη γραφή ιδού σέτο εν σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντος. Ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ήτινες προσκόπτουσιν, ήτινες προσκόπτουσιν αδελφοί εις των λόγων όντες απειθείς εις των οποίων και ήταν προσδιορισμένοι. Εμείς δεν είμαστε απειθείς. Είμαστε υπάκουοι και ακούμε τον Λόγο του Θεού, ακούμε τον Κύριο να μας μιλάει και η πίστη μας λέει ότι είναι όλος θεόπνευστος, δοσμένος από το Πνεύμα του Θεού, δοσμένος από το χέρι του Θεού. ενώ οι απειθείς προσκόπτουν εις το λόγο, γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν τη θεοπνευστία. Δεν μπορεί να έρθει μέσα τους, αδελφοί, το γεγονός ότι όλο αυτό το βιβλίο, από το πρώτο γράμμα έως το τελευταίο, από την πρώτη σελίδα ως την τελευταία, όλα τα κεφάλαια, όλα τα βιβλία είναι θεόπνευστα και οι συγγραφείς πήραν χρήσμα και ευλογία από το Πνεύμα του Θεού ώστε να γράψουν την κάθε λέξη στην κάθε σελίδα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο αυτή την Άγια Παρακαταθήκη για τον Άγιο Θησαυρό, ο οποίος είναι η δύναμή μας, είναι η ευλογία μας, αδελφοί. Γιατί χωρίς το Λόγο δεν θα μπορούσαμε να βαδίζουμε με ασφάλεια στο φως του δρόμου, ο οποίος είναι η αλήθεια ως δρόμος και η αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Και θα κλείσω για σήμερα, θέλοντας να συνεχίσω την επόμενη φορά, διαβάζοντας Ψαλμός 119, θα διαβάσουμε το 105 εδάφιο. Θα σηκωθούμε, θα προσευχηθούμε, αδελφοί, για εμάς, για τους ανθρώπους εκεί έξω, και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά το δεύτερο μέρος του κηρύγματος με τίτλο «Η Αγία Γραφή». Και διαβάζουμε Ψαλμός 119, 105 εδάφιο. «Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου». «Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου». Ας σηκωθούμε, αδελφοί, να προσευχηθούμε. Αμήν, Κύριε. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Άγιε Πατέρα, για αυτό το Άγιο δώρο που έκανες στους ανθρώπους, σε όλους εμάς, για αυτή την Άγια Παρακαταθήκη που είναι ο λόγος σου, Κύριε, που είναι το γραπτό σου θέλημα, είναι η πηξίδα μας, το φως, το λιχνάρι μας, Κύριε, ώστε να βαδίζουμε στην ευθεία οδό, στην οδό της ζωής και της αληθείας. Και θέλουμε πίστη, Κύριε, ως προς την θεοπνευστία της Γραφής, ώστε να έχουμε μέσα το Λόγο Σου, μέσα στο Πνεύμα και μέσα στην καρδιά μας, ζώντας αυτόν ολοκληρωτικά. Να γίνεται ό,τι διαβάζουμε πνεύμα και ζωή στη ζωή μας. Και παράλληλα, Κύριε, καθώς εμείς θα ζούμε με πίστη το Λόγο Σου, να το μεταφέρουμε στους ανθρώπους που ακόμη είναι στο σκοτάδι, ώστε και αυτοί να έρθουν στο φως, να φύγουν από την σκιά του θανάτου και να έρθουν στον τόπο της ευλογίας Σου, στο δικό Σου βασίλειο, αυτό που είναι γεμάτο φως και ευλογία. Σκέπασε μας με το Άγιο αίμα Σου. Ευλόγησε, Κύριε. Σκέπασε και τους ανθρώπους εκεί έξω. Ευλόγησε τους. Σκέπασε τους με το Άγιο Σου χρίσμα, ώστε, Κύριε, να μην ματαιωθεί ο σταυρός Σου για κανέναν από εμάς, για κανέναν άνθρωπο, Κύριε. Σκέπασε τα όλα με το Άγιο αίμα Σου. Φύλαξε τα, Κύριε, το χρίσμα Σου, η δόξα Σου, καθώς σε ευχαριστούμε για το λόγο που έδωσες, για το χρίσμα και την παρουσία Σου. Στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού δίδουμε όλη τη δόξα, τη λατρεία και τη τιμή. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.